0: Ενέξανς για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ιράν και Ομάν κοντά σε συμφωνία για τον καθορισμό ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία θα δίνει στο Ιράν αυξημένο έλεγχο στον Περσικό κόλπο. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο των ΗΠΑ για την πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοσντάμπα Χαμενεΐ είναι πλέον πολύ δύσκολη. Σημειώνεται ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του. Τουλάχιστον 8 τραυματίες αναφέρθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Νεβάδα, επιχειρώντας να ενισχύσει τη στήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους, με φόντο την οικονομική πίεση, τα υψηλά επιτόκια και την άνοδο των τιμών καυσίμων λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ντρόουν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία. «Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την εκδοσή της από τη Βρετανία. Δεν προσέβαλε δικαστικά την απόφαση έκδοσης. Την Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Εντοπίστηκε δυτικά της Σύρου η σωρός του Γερμανού τουρίστα που αγνοούνταν από την Κυριακή στη Σύμη. Ήταν μέλος οκταμελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό, το οποίο παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Τρεις νεκροί, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως δράστης, σε ένοπλο επεισόδιο σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα. Ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμοιβόρειο έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 25 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να έχεις ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

με γυναίκες περασμένες στη σειρά, με κουβέντες ξεχασμένες τις στιγμής, με τραγούδια που δεν πρόσεξε κανείς, με χαμόγελα που πέφταν στο κενό, μόνο δίκιο τυπείτε αφεντικό. Σα σκιά να τριγυρνάω στο πρωί,

ξημερώματα στην εθνική οδό, σε δρομάκια που δεν πρόλαβα να δω, με ποτό που δεν σ' αφήνει να σκέφτεις, κρύες νύχτες που δεν

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών που ξεκινούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, δήλωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στα 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία προβλέπονται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. 7 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Αμέσως μετά το περιστατικό εκδηλώθηκαν 2 μικρές πυρκαγιές εντός των εγκαταστάσεων που τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Τεχνικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους για τα ακριβή αίτια της βλάβης και την εκτίμηση των ζημιών. Σε εξέλιξη και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παραλλήλα υπεγράφει συμφωνία ΑΔΜΙΕ, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Σε συμφωνία για διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρέμβουν τρίτα μέρη, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος της χώρας του Κολπού δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε συμφωνία αντί για περαιτέρω στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία, πλοίαρχος Τάνκερ ανέφερε χθες δύο εκρήξεις ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλή, πλήρωμα και σκάφος. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες στην κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Ο Μοσταμπά Χαμενεϊ δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 8 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ντρόουν με εκρηκτικά εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο. «Αντιμετωπίζουμε επαγγελματική υβριδική απειλή», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο 6 και πρόσχερα τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

θα φτάσει στι ανάγκε στο σημείο. Να υψώσει τη φωνή σου και όπου βρίσκομαι θα έρθω να σου σταθώ. Μη σκεφτεί πω θα χωρίσω.

της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό.

ζω πως θα είσαι πάντα εκεί. Κι άλλη φορά θα ξυπνήσω ξαφνικά μέσα στη νύχτα.

έχουνε γιορτή, δεν είναι γιορτή κάθε φορά. Μοναξιά μου είναι φρικτή, βασανιστική κάθε

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς χορώ. Και με σπασμένα φρένα ποντράρω το

πέσει γυρνώ. Κι αντέχω τους χειμώνες με το κορμί γυμνό. Μόνο δρόμος και πάω, αντίθετα εγώ λυγίζω μα δεν σπάω. Ρισκάρω.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια. Από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόπληκτων μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία προβλέπεται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυσε έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ανακοινώθηκε επίσης ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και με το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. 7 συλλήψεις χθες για πρόκληση πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Τρίκαλα και Αθήνα. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Maridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Σε συμφωνία για διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε συμφωνία αντί για περαιτέρω στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δύο εκρήξεις κοντά στο Ομάν στα στενά του Ορμούζ ανέφερε χθες πλοίαρχος ενός τάνκερ σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Ο Μοσδάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. τουλάχιστον 8 τραυματίες χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά τον χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στον ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, ενώ η Μαδρίτη ζητά κοινοτική στήριξη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα μηνύματα παρακινούν Μαροκινούς να περάσουν τα σύνορα και να συγκεντρωθούν στον Ισπανικό θύλακα στις 15 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ.

0: οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertheco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόκλητων μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία προβλέπονται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ανακοινώθηκε επίσης ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε συμφωνία αντί για περαιτέρω στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δύο εκρήξεις κοντά στο Ομάν στα στενά του Ορμούζ ανέφερε χθες πλοίαρχος ενός τάνκερ σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Όμως Ντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 8 τραυματίες χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά τον χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το βράδυ αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια η κατηγορούμενη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, ενώ η Μαδρίτη ζητά κοινοτική στήριξη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα μηνύματα παρακινούν Μαροκινούς να περάσουν τα σύνορα και να συγκεντρωθούν στον Ισπανικό θύλακα στις 15 Αυγούστου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με το Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5 206 80 και στο edasa.gr.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά της 5ης 6ης Αυγούστου του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία περιμένει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες ευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει ζεστή, θα φτάσει στους 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Το νου σας σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, όπου είναι υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στα μικρόφωνα και θα είναι μέχρι και τις 8. Και μέχρι και τις 8 θα περιμένω τα μηνύματά σας είτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημερίζω τον Ιερώνυμο από τις Σέρες, 25 βαθμούς. Καλημέρα στο φούρναρι της Άνω Καμήλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Πότε πέρασε το καλοκαίρι, ούτε που κατάλαβα, η ουρά έμεινε. Να φύγει. Ως καλοχειμωνάκια στο λέω, ναι, αυτό. Μην παρεξηγούμε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 28 έχει ήδη εκεί πέρα, 28 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή λέει πως τώρα έχει 28 στην Καλαμάτα. Χθες μέχρι και τις 6 το απόγευμα είχε ακατέβατο 36 με 37. Θα σας πω το εξής. Χθες κάποια στιγμή αργά το απόγευμα, δηλαδή κόντευε να νυχτώσει, εντάξει, σουρούπωνε. Και βγήκα ξυπόλυτος στο μπαλκόνι, στη βεράντα. Ρε παιδιά, τα μάρμαρα καίγανε. Καίγανε, δεν τσουρουφλίζανε κιόλας, δεν έγιναν αστενάρις. Αλλά έβγαζαν ζέστη. Έτσι εξηγείται το ότι το απόγευμα διατηρείται η ζέστη, γιατί έχουν πυρώσει τα τούβλα, οι δρόμοι, η άσφαλτος, τα παράθυρα κτλ. Εκπέμπουν θερμοκρασία, θερμότητα. Σήμερα είναι του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήριος, η Σωτηρία, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Τζαμάικα, η Αμαϊκή διαβάζω, ποια είναι η Αμαϊκή βρε παιδιά. Η Τζαμάικα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 62. Και σε πολλές χώρες της Καραϊβικής σήμερα έχει καρναβάλι. Είναι καρναβαλική Τρίτη, λέει. Τι Τρίτη που είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις διεξάγονται τον Αύγουστο αντί για την περίοδο του Τριωδίου. Είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Καλά κάνουν και γιορτάζουν οι άνθρωποι, αλλά γιορτάζουν Τρίτη την Πέμπτη ή την Πέμπτη την Τρίτη. Λίγο με μπερδεύουν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, ήταν 6η Αυγούστου του 2026 που το 1826. Το 2026 είπα, ναι. Του 1826, 200 χρόνια πριν, που ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το
Το 1945 σαν σήμερα ήταν μια μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα, γιατί το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Τις συνέπειες θα τις αντιμετώπιζαν οι Ιάπωνες δεκαετίες μετά. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μύδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Και ήταν 1976 όταν το βράδυ της 6ης Αυγούστου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν τότε που είχε ακουστεί και το θρυλικό «Βυθίσατε το Χώρα». Κατά ορισμένες πληροφορίες ή φήμες κατά συνεννόηση του τότε Πρωθυπουργού με τον τότε αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, κατά άλλους χωρίς καμία συνεννόηση. Την 6η Αυγούστου του 1991 εγγενιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου, δημιουργός ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, δηλαδή αυτό το www που βάζουμε μπροστά από κάθε ως πρόθεμα μπροστά από κάθε διεύθυνση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνσή του ήταν http://infocern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Αυτός ήταν ο πρώτος διαδικτυακός τόπος. Και το 1992 σαν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το περίφημο πλέον «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Έμεινε, δηλαδή πλέον δεν θεωρείται βρισιά, γιατί έχει καθαγιαστεί από την Βούλα Πατουλίδου. Μέχρι και τραγούδι έγινε μετά. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία τότε του Κώστα Τσεκλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Χωρίς φόρα δηλαδή.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον, από το Λαύκο του Πηλίου, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Χρόνια πολλά σε όλους, λέει, και στην πεθερά μου τη Σωτηρία, να τη χαίρεσαι. Καλημέρα και από τον Άρη Φούρναρη από την Καλαμάτα, που λέει καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο. Μας στέλνει μια φωτογραφία ωραία με... τώρα τι είναι, σουρουπό, εκεί στην Καλαμάτα.

Βλέπω σε ένα monitor την Χρυσίτα Νικητάκη. Την είχα μάθει τις προηγούμενες 5-6 μέρες να είναι σε πυρκαγιές και να κάνει ολονυκτίες. Σήμερα τη βλέπω με τελείως διαφορετική διάθεση. Έτσι είναι. That's life. Να είναι στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία φεύγουν κατάμεστα. Οι άνθρωποι πηγαίνουν για διακοπές, ολιγοήμερες ή πολυήμερες, και είναι άλλου είδους εικόνες, όμορφες εικόνες. Σαν σήμερα το 1881 γεννιόταν ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός, ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα γεννιόταν επίσης το 1928 ο Άντι Βόρχολ, ο Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Και την ίδια χρονιά γεννιόταν ο Στέφανος Λινέος, ο Έλληνας ηθοποιός που χάσαμε πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, σαν σήμερα γεννιόταν ο Λάκης Γαβαλάς το 1952, επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας, σπουδαίος. Αντίστοιχα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1865 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1970 ο Νίκος Τσιφόρος, ο οποίος έχει χαρίσει στο ελληνικό θέατρο πάρα πολλά έργα του, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, εκτός από συγγραφέας. Και το 2015 έφευγε ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας τυχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών.

βλέποντας, εξακολουθώντας να βλέπω στιγμιότυπα που μεταδίδει η Χρυσίδα Νικητάκη και ο συνάδελφος καμεραμάν από, από το λιμάνι του Πειραιά, βλέπω πολλές κοριτσοπαρέες που φεύγουν, μπαίνουν στο πλοίο για να φύγουν. Και καλά κάνουν. Α, βλέπω και αγορά πορέες. 3-4 αγοράκια μαζί από τη μία. 5-6 κοριτσάκια από την άλλη. Πάνω στο καράβι. Ωραία. Ξεκινάει ωραία διαδρομή. Γιατί ρε να τα κάνουμε ζευγάρια δε και καλά ρε. Τι είστε εσείς ρε. Είσαι βασιλιάδο, είστε να κάνετε προξενιό. Το λένε έξω από το, έτσι, μου το λένε έξω από το κοντρόλ αυτό. Γι' αυτό και το μεταφέρω.

6 και 23. Ευτυχώς δεν έχουμε ένα γιγαντιαίο έτσι μεγάλο θέμα. Ευτυχώς που δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ καλό νέο έτσι και να στρεφόταν εκεί η επικαιρότητα. Αλλά έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία στο Ορμούς. Όχι μόνο φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία εκεί στα στενά του Ορμούς, φαίνεται πως πηγαίνουμε και προς συμφωνία. Σας λέγαμε από προχθές, την προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και οι επιτελείς του, οι υπουργοί του, ο Υπουργός Οικονομικών και Υπουργός Εξωτερικών. Είχαμε την αντίδραση του Ιράν και χθες σας μεταδίδαμε περίπου τέτοια ώρα ότι φαίνεται να υπάρχει μία συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν πρωτίστως. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι ο ένας θα έχει τον έλεγχο της εισόδου, ο άλλος της εξόδου. Προς το παρόν, λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε δει ακόμα τη συμφωνία, ότι τουλάχιστον για 60 ημέρες αυτό θα γίνεται χωρίς την καταβολή κάποιων ναύλων. Μετά βλέπουμε. Έχει ο Γιαραμπής. Θα το δούμε. Δεν έχουμε δει τη συμφωνία ακόμα, αλλά εκφράζονται ελπίδες. Μάλιστα από πλευράς Ιράν λένε πως 50-50 είναι οι πιθανότητες και από το Ομάν το ίδιο διαραίουν. 50-50 οι πιθανότητες για να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι αύριο, Παρασκευή. Από σήμερα σε αύριο το πηγαίνουμε διαρκώς. Τέλος πάντων, ας έχουμε μια συμφωνία. Ας εξομαλυνθεί το εμπόριο και οι τιμές των καυσίμων, να ησυχάσουμε, να κλείνουμε ένα-ένα τα κεφάλαια. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλιο πάλι, με άγνωστο, εν πάση περιπτώσει, αποστολέα του εκρηκτικού μηχανισμού μέσω ντρόουν. Ή και πυράβλου, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτή είναι μία πληροφορία, μία από τις ειδήσεις. Μία δεύτερη είδηση, την οποία κρίνουμε σημαντική, είναι ότι φαίνεται να ξεκολλάει αυτό το περίφημο καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φαίνεται να. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, δεν το κάνουμε σχεδόν για τίποτα αν δεν το δούμε, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να ξεκολλάει, με την έννοια ότι μπήκε ένας νέος μέτοχος στην κοινοπραξία με πλειοψηφικό πακέτο, μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία, πέραν των καλών σχέσεων που έχουμε με τη Γαλλία, έχει και μεγάλη τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι αυτή η εταιρεία, η Meridian, έχει αναλάβει και το αντίστοιχο έργο καλωδίου σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ της Βρετανίας και της Γερμανίας. Έχει τεχνογνωσία δηλαδή σε αυτόν τον τομέα και έχει και κεφάλαια. Να δούμε τι θα γίνει με τις αντιδράσεις που μέχρι τώρα, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έστω και με το φόβο τους, είχαν κρατήσει το έργο πίσω. Να το δούμε. Ωστόσο, έχει μία σημασία ότι αποκτά περισσότερο ευρωπαϊκό μανδύα αυτό το έργο. Δηλαδή, πλέον δεν θεωρείται ένα έργο, όχι ότι θεωρούνταν ποτέ, αλλά έτσι το παρουσίαζαν κάποιοι, ένα έργο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ένα διμερές θέμα, ας πούμε, λίγο πολύ συγγενικό, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έχει και τη βούλα της Γαλλίας. Πάμε παρακάτω. Θα συζητήσουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα λίγο αργότερα, έτσι, στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν γίνει, αλλά έχουμε μπόλικη ώρα μπροστά μας. Μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στη Δυτική Αττική. Ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετεσχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού πακέτου μετόχου, στην εταιρεία. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά Μελτέπη, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι και ώρες στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να σας δείξω φωτογραφίες από το Viber που μας στέλνουν κάποιοι φίλοι. Μας έχει στείλει μια υπέροχη καλλιτεχνική φωτογραφία μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Η φωτογραφία είναι δειλινό στην Τουρλίδα Μεσολογγίου. Εκπληκτική φωτογραφία. Είναι φωτογραφία που πηγαίνει σε διαγωνισμό φωτογραφίας, Γιάννη, ή τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν είμαι κανένας ειδικός, κανένας γνώστης, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Σούλα. Μια όμορφη καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα μεγάλη γιορτή. Είμαι ο Σωτήρος. Η φωτεινή φίλη μας στέλνει τα φιλιά της στο Βαγγέλη μας, τον Β' καπετάνιο του πλοίου που πέρασε τα στενά του Ορμούζ 2 ώρες πριν χτυπήσουν το κυπριακό καράβι πριν από 2 εβδομάδες, μας λέει. Αυτά είναι θέματα. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων την ώρα που σκάνε από πάνω τους, δίπλα τους, γύρω τους βόμβες, drones κτλ. Κτλ. Ή βλέπουν πλοία να φλέγονται και να λένε τώρα μπορεί να έρθει η σειρά μας. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα έχει 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, το φίλο μας. Στον Μαυροκορδάτο φίλουμε πολλά και του αποδίδουμε ελάχιστα. Αυτή δυστυχώς είναι η μοίρα των μεγάλων εξυγχρονιστών στη χώρα. Ναι, αυτή είναι. Διάβασα μια είδηση και αυτή θα σας μεταφέρω τώρα. Την διαβάζω στο πρώτο θέμα. Είναι μια οικογένεια από τη Βρετανία. Αυτή η οικογένεια αποφάσισε να μετοικήσει στην Ελλάδα. Έτσι, 3 παιδιά, μπαμπάς, μαμά, αποφάσισαν να έρθουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, να εγκατασταθούν στην Αιγιάλια, στην ορεινή Πελοπόννησο εκεί, στο ορεινό μέρος, όχι παράλια. Λοιπόν, αποφάσισαν να έρθουν και να μετακομίσουν. Είχαν κάνει ήδη επένδυση 300.000 για να φτιάξουν το σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει, για να έρθουν να κάνουν να ζήσουν το όνειρό τους ή την απόφασή τους, βράδερφε. Μπορεί να μην ήταν όνειρό τους, την απόφασή τους να μετοικήσουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Το σπίτι τους καταστράφηκε ολοσχερός. Ήταν να έρθουν στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, σε 4 μέρες από τώρα. Το δημοσίευμα είναι από τη Mirror και το έχει πάρει το πρώτο θέμα. Το ζευγάρι είναι ηλικίας 36 και 35 ετών και αγόρασε το ακίνητο το 2023. Μάλιστα, σε δηλώσεις που έκαναν στην Mirror, είπαν ότι τους βοήθησαν πάρα πολύ οι κάτοικοι εκεί και η τοπική κοινότητα για να πάρουν την απόφαση, αλλά και για να στήσουν το νοικοκυριό τους, το οποίο πλέον έχει γίνει παρανάλωμα. Είχαν στείλει ήδη στην Ελλάδα τα προσωπικά και οικογενειακά τους αντικείμενα. Είχαν γράψει τις κόρες τους δίδυμες, 8χρονες, την Ευαντζελίν και την Ιβάρια, σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Σχεδίαζαν να μεταφέρουν και τα 3 σκυλιά τους. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι πύρινες γλώσσες κατέστρεψαν αυτό το σπίτι. Περιγράφει η Στέφανη, η κοπέλα του ζευγαριού, και λέει: «Είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, όμως αυτό μας διέλυσε. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, όχι μόνο από εμάς αλλά και από την τοπική κοινωνία που μας βοήθησε, χάθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι, χάσαμε όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό». Κάτι που συζητούσαμε και χθες. Αλλά δεν το βάζουν κάτω. Είναι αποφασισμένοι να κάνουν το όνειρό τους πράξη. Να έρθουν και να ζήσουν στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή, λένε.

Καλημέρα και στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς αυτή την ώρα στις 6 και 45 το πρωί. 6 και 45 δείχνει ο υπολογιστής, γιατί το ρολόι του στούντιο δείχνει 6 και 41.

Άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Ένα από τα κύρια θέματα είναι αυτό που έγινε χθες στην Γερμανία, στην Λειψία συγκεκριμένα. Στη Λειψία έχει ένα αεροδρόμιο, εμπορικό αεροδρόμιο, το οποίο όμως αεροδρόμιο αυτό χρησιμοποιείται και ως έδρα μιας ουκρανικής μεταφορικής εταιρείας, η οποία έχει και διαχειρίζεται αεροπλάνα τύπου Αντόνοφ. Το ένα. Δεύτερον, χρησιμοποιείται και από στρατιωτικές δυνάμεις για την μεταφορά εξοπλισμού προς την Ουκρανία, από την Ευρώπη προς την Ουκρανία. Σε αυτό το αεροδρόμιο της Λειψίας χθες εντοπίστηκε ένας μηχανισμός, ένα drone στο έδαφος, ένα drone το οποίο ήταν έμφορτο, γεμάτο με εκρηκτικά και είχε και πυροκροτητή. Ήταν έτοιμο δηλαδή για χρήση. Τώρα πώς θα γινόταν αυτό θα το βρουν οι γερμανικές αρχές που κάνουν την έρευνα. Αν θα γινόταν δηλαδή με τηλεχειρισμό ή με κάποιον άλλον τρόπο. Διόλου συμπτωματικά το εν λόγω drone βρέθηκε δίπλα από ένα ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος. Λίγη ώρα πριν ή λίγη ώρα μετά που εντοπίστηκε το εν λόγω drone και σήμανε συναγερμός, ένα άλλο άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο, έτσι λέγεται γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, περίπου σε υψόμετρο 400 μέτρων χτύπησε ένα αεροπλάνο της εταιρείας DHL που μεταφέρει πακέτα ανά τον κόσμο, το οποίο μόλις είχε απογειωθεί από τη Λειψία σε ύψος 400 μέτρων, αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο του Ανόβερου, και οι ειδικοί που έκαναν έλεγχο του αεροσκάφους βρήκαν ότι είχε είχε πληγεί στο ρίχος του, στη μύτη του σκάφους, από αυτό το άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο. Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι, ο Ευρωπαϊκός τύπος, σίγουρα ο Γερμανικός, κάνουν λόγο για ένα επεισόδιο του περίφημου Υβριδικού πολέμου. Γι' αυτό τον Υβριδικό πόλεμο σας μίλαγα πριν από δύο μέρες, ο οποίος έχει πολλά επεισόδια, στρατιωτικά και μη στρατιωτικά. Κάποιοι εντάσσουν σε αυτό, στον Υβριδικό πόλεμο, ακόμη και το θέμα της απόπειρας εισβολής, έτσι το λένε, εντός εισαγωγικών το βάζω, μεταναστών μέσω της Θέουτα και της Ισπανίας στην Ευρώπη. Στόχος αυτού του υβριδικού πολέμου, λένε αυτοί που τουλάχιστον ασπάζονται αυτήν τη λογική, ότι είναι η αποσταθεροποίηση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι αν έχουν γνώση οι φύλακες. Άλλη είδηση μας έρχεται από την Αμερική και αυτή. Και αυτή έχει ενδιαφέρον. Είχαν προκριματικές εκλογές στο Δημοκρατικό Κόμμα στην πολιτεία του Μίτσιγκαν για να δουν τι θα κάνουν, ποιον θα βγάλουν ως υποψήφιο για τις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την πολιτεία, αυτή η πολιτεία θεωρείται μία από αυτές τις λεγόμενες πολιτείες κλειδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, που επειδή έχει αρκετούς εκλέκτορες μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα ακόμη και για την πλειοψηφία ενός κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού ή του Δημοκρατικού δηλαδή, για το, στην Γερουσία ή στο Κοινοβούλιο, στα σώματά τους, τα οποία από τότε έχω καταλάβει και τα διαχωρίζω, η Βουλή των Αντιπροσώπων ή η Γερουσία. Σε αυτές τις προκριματικές εκλογές κονταροχτυπήθηκαν μία συντηρητική πολιτικός του Δημοκρατικού, μετριοπαθής. Σε αυτές τις προκριματικές εκλογές κονταροχτυπήθηκαν μία συντηρητική πολιτικός του Δημοκρατικού, μετριοπαθής.

αυτού του συνοθηλεύματος που έχει γίνει εκεί κάτω, με πολύ μικρή πλειοψηφία εξελέγει τελικά ο νεαρός κύριος, ο οποίος θεωρείται πιο ένα κλικ πιο προοδευτικός από την τάση που υπάρχει αυτή την περίοδο στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, των ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το δεύτερο δείγμα μετά την εκλογή Μαμπντάνη στην Δημαρχία της Νέας Υόρκης, που ένα νέο τμήμα, μια πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η λεγόμενη λίγο πιο προοδευτική, εν πάση περιπτώσει, ή πιο δεν λέγεται λίγο πιο προοδευτική, η προοδευτική, έτσι λέγεται, παίρνει το πάνω χέρι σε διάφορες εκλογικές διαδικασίες, αλλά δίνει το έναυσμα από την άλλη πλευρά και στον Ντόναλντ Τραμπ να λέει: «Α, τους κομμουνιστές θέλετε να φέρουμε». Κομμουνιστής κατευθείαν βαφτίστηκε, ναι. Και αυτά έχουν ενδιαφέρον, γιατί πλησιάζουμε και προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, έτσι, σας θυμίζουμε, στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, και ενδεχομένως θα κριθεί αν θα συνεχίσει να έχει την πλειοψηφία και των δύο σωμάτων, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή θα πάρει την πλειοψηφία το Δημοκρατικό Κόμμα σε ένα από τα δύο σώματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 24 βαθμούς έχει στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά, λέει, στη γυναίκα μου και σε όσους γιορτάζουν. Να τη χαίρεστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη από τον Πλαταμόνα. Ωραίο μέρος. Ξέρω αυτές τις παραλίες εκεί πέρα, τις ξέρω αρκετά καλά. Πανέμορφα. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την πολιτική επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας πω και για την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα. Το μόνο χθεσινό αξιόλογο τρόπον τινά, εν πάση περιπτώσει, είναι η ιστορία που συνεχίζει να γίνεται, η διχόνοια που έχει πέσει στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε μία παρέμβαση 22 ατόμων από αυτά που αποχώρησαν από το κόμμα, με προεξάρχοντα τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο που ήταν επί χρόνια ανταποκριτής στην Μόσχα. Ναι. Λοιπόν, και είχαμε μία δήλωση, τους κοινή δήλωση αυτών των 22 στελεχών, πρώην στελεχών, αποχωρησάντων από την Ελπίδα, που λέγανε ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε δημοκρατία στο κόμμα, είναι ενός μιας γυναικός αρχή και πάει λέγοντας. Βέβαια, από την άλλη, κάποιος θα έλεγε, το λένε ήδη από το κόμμα αυτό της κυρίας Καριστιανού, ότι το γεγονός ότι μόλις φύγανε ήδη συγκροτήθηκαν σε ομάδα και κάναν κοινή δήλωση, κάτι δείχνει ότι μήπως ότι ήταν ήδη συγκροτημένη η ομάδα που λειτουργούσε ως τέτοια εντός του κόμματος και ήθελε να πάρει τον έλεγχο του κόμματος. Αυτά λένε από το κόμμα της Ελπίδας, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά πέραν αυτών υπάρχουν και διάφοροι που κάνουν σενάρια. Σενάρια για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Που λένε, για παράδειγμα, το προχωράνε πολύ, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν ευσταθεί, αλλά επειδή γράφεται, διαβάζεται, συζητείται, γι' αυτό εγώ σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Ότι η μία, ας πούμε, πτέρυγα ήταν υπέρ μιας δυνητικής συγκυβέρνησης την επόμενη μέρα των εκλογών, για παράδειγμα, ή μετά τις δεύτερες εκλογές, ενώ η άλλη ομάδα δεν ήθελε πουδενή συνεργασία. Είναι υπέρ της αυτοδυναμίας. Έχουν ένα ενδιαφέρον αυτά, ή μπορεί να μην έχουν και κανένα. Ανάλογα από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο καθένας. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη από τις Σέρες. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχει και κίτρινη προειδοποίηση εκεί πάλι. Για κάτι εξαιρετικό, το οποίο δεν το βλέπω. Όλο ο φίλος μας μπορεί να το δει. Α, είναι για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από 12 μέχρι 18. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6.

0: Και συνδέομαστε τώρα με την τηλεόραση, καλημέρα, με την εκπομπή Συνδέσει.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
0: Ακούει σήμερα ο Αλέξανδρος, ακούει.
2: Έχω και το AirTag στο κινητό. Αν χρειαζόταν, θα τα έβγαζα πέρα.
0: Έχει backup, ναι.
1: Ωραία. Όχι, θα σ' άφηνε έτσι σήμερα. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε εμείς σήμερα εδώ. Ναι. Ξεκινήσαμε με ευχές, γιατί είναι και μεγάλη γιορτή του Σωτήρου. Ξεκινήσαμε με τραγουδάκια, ξεκινήσαμε με παραλίες, έτσι να αλλάξουμε λιγάκι.
0: Έβλεπα και έλεγα στους φίλους ακροατές ότι την Χρυσίτα, την οποία την έμαθα τις τρεις πρώτες τελευταίες ημέρες να ξημεροβραδιάζεται στα πύρινα μέτωπα, την έβλεπα σήμερα σε τελείως διαφορετικό mood να είναι στο λιμάνι και να αποχαιρετά. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παρέες αγοριών και παρέες κοριτσιών, τα οποία ξεκινούσαν σήμερα για τις διακοπές τους. Και μ' άρεσε πολύ ως εικόνα και ως αντίστοιξη με την προηγούμενη εικόνα που μας μετέφερε η Χρυσίτα. Δεν φταίει
2: η Χρυσίτα. Και ο Όβι, ο Βίντεο Αλεξάνδρου, δηλαδή, ο οποίος ήταν ο οπερατέρ και εκείνος στις φωτιές όλες τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά σήμερα λίγο έχουμε αποφασίσει όλοι να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Βλέπω και την μπλούζα των Stones, έτσι, οπότε, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό.
2: Βγάζουμε και λίγο γλώσσα στην καθημερινότητα.
0: Λίγο διαφορετική διάθεση είναι αυτό, το έχω ανάγκη. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω όλες αυτές τις ζημιές, τις καταστροφές. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πληγές που πρέπει να επουλωθούν.
0: Είδαμε Νίνα και Αλέξανδρε, και να θέλουμε, δεν μπορούμε. Mm. Δηλαδή βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες από αυτή την λέλαπα που αφήσαμε πίσω μας πριν από λίγες ώρες, γιατί πριν από λίγες ώρες κηρύχθηκε ότι τέθηκε υπό έλεγχο, έτσι. Βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες. Έλεγα νωρίτερα μια ιστορία που είδα μέσα από την Mirror και να δημοσιεύεται και σε μέσα στην Ελλάδα, για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από την Αγγλία που αποφάσισαν να έρθουν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να πάνε στην Αιγιάλια και να φτιάξουν το σπίτι τους. 300.000 ήδη έχουν επενδύσει, ας πούμε, και έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έγινε κάρβουνο. Δεν μπορούν να ξεχαστούν αυτά, ούτε να τα παραβλέψεις. Απλά χρειαζόμαστε όλοι κάποιες ανάσες, λίγο, να κάνουμε λίγο πίσω για να δούμε και πιο πλήρη και πιο μεγάλη την εικόνα. Mm-hmm.
2: Ναι. Κάποια θα ξεχαστούν, κάποια θα αντιμετωπιστούν. Είναι η κλίμακα αυτή. Αυτό το οποίο δεν θα ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί είναι οι ανθρώπινες απώλειες. Είναι οι απώλειες αυτές οι οποίες δεν έχουν θεραπεία, όποια πρόνοια και αν ακολουθήσει. Οπότε ναι, η τραγωδία υπάρχει. Την τραγωδία δεν την ξεχνάμε, δεν την υποτιμούμε. Συγχρόνως δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι συμμετέχουμε όλοι στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για εκείνους είναι προσωπικό τους.
0: Μα είναι βιωματικό, Αλέξανδρε.
2: Να φύγει και από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Είναι βιωματικό. Αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς απόλυτα να συμπάσχεις. Απόλυτα. Έτσι, σε ένα βαθμό προφανώς και υπάρχουν διάφορα συναισθήματα που σε κατακλείζουν. Έτσι, δηλαδή, έβλεπα χθες, επειδή κάναμε μια τέτοια κουβέντα, για παράδειγμα, με τα συναισθήματα που αισθάνονται διάφοροι άνθρωποι βλέποντας εκείνα τα άλογα, ας πούμε, μέσα στις φλόγες, τα προσπαθούν να φύγουν. Το πάω αλλού. Θέλω να πω, η κάθε τέτοια εικόνα μας γεμίζει συναισθήματα. Να το ζήσουμε όμως, να το βιώσουμε και να συμπάσχουμε με αυτό, δεν μπορούμε σε απόλυτο βαθμό. Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Ή τα ζωάκια τα τρομαγμένα, έτσι, που έψαχναν μια γωνιά προκειμένου να βρουν έτσι ένα πάγιο και να ηρεμήσουν.
0: Ξέρεις, εγώ θέλω, μ' αρέσει, γιατί έτσι, είμαι φύση αισιόδοξο. Μ' αρέσει να κρατιέμαι από τις, ακόμα και σε αυτές τις τραγωδίες, από τις καλές, από τον καλό εαυτό που βγάζουμε, βρε παιδί μου. Μιλούσα πριν χθες, ας πούμε, με τον αντιδήμαρχο που στα Βίλια έφτιαξε άνοιξε αυτή την εγκατάσταση για να πάνε τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα. Ναι. Και μου έλεγε το εξής, όχι ότι πήγαν και σώθηκαν και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό είναι το ένα. Μου έλεγε για το πόσος κόσμος συμμετείχε. Mm-hmm. Χωρίς κανένα άλλο κίνητρο, χωρίς αφιλοκερδός, δίνοντας χρόνο προσωπικό και χρήμα προσωπικό, για να μπορέσουν να βοηθήσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι μπορούσαν να βοηθήσουν. Ήταν φοβερή και η συμμετοχή και η αλληλεγγύη αυτό, του κόσμου.
1: Η αλληλεγγύη.
0: Γι' αυτό μ' αρέσει να πιάνω από τέτοια σημεία.
1: Εκεί αυτά είναι φωτεινά σημεία, έτσι. Σε δύσκολες εποχές βλέπουμε ότι η ανθρωπιά δεν χάνεται. Είδαμε και πολλές πρωτοβουλίες. Το λέγαμε και εμείς εδώ, το σχολιάζαμε. Κάποιες πρωτοβουλίες από διάφορες περιοχές, από τη Σαλαμίνα, έτσι μου έρχεται τώρα πρόχειρα, και δεν είναι μόνο εκεί.
2: Εκεί δείχνουν και το μέγεθος της δυνατότητας. Δείχνουν το τι μπορείς να κάνεις.
1: Ένα σνακ, κάτι.
2: Αλλά αν μου επιτρέπεις, εκεί υπάρχει και το στοίχημα. Δηλαδή, όταν συμβαίνει αυτό, βλέπουμε τα ζώα, τα χαρακτηρίζουμε και είναι ανυπεράσπιστα, στρέφουμε την προσοχή μας, δίνουμε ό,τι μπορούμε στα ζώα, και καλό είναι, εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνουμε το μέγεθος της αλληλεγγύης, να καταλαβαίνουμε ότι το αξίζουν και αυτοί που μπορούν να εκφραστούν, που δεν είναι απολύτως ανυπεράσπιστοι και δεν είναι η ώρα να λέμε εάν ήταν ασφαλισμένα τα σπίτια, αν ήταν χτισμένα σωστά, αν ήταν οτιδήποτε. Καλό είναι να κάνουμε την κριτική πέρα και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με την ίδια ανεπιτίδευτη φροντίδα που δείχνουμε στα ζώα.
0: Θα χρειαστεί όμως και η κριτική. Δηλαδή,
2: μετά δεν θέλω είναι να η πω.
0: Ώρα. Όχι, όχι, προφανώς.
2: Μάλλον επειδή κλαίει, μην του ψιθυρίζει το αυτοκίνητο.
0: Όχι, εννοείται. Εννοείται, συνυπογράφω, δεν το συζητώ καθόλου. Απλά έχουμε και ένα κακό συνήθειο γενικώς να βάζουμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή το χαλί δεν θα μπορεί άλλο να τα καλύψει. Είναι πράγματα τα οποία.
1: Πώς ανακρύψει και πώς ανακαλύψει.
0: Αυτό. Σωστό. Δηλαδή, απλά το κάθε ένα, όπως πολύ σωστά λες, έχει την ώρα του. Αυτό.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Στο χρόνο του. Και σε αυτό το χρόνο και με αυτό έτσι να πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Πάμε
1: και
0: εμείς πρέπει να βγούμε
1: λοιπόν,
0: από το στούντιο. Να είστε καλά.
1: Εσείς να επιστρέψετε και εμείς να επιστρέψουμε.
0: Καλημέρα.
1: Στα δικά μας.
0: Χρόνια
1: καλημέρα.
0: Πολλά σε εορτάζοντας και πάλι.
1: Έτσι, σε εορτάζοντας. Ευχαριστούμε πολύ,
0: να είστε καλά.
1: Διονύση.
0: Καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσεις, την Έννα Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ. Και εμείς σιγά σιγά μουσικά πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Με ύμνο, Ταιριάζει και με την μπλούζα μου.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας, η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αέρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο, κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδότηση προσωρινής στέγασης και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισών περιοχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία έως την Παρασκευή. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τουλάχιστον 8 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σήμερα αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα. Κοινοτική στήριξη ζητεί η Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 και 6 πρώτα λεπτά της 6ης Αυγούστου. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και πάμε γρήγορα στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Δεν ξέρω αν εμπνέει ανησυχία, μια και είναι και κυρίως σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι, αλλά έχει βγει και 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην περιοχή Καρύδη. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Όντως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την ενημέρωση για φωτιά. Σε συνεννόηση και με το ΕΣΚΕΔΙΚ έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και γίνεται μια κινητοποίηση. Εμείς είμαστε καθοδόν προς την φωτιά, μιας που είναι στην περιοχή Μισηριού Καρύδη, στην Σιτία, στο Δήμο Σιτίας. Ήδη υπάρχει ένα ελικόπτερο, ένα εναέριο μέσο όπου επιχειρεί και δυνάμεις από όλες της πυροσβεστικής είναι στο σημείο. Από τη δική μας τη μεριά έχουμε ήδη κινητοποιήσει τις υδροφόρες. Τώρα μπροστά μας ακριβώς έχουμε και τις υδροφόρες όπου πηγαίνουν στο σημείο. Άρα συνολικά υπολογίζουμε ότι στο σημείο αυτό είναι 3 υδροφόρες. Είμαστε σε μια επικοινωνία με την πολιτική προστασία του Δήμου Σιτίας για να διαχειριστούμε αν θα χρειαστεί μια εκένωση, και με αυτόν τον σχεδιασμό πορευόμαστε βήμα-βήμα μέχρι να τελειώσει και αυτό το πρόβλημα με τις φωτιές όπου εμφανίστηκε.
0: Το καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι επειδή σας ακούω κιόλας να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία επί του παρόντος, αλλά λαμβάνονται όλα τα μέτρα, γιατί έτσι ήταν στην αρχή και στο Ρέθυμνο και έκαιγε για 2-3 μέρες. Το λέω αυτό γιατί είναι και μία περίοδος στην οποία το νησί, η Κρήτη, θεωρητικά βουλιάζει και από τουρισμό κτλ. Κοντεύουμε 15 Αύγουστο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ κόσμο και άρα πρέπει όλοι να είναι σε μία εγρήγορση και σε μία ετοιμότητα. Γι' αυτό θα βγει και το 112, άλλωστε, φαντάζομαι.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μέσα από τη συνεργασία την οποία έχουμε με όλους τους φορείς, πάντοτε αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ένας καλός συντονισμός και μία αμεσότητα σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι και στις προηγούμενες μέρες, όπου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου είχαμε άλλη μια φωτιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου μέσα από το συντονισμό και μέσα από την καλή συνεργασία, μιας που συνεχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα, θέλουμε όχι μονάχα να τελειώνουμε γρήγορα με κάθε μια φωτιά, αλλά να έχουμε και τις ελάχιστες δυνατές απώλειες σε όλες τις...
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου. Σας είπαμε για την φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση επί του παρόντος στην περιοχή Καρύδη, για την οποία έχει βγει και μήνυμα 112, έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για να υπάρχει ετοιμότητα. Έτσι, ήδη υπάρχουν ένα αέρια μέσα, μας είπε για ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε ότι πηγαίνει και δεύτερο ελικόπτερο στην περιοχή. Τα υδροφόρες του Δήμου αλλά και η πολιτική η προστασία είναι σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα. Αυτό το παρακολουθούμε και θα σε ενημερώνουμε διαρκώς.

Στην αθλητική επικαιρότητα, για την οποία σας έχω κάνει λόγο το τελευταίο διάστημα, είχαμε μια ισοπαλία του Ολυμπιακού χθες, προχθές μάλλον, συγγνώμη, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Χθες είχαμε και μια ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Και οι δύο έπαιζαν στην έδρα τους και φέραν ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός με μια Ολλανδική ομάδα, την οποία δεν πρώτη φορά την άκουγα, να σας πω την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την Τσεσκά. Την Τσεσκά την έχω ξανακούσει. Λοιπόν, 1-1 έφερε ο Παναθηναϊκός, κόλλησε μετά την ισοφάριση. Λέει, όλα θα κρυθούν στη ρεβάνς. Έτσι διαβάζω στα διάφορα sites. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πάντως δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από ό,τι κατάλαβα και από τις αντιδράσεις τους στα social media. Εξίσου δεν είναι ικανοποιημένοι και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, πάλι από ό,τι απορρέει από τις αντιδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή είμαστε στον αθλητικό χώρο, να σας πω ότι η Ομοσπονδία, η FIFA, το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζει μεν τον Ινφαντίνο, αλλά ζητάει συγγνώμη και από τις ομοσπονδίες οι οποίες εξεγέρθηκαν για να μην ιδιωτικοποιηθεί, εντός εισαγωγικών το βάζω, πολλών εισαγωγικών, να μπουν μέτοχοι, εν πάση περιπτώσει, στη διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλου, που ανάγκασαν τον Ινφαντίνο να οπισθοχωρήσει. Ο ίδιος δεν έχει ζητήσει καμία συγγνώμη, αλλά σύμφωνα με ορισμένους περισσότερο γνώστες σε μου, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ινφαντίνο. Ήταν το μοιραίο λάθος. Σιγά σιγά θα πρέπει να αποχαιρετάει οποιαδήποτε ελπίδα είχε ενδεχομένως για να παραμείνει στην ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έτσι λένε οι γνώστες, έτσι δεν το ξέρω, μπορεί να τα καταφέρει τελικά, άγνωστο. Θα το δούμε. Ότι θα συζητούσα για τη FIFA και για τον Ινφαντίνο, δεν το περίμενα ποτέ. Με έχει επηρεάσει πολύ η μικρή μου κόρη, η οποία αυτά τα παρακολουθεί, για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, τα παρακολουθεί πάρα πολύ.

Σε λίγο θα συζητήσουμε με έναν επιστήμονα για το θέμα της φυτοκάλυψης. Χθες έκανα μια αναφορά ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι έχουν αρχίσει αυτές οι αναλύσεις τις επόμενες ημέρες πυρκαγιάς, πώς θα πρέπει να αναδασωθούν τα δάση, τι φυτά θα μπορούμε ή θα πρέπει να βάζουμε γύρω από τα σπίτια μας, γιατί δεν είναι το ίδιο έφλεκτα με κάποια άλλα, τέτοιου είδους κουβέντα. Επειδή κάποιοι εκ των ακροατών έδειξαν ενδιαφέρον για αυτή την συζήτηση, έχουμε κλείσει να μιλήσουμε σε λίγο με έναν επιστήμονα για να μας πει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Εάν και κατά πόσο μπορούμε να θωρακιστούμε και εάν και κατά πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε, να επέμβουμε στην φύση, που τουλάχιστον στο δικό μας ανάγλυφο έχει την τάση να φυτρώνουν, να ξεπηδούν πεύκα, αυτή τα έφλεκτα πεύκα, εάν μπορούμε να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

0: Σας είχα πει πριν από κάμποσα χρόνια, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Πριν από όχι πολλά, 3-4 χρόνια, από ό,τι ήταν αυτή η πυρκαγιά, η οποία είχε ξεκινήσει στην Πάρνηθα, είχε κατέβει στους Τρακομακεδόνες και είχε μπει και στην Βαρυπόμπη. Εκεί, επειδή είχα επισκεφθεί τα μέρη, είχα κάνει έτσι μια μίνι περιοδία, ας πούμε, είχα δει συστάδες δέντρων τα οποία είχαν μείνει καταπράσινα, ενώ γύρω-γύρω τα πάντα ήταν μαύρα, ήταν κάρβουνο, στην κυριολεξία κάρβουνο. Είχαν μείνει κάποιες συστάδες δέντρων τα οποία είχαν αντέξει, δεν είχαν καν επηρεαστεί, δηλαδή δεν είχαν σε μεγάλο βαθμό ούτε τα φύλλα τους λίγο, ρε παιδί μου, καφετιάζει, κάτι να πάθουν, κάτι να δείχνουν ότι πέρασε από εκεί η φωτιά. Αν δεν έβλεπες γύρω-γύρω μαύρο, θα νόμιζες ότι ζουν σε καμιά όαση. Ήταν συστάδες κυρίως πλατανιών, τα οποία όπως γνωρίζουμε δεν μπορούν να βγουν παντού γιατί θέλουν πάρα πολύ νερό. Είναι χαρακτηριστικό ότι βγαίνουν σε περιοχές που έχει από κάτω πηγάδια ή εν πάση περιπτώσει έχει πάρα πολύ νερό στην περιοχή. Αλλιώς τα πλατάνια δεν αντέχουν. Αλλά αν αντέχουν, αν βγουν και αν θεριέψουν, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχα μιλήσει στο παρελθόν με κάποιους επιστήμονες. Μια παρόμοια κουβέντα θα κάνουμε και σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται οι φωνές. Θα γίνουν αναδασώσεις. Α, σήμερα περιμένουμε να μάθουμε και ποια ακριβώς έκταση, πόση έκταση μάλλον, έχει καταστραφεί εδώ στην Αττική. Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό, έδωσε στην Διευπουργική σύσκεψη που έγινε για τις αποζημιώσεις να λέει στους αρμόδιους που ήταν σε αυτή την σύσκεψη, να λέει ότι αύριο θέλω να μάθω και εγώ και ο κόσμος την ακριβή έκταση, διότι ακούγονται διάφορα νούμερα, ακούγονται 160.000 στρέμματα, 140.000 στρέμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε νομίζω για 95.000 στρέμματα στην Αττική, εκ των οποίων και τα 95.000 στρέμματα δεν έχουν γίνει κάρβουνο, υπάρχουν ενδιάμεσα και κάποιες περιοχές που έχουν διασωθεί. Σήμερα περιμένουμε και από τους υπουργούς να βγάλουν έναν απολογισμό για το τι έχει καεί στην Αττική τουλάχιστον. Ούτως ή άλλως, γιατί υπάρχει βοήθεια σε αυτό και από τον Κοπέρνικο, που από την πρώτη στιγμή σε όλες τις φωτιές αναλαμβάνει δράση για να καταγράφει δορυφορικά τις εκτάσεις που κάηκαν και καταστράφηκαν. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Νταλό. Είναι καθηγητής στο τμήμα δασολογίας επιστημών ξύλου και σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να ξεκινήσουμε από αυτό καταρχήν. Ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι υπάρχουν και πυρκαγιές που νομοτελειακά μπαίνουν, ειδικά σε πεύκοδάση, με το είδος της πεύκης που έχουμε, του πεύκου που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, ή είναι διαδεδομένο, εν πάση περιπτώσει, στην Μεσόγειο, τα οποία για να αναγεννηθούν αυτοαναφλέγονται. Δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχαλή, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Σας βρίσκω διαβασμένο αρκετά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχουν πυρόφυλλα είδη τα οποία έχουν ανάγκη τη φωτιά για να αναγεννηθούν. Αυτά τα είδη, τα περισσότερα είναι εικονοφόρα, είναι κάποια πεύκα, τα οποία οι σπόροι τους στη συνέχεια για να αναγεννηθούν πρέπει να περάσουν μια έντονη θερμοκρασία, οπότε και στη συνέχεια βλαστάρουν από μόνο τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της αναγέννησης του δάσους.
0: Αυτό είναι η φυσική διαδικασία. Άρα, κοντολογείς, όσο έχουμε και όπου έχουμε πεύκα, πάντα θα είναι επικίνδυνο όταν θα έρθει αυτός ο κύκλος της ζωής τους, ο οποίος είναι κάθε πόσα χρόνια υπολογίζεται.
1: Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα δέντρα τα οποία να είναι άκαυστα. Έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε δέντρα τα οποία να μην καίγονται. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχουν κυταρίνη στον οργανισμό του, που είναι το βασικό του συστατικό, είναι είδη τα οποία θα καίγονται. Άρα δεν υπάρχει κάποιο σωστό είδος που πρέπει να βάλουμε για να αποφύγουμε οτιδήποτε. Τα πεύκα φυσικά είναι μέσα στο οικοσύστημά του. Είναι είδη τα οποία βρίσκονται αυτοθειώς στα δικά μας εδάφη, οπότε δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε έξυπνα ποιο είδος ταιριάζει στο κατάλληλο έδαφος, στο κατάλληλο υψόμετρο, στο κατάλληλο μικροκλίμα, στην κατάλληλη διαθέσιμη υγρασία που έχει κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια σωστή και σοβαρή προσέγγιση πριν αποφασίσουμε ποιο είδος θα μπει στη συνέχεια μετά από κάποια βοτιά. Πολύ σωστά όμως, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και ποια από τα είδη μπορούν να βλαστήσουν αμέσως μετά, επανέρχονται αμέσως μετά τη φωτιά. Και αυτό είναι σημαντικό για να αποφύγουμε έξοδα αναβάσωσης και να μπορέσει να αναγεννηθεί από μόνο του το δάσος μας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πάρα πολλούς παράγοντες που πρέπει να ρυθμίσουμε και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πριν να αποφασίσουμε τι και πώς θα βοηθήσουμε και εμείς θα βάλουμε το χέρι μας ώστε να διαμορφώσουμε.
0: Άρα, ένα συμπέρασμα είναι ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση του ανθρώπου, δηλαδή ανθρωπογενής αναδάσωση, να το πω, τεχνητή αναδάσωση, πέραν αυτού που η φύση από μόνη της αναλαμβάνει την πρόνοια να κάνει. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Η φύση από μόνη της πραγματικά μπορεί να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως θέλει το χρόνο της. Mm-hmm. Εμείς όμως, επειδή γενικά βιαζόμαστε και θέλουμε να αναδασώσουμε την περιοχή, να αναγεννήσουμε την περιοχή πολύ πιο γρήγορα, τότε εκεί δυστυχώς χρειάζεται και η ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία όμως θα πρέπει να είναι έξυπνη, σωστή και αφού πάρει υπόψη της, λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα που προανέφερα. Ήδη όμως που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι η Αργιά, όπως είναι η Αγριελιά, όπως είναι η Χαλέπιος και η Τροχία Πέφκη, που σωστά είπατε αναγεννούνται αμέσως μετά τη φωτιά, είναι κατάλληλα είδη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε μείγματα από διάφορα είδη και να μην έχουμε μονοκαλλιέργειες. Δεν μπορούμε να βάλουμε το ίδιο δέντρο από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
0: Προφανώς, είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, βέβαια. Ναι.
1: Και ίσως πρέπει να βάλουμε λίγο πάλι τη μνήμη μας να δουλέψει, να δούμε και παλιότεροι τι χρησιμοποιούσαν. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούσαν, παραδείγματος χάρη, πολύ έξυπνα και σωστά το κυπαρίσι. Το κυπαρίσι το χρησιμοποιούσαν σαν ανεμοφράκτη, αλλά ταυτόχρονα και σαν πυροφράκτη, δημιουργώντας προστατευτικές ζώνες. Το κυπαρίσι έχει ένα ζωντανό φύλλωμα που αναφλέγεται πολύ δύσκολα και διατηρεί υγρασία το καλοκαίρι. Άρα με σωστά σχεδιασμένη προσέγγιση.
0: Διάβαζα και για κάποια άλλα δέντρα. Ξέρω εγώ, η χαρουπιά που επίσης είναι ένα δέντρο
1: το
0: οποίο.
1: Η χαρουπιά, η κουμαριά, η αγριελιά, ο σχήνος. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά είδη που έχουμε αυτοφυώσει στην Ελλάδα. Όμως ένα σημαντικό κομμάτι που έδειξε να δουλεύει αυτή τη φορά είναι και η αφαίρεση βιομάζας μέσα από το δάσος. Δινέρο που σωστά δούλεψε η δασική μας υπηρεσία έδειξε κάποια αποτελέσματα σημαντικά, όμως αυτό θα πρέπει να επεκταθεί σε μεγαλύτερες ζώνες, να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες ταυτόχρονα, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα πάρα πολύ σωστά συντονισμένο κομμάτι. Όμως να μην μακρηγορούμε σε αυτό το κομμάτι, βασικότατο είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν μόνοι μας βάζουμε φωτιές συνέχεια. Δεν υπάρχει πλέον, κατά την άποψή μου, αμέλεια. Αυτό που λένε ότι μπήκε μια φωτιά από αμέλεια δεν υπάρχει. Όταν γίνεται τόσο μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού ότι πραγματικά δεν πρέπει να γίνονται κάποιες συγκεκριμένες εργασίες μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο που όλα είναι ενάντια σε αυτό, δεν μπορεί κάποιος να κάνει μπάρμπεκι μέσα στο δάσος. Δεν μπορεί κάποιος να εκτελεί εργασίες που παράγουν σπινθήρες. Όλο αυτό δεν υπάρχει αμέλεια. Εδώ πλέον τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία, πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να επαναφέρουμε ορισμένα πράγματα που στο παρελθόν έχουμε αφήσει. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε στην Ισπανία, στην Ανταλουσία, έχουν οργανωμένο σύστημα βοσκόμενων αντιπυρικών ζωνών. Εκεί οι τοπικοί κτηνοτρόφοι αμείβονται για να πάνε τα κοπάδια τους σε συγκεκριμένα σημεία. Το ίδιο γίνεται και στην Πορτογαλία με εκτατική βόσκηση για μείωση του κινδύνου της πυρκαγιάς.
0: Το κάναμε και το κάνουμε σε ένα βαθμό και στην Ελλάδα, αλλά το έχουμε ξεχάσει. Για παράδειγμα, μας στέλνει ένας ακροτής φίλος μήνυμα από την Λέσβο που μας έλεγε ότι παλιά είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήταν όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος για να κάνουν την δουλειά τους. Προσέχαν το δάσος, καθαρίζαν το δάσος και επίσης σημαντικό ρόλο έχει και το για να αραιώνουν τα δέντρα η υλοτόμηση, η συντεταγμένη υλοτόμηση, όχι παράνομη, η συντεταγμένη είναι η λωτόμηση, γιατί και αυτό χρειάζεται. Αυτό ξέρω είναι ένα πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται σε διάφορα δάση στο χωριό μας, που γίνεται κατά διαστήματα.
1: Πολύ σωστά. Η αναδύωση του παραδοσόμενου πληθυσμού είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε σημασία, γιατί πολύ μεγάλο αποτέλεσμα έχει η χρονική διάρκεια επέμβαση στη φωτιά. Αν υπάρχουν άτομα δίπλα στη φωτιά, πολύ χαρακτηριστικά λέμε στους φοιτητές μας ότι μια φωτιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό, αν γίνει μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά χρειάζεται πολλά αέρια πλέον μέσα για να σβήσει μετά από αρκετές ώρες. Άρα λοιπόν η χρονική στιγμή της επέμβασης είναι που έχει μεγάλη σημασία. Όπως και πολύ σωστά όμως είπατε, οι επιλεκτικές αραιώσεις, τα κλαδέματα, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει η δουλειά να γίνεται όχι το καλοκαίρι, αλλά να γίνεται όλη την προηγούμενη περίοδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα.
0: Είναι αλήθεια, το λένε πάρα πολύ, έχει γίνει και αυτό κλισέ, ότι η δασοπυροπροστασία γίνεται το φθινόπωρο, δεν γίνεται το καλοκαίρι. Γίνεται
1: το φθινόπωρο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είναι κουβέντα που κάνουν πάρα πολλοί. Αν υπάρχουν φυτά, επειδή είναι ο τομέας σας, αν υπάρχουν φυτά που βάζεις γύρω στο σπίτι σου ή μέσα στο σπίτι σου, τα οποία θα μπορέσουν με έναν τρόπο να είναι πιο ανθεκτικά και να τρόπον την να αποθήσουν, να μην επεκτείνουν την πυρκαγιά προς το μέσα μέρος του σπιτιού σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε, να είπατε πριν νωρίτερα για παράδειγμα για το κυπαρίσι. Είναι πολλοί που έχουν αρχίσει να σκέφτονται αυτό. Υπάρχει αλήθεια κάποια τέτοια λύση?
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να δηλώσουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια είδη τα οποία είναι πλατύφυλλα για τον κύριο λόγο, γιατί διατηρούν μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας μέσα στο ξύλο τους και στον οργανισμό τους γενικότερα, και να αποφύγουμε κάποια ρητινούχα φυτά όπως είναι τα κονοφόρα, γιατί αυτά ανεβάζουν και την ένταση της φωτιάς και την θερμοκρασία της φωτιάς. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να προτιμήσουμε, αν υπάρχει νερό παραδείγματος χάρη το πλατάνι, θα μπορούσαμε να βάλουμε δηλαδή πλατύφυλλα με παχιά φύλλα γύρω-γύρω, τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς και την ταχύτητα διάδοσης του.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κουράγιο σε όλους, και πραγματικά να μεταφέρουμε όμως τα συγχαρητήριά μας και τις ευχές μας σε όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν στην κατάσβεση αυτών των φωτιών αυτή τη δύσκολη περίοδο.
0: Αλήθεια είναι, και καλά κάνετε που το επισημαίνετε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Νταλός, είναι καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Με 24 βαθμούς μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Πέτρος από την Νέα Κύο με 22 βαθμούς. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σταμάτη από την Χίο. Λέει 26 βαθμούς και κοινάμε για δουλειά. Να αναφέρουμε ότι η Τσέσεκα που λέγαμε πριν που έπαιζε ο Παναθηναϊκός δεν είναι η γνωστή της Σόφιας η παλιά. Έχει γίνει διάσπαση, λέει, της ομάδας νομίζω, αλλά έχουν κρατήσει και οι δύο ομάδες το όνομα Τσέσεκα, και έχει συμβεί και με άλλες ομάδες που διατηρούν το ίδιο όνομα. Ναι, αυτό είναι λεπτομέρεια που δεν την ήξερα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Στις 6:52 είχε 24 βαθμούς Κελσίου το πρωί και λέει: κουράστηκα να ακούω για αναδασώσεις. Τι να αναδασώσουμε για να έχουμε να κάψουμε τον επόμενο χρόνο? Έχει γίνει αστείο το θέμα όσο για τη μικρή σου που ξέρεις. Μπορείς κάποια στιγμή να την δεις ποδοσφαιρίστρια? Όχι, δεν πρόκειται να την δω ποδοσφαιρίστρια. Αυτό το υπογράφω. Η κυρία Τζέννη λέει: στην Ελλάδα του Μητσοτάκη μόνο η κάκτη είναι ασφαλής. Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδη. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, επιδότηση προσωρινής στέγασης τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη των πληγισσών περιοχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Μερική άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά Μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ένας ακροτής που υπογράφει συνήθως ως Αντώνης από του Παπάγου λέει ότι ούτε η κάκτη δυστυχώς πάει για ρεκόρ καταστροφών από φωτιά ο Άριστος. Ο κύριος Διονύς από την Πρέβεζα που μας λέει ότι έχει 21 βαθμούς στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Άρτας, μας λέει ότι έχει διακοπή νερού σήμερα από τις 8 έως τις 12 στην Πρέβεζα και στις γύρω περιοχές. Χαιρετισμούς μας στέλνει. Στέλνουμε και εμείς την καλημέρα μας και πάμε να συζητήσουμε για το άλλο θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα και είναι αυτός ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ο Interconnector, έτσι τον λένε, έχει και ένα κωδικό όνομα, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, και το οποίος μπαίνει από χθες, φαίνεται να μπαίνει από χθες, σε μία νέα εποχή, μιας και έχουμε έναν Γάλλο επενδυτή που ανέλαβε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών αυτής της εταιρείας για την διασύνδεση την ηλεκτρική Ελλάδας και Κύπρου. Επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκό έργο. Πάμε να δούμε τι νέα όθηση θα αποκτήσει, τι σημαίνει για τις χώρες, μιας και προς το παρόν φαινόταν να έχει κολλήσει αυτή η ιστορία εξαιτίας και κάποιων αντιδράσεων που υπήρχαν από γειτονικές χώρες. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Κύπρο. Είναι για αυτό το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο και στο εσωτερικό της Κύπρου είχε κάποιες έτσι, διχογνωμίες, αν θυμάμαι καλά. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Θα τα πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Αυτό το καλώδιο έχει δύο φάσεις. Η μία αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, ουσιαστικά την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, και η τρίτη φάση αφορά τη σύνδεση της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Κύπρο πρωτίστως, διότι έχει να κάνει με το ζήτημα της απομόνωσης του νησιού ενεργειακά, το οποίο όμως δεν είχε αναλαγήσει, αλλά είχε κολλήσει, αν θέλεις, στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και των ερευνών που πρέπει να προηγηθούν. Γιατί, διότι η Τουρκία με τελείως έκνομο τρόπο αποφάσισε ότι δεν θα άφηνε να περάσουν, να γίνει αυτή η πόντιση του καλωδίου και οι έρευνες, γιατί ουσιαστικά προβάλλει το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας και όλους αυτούς τους ισχυρισμούς και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παρεμβάλλεται αυτό το έργο στις δικές της φιλοδοξίες. Τι έγινε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά? Το έργο, για να το πούμε απλά, πέρασε στα χέρια της Γαλλίας. Γιατί πίσω από τη Meridiam βρίσκεται βεβαίως η γαλλική κυβέρνηση και με την κτήση, αν θέλεις, της πλειοψηφίας του μετοχικού πακέτου, ουσιαστικά το έργο πλέον είναι γαλλικό.
0: Ξέρεις ότι ακούω αυτό που μας περιγράφεις και ήδη στο μυαλό μου κάνω εικόνες με Ραφάλ και με Μπελαρά να είναι γύρω-γύρω από το έργο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πολεμικό έργο. Μην αυταπατώμαστε, ας πούμε.
1: Δεν είναι πολεμικό. Δεν είναι καθόλου. Απλά το ζήτημα ήταν ότι όσο δεν αναλάμβανε η Γαλλία, η οποία ήταν βεβαίως μέσα στο έργο ούτως ή άλλως,
0: δεν είχε το πλειοψηφικό πακέτο.
1: Δεν είχε το πλειοψηφικό πακέτο. Όσο λοιπόν, για να το πούμε λαϊκά, είχαμε να το υλοποιήσουμε εμείς το έργο, η Ελλάδα και η Κύπρος, ήταν τέτοιο ότι δεν θα προχωρούσε. Και αυτό ακριβώς είναι που προκάλεσε και το ζήτημα μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου εκείνο με τα κάποια εκατομμύρια που η Κύπρος δεν ήθελε να καταβάλει, γιατί έλεγε ακριβώς ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες, αυτά είναι λεφτά πεταμένα, διότι δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει το έργο αν δεν αλλάξει κάτι. Αυτό ακριβώς είναι που έγινε αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό μιλάμε για νέα όθηση στο έργο. Αυτό, για ξεκόλλημα του έργου.
1: Ακριβώς, και για δύο λόγους. Γιατί η Γαλλία είναι αυτή που είναι και θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να ανοίξει μέτωπο με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Και κατά δεύτερον, και επίσης αυτό δείχνει ότι η Γαλλία είναι αποφασισμένη, γιατί ξέρετε τα δεδομένα, να κινηθεί. Και κατά δεύτερον, διότι η εταιρεία αυτή, η γαλλική, έχει μεγάλες επενδύσεις στην ίδια την Τουρκία. Και αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την Αγγεία να δημιουργήσει προβλήματα με το φόβο της απώλειας εκείνων των επενδύσεων και των γαλλικών κεφαλαίων που υπάρχουν στην Τουρκία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, Δεν, βεβαίως δεν μπορεί να προεξοφλήσει κανείς ότι θα προχωρήσει.
0: Έχει καλύτερα εχέγγυα, ας το πούμε έτσι, για να προχωρήσει. Τώρα το τι θα γίνει ακριβώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, δεν είμαστε μάντης. Αν είμαστε μάντης θα βρίσκαμε τα πέντε νούμερα του Eurojoker και θα είχαμε 120 εκατομμύρια. Ναι.
1: Ακριβώς, και επίσης το θέμα είναι ότι τώρα έχει περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει παρά να μην προχωρήσει. Η Γαλλία δεν θα έμενε σε αυτή τη διαδικασία εάν δεν ήταν αποφασισμένη να αναλάβει αυτό το έργο.
0: Και είναι και μια εταιρεία, να πούμε, ότι με τεχνογνωσία και με σοβαρή βάση, δηλαδή έχει αναλάβει ανάλογο έργο, διάβαζα, μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας, το έλεγα και νωρίτερα στους φίλους ακροατές. Έχει δηλαδή και τις υποδομές και το know-how που λένε και τα πάντα όλα.
1: Βέβαια, ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, αλλά είναι όντως μια εταιρεία η οποία μπορεί να το φέρει απολύτως εις πέρας. Και πίσω από αυτήν την εταιρεία είναι η γαλλική κυβέρνηση. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί το πολιτικό βάρος σε αυτή την ιστορία πίσω από την εταιρεία είναι το Παρίσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι εξαρτάται και από τις πολιτικές εξελίξεις στο Παρίσι, αυτό καθ' αυτό, οι οποίες δεν είναι εγγυημένες. Ναι, δεν είναι.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.

Το τραγούδι το συγκεκριμένο μου θυμίζει τη συναυλία που είχε δώσει Lady Gaga εδώ στην Αθήνα και όταν έλεγε αυτό το τραγούδι είχε γίνει πανικός. Ωραία και η Lady Gaga. Να σας βγάλω από αυτά, να πάμε σε ένα τελείως άλλο θέμα, σε μια άλλη περιοχή του κόσμου. Φύγαμε από τα Ελλάδα, Κύπρος, Ευρώπη. Πάμε στην Ρωσία. Στη Ρωσία, λέει, διαβάζω, έχει εκατομμύρια ακρίδες. Έχουν σκεπάσει τον ουρανό. Στη Νότια Ρωσία υπάρχουν εκατομμύρια ακρίδες, επιδρομή κανονική. Κάποιοι θυμίζουν, σε κάποια σημεία βλέπω βίντεο, δηλαδή σκοτεινιάζει στην κυριολεξία ο ουρανός. Κάποιοι το παρομοιάζουν με τις 10 πληγές του Φαραώ κτλ. Έχουν και άλλες να δοκιμάσουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν και τα άλλα τα θέματα τα δικά τους. Κάποιοι ήδη χρήστες των social media Ρώσοι λένε έγιναν όλα βιβλικά. Δεν θέλω να γίνω μάντης, δεν μπορώ να γίνω μάντης, το έλεγα και νωρίτερα στην κουβέντα με τον Κωστή. Βλέπω όμως κάποιους πολιτικούς ή κάποιους βουλευτές Ρώσους, αν όχι και άλλους πιο υψηλό βαθμό σε πάση περιπτώσει, να βλέπουν δάκτυλο ουκρανικό πίσω από την επέλαση των ακρίδων στη Ρωσία. Και δεν το λέω τυχαία, είτε από κάποιο μένος ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι έχω. Είχε ο εκπρόσωπος της Ρωσίας, ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, είχε ένα διάστημα, έχει καταγραφεί στα πρακτικά του ΟΗΕ, είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί κουνούπια,

Γιατί να μην το πούνε για τις ακρίδες που είναι και λίγο μεγαλύτερες. Και τα μάτια τους, έτσι πως είναι των ακρίδων, μοιάζουν περισσότερο με κάμερες. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας, ο οποίος έκανε διακοπή από τις διακοπές και έτσι είναι και πάλι στη Ριζούπολη. Καλή σας ημέρα. Ωραία είναι και εδώ, λέει. Μια χαρά. Τώρα που αδειάζει και η Αθήνα, ακόμα καλύτερα.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι φαίνεται να υπάρχει μία αισιοδοξία σχετική όσον αφορά τη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ήδη έχει διαμηνήσει πως εμείς με το Ομάν έχουμε καταλήξει, έχουμε βγάλει και τις συντεταγμένες από τις οποίες θα περνούν τα πλοία. Είμαστε καθόλου ασύμφωνοι. Το αν θα υλοποιηθεί η συμφωνία ή δεν θα υλοποιηθεί εξαρτάται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, οι οποίες αυτές με τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια κάνουν χειρότερο το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, ή έχουν δημιουργήσει κατά τους Ιρανούς το πρόβλημα. Αυτό είναι το καινούριο που υπάρχει, αλλά λόγω αυτής της σχετικής ισοδοξίας που σας έλεγα και νωρίτερα και επαναλαμβάνω και τώρα, το Ιράν λέει ότι 50-50 είναι οι πιθανότητες να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή μια συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς παρουσιάζουν νέα μικρή πτώση. Χθες σας λέγαμε ότι με το άκουσμα της είδησης ότι επίκειται συμφωνία έπεσαν κατά 5% περίπου, λίγο πάνω από το 5%. Σήμερα τσίμπησαν άλλο 1,5% προς τα κάτω. Το πετρέλαιο Brent, για παράδειγμα, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για τα καύσιμα στην Ευρώπη, είναι στα 79,08 δολάρια το βαρέλι. Χαμηλό προς το παρόν ποσοστό. Θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν γύρω στα 50 κάτι. Έτσι. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε φτάσει και στα 100, είχε ξεπεράσει και τα 100 ένα διάστημα, τώρα είναι στα 79.

Αυτή η γυναίκα η οποία με διεθνές ένταλμα σύλληψης πιάστηκε στο Λονδίνο όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια και κατηγορείται, φέρεται ως συνυπεύθυνη για το έγκλημα της Μαρφίν. Θα φτάσει λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα και θα ακολουθήσει την δικαστική διαδικασία, δηλαδή θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή. Φαντάζομαι θα ζητήσει και θα πάρει ολιγοήμερη άδεια για να ετοιμαστεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα γνωστά πάντως σήμερα φτάνει στην Ελλάδα. Μία άλλη είδηση που επίσης είναι έτσι στο προσκήνιο έχει έρθει μετά από μία επιχείρηση που έκανε ποιος έκανε την επιχείρηση, δεν θυμάμαι, βρέθηκε ιδέως, έτσι λέγεται, μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, του δημοσίου, κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ, τα οποία λεηλατούσε από τον ελληνικό βυθό ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο. Με αφορμή αυτήν την είδηση έχει επανέλθει στο προσκήνιο το κυνήγι των κοραλιών που υπάρχουν ανά τον κόσμο και τα μέτρα που λαμβάνονται για να αυτός ο πόλεμος, εν πάση περιπτώσει, να απαντηθεί, να υπάρξουν άμυνες σε αυτόν τον πόλεμο. Τα κοράλια, τα οποία εκτός από ωραίο χρώμα και μπορεί να βοηθούν και να γίνονται και ωραία κοσμήματα κτλ. Είναι ένα σημαντικό, ένα συστατικό στοιχείο της βιοποικιλότητας, λένε οι αρμόδιοι καθηγητές, εν πάση περιπτώσει. Μεγαλώνουν κατά λίγα χιλιοστά κάθε χρόνο. Θυμάμαι και άλλες περιοχές, για παράδειγμα την Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν κοραλιογενείς ύφαλοι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για τουρισμό για να βουτήξουν στα νερά, να πάνε να δούνε και να χαζέψουν τα κοράλια και τον θαλάσσιο πλούτο που αναπτύσσεται γύρω τους, οι οποίοι κόβουν κομματάκια με αποτέλεσμα και εκεί οι αρχές να κυνηγάνε όποιον παίρνει, σπάζει κοράλια και τα παίρνει μαζί του. Βέβαια έβλεπα να βγαίνουν από τη θάλασσα άνθρωποι οι οποίοι είχαν διάφορα εξογκώματα στα μαγιό τους, κοράλια ήταν, τα έβγαζαν λαθρέα, αλλά έτσι και τους πιάσει η αστυνομία, είχαν σκληρότατες ποινές. Αυστηρότατες ποινές, να το πω σωστά. Αυτά στην. Φαντάζομαι ότι αυτή η νομοθεσία υπάρχει σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν ύφαλοι με κοράλια.

Και για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα έτσι το, στο ξεκίνημα της ημέρας της επικαιρότητας, σήμερα θα έχουμε και τη συνέχεια δύο αστυνομικο-δικαστικών θρίλερ. Το ένα είναι οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, το ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Ο ίδιος εξακολουθεί και λέει ότι δεν φταίω εγώ, καθώς και η άλλη υπόθεση με τη σωρό που βρέθηκε σε καταψύκτη στον Μιστρά και ήταν εκεί κάνα 2,5 χρόνια, και αυτό το σύριαλ έχει γίνει και αυτό θα συνεχιστεί, φανταζόμαστε, και κάπως έτσι θα ολοκληρώνεται το μενού της ημέρας, το μπουκέτο των ειδήσεων και τις ειδησιογραφίες της σημερινής. Φωτιές να μην έχουμε και τα άλλα τα βρίσκουμε. Υπενθυμίζω, αφού σας είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε και 112 στο Λασίθι, προς το παρόν η κατάσταση δεν εμπνέει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Σας υπενθυμίσουμε και ότι είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Και όπως έλεγε πριν ο κύριος Νταλός, ο καθηγητής με τον οποίο συνομιλήσαμε, πλέον δεν είναι αμέλεια το να κάνεις εργασία σε αυτές που ακούς τις περιοχές ότι είναι σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Δεν είναι αμέλεια το να κάνεις μια εργασία ή να κάνεις barbecue ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί σπινθήρες ή φωτιά. Είναι κάτι άλλο. Είναι από εγκληματική πράξη, από κακούργημα σε εγκληματική πράξη. Έτσι, να λέμε και αυτά. Και κάπως έτσι σιγά σιγά να φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, Παρασκευούλα, 7 του μηνός, λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί. Σας προτείνουμε ωστόσο να μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Air News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει ακριβώς στις 8, έπεται συνέχεια με την Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε. Επαναλαμβάνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, καθώς σήμερα είναι του Σωτήρος. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους γνωστούς σας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισσών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
3: Παίρνουν τα χρόνια.
4: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται τον Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάχη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβγώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πράσινο μάτα και κόκκινο μάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙ, επιδότηση προσωρινής στέγασης. Καθημερινά έχουμε 70 περιστατικά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Αυτή η φωτιά δυστυχώς πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε αυτό βοήθησαν οι ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επικρατούσαν ρηπές που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και η δυσκολία στο να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όπως είπα, από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν την αίτησή τους και να πάνε τα πρώτα χρήματα, που είναι το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευή. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να παρέμβουν και να καταθέσουν μια αίτηση στην υπηρεσία για να ζητήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους, ανέφερε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεση της επιχειρών ισχυρές σε πήγες δυνάμεις πυρόσβεσης και δύο ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Merindiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά το Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίος, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 26 21 0 61 747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 6932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
5: Παίρνουν τα χρόνια.
6: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική, Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM. Ξεκινάει η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ΕΡΤΙΚΑ ΕΡΙΣΤΙΚΑ. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου και Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές.

6 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Καθώς σήμερα γιορτάζει και η Ευμορφία, η Μορφούλα, να τους πείτε σε όλους χρόνια πολλά. Λοιπόν, αυτό που θέλω επίσης να σας πω είναι ότι σήμερα, εκτός από τον Σωτήρη και τη Σωτηρία όπως σας είπα κυρίως, είναι και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klappel-Feil, μας λέει το ημερολόγιο. Είναι μια σπάνια συγγενή διαταραχή που επηρεάζει τους σπονδύλους του αφιένα. Σαν σήμερα το 1826 ο Γιώργος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Ενώ το 1945, σαν σήμερα δυστυχώς, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ίνολα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. 6 Αυγούστου ήταν το 1945, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Σαν σήμερα το 1961, αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας, στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Σαν σήμερα, 6 Αυγούστου του 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Χώρα» παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται και η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση τότε του Κώστα Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Γεννήθηκε το ίντερνετ. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς Λι. Ο Μπέρνερς Λι, ο οποίος ουσιαστικά εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, τα 3W που λέμε, www.

Και το 1992, σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Και είπε το πολύ γνωστό για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο άλμα εις μήκος χωρίς φορά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και πώς ξεκίνησε η μέρα. Και το λέω αυτό γιατί τις προηγούμενες μέρες δυστυχώς είχαμε και αρκετές φωτιές, κυρίως βέβαια στην Αττικοβιωτία, όπως ακούγαμε και από τα κανάλια. Η σημερινή μέρα δυστυχώς ξεκίνησε άσχημα για την Κρήτη, γιατί από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες έχουμε μία φωτιά στην περιοχή Καρύδη της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, λέει, στην Σιτία Λασιθίου. Μία φωτιά η οποία έχει προκαλέσει έντονη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών, των δήμων εκεί. Και μάλιστα λίγο μετά τις 6 ώρα το πρωί ήχησε και το 112. Καταλαβαίνετε τώρα, 6 ώρα το πρωί να ηχήσει το 112, ο περισσότερος κόσμος κοιμάται. Το τι πανικός έτσι μπορεί να... τι ανησυχία καλύτερα, όχι πανικός, προκλήθηκε στους κατοίκους των περιοχών αυτών. Στην Κρήτη λοιπόν, και αυτό το οποίο θα πρέπει βέβαια να προσέξουν εκεί στις περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου κυρίως, είναι το ότι σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες, έχει βγει μια ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία μιλάει για ανέμους οι οποίοι θα είναι τοπικά έως και 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο, πάντα επαναλαμβάνω, πράγμα που σημαίνει ότι το παραμικρό, η παραμικρή σπίθα στα νησιά του Αιγαίου θα προκαλέσουν σίγουρα, θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Η θερμοκρασία, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν είναι, όπως ξέρετε, η ζέστη η οποία προκαλεί τα προβλήματα όσον αφορά βέβαια τις πυρκαγιές, αλλά είναι κυρίως οι άνεμοι. Στην Αττική, όπου εκεί είχαμε τα προβλήματα τις προηγούμενες μέρες με τις φωτιές, 4 με 6 μποφόρ προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, και με τη θερμοκρασία γύρω στους 36 βαθμούς, και κάπως έτσι θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, μόνο που εκεί θα υπάρχουν και πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν αναμένονται βέβαια και να υπάρξουν ούτε τις επόμενες μέρες, γιατί ο καιρός θα είναι ο ίδιος. Επαναλαμβάνω ότι τα μεγάλα προβλήματα είναι στο, μπορεί να δημιουργηθούν στα νησιά του Αιγαίου λόγω των ισχυρών ανέμων που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Αυτό επίσης που μου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση, βέβαια είναι θέμα στατιστικών, μιας και μιλάμε για φωτιές, είναι θέμα στατιστικής. Μας έρχεται σήμερα ως πρώτο θέμα από την εφημερίδα Πατρίς και που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να το πούμε και στην εκπομπή. Εμένα τουλάχιστον μου προξένησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα θέμα από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Μικελόπουλο, ο οποίος στατιστικά έχει βρει το τι έχει γίνει με τον νομό Ηλία σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας όσον αφορά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Το άρθρο του Γιώργου Μικελόπουλου έχει ως τίτλο «Ή καιγόμαστε ή πνιγόμαστε» για τον νομό Ηλίας, και κάπως έτσι είναι τα πράγματα, μόνο που τα συγκέντρωσε στατιστικά, επαναλαμβάνω, και δυστυχώς ο νομός Ηλίας είναι στην κορυφή και στις δύο αυτές περιπτώσεις των πλημμυρών και των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα. Και γράφει λοιπόν ο Γιώργος Μικελόπουλος ότι στις πρώτες θέσεις σε κηρύξεις έκτακτης ανάγκης για πυρκαγιές και πλημμύρες παραμένει η Ηλία. Διαβάζοντας μέσα το άρθρο του, αναφέρει ότι υπάρχει μία έκρηξη των πυρκαγιών και στον νομό μας μετά το 2021 και μέχρι το 2024, όπου είναι τα στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή για μία τριετία, από το 2021 έως το 2024, είχαμε και στον νομό μας πολύ μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης αναφέρει ότι μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές της Ελλάδας παραμένει όσον αφορά και τις πλημμύρες ο νομός Ηλίας. Και ακούστε τώρα τα στατιστικά τα οποία έχει συγκεντρώσει ο συνάδελφος. Αναφέρουν ότι οι πυρκαγιές από το 2014 μέχρι το 2024, μία δεκαετία, είχαμε κηρύξεις έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα σε 162 περιοχές. Την τελευταία τετραετία από το 2021 έως το 2024 ήταν οι περισσότερες, δηλαδή μέσα στη δεκαετία. Η μερίδα του λέοντος είναι την τετραετία 2021-2024, όπου είναι το 74% των πυρκαγιών. Και γράφει λοιπόν ότι σε ένα έτος οι περισσότερες κηρύξεις έκτακτης ανάγκης ήταν το 2023. Ήταν μια χρονιά με πάρα πολλές πυρκαγιές, 36 συνολικά. Και από αυτές στην Ηλία είναι οι 15. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε για πυρκαγιές, για πόσες πυρκαγιές μιλάμε στο νομό Ηλίας. Ο νομός Ηλίας, ο οποίος είναι δεύτερος σε πυρκαγιές, κάπου το είχα δει που το έγραφε, είναι στην υψηλότερη κατηγορία στις πυρκαγιές, με 28 λέει έως 36 κηρύξεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι για τις πλημμύρες. Και είμαστε στην ίδια κατηγορία με τη Λάρισα, την Εύβοια και την Τρολακαρνανία. Νομός νούμερο 1 στις πλημμύρες. Και στις πυρκαγιές είμαστε στη δεύτερη θέση, πίσω από την Αττική, που και αυτή επλήγει τα τελευταία χρόνια από συνεχόμενες πυρκαγιές, μαζί με την Εύβοια, τέλος πάντων, και κάποιες άλλες, και την Κόρινθο. Η Εύβοια και η Αττική είναι στην πρώτη θέση, Κόρινθος και η Ηλία στην δεύτερη θέση. Αυτά είναι τα στοιχεία και τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Πατρίς, ότι δυστυχώς η Ηλία βρίσκεται στη δίνη των καταστροφών, και γράφει χαρακτηριστικά ότι είτε καιγόμαστε είτε πνιγόμαστε τα τελευταία χρόνια. Και αναφέρει ότι η Ηλία είναι στο επίκεντρο των δυσμενών επιπτώσεων της μεγάλης κλιματικής κρίσης. Τώρα, για τα πλημμυρικά φαινόμενα εγώ θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα δεν μπορούμε να ρίχνουμε τα πάντα στην κλιματική κρίση, ακόμα και για τις πυρκαγιές, γιατί γνωρίζουμε ότι πολλές από αυτές είναι εμπρισμοί. Δεν φταίει η κλιματική κρίση για τους εμπρισμούς σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:29 πρώτα λεπτά, πάει και 30. Πάμε να πάρετε κι εσείς μία ανάσα. Σε λίγο έρχεται ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με το Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε την εκπομπή μας αμέσως μετά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Με επιτυχία ανασύρθηκε από την πυροσβεστική μία 32χρονη οδηγός στην Ανδρίτσενα έπειτα από πτώση με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 30 μέτρων. Μετά την ανάστησή της διακομίστηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας Ανδρίτσενας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έργα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των καταστροφών του χειμώνα θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος, τα 15 εκατομμύρια αφορούν έργα αποκατάστασης στην Ηλία. 61 άτομα για την καθαριότητα των σχολείων θα προσλάβει ο Δήμος Πύργου μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια άλλο το φετινό διδακτικό έτος. Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει ο Δήμος Σίλιδας εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης του δηληστηρίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλουν προσπάθεια για την αποκατάσταση και την επαναφορά της ομαλής υδροδότησης. Το ποσό των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγήσει στους Δήμους Πύργου και Ανδραβίδας Κυλλίνης το Υπουργείο Μετανάστευσης. Τα 3,7 εκατομμύρια αντιστοιχούν στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης για αγροτικούς δρόμους και αθλητικές εγκαταστάσεις και τα 2 εκατομμύρια στον Δήμο Πύργου για 9 παιδικές χαρές και παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
3: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
3: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
2: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 2621-023-256.
3: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
9: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική Γιάννης Παπαδριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής, Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα, Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top, Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM, ερτικαριστικά, Μπάμπης Πλάγο στο μικρόφωνο, Χάρης Παπαδέας στη ρυθμίση του ήχου, Θοδωρής Επερνέκας στις μουσικές επιλογές. Πάμε να δούμε και τα θέματα τα δικά μας τώρα, γιατί έχουμε μια, πώς να το πω, μια αθλητική εκδήλωση. Δεν είναι μόνο αθλητική εκδήλωση, είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία κρύβει. Μιλάω για το δεύτερο Olympia Night Run, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αρχαία Ολυμπία. Μια εκδήλωση η οποία πάει να γίνει θεσμός και νομίζω ότι αυτό έχουν και στο μυαλό τους και οι διοργανωτές. Και θα μιλήσουμε για τη φετινή διοργάνωση με τον πρόεδρο των Olympia Runners, τον κύριο Γιώργο Κατσαριώτη. Καλή σας μέρα, κύριε Κατσαριώτη.
1: Καλημέρα, κύριε Πλάγο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχω δίκιο ότι θέλετε να γίνει θεσμός, έτσι, το Olympia Runners.
1: Αυτό είναι ο σκοπός από την αρχή.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάλει στο πενταετές.
0: Στο πενταετές, δεν ξέρω, και το πενταετές μάλλον μικρό είναι, γιατί έχετε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, δυναμικά, και θα φτάσετε στο πέμπτο Olympian Night Run, έτσι, θα πάει μόνο του δηλαδή το θέμα και τίποτα να μην κάνετε.
1: Ο σκοπός είναι αυτός, ναι. Ίσως κάποια στιγμή αν καταφέρουμε να το κάνουμε και αυτοχρηματοδοτούμενο, αλλά εντάξει. Το ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πέρυσι, είχαμε ένα στόχο τον οποίο τον ξεπεράσαμε, παρά το πρόβλημα που είχαμε με τις πυρκαγιές πέρυσι, θυμάστε.
0: Ναι.
1: Φέτος έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και ακόμα...
0: Λέω ότι θα πάει μόνο του το θέμα, γιατί όταν στη δεύτερη διοργάνωση έχουμε 900 συμμετοχές, δηλαδή σχεδόν 1000 άτομα θα τρέξουν,
1: ναι.
0: Και από ό,τι γνωρίζω, παρότι έχουν κλείσει συμμετοχές, σας πιέζουν και κάποιοι ξεχασιάριδες της τελευταίας στιγμής να πάρουν μέρος. Έτσι δεν είναι?
1: Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο από κάποιον που μου λέει ότι θέλει ο γιος μου που είναι 15 να έρθει να κάνει τον πρώτο του αγώνα και θέλει να το συνδυάσει να είναι η Ολυμπία αυτός ο αγώνας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο κουβέντες αρχικά τώρα για το τι είναι το Olympia Night Run για κάποιους που δεν μας ξέρουν. Πότε θα γίνει, το είπα εγώ, το Σάββατο είναι, αλλά θα μας πείτε και λεπτομέρειες.
1: Το Σάββατο 8.30-9 παρακάτι θα ξεκινήσει, θα δοθεί η κίνηση του παιδικού που είναι στον κεντρικό δρόμο της Ολυμπίας σε μια απόσταση περίπου 800 μέτρων.
0: Πού θα γίνουν οι κινήσεις, στο παλιό δημαρχείο περίπου?
1: Οι κινήσεις είναι εκεί, ναι, ανάμεσα στα δύο δημαρχεία, το παλιό και το νέο. Το παιδικό θα έχει κατεύθυνση προς την εκκλησία, προς την είσοδο της Ολυμπίας, που είτε έτσι είτε αλλιώς είναι κλειστός ο δρόμος εκεί. Και τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα θα είναι την ανάποδη με κατεύθυνση προς το αρχαίο στάδιο. Τις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ και λίγο πιο μετά εκεί το Ρωμαϊκό Νεκροταφείο παράλληλα με τον ποταμό Αλφιό.
0: Ναι.
1: Και αναστροφή πάλι από το ίδιο σημείο, με τη διαφορά ότι στην επιστροφή θα περάσουμε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ, το κάτω μέρος όμως.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν κάποιες εκδηλώσεις πάνω στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Οι τερματισμοί είναι στο σημείο κίνησης?
1: Στο σημείο κίνησης, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, κύριε Κατσαριώτη, για τις φετινές συμμετοχές και αν περιμένατε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, γιατί επαναλαμβάνω ότι θα είναι πάνω από 900 συμμετοχές.
1: Ναι, εμείς βάλαμε ένα στόχο φέτος, ήταν συγκεκριμένο στο μυαλό μας, λέγαμε είμαστε λίγο πριν, λίγο μετά, νομίζω ότι η ημερομηνία είναι κατάλληλη, είναι πριν το 15 Αύγουστο, οπότε δεν υπάρχουν υποχρεώσεις με γάμους, βαφτίσεις κλπ. Είναι το πικ της επισκεψιμότητας στην περιοχή.
0: Μπράβο. Οι ετεροδημότες έχουν έρθει όλοι.
1: Ναι. Γενικότερα θέλαμε να συνδυάσουμε ένα event το οποίο να είναι αθλητικο-πολιτιστικό σε συνδυασμό με αθλητικό τουρισμό. Ναι. Δηλαδή να έρθει ο άλλος εδώ και να κάνει ένα τριήμερο τουλάχιστον. Να μείνει στην περιοχή, να περάσει από τις παραλίες της περιοχής, να δοκιμάσει γεύσεις της περιοχής, τα μουσεία, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει στην περιοχή. Έχουμε συμμετοχές από 17 χώρες.
0: Ναι.
1: Αυτό κι αν ήταν που δεν το περιμέναμε με τίποτα.
0: Αυτοί έχουν έρθει αποκλειστικά γι' αυτό ή μάλλον το συνδυάζουν όλο, το πακετό?
1: Είναι συνδυασμός, ναι, είναι συνδυασμός.
0: Από κάποια παράξενη χώρα, παράξενη εννοώ, δηλαδή δεν το περιμέναμε. Αν μου πεις Γερμανία, ξέρω εγώ, Αγγλία, θα σου πω οκ, okay, εντάξει.
1: Όχι. 17 χώρες από την Ευρώπη, ίσως είναι κάποιοι Βραζιλιάνοι,
0: να,
1: λόγω του ότι υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα παιδάκια πόσα είναι?
1: Τα παιδάκια είναι γύρω στα 170.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί, εντάξει, είναι μη αγωνιστικού χαρακτήρα το αγώνας ο παιδικός. Οπότε υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες συμμετοχές ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει χρονομέτρηση, δεν θα έχει απονομές.
0: Ναι.
1: Είναι, ας το πούμε, μια εισαγωγή στο τρέξιμο για τα παιδιά.
0: Mm-hmm. Οπότε, για τις άλλες δύο κατηγορίες, για τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα, είναι αγωνιστικό και αγωνιστικό.
1: Είναι αγωνιστικό, ναι.
0: Και αγωνιστικό.
1: Έχουμε όμως και περιπατητές οι οποίοι θα το πάνε έτσι, δυναμικό βάδισμα.
0: Ναι. Για τη συμμετοχή που λέμε πιο πολύ, έτσι.
1: Για τη συμμετοχή, για τη χαρά της συμμετοχής, ναι.
0: Ναι, ναι. Πέρυσι πόσες ήταν οι συμμετοχές? Δηλαδή τις έχουμε ξεπεράσει πάρα πολύ?
1: Σχεδόν έχουμε διπλασιάσει. Έχουμε διπλασιάσει, ναι. Ήταν οι επιβεβαιωμένες, ήταν γύρω στις 500.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 900 και αν υπήρχαν ανοιχτές συμμετοχές θα ξεπερνούσαμε και τις 1000. Να σας πω μόνο ότι η καταχώρηση στην πλατφόρμα εγγραφών ήταν περίπου 1200.
0: Μάλιστα.
1: Οι επιβεβαιωμένες όμως ήταν, εντάξει.
0: Υπάρχει δυνατότητα, τώρα γιατί κοιτάζετε, ξέρω και το μέλλον, έτσι, τώρα όταν λέτε και από μόνο σας μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι πάμε για το πέμπτο και βλέπουμε.
1: Εντάξει, το πενταετές είναι αυτό ένα πλάνο που έχουμε με στο μυαλό μας, ας πούμε, ότι...
0: Το πλάνο αυτό αναφέρει μέσα και το πόσες συμμετοχές μπορεί να αντέξει περιοχή και ένας τέτοιος αγώνας.
1: Όχι. Αλλά νομίζω εδώ είμαστε καλά σε αυτό. Σε αυτό το νούμερο το φετινό είμαστε καλά.
0: Ναι,
1: γιατί μετά τίθενται και θέματα διαχείρισης. Μην ξεχνάτε.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι αν γιγαντωθεί...
1: Είναι ο λογικός χώρος. Mm-hmm. Ναι, είναι ο δρόμος, είναι η παλιά εθνική. Έτσι, οπότε... Δεν θέλουμε να έχουμε και ατυχήματα και συνοστισμούς ιδιαίτερους εκεί, γιατί είναι πηγενέλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διαχωριστικό. Εντάξει, υπάρχουν σκέψεις μήπως την πορεία αλλάξει η διαδρομή.
0: Γίνει κάποια άλλη.
1: Θέλουμε να χάσει και το συμβολισμό που έχει η συγκεκριμένη διαδρομή.
0: Ναι. Να περνάει μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο ή δίπλα από τον αρχαιολογικό
1: Μακάρι
0: χώρο και
1: να
0: τα μουσεία.
1: Να περνούσε μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο, όπως ξέρετε είναι UNESCO. Οπότε και
0: όχι. Εννοώ από το δρόμο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο για το στάδιο.
1: Ίσως υπάρξει μια εναλλακτική στο κάτω αρχαιολογικό χώρο,
0: ναι.
1: Όπως ξέρετε είναι UNESCO. Οπότε και
0: όχι, εννοώ από το δρόμο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο για το στάδιο.
1: Ίσως

0: ο Ηρακλής, ο άλλος Ηρακλής, ο Θηβαίος, με τους στάβλους του Αυγεία και λοιπά, εμείς πιάσαμε τη μάχη του Δία με τον Κρόνο και τον ιδέο Ηρακλή που ήρθε με τα αδέρφια του τους Κουρίτες, και ο Ηρακλής όρισε το στάδιο και έκαναν τον αγώνα νύχτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πάνω σε αυτό βασίζεται όλη η φιλοσοφία της ίδρυσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς αυτό το αφήγημα θελήσαμε να πιάσουμε για να το συνδέσουμε με τη νύχτα και όλους, τον συμβολισμό. Πέρυσι, θυμάστε, είχαμε την Πανσέληνο.
1: Mm-hmm.
0: Θέλαμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο συμβολικό, πιο ρομαντικό. Είχαμε τις πυρκαγιές, πέσαμε μετά στο μαύρο φεγγάρι την πιο σκοτεινή νύχτα του καλοκαιριού. Φέτος είμαστε κάπου στη μέση.
1: Ναι. Πάμε να δούμε λίγο, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και αρκετοί χορηγοί έτσι, που σας έχουν βοηθήσει.
0: Ναι, αρκετοί
1: να δούμε, χορηγοί. Θέλω να δούμε λίγο τους χορηγούς, αλλά να δούμε και το ποιοι σας βοηθάνε σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.
1: Ναι.
0: Ειδικά με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβαν την δυναμική του συγκεκριμένου αγώνα και την προσπάθεια που κάνουμε. Οπότε θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Αριστίδη τον Παναγιωτόπουλο και τον Αντώνη τον Χρυσανθακόπουλο. Να τονίσουμε την απουσία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η οποία πέρυσι μας έδωσε την ευχή της φέτος. Δεν ξέρω πού βρίσκονται.
1: Απευθυνθήκατε και...
0: Απευθύνθηκα σε 5 αντιπεριφερειάρχες.
1: Και δεν
0: απάντηση δεν έχω πάρει ακόμα. Η πρώτη απάντηση μάλλον ήταν από τον αθλητισμό ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Προφανώς για πανηγύρια υπάρχουν, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Σας είπα ότι στόχος είναι να γίνει αυτοχρηματοδοτούμενο κάποια στιγμή,
1: ναι.
0: Οπότε εμείς αυτό παλεύουμε και γι' αυτό δουλεύουμε.
1: Για τις συμμετοχές, για τις συμμετοχές υπάρχουν, υπάρχει χρηματικό κόστος.
0: Ναι, υπάρχει παροχές βέβαια που δίνουμε, είναι πολλαπλάσιες το συγκεκριμένο. Έτσι, υπήρχε ένα early bird μέχρι τις 25 του μήνα που ήταν 10 και 12 ευρώ στον αγώνα των 5 και 10 χιλιόμετρων,
1: mm-hmm.
0: το οποίο την τελευταία εβδομάδα ανέβηκε κατά 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει μπλουζάκι τεχνικό, πολύ καλής ποιότητας, υπάρχει το τσιπάκι της χρονομέτρησης, η υγειονομική κάλυψη, οι φωτογραφίες δωρεάν από εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο θα κατέβει από την Αθήνα για αυτόν τον σκοπό, συν τα δώρα των χορηγών που
1: Μάλιστα.
0: έχουμε αρκετά. Στους μεγάλους χορηγούς είναι ο ΚΚΑΠΟΣ ΑΕ, είναι η Topics Norsvin, μια εταιρεία γενετικής χείρων, είναι το ρύζι Αραπίνα, είναι η Red Bull, όπου η Red Bull, ξέρετε, γιατί η Red Bull συμμετέχει περισσότερο σε δυναμικά αθλήματα κλπ, αλλά έχουν πιστεί από το αφήγημα του συγκεκριμένου αγώνα και τη δυναμική της Ολυμπίας. Και από την πρώτη στιγμή που απευθυνθήκαμε, μας απάντησε θετικά η διοίκηση από την Αυστρία. Έχουμε την Πούμα, όπου και η Πούμα...
1: Μισό λεπτάκι, δηλαδή για την εταιρεία, τη Red Bull, απευθυνθήκατε απευθείας στην Αυστρία, στα κεντρικά της και όχι στην Ελλάδα.
0: Αυστρία στα κεντρικά, ναι, γιατί από αυτούς εξαρτάται το κομμάτι των χορηγιών.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον. Λάξει,
0: μιλήσαμε, εννοείται, μετά μιλήσαμε με την Αθήνα, με τη Red Bull Greece.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε σημαντικές αιγίδες που είναι φέτος ο ΕΟΤ, είναι η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ένωση Μετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος. Σημαντικές επίσης χορηγίες επικοινωνίας με πρώτη την ΕΡΤ. Ευχαριστούμε γι' αυτό ιδιαίτερα. Φαντάζομαι θα είδατε και τα σποτάκια που έπαιξαν στην ΕΡΤ 2 και στην ΕΡΤ 3 και στην ΕΡΑ και σε εσάς. Μαζί με το Running Run and Trail και το iRun Magazine. Και επίσης σημαντικούς χορηγούς ακόμα μικρότερης δυναμικής, αλλά εννοείται ότι κάθε χορηγία
1: είναι σημαντική.
0: Καλύπτει κάτι και είναι σημαντική. Ναι, και εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσπάθεια που γίνεται από όλους και τη συνεισφορά.
1: Κύριε Κατσαριώτη, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, γιατί βλέπω ότι αυτός ο αγώνας, το Olympia Night Run, mm-hmm. έχει πάρα πολλές συμμετοχές, έχει πάρα πολλούς χορηγούς, έχει ανθρώπους που το έχουν τρέξει αυτό, και νομίζω ότι η οργάνωση δεν είναι οργάνωση που έχει στηθεί στο πόδι, και γι' αυτό κιόλας και από τη δεύτερη διοργάνωση θα γνωρίσετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πόσο καιρό το ετοιμάζετε αυτό?
0: Ήδη έχουμε ξεκινήσει να ετοιμάζουμε το τρίτο.
1: Ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος ότι γίνεται.
0: Ναι, ναι.

0: Δηλαδή κάποιοι έχουμε τις δουλειές μας, έτσι δεν είναι η δουλειά μας το αθλητικό μάρκετινγκ. Έτσι οι δουλειές μας είναι άλλες. Όλοι είμαστε εργαζόμενοι είτε υπάλληλοι είτε ελεύθεροι επαγγελματίες είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το χόμπι μας. Επειδή όμως το αγαπάμε και να το πω έτσι λίγο και πιο χήμα, το γουστάρουμε όλο αυτό που κάνουμε και θεωρούμε ότι ο τόπος έχει μεγάλη δυναμική και μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στον επισκέπτη. Γι' αυτό ούτε πάμε να βγάλουμε από αυτό. Έτσι σας λέω, το δουλεύουμε όλο το χειμώνα. Έχουμε πάει σε αθλητικά συνέδρια, έχουμε πάει σε εκθέσεις, έχουμε παρουσιάσει τον αγώνα στον εξωτερικό, στο Μαραθώνιο της Ρώμης. Τον Οκτώβριο θα είμαστε στο Παλέρμο, στον Διεθνή Μη Μαραθώνιο του Παλέρμο. Κάναμε το Μάρτιο μια αδελφοποίηση με τους Λάτσιο Olympia Runners από τη Ρώμη, που είναι ένα παρακλάδι της μεγάλης Λάτσιο. Προχωράμε συνέχεια. Έχουμε το site, έχουμε τα social που προβάλλουμε τις δράσεις μας και τον αγώνα και την περιοχή. Εγώ σας λέω, ήδη ετοιμάζουμε τον επόμενο. Είμαστε σε συζητήσεις και μάλιστα και με εταιρείες του εξωτερικού.
1: Ναι. Και αυτό που θέλω και εγώ να πω κλείνοντας είναι ότι μάλλον έχετε βρει το κουμπί για το πώς να πραγματοποιείτε όλα αυτά τα οποία θέλετε. Εγώ θα θυμίσω στον κόσμο ότι οι Olympia Runners από την Ηλία εκπροσώπησαν την Ελλάδα και κατ' επέκταση και τα ιδεώδη της αρχαίας Ολυμπίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι 2024, έτσι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ήμασταν η μοναδική ομάδα μετά τους Γάλλους διοργανωτές που διοργάνωσαν το συγκεκριμένο αγώνα, η μοναδική ομάδα παγκοσμίως που πήγαμε στο Παρίσι, ας το πούμε, συντεταγμένα.
1: Και βρήκατε λοιπόν εκεί τώρα, παρότι γνωρίζουμε ότι είναι διαγωνιστική η διαδικασία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες γενικότερα, βρήκατε τη φόρμουλα πώς να αιτηθείτε, ναι, να πάρετε μέρος.
0: Στην ουσία ήταν πρόσκληση από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον Ντόνι Εσταγέ, έναν άνθρωπο μιλάμε ότι είναι 3-4 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης.
1: Έτσι όμως όπως το παρουσιάζετε κύριε Κατσαριώτη είναι κάτι το πολύ απλό. Σίγουρα δεν είναι απλό να πάρεις μια πρόσκληση.
0: Έχουμε ρίξει πολύ ξενύχτη, πιστέψτε μας.
1: Λοιπόν, και απλά γι' αυτό λέω ότι έχετε βρει το κουμπί πώς κάποια δύσκολα πράγματα να τα φέρετε σε πέρας. Τώρα για να πάρετε
0: είναι
1: και μια
0: δυναμική, είναι το όνομα της Ολυμπίας που μας ανοίγει τις πόρτες, θεωρώ.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ
0: αυτό σημαντικό. Αυτό έγινε και με τους Γάλλους, αυτό έγινε θεωρώ και με τους Αυστριακούς, αυτό γίνεται και με τους ανθρώπους που μιλάμε σε μεγάλες εταιρείες κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι η πατρίδα μας, το αγαπάμε, σας είπα το γουστάρουμε, είναι ένας αγώνας αποδρομής για δρομής, δεν είναι, σας είπα, οι δουλειές μας είναι άλλες, δεν πάμε να βγάλουμε από αυτό, ναι. Αντιθέτως από τσέπη μας πληρώνουμε και σε χρήμα και σε χρόνο και στα πάντα.
1: Λοιπόν,
0: από την προσωπική μας ξεκούραση.
1: Ναι, ναι, κατανοητό. Λοιπόν, δεύτερο Olympia Night Run, τρέξιμο κάτω από το Δία,
0: Έτσι, κάτω από το Δία.
1: Ο τίτλος των αγώνων.
0: Run Under Zeus.
1: Ναι. Να θυμίσουμε πάλι τι ώρα ξεκινάνε οι διαδρομές, τι ώρα ξεκινάνε οι τρεις αγώνες.
0: Το παιδικό 8.30 και οι άλλοι αγώνες ξεκινάνε από τις 9.
1: Το Σάββατο λοιπόν.
0: Το Σάββατο, ναι. Μόνο να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα 7 με 10 θα δίνουμε τα πακέτα συμμετοχής στο Δημαρχείο της Ολυμπίας.
1: Ωραία.
0: Και πάλι το Σάββατο
1: 7,
0: το πρωί.
1: 7 το απόγευμα μέχρι 10 το βράδυ είναι.
0: Μέχρι 10 το βράδυ, ναι.
1: Ωραία. Αύριο λοιπόν αυτό.
0: Μπράβο, ναι. Και το πρωί του Σαββάτου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, θερμή παράκληση όσους είναι κοντά, επειδή ακριβώς είναι πολύς ο κόσμος, ας έρθουν νωρίτερα να τα πάρουν για να μην υπάρχει μεγάλος συνωστισμός και καθυστερήσεις. Να μην αναγκαστούμε δηλαδή να αναβάλουμε τις εκκινήσεις και λοιπά, να το προχωρήσουμε πιο μετά.
1: Λοιπόν, για τα πακέτα
0: να είναι έγκαιρα για την παραλαβή. Και το απόγευμα του αγώνα για να παρκάρουν και να έρθουν να είναι πιο άνετοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσαριώτη, εύχομαι επιτυχία. Νομίζω θα την έχετε, αλλά εύχομαι επιτυχία για τον αγώνα και καλή δύναμη και για τη συνέχεια, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τους φακούς μην ξεχάσουν.
1: Τους φακούς να μην ξεχάσουν, γιατί είναι.
0: Τους φακούς, ναι.
1: Και οι φωτογραφίες, στις φωτογραφίες είναι, νομίζω είναι αυτό που χαρακτηρίζει αυτόν τον αγώνα, ότι οι δρομείς τρέχουν με φακό στο κεφάλι, έτσι δεμένο στο κεφάλι.
0: Ναι, έναν οποιοδήποτε φακό και να βλέπουν και να τους βλέπουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον αγώνα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

Λοιπόν, αυτά για τον αγώνα, το δεύτερο Olympia Night Run που θα γίνει το Σάββατο στην Αρχαία Ολυμπία το βράδυ, 8.30, 9 η ώρα είναι οι μεγάλοι οι οποίοι θα τρέξουν. Η εκκίνηση είναι έξω από τα Δημαρχεία, το παλιό και το νέο, στο δρόμο δηλαδή εκεί. Περίπου 1.000 οι συμμετοχές, πάνω από 900, και είναι για κάποιες τελευταίες στιγμές, κυρίως με τα παιδάκια. Περίπου 1.000 δρομείς θα τρέξουν το Σάββατο στους τρεις αγώνες. 9:58 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα. Δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και επιστρέφουμε.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμανό οι αυτοψίες, όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος. Η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Με κάθε αυτοψία παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για όσους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφησης των κτιρίων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ επλέει στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωση για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Κύμα εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της Wall Street εξαπέλυσαν χάκερ τις τελευταίες ημέρες, στοχεύοντας τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 2621-3060-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
7: Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
8: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται τον Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάχη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική, Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής, Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα, Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top, Ζαχάρο και στο Ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

0: Ερτ Πύργου 102,5 στα FM. Πάμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με μια πολιτική κουβέντα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Γιάνναρο, τον γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Υγείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο έχει να κάνει με τον... Με το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, να μας πείτε πώς πηγαίνει, ποιες είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν στη συνέχεια, αλλά θα ήθελα να κουβεντιάσουμε επίσης και για την κριτική την οποία ασκείται κυρίως στην κυβέρνηση, ασκείται βέβαια κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή τις πυρκαγιές τις οποίες έχουμε ήθιστε να έχουμε το καλοκαίρι, έτσι, αυτές τις μέρες. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε και για ένα άλλο σημαντικό θέμα, γιατί σήμερα, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι είχαμε και την πρώτη ατομική βόμβα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Ναι, ναι, συμπληρώνεται σήμερα 81 χρόνια από τη ρήψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι.
0: Ναι.
1: Και ιδιαίτερα αυτή η επέτειος πραγματοποιείται φέτος μέσα σε συνθήκες όπου οι υπεριαλιστικές συγκρούσεις οδηγούν στον όλαθρο και το θάνατο με φόντο το γεγονός που είχε φέρει και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι μεταξύ τους όξυση των ανταγωνισμών για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα. Παλεύουν τα υπεριαλιστικά κέντρα το ποιος θα έχει το πάνω χέρι και δυστυχώς το πληρώνει ο λαός, και αυτό αποδεικνύεται και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και το προηγούμενο διάστημα στη Μέση Ανατολή και στις δεκάδες εστίες πολεμικών συγκρούσεων που υπάρχουν στον πλανήτη. Και επειδή θέσατε και τα ζητήματα και στην αρχή, και όλα αυτά που πληρώνει και ο ελληνικός λαός αλλά και οι άλλοι λαοί τα βιώνουμε καθημερινά και στην καθημερινή μας ζωή, βλέποντας τις περικοπές που υπάρχουν σε μια σειρά ανάγκες που έχουμε για να δοθεί ζεστό χρήμα για τις πολεμικές συγκρούσεις. Και είναι ζήτημα ότι αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες δυστυχώς μπορεί, όπως είπατε και εισηγητικά αρχικά, ήθιστε, όμως δυστυχώς δεν είναι κάποιο φαινόμενο το οποίο φυσικό φαινόμενο που πρέπει κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε ή κάθε χειμώνα να πλημμυρίζουμε λόγω που καήκαμε το καλοκαίρι, αλλά συμβαίνουν για συγκεκριμένους λόγους, συμβαίνουν λόγω εφαρμογής μια σειρά πολιτικών που έχουν υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια και η τωρινή κυβέρνηση και η προηγούμενη, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση σήμερα και με βάση αυτά που βιώνουμε, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση επειδή συνεχίζεται, παραδείγματος χάρη, η αντιεπιστημονική διάσπαση της πρόληψης από την κατάσταση. Άλλη υπηρεσία έχει την πρόληψη για τις πυρκαγιές, για τα έργα που πρέπει να γίνουν στο δάσος, και άλλο έχει την κατάσταση, και αυτό υλοποιείται 25 χρόνια. Έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Σιμίτη, τη συνέχισε η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό το Καραμαλή, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τον Παπαντρέου, οι συγκυβερνήσεις, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα και ακολουθεί και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι δύσκολη η κατάσταση με τις πυρκαγιές, γιατί συνεχίζονται οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού και μέσων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, και αυτοί που έχουν την ευθύνη την προστασία στα δασαρχεία αλλά και την πυροσβεστική υπηρεσία, σαν κόμμα και σαν εκλεγμένος στην τοπική διοίκηση. Στις αρχές του καλοκαιριού είχαμε φέρει θέματα και στα δημοτικά συμβούλια και στο περιφερειακό συμβούλιο αλλά και με ερώτηση στη Βουλή. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσε η Δημοτική Αρχή Πύργου στην ερώτηση που έκανε η Λαϊκή Συσπήρωση, ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά στην καταπολέμηση της, των πυρκαγιών. Τα είδαμε το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες μέρες τι βήματα έγιναν, γίνονται. Δυστυχώς όμως αυτό που πρέπει να μείνει στον ελληνικό λαό και στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι σήμερα τώρα που, που οι πυρκαγιές ακόμα μένονται, εντάξει, τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε κάποια σημαντική αιστεία, όμως δυστυχώς έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι και έχουμε πείρα εμείς στην Ηλία από τον Αύγουστο, ναι. Τι σημαίνει Αύγουστος για τις πυρκαγιές. Τώρα που φουντώνει η αγανάκτηση για τις ευθύνες του ίδιου το κράτους, ο ίδιος ο λαός πρέπει να βγει μπροστά και δίπλα στους κατοίκους εκεί που δώσανε και δίνουν τη μάχη για να σώσουν το βιός τους και όποτε αλλού χρειαστεί, αλλά και στην οργάνωση για να διεκδικήσουμε και ουσιαστικές αποζημιώσεις και αποκατάσταση των δασών και της περιουσίας του κόσμου που καταστράφηκε και αντιπλημμυρικά έργα για να μην έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε το χειμώνα στο νομό μας, όπου ολόκληρες περιοχές φεύγανε και έχουμε φαινόμενα που θα τα βρούμε και μπροστά μας, και να γίνουν έργα δηλαδή που να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του κόσμου μας, της ζωής.
0: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, κύριε Γιάννα, μπορεί να σου πει και θα σας πει η κυβέρνηση, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει, ίσως υπάρχουν ελλείψεις γενικότερα, τις ελλείψεις που είπατε και εσείς, στην δασοπυρόσβεση, στην πυροσβεστική, στην αντιπυρική προστασία, αλλά τα χρήματα, όπως το λέει συνέχεια η κυβέρνηση, δεν φτάνουν. Δηλαδή ότι είναι λίγα τα χρήματα.
1: Είναι λίγα τα χρήματα. Ξέρετε πόσα δίνουμε για να στέλνουμε φρεγάτες στα στενά για τα συμφέροντα των εφοπλιστών? 500.000 ευρώ την ημέρα. Αν δεν δίνονταν αυτά τα χρήματα για να είχαμε προσωπικό, μηχανήματα, σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα, να έχουν γίνει έργα αντιπυρικά από την άνοιξη ή από το χειμώνα, ξέρετε πόσα τέτοια πράγματα θα γλιτώναμε. Φυσικά υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν δίνονται για τις ανάγκες του λαού. Δίνονται για εκεί που θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποιους άλλους λόγους. Και αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και η φιλικά προσκύμενη αντιπολίτευση, γιατί είναι χαρακτηριστικό, λέω τώρα, η Ελλάς δημιουργήθηκε τώρα. Και την περίοδο τώρα που καίει, οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα ήταν ότι αυτή τη στιγμή είναι ώρα περισυλλογής και περίσκεψης και θα δούμε την ώρα των ευθυνών. Μας θυμίζει δηλαδή αυτό που είχαμε πει στις αρχές του COVID, ότι όλα αυτά δώσαμε λευκή επιταγή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, λευκή επιταγή δίνει και τώρα και θα λογαριαστούμε όταν έρθει η ώρα. Δυστυχώς ο κόσμος πρέπει να λογαριαστεί και τώρα, την ώρα που τις μάχες που δίνει για να προστατεύσει την περιουσία του και να διεκδικήσει τα χρήματα που δίνονται για πολεμικούς σκοπούς, τα χρήματα που δίνονται για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των λίγων, όπως λέμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να δοθούν για να προστατευτούν οι περιουσίες των πολλών. Και οι περιουσίες των πολλών θα προστατεύονταν μαζί και με πολλά άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνονται, αν δεν χαλάγαμε τόσα δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι ώστε για να εξυπηρετήσουμε πολεμικούς στόχους και πολεμικές επιδιώξεις των ίδιων της κυβέρνησης και των ατοικών συμμάχων τους.
0: Βέβαια, μιας και είπαμε και νωρίτερα και για την Χειροσύμα, τον Αγκασάκη και για την επέτειο, τη θλιβερή αυτή επέτειο, μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στην κριτική που ασκήσατε τώρα και στην Αμερική και τα λοιπά, σχεδόν την ίδια κριτική ασκείται και για την Ρωσία, έτσι. Είπατε και για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.
1: Ναι, και με την Ουκρανία. Και
0: πράγμα που ίσως να
1: τα υπεριαλιστικά κέντρα που που αναμετριώνται σήμερα στους πολέμους. Μία υπάρχει το νατοϊκό στρατόπεδο και υπάρχει και το δεύτερο στρατόπεδο με Κίνα, Ρωσία και τους συμμάχους της, το οποίο προσπαθούν ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να σχολιάσουμε, κύριε Γιάνναρε, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, και το άρθρο σήμερα που έχει ο συνάδελφος ο Γιώργος Μικελόπουλος στην εφημερίδα Πατρίς, που λέει ότι στον ομό μας είτε κεγόμαστε είτε πνιγόμαστε, και αναφέρει μέσα με στατιστικά στοιχεία ότι είμαστε δεύτερος νομός σε πυρκαγιές μετά την περίοδο του 21, το 21 μέχρι το 24, μια αυτή την τετραετία, δεύτερος νομός στην Ελλάδα σε πυρκαγιές, επαναλαμβάνω, και πρώτος νομός σε πλημμύρες.
1: Ακριβώς αυτά πάνε
0: πακέτο,
1: μαζί.
0: Πάνε πακέτο, ναι.
1: Όταν κεγόμαστε το καλοκαίρι και δεν δημιουργούνται υποδομές, δεν γίνονται έργα έτσι ώστε να προλαβαίνουν φαινόμενα το χειμώνα, φυσικά θα πλημμυρίζουμε και το χειμώνα. Mm. Δεν είναι να περιμένουμε μία χείρα βοηθεία εξάνωθεν έτσι ώστε να μπορέσουμε να γλιτώσουμε κάποια πράγματα το χειμώνα. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζονται και αυτή τη στιγμή και στο νομό μας μια σειρά έργα τα οποία θα προλαμβάνουν και τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, αλλά και τις συνέπειες των πυρκαγιών
0: το χειμώνα
1: με τις πλημμύρες. Και δυστυχώς όσο ακολουθείται αυτή η πολιτική η οποία δίνει την δυνατότητα σε μια σειρά επενδυτικά found να επενδύουν στη γη και να την χρησιμοποιούν με διάφορους νόμους προς όφελός τους, δυστυχώς κάθε χρόνο θα αναμετριόμαστε και με μια σειρά καταστροφικές πυρκαγιές που δεν θα είναι ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά θα είναι συνέπεια μια σειρά πολιτικών που ακολουθείται συστηματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε πάντως ότι για την προστασία, τώρα μιλάω για τον νομό Ηλίας, οι αποφάσεις είναι μόνο σε κεντρικό επίπεδο, οι οποίες μπορεί να μας απαλύνουν λίγο, ή νομίζετε ότι και μόνοι μας σαν δημοτικές αρχές, ίσως, ή σαν περιφέρεια μπορούμε να κάνουμε κάτι?
1: Εμείς λέμε ότι και η περιφέρεια και οι δημοτικές αρχές μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα και έργα τα οποία θα μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες και τις υποδομές στην περιοχή μας. Φυσικά, εμείς δεν λέμε ότι οι χρηματοδοτήσεις, γιατί τώρα γίνεται και μία κουβέντα, δίνονται αρμοδιότητες στην τοπική διοίκηση, είτε πρώτου είτε δευτερού βαθμού, χωρίς να δίνονται οι ανάλογοι πόροι από το κράτος, και εύλογα μετακυλείεται το κόστος στους συμπολίτες μας. Εμείς δεν λέμε ότι τη χρηματοδότηση αυτών των έργων θα γίνονται με χρήματα των δήμων τα οποία θα βρίσκονται από τη φορολογία των συμπολιτών μας. Όμως η τοπική διοίκηση και οι δήμοι και η περιφέρεια μπορούν να διεκδικήσουν έργα που έχει ανάγκη η περιοχή μας, η δήμη μας, ο νομός μας, τα οποία θα μπορούν να επολύνουν την κατάσταση. Mm-hmm. Και φυσικά και οι υπηρεσίες, δασαρχία, πυροσβεστική, να έχουν το απαραίτητο προσωπικό, τις απαραίτητες μελέτες για να μπορέσουν να προχωρήσουν μια σειρά τέτοια έργα και να μην γίνονται έργα τα οποία είναι κοστοβόρα, αποσπασματικά, τα οποία στην ουσία δεν συμβάλλουν πουθενά στην προστασία και την πρόληψη από τις πυρκαγιές.
0: Κατανοητό. Έχουμε, κύριε Γιάνναρε, από τις 23 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα την κορύφωση των εκδηλώσεων, των φεστιβαλικών εκδηλώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εδώ είχαμε στην Κουρούτα την περασμένη Κυριακή.
1: Η Κυριακή που μας πέρασε δύο μήνα την προφεστιβαλική εκδήλωση.
0: Πώς πήγε?
1: Πάρα πολύ καλά. Ήτανε, η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα γίνει φέτος στις 5 Σεπτέμβρη στο πάρκο Ξυστή, Ξυστρή στο πύργο, όπου θα έχει και πολιτική ομιλία και πολιτιστικό πρόγραμμα, όπου η κεντρική πολιτιστική εκδήλωση θα είναι με συναυλία αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι από την ορχήστρα του Γεράσιμου Ανδρεάτου.
0: Σάββατο βλέπω ότι είναι, έτσι.
1: Σάββατο 5 Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα, για τον ομό μας η κορύφωση του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ποιος θα είναι ο ομιλητής, έχετε κλείσει?
1: Θα είναι ο Σωτήρης ο Παρίσης, μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ωραία. Κύριε Γιάνναρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά.
1: Επίσης καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού και ελπίζουμε να μην έχουμε γεγονότα που θα μας στενοχωρήσουν το επόμενο διάστημα.
0: Μακάρι, μακάρι. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Γεια.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Με επιτυχία ανασύρθηκε από την πυροσβεστική μία 32χρονη οδηγός στην Ανδρίτσενα έπειτα από πτώση με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 30 μέτρων. Μετά την ανάστησή της διακομίστηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας Ανδρίτσενας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έργα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των καταστροφών του χειμώνα θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος, τα 15 εκατομμύρια αφορούν έργα αποκατάστασης στην Ηλία. 61 άτομα για την καθαριότητα των σχολείων θα προσλάβει ο Δήμος Πύργου μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια άλλο το φετινό διδακτικό έτος. Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζει ο Δήμος Σίλιδας εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης του δηληστηρίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλουν προσπάθεια για την αποκατάσταση και την επαναφορά της ομαλής υδροδότησης. Το ποσό των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγήσει στους Δήμους Πύργου και Ανδραβίδας Κυλλίνης το Υπουργείο Μετανάστευσης. Τα 3,7 εκατομμύρια αντιστοιχούν στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης για αγροτικούς δρόμους και αθλητικές εγκαταστάσεις και τα 2 εκατομμύρια στον Δήμο Πύργου για 9 παιδικές χαρές και παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Λοιπόν, μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, να σας πω και κάποιες άλλες ειδήσεις. Έχετε ακούσει βέβαια για το δελτίο ειδήσεων για την περίπτωση της κοπέλας, της γυναίκας που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, της σκέπεσε σε Χαράδρα χθες. Στην περιοχή Ράμα, εκεί στην Ανδρίτσενα, μετά από παρέμβαση βέβαια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας, ανασύρθηκε χωρίς προβλήματα, πήγε στο κέντρο υγείας. Επίσης θα πρέπει να σας θυμίσω ότι σήμερα, αυτές τις μέρες γενικότερα, συμπληρώθηκε και ένας χρόνος από την λειτουργία του αυτοκινητόδρομου του Πύργος Πάτρα, της Ολυμπίας Οδού, αυτό το κομμάτι. Ένα χρόνο είναι κοντά μας ο νέος δρόμος. Επίσης, μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις είναι ότι το επιμελητήριο μας ενημερώνει ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει μάλλον όλα τα μέλη, τις επιχειρήσεις μέλη του για τη δυνατότητα συμμετοχής στο μεταλλικιακό έτος στην τάξη μαθητείας για την περίοδο 2026-27. Η ηλεκτρονική καταχώρηση θέσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, μας λέει το επιμελητήριο, και από την 1η Αυγούστου θα είναι δυνατή μόνο η δήλωση δεσμευμένων θέσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου λυκείου και πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΠΕΠΑΛ και συνδυάζει εργαστηριακό μάθημα ειδικότητα στο σχολείο με κατάρτιση στο χώρο εργασίας. Ο μαθητευόμενος βρίσκεται στην επιχείρηση 4 ημέρες την εβδομάδα, 8 ώρες ημερεσίως, και μία μέρα παρακολουθεί 7 διδακτικές ώρες εργαστηρίου. Η αποζημίωσή του ορίζεται στο 95% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη και καταβάλλεται από πόρους ΕΣΠΑ, αναφέρει στην ανακοίνωση το επιμελητήριο Ηλίας.

Επίσης, στο δελτίο ειδήσεων ακούσατε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το, στο δηληστήριο και στην, στο Δήμο Ήλιδας. Μία έκτακτη λάβη η οποία φέρνει πιθανές διακοπές νερού. Υπάρχει μειωμένη ροή ή προσωρινή διακοπή υδροδότησης τις τελευταίες ώρες, με τις υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας να βρίσκονται ήδη σε κινητοποίηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης παρέμβασης μετά την έκτακτη βλάβη στο δηληστήριο. Η βλάβη ενδέχεται να προκαλέσει μειωμένη ροή νερού ή προσωρινή διακοπή υδροδότησης στις επόμενες ώρες και οι δημότες καλούνται να παραμένουν ενήμεροι, ενώ νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί μόλις υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για την αποκατάσταση. Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ήλιδας. Μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, ότι ξεκινάει και το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αναφημή αριθμό φορολογικού μητρώου είναι οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις λοιπόν υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Ξεκίνησαν χθες 5 Αυγούστου το μεσημέρι με τα δύο ψηφία του αφημί, το 1 και το 2. Σήμερα είναι τα αφημί τα οποία λήγουν σε 3 και 4, αύριο ακολουθούν τα 5 και 6, 8 του μήνα τα 7 και 8 και 9 Αυγούστου τα αφημί που λήγουν σε 9 και 0. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου είναι η υποβολή που μπορεί να γίνει για όλα τα αφημί. Μετά τις 10 Αυγούστου λοιπόν όλα τα αφημί μπορούν. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα το voucher.gov.gr για το tourism. Είναι τουρισμός για όλους. Για πρώτη φορά συμμετέχουν και άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες με τέκνα αμαία εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα απολύτως εισοδηματικό κριτήριο. Μπείτε να διαβάσετε, για όσοι ενδιαφέρεστε βέβαια για το πρόγραμμα αυτό Τουρισμός για Όλους, μπείτε να διαβάσετε αν ανήκετε μέσα στους δικαιούχους. Και πάμε σε αυτό το σημείο τώρα να περάσουμε και στα πρωτοσέλιδα του τοπικού και του αθηναϊκού τύπου. Η εφημερίδα Πρώτη γράφει σήμερα με ενδιαφέρον το άρθρο και το πρώτο άρθρο και στις δύο εφημερίδες σήμερα. Αλλάζει τα δεδομένα στο ελαιόλαδο, η κλιματική κρίση, απώλειες και αβεβαιότητα, αναφέρει η εφημερίδα Πρώτη. Αποκαλυπτικό είναι το στοιχείο ότι ένας στους τρεις ελαιοπαραγωγούς δηλώνει ότι έχασε πάνω από το 25% της παραγωγής του τα τελευταία 3 χρόνια, με την ξηρασία να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα. Βασίλης Τσαούσης, αντιπρόεδρος Β του Επιμελητηρίου Ηλίας, καλύτερη η παραγωγή χωρίς προσδοκία για τις τιμές, αναφέρει ο κύριος Τσαούσης. Τα υπόλοιπα θέματα από την εφημερίδα Πρώτη. Το Επιμελητήριο Ηλίας ενημέρωσε αναλυτικά τις επιχειρήσεις του νομού. Έως 31 Αυγούστου η υποβολή θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ στην περιοχή Ράμα του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων, επιχείρηση διάσωσης νεαρής γυναίκας σε γκρεμό 30 μέτρων. Καρδιά του φεστιβάλ είναι οι επαναστατικές ιδέες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με επιτυχία το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στην Κουρούτα. Δήμος Πύργου, συνεχίζονται τα έργα στο αγροτοδασικό δίκτυο του Δήμου. Νοσηλευτική μονάδα Κρεσθένων, ευχαριστίες για τη δωρεά βιβλίων και την δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης. Τι αναφέρουν οι Παναγιώτης Αντωνακόπουλος και Διονύσης Μπέλτσος για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Πύργου. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε αύριο στην εκπομπή μας, όπου θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Στάθη Κανή, και θα αναφερθούμε βέβαια και στις επικρίσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση. Και τέλος, στην εφημερίδα Πρώτη, το περασμένο Σάββατο, λέει, τα Λεχενά γιόρτασαν τη λευκή τους νύχτα. Αυτά είναι τα θέματα από την εφημερίδα Πρώτη. Τα Λεχενά γιόρτασαν τη λευκή τους νύχτα. Αυτά είναι τα θέματα από την εφημερίδα Πρώτη.

Τα υπόλοιπα θέματα από την εφημερίδα: γήπεδα, δρόμοι, παιδικές, με ενισχύσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης, πρωτοβουλία Ανδρέα Νικολακόπουλου, δήλωση Λέτζα, πνίγουν τα νοικοκυριά, Μιχάλης Κατρίνης, για τα κόκκινα δάνεια. Από την Ταϊβάν, η σκυτάλη σε Ολυμπία και Ήλιδα για τους παιδικούς αγώνες. Είναι φέτος στην Ταϊβάν. Τέτοια εποχή του χρόνου θα είναι στην αρχαία Ολυμπία και στην Αμαλιάδα. Και επίσης από την εφημερίδα Πατρίς, Γιάννης Ζαφυρόπουλος, αιώνες παιδικής ηλικίας, Διονύσης Καλαματιανός. Στον αέρα ένας βασικός δρόμος, στο θέατρο Φλόκα όταν ο Φέρης υποκλήθηκε στον Πιτσιρικά. Και Ελένη Ιακωβάκη από το Πατρίς Σπορ, στο καλύτερο στάδιο του κόσμου.

Αυτά είναι τα θέματα των τοπικών εφημερίδων και πάμε να δούμε και να ρίξουμε μια ματιά και στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η Καθημερινή γράφει σήμερα παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Τι σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam. Παράθυρο επανέναρξης των ερευνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο είχε παγώσει τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας της ενεργού παρεμπόδισης από τουρκικά πολεμικά πλοία, συνιστά η χθεσινή υπογραφή συμφωνίας στο Μέγαρο Μαξίμου για την είσοδο με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam. Από την Καθημερινή πάμε στην εφημερίδα Στα Νέα. Τα Νέα γράφουν σήμερα, έχουν 2 θέματα κεντρικά. Το πρώτο θέμα αφορά τις πολυκατοικίες και λέει ο οδηγός για πολυκατοικίες: δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους. Ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν το διαμέρισμά τους, τα διαμερίσματά τους σε Airbnb. Σε κάθε περίπτωση η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες, λένε τα Νέα στο πρώτο θέμα. Και υπάρχει και επίσης άλλο ένα κεντρικό που έχει να κάνει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και λέει ότι το καλώδιο ξεκινά ως το τέλος του 26. Οι 3 λόγοι της νέας συμμαχίας με τους Γάλλους, γιατί επελέγει ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος. Ολοκληρώνεται η έκθεση βιωσιμότητας του έργου, ανάβει το πράσινο φως και από τη Λευκωσία, γιατί η Άγκυρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Η Απογευματινή γράφει σήμερα μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Έπεσαν οι υπογραφές για είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση. Η Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα γράφει: η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Η νεοσυστασίσα επιτροπή, το λόμπινγκ της κρατικής γαλλικής εταιρείας ενέργειας και η ιδιωτική εταιρεία που προετοιμάζει το έδαφος. Χτενίζουν περιοχές της Ελλάδας για πιθανή χωροθέτηση. Ανοίγει ο δρόμος για διάχυση πυρηνικών όπλων σε Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τι δηλώνει στην Εφημερίδα των Συντακτών η Greenpeace Ελλάδας. Ο ριζοσπάστης γράφει σήμερα: 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα Ναγκασάκι, όλοι σήμερα στις αντιυπεριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Η Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος γράφει σήμερα: αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων, όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους. Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις για πρώτες βιωτικές ανάγκες, απλές επισκευαστικές εργασίες σε κύριες κατοικίες και αντικατάσταση οικοσκευής. Μέχρι και 500 ευρώ το μήνα η επιδότηση ενοικίου. Ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό για ανακατασκευή έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών. Ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, με pass για την επόμενη τουριστική περίοδο και My Business Support.

Σήμερα είναι Πέμπτη, κυκλοφορεί και η εφημερίδα Το Ποντίκι, η εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα, που έχει σήμερα ως τίτλο «Απαγορεύονται οι εκπλήξεις». Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το έθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Η κόντρα γράφει σήμερα «Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού». Σημεία και τέρατα καταγγέλουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Το περιβόητο αντισυστημικό κίνημα αποδείχθηκε τελικά μια καλωστημένη απάτη και μία σέχτα με θολή λειτουργία χωρίς καμία ιδεολογική αναφορά. Το κείμενο που υπογράφουν τα στελέχη που αποχώρησαν είναι αποκαλυπτικό για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο μόρφωμα όπως το αποτελούν, που λέγεται Ελπίδα. Και από την εφημερίδα Κόντρα θα περάσουμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, με την οποία θα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα και του Αθηναϊκού Τύπου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει σήμερα τίτλο «Με απίθμενο θράσος ζητεί και τα ρέστα ο Μητσοτάκης, ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή». Τα αποκαλυπτικά, τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη του, βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές, την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις και για προηγούμενες θεομηνίες. Δεν είπε λέξη για τα χιλιάδες κενά, τα καθυλωμένα αεροσκάφη, τα απαρχαιωμένα Κάναντερ και τα εκατοντάδες εκατομμύρια που πήγαν στο Βρόντο. Δυσανεκτικός με την κριτική, επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης για τους αριθμούς, αν και η πραγματικότητα αποδεικνύεται χειρότερη. Χωρίς σχέδιο πρόληψης και αντί για αναδασώσεις, ανεμογεννήτριες. Ενώ και επί ημερών του έγινε στάχτη η Μισή Αττική, υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτά και με τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, και θα ρίξουμε όπως κάθε μέρα και μία ματιά και στο δικό μας το site, το earthnews.gr. Το Earth News, το οποίο έχει σήμερα ως πρώτο θέμα πάλι για τις πυρκαγιές και λέει «Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία». Μας γράφει «Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4», γράφει το earthnews.gr. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την υπόθεση Μαρφίν. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα και αύριο οδηγείται σε εισαγγελέα και ανακριτή η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της τράπεζας. Είναι η 46χρονη η οποία ζούσε εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την δολοφονία της από τον Αφγανό της 38χρονης Βρετανίδας και γράφει το Earth News ότι απολογείται σήμερα ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, επιμένει ότι είναι αθώος, λέει το Earth News. Και ένα θέμα που ίσως δεν το δείτε σε άλλα site ή σε εφημερίδες, το αναδεικνύει το earthnews.gr. Γράφει λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη έρχεται αυτό το θέμα και γράφει το Earth News ότι στέρεψε η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου από την παρατεταμένη ανομβρία, από καρδιωτικές εικόνες. Και γράφει το Earth News ότι από καρδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Για δύο ώρες κοντά σας ήταν ο Μπάμπης Πλάγος μέσα από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ο Χάρης Παπαδέας ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Φρόντισε να φτάσει καθαρός ο ήχος στους δέκτες σας και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Θοδωρής Τσεπενέκας. Μείνετε συντονισμένοι. Σε δύο λεπτάκια πάμε στην Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί αθλητική εκπομπή και αμέσως μετά στις 12 δηλαδή η Αθανασία Καρούμπαλη κοντά σας με την μουσική κυκλοπαίδεια.
Εμείς και πάλι μαζί αύριο το πρωί 9 η ώρα με την εκπομπή Ερτικά Εριστικά. Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τη νέα πλατφόρμα των αγροτικών, των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων παρουσίασε πριν από λίγο από την ΑΔΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει το απαιτούμενο έγγραφο. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η μείωση ανέρχεται έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, οι 11 τριμελείς επιτροπές που θα σκανάρουν την περιοχή θα ξαναπάνε όποτε του ζητηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έτσι ενισχύει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Παρά την πρόοδο που καταγράφηκε στον 7ο γύρο των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη υπό αμερικανική αιγίδα, η τελευταία συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ευνηδιαστικά πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, προκαλώντας αντικρουόμενες ερμηνείες σχετικά με τους λόγους της διακοπής.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά ως 7 αμποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
3: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
3: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210 22 713.
3: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. 11 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα. 5η 6 Αυγούστου 2026. Ξεκινάει η αθλητική σας ενημέρωση. Η εκπομπή Μπάλα Νίκη γυρίζει στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Η εκπομπή που παράγεται εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι ο τεχνικός μας και σήμερα, 5η 6 Αυγούστου, Γεώργιος Γαλανός, μουσικές επιλογές εννοείται, 101,5 στα FM για τη συχνότητα εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου ξαναλέω γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, ζωντανά ταυτόχρονα ακούγεται και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 στα FM μπορείτε να μας ακούτε και στις συγκεκριμένες συχνότητες από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Η 6η Αυγούστου διαβάζω στο εορτολόγιο μας μεταμόρφωση του Σωτήρος, έτσι. Σωτήριος, σώτος, ευμορφία, μορφούλα, σωτηρία, σωτία, εορτάζουν σήμερα. Παναγιώτη, τι είναι σήμερα, για βάλε να ακούσουμε.
1: Ο Μάστερ, εσείς και οι σωτήροι μου γιορτάζετε της Αγίας Σωτήρας, ε?
2: Όχι, του Σωτήρος.
1: Σωτήρος, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
0: Αυτά ήταν η μία τάκα από τον Μπακαλόγατο, έτσι, το της Κακομήρας είναι η ταινία με τον Χατζηχρήστο, τον Ζήκο, τον περίφημο. 6η Αυγούστου λοιπόν, μεταμόρφωση Σωτήρος και χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν εννοείται. Εμείς θα δούμε την αθλητική επικαιρότητα που δυστυχώς πάλι σφιγμένοι είμαστε σήμερα με την εμφάνιση εχθές του Παναθηναϊκού. Είδαμε τον Ολυμπιακό προχθές, εχθές τον Παναθηναϊκό και αρχίζουμε να απογοητευόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς, αλλά η εικόνα των ομάδων μας δεν είναι καλή. Περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ σήμερα βέβαια, που ο ΠΑΟΚ έχει δείξει καλύτερες καταστάσεις και συνθήκες ότι επικρατούν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Παναθηναϊκός εχθές, ο Ολυμπιακός προχθές μας απογοήτευσαν και μάλιστα είχαμε και αποδοκιμασίες και στο ΆΚΑ εχθές, όπως είχαμε και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού απέναντι σε μια ομάδα που δεν ήταν τίποτα το φοβερό, έτσι. Μια μετριότατη ομάδα που εδώ στη Super League 1 δεν ξέρω αν θα έβγαινε στην δεκάδα. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα να έβγαινε στη δεκάδα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και ο Παναθηναϊκός εχθές μας απογοήτευσε πάρα πολύ, όπως και ο Ολυμπιακός, το ίδιο στυλ. Δεν έκαναν ευκαιρίες καθόλου, δεν απείλησαν τον αντίπαλο. Πάλι καλά που ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε και γκολ. Βέβαια, τι 0-0, τι 1-1 δεν παίζει ρόλο αυτό πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί έχουμε και τον ΠΑΟΚ σήμερα που περιμένουμε και θέλουμε να μαζέψουμε βαθμούς. Και λέγαμε ότι φέτος είναι η χρονιά που θα πάρουμε πολλούς βαθμούς. Έτσι κι αλλιώς έχουν εξασφαλίσει οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες συμμετοχή σε League Phase, είτε Europa είτε Conference. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα για να κάνει λάθος, δηλαδή να χάσει ένα παιχνίδι σε ζευγάρι αγώνων. Γιατί αν ιτηθεί στο σύνολο των δύο αγώνων, μένει εκτός. Δεν υπάρχει συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Το ξέρετε αυτό. Και παίζει στα προκριματικά του Conference League, για να παίξει σε League Phase του Conference League. Θα τα πούμε αυτά στα ευρωπαϊκά μας σχόλια. Θα δούμε βέβαια του Αστέρα Άκτορ τα νέα που έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Σήμερα ήδη πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο προπονήσεις. Θα γίνει διπλή προπόνηση πρωί-απόγευμα. Αύριο Παρασκευή 8 η ώρα έχει το φιλικό με τον Πύργο στα αποκαλυπτήρια. Να το πω έτσι. Θα δούμε. Θα δούμε κυρίως τα νέα πρόσωπα. 14 μεταγραφές. Πώς είναι ο νέος Αστέρας που πάει να φτιαχτεί. Να χτιστεί, οι νέες ιδέες, οι νέες φιλοσοφίες, τα νέα πρόσωπα και στις διοικήσεις και όλα αυτά που έχουν αλλάξει, με τους μάνατζερ, τεχνικούς διευθυντές, γενικούς διευθυντές, διευθυντές ποδοσφαίρου, team manager, αυτό εννοούμε manager, και όλο το κομμάτι των αλλαγών που θα είναι η πρώτη εμφάνιση παρουσία με τον κόσμο. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Φιλικά έχει κλείσει και η K19 και η K17 για την προετοιμασία τους, γιατί έχει ξεκινήσει και προετοιμασία στα τμήματα υποδομής. Ανακοινώνει κάθε μέρα και ένα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις παίκτριες η γυναική ομάδα του Αστέρα. Ήδη έχουμε Μία ακόμη ανακοίνωση πριν από λίγο για μία ποδοσφαιριστήρια που απέκτησε η γυναικεία ομάδα. Να πούμε ότι έχουμε και το κύπελο που περιμένουμε τον ορισμό των εδρών. Δεν υπάρχουν ακόμα οριστοί οι έδρες των αγώνων. Ξέρουμε ποιοι είναι οι γηπεδούχοι, και όταν λέμε οι έδρες, αυτοί που δεν έχουν συγκεκριμένες έδρες και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όπως η Καλαμάτα και όπως ο Ηρακλής, υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν γήπεδο δικό τους και περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στις ημέρες, γιατί πρέπει να μάθουμε και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων και τις ώρες και τα γήπεδα που θα διεξαχθεί η δεύτερη φάση. Για την πρώτη φάση έχουμε την 3η 11 Αυγούστου στις 5 η ώρα, αυτό ορίστηκε κανονικά το παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, το ΑΟ Τρίκαλα ΑΕΛ. Είναι θεσσαλικό ντέρμπι, αλλά η ΑΕΛ είναι μια κατηγορία πάνω. Ο ΑΟ Τρίκαλα θα δώσει τη μάχη για να συνεχίσει στη δεύτερη φάση του κυπέλου, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν σήμερα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε μέσα στην εκπομπή, δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να ανακοινωθούν οι μέρες, οι ώρες και οι έδρες της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Υπάρχει ερωτηματικό για την έδρα που θα παίξει Μαύρη Θύελλα. Θα τα πούμε αυτά στο κομμάτι της ενημέρωσής σας για την Καλαμάτα, την ομάδα που θα παίξει και κύπελο αλλά και πρωτάθλημα στη Super League 1. Το κύπελο είναι ενιαίο βέβαια. Και να πούμε ότι ανακοίνωσε και έναν παίκτη ακόμα η Καλαμάτα από χθες, τη 17η μεταγραφή της, έναν Πολωνό επιθετικό. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Θα ξεκινήσουμε τα του Αστέρα Άκτορ. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, διπλή προπόνηση σήμερα. Μετά το ρεπό και την επιστροφή εχθές, με μία προπόνηση σήμερα διπλή και αύριο φιλικό παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή 8 η ώρα με τον Πύργο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με είσοδο 5 ευρώ, γενική είσοδος, στα 5 ευρώ το εισιτήριο, που μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί από τις 6 η ώρα στα εκδοτήρια της Θύρας 3. Θύρα 3, εκεί στο εκδοτήριο μόνο μπορεί κάποιος να πάρει το εισιτήριο το αύριο Παρασκευή από τις 6 η ώρα μέχρι και τις 8 που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Δίνει 5 ευρώ, μπαίνει και παρακολουθεί το φιλικό παιχνίδι Αστέρας Άκτορ με τον Πύργο, τον νεοφώτιστο Πύργο που προσπαθεί έτσι να μπει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να επιστρέψει και η ομάδα του Πύργου μετά από πολλά χρόνια. Κάποιοι το προσομοιάζουν και τον αναφέρουν σαν την ομάδα του Πανηλιακού, ότι πάει να κάνει μια καινούργια έτσι ομάδα που θα μοιάζει με τον Πανηλιακό και θα ζήσει δόξες, δεν λέμε για φέτος, γενικά μέσα στην πορεία, γιατί άκουσα κάποιες δηλώσεις του Πέντρακ Τζόρτζεβιτς που ήταν στο φιλικό με τον Αστέρα Β και είπε ότι βλέπω ότι γίνεται καλή δουλειά εδώ. Ο Τζόρτζεβιτς τώρα είναι και μάνατζερ παικτών, έτσι. Πάει και παίκτες από τη μία και από την άλλη ομάδα και εντάξει, σίγουρα όλες οι ομάδες καλές είναι για τους μάνατζερ. Αν παίρνεις χρήματα και πας παίκτες και προπονητές και μεταφέρεις κόσμο, όλα καλά είναι. Τα βλέπεις όλα ωραία. Όταν είσαι απ' έξω και δεν συμμετέχεις πουθενά, τότε μπορώ εγώ να λάβω τη γνώμη σου σωστά και να είναι αντικειμενική και όχι υποκειμενική. Δεν λέω για τον Τζόρτζεβιτς μόνο, για όλους μας μιλάω. Για όλους μας. Όταν δεν μπλέκεσαι κάπου, μπορείς να πεις τη γνώμη σου αντικειμενικά. Όταν μπλέκεται κάποιος δικό σου, εσύ, από εκείνο, από το άλλο, δεν είσαι αντικειμενικός, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και ειδικά στο ποδόσφαιρο που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Να θέλω να το κάνω εγωιστικό, να πω το ξέρω. Βάζω το ξέρουμε. Έτσι, βάζω το ξέρουμε. Το ξέρω, δεν θα το βάλω, ούτε θα το πω εγώ ποτέ αυτό.

0: I've been reading, stories I've been told. Before I end my breathing, I travel in the soul. Where songs are a teaser, I play the double jeu. Yerushalayim at Easter, I cry, I pray, mon Dieu. I cry, I pray, mon Dieu.
1: Ο Αστέρας λοιπόν προετοιμάζεται για το αυριανό φιλικό. Βέβαια δεν είναι η στόχευση στο να κερδίσει το φιλικό, είναι να πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι, να είναι έτσι πιο φρέσκοι, άσχετα αν σήμερα γίνεται διπλή προπόνηση, καμία σχέση. Λογικά θα παίξουν όλοι από ένα ημίχρονο, λέω εγώ, γιατί είναι ομάδα β' κατηγορίας ο Πύργος, Super League 2. Η στόχευση κεντρική για τον Αστέρα Άκτορ είναι το παιχνίδι κυπέλου με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά εκτός έδρας. Ένα Λεβαδιακό που βλέπω ότι ενισχύεται. Δεν ξέρω βέβαια αν προλάβει ο Λεβαδιακός τα τελευταία αποκτήματα να τα χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι κυπέλου με τον Αστέρα Άκτορ, γιατί ο Αστέρας Άκτορ σε αυτό έχει προβάδισμα. Είναι πιο μπροστά γιατί έχει τους παίκτες στην προετοιμασία, τους είχε και στα φιλικά. Είχαν ολοκληρωθεί οι κινήσεις και οι μεταγραφές του Αστέρα. Παίκτησε τον Μπάλντε ο Λεβαδιακός, δανεικό από τον ΠΑΟΚ. Πήρε τον Χουάν Μπαουζά, Αργεντινό μεσοεπιθετικό. Ανακοίνωσε τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Νίβ Ελιάση. Τον Γκρεγόριο Ροντρίγκες, και αυτός έχει ανακοινωθεί επίσημα. Είναι οι τελευταίες μεταγραφές μαζεμένες για την ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Αργεντινός εξτρέμου είναι ο Γκρεγόριο Ροντρίγκες, που είναι επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού. Ενώ είχε ανακοινώσει και στο τέλος Ιουλίου τον Moses David Kompnan, έναν ποδοσφαιριστή που τον απέκτησε ο Λεβαδιακός και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του. Είναι από την Νιγηρία, εξτρέμ, δεξί εξτρέμ, Νιγηριανός, ήταν στην Κράσνονταρ και έπαιξε 16 παιχνίδια, πέτυχε 2 γκολ και 1 assist. Δεν είχε πολύ μεγάλη παρουσία στην Κράσνονταρ, αλλά έκριναν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει το Λεβαδιακό. 23χρονος δεξιός winger από την Ιγυρία, ο Moses David Kompnan.

Είπαμε για το φιλικό λοιπόν, το αυριανό του Αστέρα Άκτορ με τον Πύργο εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 8 η ώρα είναι η έναρξη, ωραία, πολύ καλή ώρα, θα πέσει και ο ήλιος, θα έχει αρχίσει έτσι λίγο να δροσίζει, γιατί νωρίτερα και σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη γενικά εδώ στην Τρίπολη, και σίγουρα και αύριο δεν θα είναι καλύτερες συνθήκες όσο αφορά τη ζέστη. Άρα με την έναρξη 8 η ώρα του φιλικού αγώνα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα όσοι έχετε έτσι αγωνία, θέλετε να δείτε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, να πω αυτό εγώ. Το νέο Αστέρα όμως γενικά που θέλουν να φτιάξουν και να χτίσουν οι άνθρωποι της ομάδας, μπορείτε να πάτε αύριο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει 8 η ώρα, 5 ευρώ γενική είσοδος, το εισιτήριο που μπορεί να το πάρει κάποιος από τα εκδοτήρια της Θύρας 3 από τις 6 ώρα μέχρι και την έναρξη του αγώνα 8. Φιλικά λοιπόν παιχνίδια, όπως θα δώσει και η ΚΑΠΑ 19, μάλιστα το Σάββατο η ΚΑΠΑ 19 θα πάει να παίξει στο Άστρο, στο δημοτικό γήπεδο, με τον Πανθυριατικό που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Θυμίζουμε, ο Πανθυριατικός θα παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος, αφού οι πρωταθλητές απευθείας παίζουν ΓΑΜΑ Εθνική, ενώ από την επόμενη σεζόν οι πρωταθλητές των ενώσεων θα παίζουν αγώνες μπαράζ για να ανέβουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά ο Πανθυριατικός αυτό, βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, προσπαθεί εκεί να φτιάξει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική και θα δώσει ένα φιλικό παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 19 του Αστέρα στο Άστρο, στο δημοτικό γήπεδο, ενώ η ΚΑΠΑ 17 θα πάει στη Μεσσηνία, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, να παίξει στην Καλαμάτα δηλαδή, με την αντίστοιχη ΚΑΠΑ 17 της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, και αυτό το μάτς θα γίνει Σάββατο. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η ώρα είναι 11 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι 5η 6 Αυγούστου του 2026, η μεταμόρφωση του Σωτήρος, και είμαστε μαζί για την συνέχεια της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος, λοιπόν, που γιορτάζουν, να πούμε πάλι, ο Σωτήρης, η Σωτηρία, ο Σώτος, ο Σώτης, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Σήμερα 6 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Να δούμε τα του Αστέρα Άκτορ και να κλείσουμε με την πρώτη ομάδα, λέγοντας για τα φιλικά παιχνίδια. Αύριο για τον Αστέρα Άκτορ μιλάμε, την πρώτη ομάδα. Θα γίνει το φιλικό με τον Πύργο εδώ στις 8 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα τελειώσει και το Σάββατο, την επόμενη μέρα, 8 Αυγούστου, στις 7.30 θα παίξει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ. Όμως θα είναι μεταξύ των δύο ομάδων, του Αστέρα Άκτορ της πρώτης ομάδας και του Αστέρα Άκτορ της Β' ομάδας. Ο Αστέρας Β' λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ, την πρώτη ομάδα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 7.30 το Σάββατο θα γίνει αυτό το παιχνίδι, το, του εσωτερικού, μεταξύ των δύο ομάδων του Αστέρα, στις 7.30, ενώ η πρόβα Τζενεράλε, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, για να δούμε πλέον πού θα έχει καταλήξει και το τεχνικό επιτελείο και ποια θα είναι η εντεκάδα, ποιος θα είναι ο ρόλος του καθενός και πώς σκέφτεται ο προπονητής και οι συνεργάτες του να είναι ο φετινός Αστέρας, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια τα οριστικά στο πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι που θα έχει δώσει μέχρι τώρα ο Αστέρας Άκτορ, και αυτό θα συμβεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ. Ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ Λάρνακας, 8 η ώρα το βράδυ λοιπόν Τετάρτη, την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη δηλαδή 12 Αυγούστου 8 η ώρα θα υποδεχθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την ΑΕΚ Λάρνακας ο Αστέρας Άκτορ, και αυτό θα είναι το πιο δυνατό και το πιο ουσιαστικό τεστ στα φιλικά παιχνίδια. Η ομάδα της Κύπρου που είναι πολύ καλή, είναι ανταγωνιστική, και σίγουρα γι' αυτό αναφέρουμε ότι θα είναι το πιο δυνατό τεστ. Η ΑΕΚ Λάρνακας που τελείωσε δεύτερη την περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Κύπρου, πίσω από την Ομόνια Λευκωσίας, και σίγουρα δεν είναι εύκολος αντίπαλος, είναι, παίζει Ευρώπη, είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι.

Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα τα νέα της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, όπου χθες ανακοίνωσε έναν ακόμη παίκτη. Έναν ακόμη παίκτη λοιπόν ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για έναν επιθετικό, και όταν λέμε επιθετικό μιλάμε για τον Πολωνό επιθετικό Ντάβιντ Κουρμινόφσκι είναι το όνομα του Πολωνού επιθετικού. Τον ανακοίνωσε επίσημα εχθές και είναι η 17η μεταγραφή για την ομάδα της Καλαμάτας. Πολλοί παίκτες, νέα ομάδα, νέος προπονητής, όλα καινούργια στην παρουσία που περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία στην κορυφαία κατηγορία της Μαύρης Θύελλας.

Η μαύρη θύελλα που ανακοίνωσε χθες τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, και συγκεκριμένα η ανακοίνωσή της λέει ότι το χτίσιμο του ρόστερ της μαύρης θύελλας μπαίνει στην τελική ευθεία με τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι να αποτελεί το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας. Άρα δεν το κλείνει το θέμα, αφού είναι η επίσημη ανακοίνωση αυτή της ΠΑΕ Καλαμάτα, να πει ότι ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές. Πάντα αφήνει σε ανοιχτό ένα ενδεχόμενο βέβαια. Ο 27χρονος Πολωνός συνεχίζει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα. Πολωνός επιθετικός έρχεται να προσθέσει εμπειρία, ποιότητα και αποδεδειγμένη εκτελεστική δυνότητα στην γραμμή κρούσης. Ο Κουρμινόφσκι έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ξεχωρίζοντας για την εκτελεστική του δυνότητα, την παρουσία του μέσα στην περιοχή και την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα. Μέχρι σήμερα αριθμεί περισσότερα από 120 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, επίδοση που αποτυπώνει τη συνέπειά του στο σκοράρισμα και την ικανότητά του να κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Μην πλατιάζουμε κι άλλο κι εμείς, να δούμε σε ποιες ομάδες έχει παίξει. Έχει παίξει στη Λέχια Γκντάνσκ, στη Ζεγκέμπλιε Λούμπιν, τη Λεχ Πόζναν, τη Ζήλινα, τη Μιχάλοβετς, την Άρχους, και έχει αρκετές εμπειρίες σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Και η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας καροσορίζει, τελειώνοντας η ανακοίνωση, τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι. Του εύχεται υγεία, πολλές επιτυχίες και πολύ περισσότερα γκολ με τα μελανόλευκα. Έτσι τελειώνει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Πολωνό επιθετικό. Έχει πολλά όπλα πλέον στα χέρια του ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, και να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η Καλαμάτα τη φετινή χρονιά. Αρχίζει γενομένης από το κύπελο, και το κύπελο είναι ένα θέμα για την Καλαμάτα, γιατί δεν ξέρει σε ποιο γήπεδο θα παίξει με τον Πανετολικό. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει το μάτς εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως δείχνουν τα πράγματα. Μέχρι να οριστικοποιηθεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό, είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι δεν θα παίξει εδώ στην έδρα του Αστέρα Άκτορ, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση των εδρών, τις ομάδες που θα παίξουν και έχουν πρόβλημα με το γήπεδό τους, για να μπορέσουμε να πούμε και σε εσάς και να μάθετε κι εσείς που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του αγώνα για το κύπελο της δεύτερης φάσης Καλαμάτα Πανετολικός. Ενώ είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό αυτό με το γήπεδο, που δεν μπορεί η Καλαμάτα να ξέρει αν θα παίξει στο Αστέρα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ή κάπου αλλού. Το πιο πιθανό είναι να παίξει κάπου αλλού, όχι εδώ, το μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα το περιμένει αυτό για να προγραμματίσει τη συνέχεια και την προετοιμασία της η ομάδα της Καλαμάτας. Περιμένουμε σήμερα πάντως να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες, οι ημέρες και οι ώρες και οι έδρες της δεύτερης φάσης του κυπέλου, και αυτό είναι ένα θέμα που μάλλον σήμερα θα το ξέρουμε και θα οριστικοποιηθεί. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από ομάδες της Super League 1, πέρα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, που θα σταθούμε βέβαια στον ΠΑΟΚ, να δούμε πώς σκέφτεται σήμερα ο Λύση, ο προπονητής, να παρατάξει τον ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι πολλές έτσι οι αλλαγές που σκέφτεται να κάνει. Βλέπω ότι η ΑΕΚ ψάχνει και ζητάει αριστερό μπακ. Δεν καίγεται, αλλά αν κλείσει, βρει μια περίπτωση, θα πάρει παίκτη στην αριστερή πλευρά σαν βασικό αριστερό μπακ. Ο Στρεφέτσα έφυγε από τον Ολυμπιακό, επέστρεψε στην Παλέρμο, στην Ιταλία θα συνεχίσει λοιπόν ο Στρεφέτσα την ποδοσφαιρική του καριέρα. Η ΑΕΚ κοντράρεται όχι μόνο που θέλει αριστερό μπακ, θέλει και τον Κέρβιν Αριάγκα, και αυτόν τον παίκτη τον θέλει και η Θέλτα, και η ΑΕΚ θέλει να τον φέρει
στην Ελλάδα, τον 28χρονο χαφ, και είναι στη Λεβάντε ανήκει, τον θέλει και η Θέλτα, και η ΑΕΚ, επειδή περιμένει τις ευρωπαϊκές μάχες που θα δώσει για να μπει στη League Phase του Champions League, και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, θα παίξει είτε με την Καϊράτ είτε με τη Λεύσκη Σόφιας για να καταφέρει, αν ξεπεράσει το εμπόδιο αυτό, να παίξει σε League Phase η ΑΕΚ. Θέλει να ενισχυθεί, και ο μέσος που έχει εστιάσει αυτή την περίοδο είναι ο Kevin Arriaga. Είναι ένας 28χρονος χαφ που ανήκει στη Λεβάντε. Είναι από την Ονδούρα η καταγωγή του και βασικός βέβαια με την εθνική ομάδα της χώρας του. Έχει πολύ καλή παρουσία με τη Λεβάντε, τον θέλει και η Θέλτα. Θα δούμε τώρα αν καταλήξει να τον πάρει η ΑΕΚ το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πάντως δεν σταματάνε οι μεταγραφές της ΑΕΚ με συγκεκριμένη στόχευση και επιλογές. Πάμε τώρα και στον Άρη. Ο Άρης που έπαιξε ένα φιλικό με τον Πανθρακικό χθες, εντάξει, Πανθρακικός Β' κατηγορία, πέτυχε 5 γκολ, 5-1. Έχει ένα θέμα όμως ο Άρης με τραυματία παίκτη, τον Κουαμέ, και θα μείνει αρκετό διάστημα με τη θλάση που έχει πάθει εκτός. Αυτό είναι καλό για την Καλαμάτα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα προλάβει, αφού αν είναι όντως βαρύς ο τραυματισμός, δεν θα παίξει με την Καλαμάτα, με τον Όφη, με την ΑΕΚ, αλλά και στο κύπελο με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Θα χάσει 4 παιχνίδια δηλαδή ο επιθετικός, ο Κριστιαν Κουαμέ, ο Ιβοριανός, που έπαθε βαριά θλάση από ό,τι διαβάζω εδώ στον δικέφαλο, θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό μέχρι να επανέλθει. Πάντως αυτό είναι θετικό για την Καλαμάτα, που δεν θα έχει τον Κουαμέ, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που έχει βοηθήσει πολύ τον Άρη. Βλέπω και ένα σενάριο ότι πιθανή επιστροφή Μανού Γκαρσία στον Άρη, που τον είχε πωλήσει, αλλά μάλλον μπορεί να έχουμε επιστροφή, δύσκολο αλλά όχι αδύνατο. Και βλέπω και κίνηση σεβασμού από τους οπαδούς της Άντερλεχτ για τα παιδιά που χάθηκαν στη Ρουμανία. Αντιπροσωπεία του παλαιότερου συνδέσμου οπαδών της Άντερλεχτ κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Συμβολική κίνηση με ιδιαίτερο βάρος, παραμονή της αναμέτρησης. Δύο μέλη από τον παλαιότερο σύνδεσμο της βελγικής ομάδας τίμησαν τη μνήμη των φίλων του Δικεφάρου που έφυγαν από τη ζωή στη Ρουμανία, καταθέτοντας στεφάνι εκεί στο γήπεδο της Τούμπας. Βελγικές ομάδες τίμησαν τη μνήμη των φίλων του Δικεφάρου που έφυγαν από τη ζωή στη Ρουμανία, καταθέτοντας στεφάνι εκεί στο γήπεδο της Τούμπας.

για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του, της αγαπημένης της ομάδας. Βλέπω ότι έχουμε ένα φιλικό αυτή την ώρα ζωντανό, ζωντανά δηλαδή, που διεξάγεται αυτή την ώρα. Ο Ατρόμητος παίζει με την ΑΕΛ Μεσού και υπάρχει και live streaming από το YouTube. Δεν ξέρω πόσο είναι, για να δω, ρίξω μια ματιά να δω τι λέει το Ατρόμητος με την ΑΕΛ Μεσού, το φιλικό παιχνίδι που παίζουν οι δύο ομάδες αυτή την ώρα. Μάλλον όχι, δεν είναι τώρα, είναι το απόγευμα και θα το δείξει. Έκανα λάθος εγώ, συγγνώμη. Απλά έγραφε live streaming και νόμιζα ότι είναι τώρα και έπαιζαν αυτή την ώρα. Όχι, θα το δούμε live streaming στο YouTube του Ατρόμητου στις 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα, αυτό το φιλικό παιχνίδι του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Μεσού. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, να μας πει ο Γιώργος Γαλανός γιατί ο Παναθηναϊκός έβαλε τον εαυτό του από νωρίς στα βάσανα. Πήγε να το βάλει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπάξη, δεν το κατάφερε αυτό σε εισαγωγικά. Το κατάφερε εν μέρη εχθές να βάλει τον εαυτό του και την ομάδα σε βάσανα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα, πολύ σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο, πολύ σοβαρό πρόβλημα στην επίθεση. Άρα που δεν έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κομμάτι να μην έχει τερματοφύλακα. Ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα. Έτσι, τι. Αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός. Λέει, έλειπαν πολλοί, έκαναν ένα. Συγγνώμη, τι κάνατε εκεί πέρα τόσες μεταγραφές? Τι κάνατε όλη την προετοιμασία? Έχετε, ξέρετε ότι δεν μπορεί να κάνει λάθος η ομάδα, να χάσει παιχνίδι δηλαδή και να αποκλειστεί. Γιατί δεν έχει συνέχεια στην Ευρώπη. Αν δεν συνεχίσει στην Ευρώπη, όλο αυτό το οικοδόμημα θα γκρεμιστεί πολύ νωρίς. Αρχίσει η μουρμούρα, η γκρίνια. Δεν θα υπάρχουν χρήματα γιατί δεν θα πάρει από τα τηλεοπτικά και από την παρουσία στη League Face. Από όλα αυτά, το ένα το άλλο, οι παίκτες ήρθαν για να παίξουν και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και απέναντι σε μια ΤΣΣΚΑ 1948, μια ομάδα της Βουλγαρίας, έπρεπε να χάσει κιόλας. Και σε ένα ημίχρονο στο δεύτερο, γιατί στο πρώτο κάτι κινήθηκε, κάπως κινήθηκε, σε έβαλες και ωραίο γκολ με τον Γιάνκουσιτς, έβαλες ωραίο γκολ και τον Αντίνο που γύρισε την μπάλα. Αλλά μετά τέλος, δεύτερη ημίχρονο, δεν υπήρχε πουθενά Παναθηναϊκός. Έφτανε μέχρι έξω την περιοχή και γύρω-γύρω την μπάλα και έκανε ένα γέμισμα και φέρτει από εδώ και φέρτει από εκεί. Παρόλα αυτά, οι Βούλγαροι είχαν και δοκάρι, είχαν και άλλη ευκαιρία να πετύχουν και δεύτερο γκολ και θα λες πάλι ευχαριστώ που δεν έχασες. Όμως. Δεν τον παίρνει τον Παναθηναϊκό, έστω και αν είναι εκτός έδρας το παιχνίδι, η ρεβάνς στην Σόφια. Αν είναι σοβαρός και αν ενισχυθεί, δεν είναι φόβητρο αυτή η ομάδα. Δεν είναι φόβητρο αυτή η ομάδα. Χάνουμε συνέχεια βαθμούς σε παιχνίδια που θα μπορούσαμε να έχουμε πάει ψηλά στο κυνήγι βαθμών, στην κατάταξη των χωρών στη βαθμολογία της UEFA. Και αυτό είναι δευτερεύον βέβαια, γιατί πρωτεύον είναι να παίρνει πρόκριση ο Παναθηναϊκός, να παίρνουν πρόκριση οι ελληνικές ομάδες όπως και ο Ολυμπιακός. Και βλέπω ότι και ο Νίστρουπ τα έχει χαμένα, γιατί διαβάζω εδώ στις δηλώσεις του ότι δεν ξέρει γιατί δεχόμαστε, λέει, τόσες αντεπιθέσεις. Γιατί δεν έχεις μπακ. Τα μπακ σου τα έχεις δει, και οι δύο μπακ σου είναι έξω αριστερά, ο ένας έξω δεξιά, ο άλλος δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Έχεις μπακ ή έχεις εξτρέμ? Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς εκεί. Δεν το βλέπουν. Εμείς το βλέπαμε από την τηλεόραση χθες. Ήταν δεξιά ο Τσάπρας, τέρμα δεξιά, τέρμα αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ό,τι πάσα διαγώνια γινόταν στην πλάτη τους, έβγαιναν μόνοι τους από τα πλάγια, και από αριστερά και από δεξιά. Δεν το βλέπαν αυτό. Να γυρίσει ο Αντίνο και έπρεπε από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά ο Πελίστρη. Πόσο άμυνα να παίξουν ο Πελίστρη και ο Αντίνο, να κρίσουν τους χώρους εκεί? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, κύριε Νίστρουπ, που τα ξέρετε όλα και παίζετε ένα περίεργο σύστημα εκεί. Ο μπακ πρέπει να είναι μπακ πρώτα και μετά να είναι μπροστά. Αν χρειαστεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Αν δεν έχεις εσύ εξτρέμ και αν δεν μπορείς να κάνεις υπεραριθμία, γιατί υπάρχει αυτός ο όρος. Το ξέρεις, Γιώργο, τον όρο υπεραριθμία? Αν δεν το ξέρεις, όρος τώρα καινούριος αυτά τα τελευταία χρόνια. Να βγάλεις παίκτη παραπάνω δηλαδή, να βάλεις έναν αντίπαλο στη μέση. Αυτό σημαίνει αυτό. Πρέπει να φέρεις και τα μπακ σου συνέχεια και να τα έχεις ψηλά. Δεν μπορεί να έρθει ένας δεύτερος χαφ να πλαισιώσει. Θέλει τρεξίματα από τα χαφ δηλαδή, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Θέλει διαδρομές από τους μέσους. Θέλει δουλειά, θέλει τρέξιμο. Δεν αφήνεις τα μπακ να τα έχεις έξω δεξιά και έξω αριστερά και να τρως τόσες αντιπιθέσεις. Και αναρωτιέσαι γιατί τις τρώτε, Ρενγκίστρουπ.

Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν τους βλέπουν αυτούς τους προπονητές που παρουσιάζονται σαν φιλόσοφοι του ποδοσφαίρου. Από το κακό, κάτσε, αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, βλέπω να αλλάζει και προπονητή, Γιώργο. Μη γελάς, δεν το έχεις τίποτα ο Αλαφούζος. Και εσύ, γεια σας. Αν και δεν το βλέπω να αποκλείεται, γιατί δεν είναι καλή ομάδα αυτή. Και αν ο Παναθηναϊκός βάλει και τους υπόλοιπους που είχε και ήρθε και ο Γκαρσία και οι απουσίες που υπήρχαν και ο Ντέσσερς και αυτά να παίξουν στο κάποια λεπτά, μπορεί να καταφέρει να περάσει και να συνεχίσει. Και θεωρούν εδώ και φοβερό τον Μπένια, βέβαια φοβερός γιατί έπιασε το τετ με το Ρούσεφ, γιατί αν έμπαινε τον γκολ εκεί θα γινόταν 1-2 και μετά θα είχαμε τελειώσει, γιατί το 1-1 είναι 0-0. Δηλαδή πας θα είσαι, ξεκινάει πάλι ένα παιχνίδι από την αρχή και όποιος το κερδίσει συνεχίζει στην Ευρώπη. Αυτά τα ολίγα, αν είναι ολίγα για τον Παναθηναϊκό, σας είπα και τη δική μου άποψη. Αυτά όμως και για σήμερα, θυμίζοντάς σας ότι ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Άντερλεχτ, και δεν είναι εύκολη ομάδα η Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση βάσει της συνθήκων και προετοιμασίας και τα υπόλοιπα, αλλά η Άντερλεχτ είναι καλή ομάδα και θέλει μεγάλη προσοχή για τον τρίτο προβληματικό γύρο. Είναι το πρώτο παιχνίδι, θέλει να βάλει τις βάσεις στην Τούμπα απόψε το βράδυ στο Open, το ελεύθερο κανάλι το παιχνίδι. Αυτά για σήμερα, 5η 6 Αυγούστου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕΟ που έγινε παρουσία στις πλατφόρμες MyAgro επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ευχαρίστησε την ΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι προκειμένου οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Σήμερα ξεκινά η διαδικασία ενίσχυσης χιλιάδων παραγωγών που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 18 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφέρθηκε στη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του έργου, στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, καθώς και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία, είπε με έμφαση ο Υπουργός. Η τεχνογνωσία της, πρόσθεσε, έρχεται να συνδυαστεί με την εμπειρία του ΑΔΜΙΑ, ο οποίος παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφέαντος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση στο 70% της ζημιάς, ανέφερε. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Συνεργεία της ΔΕΔΙ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
5: Παίρνουν τα χρόνια, φίλοι.
6: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο Ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά.
1: Μα εγώ ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποσημείωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 4 αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο μέλισσοκομικός συνεταιρισμός Ικαρίας. Κινητοποίηση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης μετά τον 15 Αύγουστο. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε από την Σιτία, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύβη τέθηκε υπό έλεγχο. Η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Η Άσον, τελικά τα πράγματα είναι καλά εκεί?
1: Είναι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη Σιτία. Πήγαμε το πρωί στον τόπο της Σιτίας, εκεί στην περιοχή Καρύβη, ακριβώς πάνω από τη Σιτία. Έχει διάφορες εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστάσεις ενός παλιού ραντάρ που έχει κατηληφθεί από το στρατό. Έχει εγκαταστάσεις παρακάτω με ανεμογεννήτριες και το χωριό Οικισμός του Καρυδίου που είναι από κάτω. Είχε σε 112 νωρίς το πρωί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, δεν χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους. Η έκταση αυτή είναι μια έκταση χορτολιβαδική, οπότε θα έλεγε κανείς, επειδή δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπου θα έτρεχε η φωτιά, η πυροσβεστική με τα δύο αέρια μέσα, αλλά και με τα επίγεια μέσα που διαθέτει με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, κατάφεραν να οριοθετήσουν πρώτα το βόρειο τμήμα της φωτιάς και μετά το νότιο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 το πρωί, να ουσιαστικά οριοθετηθεί η φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα ο κύριος Σιλιμεγκάκης μας ανέφερε ότι η προσπάθειά μας ήταν, εμένα βοήθησε ότι δεν είχαμε ανέμους, και ζήτησε ο κ. Σιλιμεγκάκης από τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση αυτή τη δύσκολη περίοδο, με τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με το περιβάλλον το οποίο λόγω των τελευταίων βροχών έχει πάρα πολλά χόρτα και είναι έφλεχτο. Οπότε όλοι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Έζησα και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες, η ανθρώπινη ζωή και οι καταστάσεις που πρέπει να προστατεύσουμε ως άνθρωποι, αλλά δίπλα μου πέρασε ένα άγριο ζώο, ένας λαγός ακριβώς δίπλα μου, το οποίο το ζώο έτρεχε προκειμένου να προφυλαχθεί και απορούσε και το ίδιο με αυτή την καταστροφή. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική εικόνα να βλέπεις ένα άγριο ζώο να προσπαθεί να βρει ένα άλλο μέρος να επιζήσει.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα πάντοτε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρωτικής χώρας. Οπότε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν σημαίνει προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν φυσικά οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ERT News. Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγήσες περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των Δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ας ακούσουμε τον κύριο Ανδριανό.
2: Είμαστε παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα, αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές. Ήδη έχουν ανοίξει σχετικές διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες. Θα κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα χωρίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς. Θα εξαντλήσουμε ό,τι εργαλείο οικονομικό έχουμε μέσα στο πλαίσιο το θεσμικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Και όπως έχουμε αποζημιώσει, όπου έχει γίνει ζημιά και όπου δεν έχουν πληρωθεί και αποζημιωθεί, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πάντως, να είναι σίγουροι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι δίπλα τους, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες.
0: Τώρα μαζική ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές σου. Είναι η δεύτερη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν σε χωριό του Βόλου, του Πηλίου. Δεύτερη, δύο στα δύο δηλαδή. Πάμε χωρίς να λάβουν και οι δύο φωτιές μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη φορά στα Ιβαλιώτικα. Τα Ιβαλιώτικα είναι ερχόμενη από την Εθνική για το Βόλο. Είναι προάστιο του Βόλου. Εκεί υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση ευτυχώς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου με υδροφόρες, με δύο DCP. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Σπάσαν την πόρτα του Δημοτικού Θεάτρου. Μπήκαν μέσα αρκετοί πυροσβέστες, 33 στον αριθμό, πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ανέμους, που βλέπουμε έντονη ηλιοφάνεια, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και αυτή τη φορά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να πιάνουμε τη φωτιά στην αρχή. Ευτυχώς ήταν κοντά στο πολυοδομικό συγκρότημα. Mm-hmm. Τρέξαν άμεσα και ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί και αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Τώρα βεβαίως έχει κλείσει το ρεύμα εισόδου και εξόδου σε αυτό το κομμάτι. Οι κάτοικοι, τέλος πάντων, όσοι αντιούχοι ή τέλος πάντων ήθελαν να κυκλοφορήσουν, ταλαιπωρήθηκαν μέσω από παρακαμπτήριο. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποτίμηση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες. Και περιμένουμε τώρα τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς που διερευνώνται. Μιλήσαμε σήμερα και με τον αντιδήμαρχο κύριο Γάτο του Δήμου Βόλου για αυτό το ζήτημα και μας είπε ότι πράγματι, μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι όλοι ήταν επιποδός πολέμου και συνέδραμαν την πυροσβεστική στην κατάσβεση. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά δύο στα δύο, κάνουμε το σταυρό μας τι άλλο θα συμβεί στη συνέχεια.
0: Ας ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι άλλο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέσσερα αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Αυτά αποκτήθηκαν πρωτίστως για την προστασία των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων αλλά και των μελών του συνεταιρισμού. Παράλληλα όμως θα μπορούν να διατίθενται και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία τι ακριβώς είναι αυτά τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Ισητουρικά. Και σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως τονίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην διάθεση της προσπάθειας αυτής. Τα συγκροτήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν άμεσα σε όχημα με παλετοφόρο. Τα τρία θα παραμείνουν στη βάση του συνεταιρισμού. Το ένα θα βρίσκεται ήδη τοποθετημένο σε όχημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο. Είναι φορητά συγκροτήματα πυρόσβεσης και άντλησης νερού χωρητικότητας 800 λίτρων και διαθέτουν αυτόνομη βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης. Έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν νερό από φυσικές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις δασικές μας εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, είτε είναι δεξαμενές είτε είναι άλλα σημεία υδροληψίας, χωρίς να περιορίζονται, όπως είπαμε, στην πλήρωση από κρουνούς. Εκτός από την πυρόσβεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση υδάτων, μεταφορά νερού, άρδευση, καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούν φορητό σύστημα άντλησης που επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο. Να πω ότι στην Ικαρία Βίγη έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν και συνδράμουν κιόλας και σε άλλα νησιά και παλεύουν να συντηρήσουν τα οχήματά τους. Έχουμε τους πολίτες εθελοντές που έχουν καταγραφεί στις τοπικές κοινότητες, ενώ η δασική υπηρεσία της Ικαρίας είναι με τρία άτομα τα οποία προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τη δασική υπηρεσία και δεν είναι αρκετοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο φως της ιατροδικαστικής εξέτασης προσβλέπουν οι αρχές προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη στο υπόγειο εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου στο Μιστρά. Την ίδια ώρα ο 55χρονος γιος του που συνελήφθη ισχυρίζεται πως ο θάνατος του πατέρα του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρθα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ Κρυσικύρη, και να ξεκινήσουμε πραγματικά με μια τελευταία εξέλιξη, καθώς αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέστησε δυνατό να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση ο ιατροδικαστής από το νοσοκομείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθότι έχουν ληφθεί και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες σήμερα θα φύγουν από τη Σπάρτη για αρμόδια εργαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω ότι μέσα στη μέρα είναι πολύ πιθανό επίσης να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, δηλαδή να δούμε αν ο γιος του είπε την αλήθεια ότι είναι 2,5 τα χρόνια που πέθανε ο πατέρας του από φυσιολογικά αίτια, ή είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο πολύ περισσότερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αύριο αναμένεται να σου πω, να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της Σπάρτης ο 55χρονος, ο γιος του ηλικιωμένου που απέκρυπτε το θάνατό του έχοντας τον τοποθετήσει σε έναν καταψύκτη, σε ένα υπόγειο στην περιοχή του Μιστρά. Ο ίδιος που μάλιστα φαίνεται να αλλάζει κάπως την υπερασπιστική του γραμμή σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δηλαδή, χθες υποστήριξε ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους για να εισπράττει τη σύνταξη. Τώρα φαίνεται ότι θα ισχυριστεί αύριο κατά την παρουσία του ότι δεν είχε σχέση με το οικονομικό, ότι είχε μεγάλη περιουσία για να ζήσει και ότι το έκανε όλο αυτό απλά γιατί είχε παθολογική αγάπη με τους γονείς του. Αυτός φαίνεται ότι θα είναι η βασική του υπερασπιστική γραμμή κατά τη διάρκεια της απολογίας του αύριο στα δικαστήρια. Κομβικό ρόλο, να σου πω τέλος, στην όλη υπόθεση έχει σίγουρα και η κατάθεση της αδελφής του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε στην Αθήνα. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν καλή σχέση τα τελευταία χρόνια και αιτία της διαφωνίας ήταν και η διαχείριση του πατέρα τους. Η ίδια επιθυμούσε να έχει μπει ο πατέρας τους σε κάποια δομή, καθότι είχε χρήματα ώστε να μπορεί να στηριχθεί εκεί. Φαίνεται ότι επειδή είχε άνοια ο πατέρας της, δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, οπότε είχε αρκεστεί καλή την πίστη σε όσα της έλεγε ο αδερφός της, και φαίνεται και αυτή να έχει πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει μια τέτοια εξέλιξη. Περισσότερα βήκε σε κάθε περίπτωση αύριο, όταν θα βρεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ο 55χρονος, αλλά και όταν θα έχουμε την πλήρη ιατρική εκτίμηση, την πραγματογνωμοσύνη από την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Θύμα τώρα μιας ακόμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της 3ης 4ης Αυγούστου, χάνοντας μετρητά αλλά και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και Μάριε, η συνολική λία φαίνεται να φθάνει τα 15.000 ευρώ.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Δυστυχώς, με μια ακόμα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, η οποία είναι πλέον αρχίζει να μας προβληματίζει, καθώς Είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Θύμα αυτή τη φορά έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο αεροσφαιριστικό, η οποία έχασε τις οικονομίες μιας ζωής, αλλά και αρκετά τη μαλφή. Τη συλλογική αξία των δραστών αγγίζει τις 15.000 ευρώ, ακριβώς όπως το είπες, Βίκη. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι ακολούθησαν μια εξαιρετικά καλωστημένη και πιεστική μέθοδο. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την άτυχη γυναίκα, υποδιόμενοι τους συλλογιστές. Προφασιζόμενοι δήθεν επίγουσες φορολογικές εκκρεμότητες της ίδιας και επικαλούμενοι σοβαρές κυρώσεις, αν δεν τακτοποιηθούν άμεσα, κατάφεραν να την κατατρομοκρατήσουν και να την πείσουν δυστυχώς. Αφού έκαψαν λοιπόν τις αντιδράσεις της, έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα ένας συνεργός της Σπύρας εμφανίστηκε στην πόρτα της και παρέλαβε 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Στο σύνολο η ηλία των δραστών έφτασε στα 15.000 ευρώ, όπως προείπε. Η απάτη αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, Βίκη, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τους συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Η αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό της Σπύρας, ενώ είναι ξανά έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην. Για να μην παραδίδουν ποτέ φυσικά χρήματα και χρυσαφικά τη μαλφή σε αγνώστους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα βέβαια θύματα τελικά δεν πέφτουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. Θύμα μιας καλωστημένης διαδικτυακής επενδυτικής απάτης βρέθηκε και ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, απέφυγε να καταθέσει ακόμη 50.000, αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει θύμα επιτίδιων. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
7: Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως ακριβώς είπες και εσύ, δεν είναι αυτές οι κραυγαλαίες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Είναι και κάποιοι που ψάχνουν να επενδύσουν χρήματα και να βγάλουν εύκολο κέρδος, μόνο που και αυτοί πολύ συχνά μπορούν να πέσουν θύμα απάτησης, όπως ο 55χρονος από την Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγα 24 ώρα έχασε 100.000 ευρώ, τα οποία πίστευε ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές επιδόσεις, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος τους απατεώνες, δεν τον βρήκαν οι απατεώνες, αυτός τους βρήκε, ανταποκρίθηκε σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με επενδυτικές ευκαιρίες, επηρεάστηκε και από ένα άτομο του περιβάλλοντος, το οποίο και αυτό του ανέφερε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν ήρθαν μαζί τους επικοινωνία δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Έκανε δύο μεταφορές από 50.000 σε λογαριασμούς τραπεζών σε Γερμανία και Λιθουανία. Πριν την τρίτη κατάθεση, ακόμα 50.000 ευρώ, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενημέρωσε τις αρχές και εκεί πίστηκε πλέον ότι τα 100.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, καθώς όχι σε υψηλές μετοχές δεν είχαν επενδυθεί, αλλά του είχαν αρπάξει μέσω της διαδικτυακής απάτης οι απατεώνες, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έπεσε σε χρήμα είχε εντοπίσει δύο ιστοσελίδες οι οποίες υπόσχονταν υψηλά κερδίνα, δηλαδή τηλεφωνικές απάτες. Είχαν στήσει ολόκληρη business στο διαδίκτυο για να τσιμπήσουν τα υποψήφια θύματα.
0: Μάλιστα. Ναι, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας τελικά. Είτε κινούμαστε στο διαδίκτυο, είτε μας καλούν στο τηλέφωνο, να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών. Η ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των τριών συλληφθέντων στην άγρια καταδίωξη ύστερα από τις κλοπές μετασχηματιστών, βρίσκεται στο γραφείο της 5ης τακτικής ανακρίτριας και δίνει εξηγήσεις για μια σειρά από αδικήματα που βαρύνουν και τους τρεις μετά τη σύλληψή τους με κορυφαίο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατηγορείται ο συγκεκριμένος, αυτός που θα απολογηθεί στη συνέχεια, ότι πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών για να τους αποτρέψει να τους προσεγγίσουν, ενώ φαίνονται ότι τους πετούσαν ακόμη και μετασχηματιστές, ενώ μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, με συνέπεια να συγκρουστούν με ένα αυτοκίνητο που κανονικά κινούνται στην πορεία του και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος και αυτός ότι υποστηρίζει πως ο τέταρτος της ομάδας, ο οποίος έχει διαφύγει και δεν έχει συλληφθεί, είναι που έχει τη βασική ευθύνη τόσο για τον πυροβολισμό όσο και για τις κλοπές, και ότι οι ίδιοι συμμετείχαν μόνο σε μία κλοπή στην οποία τους κάλεσε εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο όπου νοσουλεύεται από προχθές εκτάκτως το απόγευμα. Και ο συγκεκριμένος, ύστερα από την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο θα οδηγηθεί στις φυλακές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Σχηματίστηκε ειδικό γραφείο σε βάρος 5 ημεδαπών ηλικίας από 19 έως 29 ετών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για τη συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, ενώ στη δικογραφία που είπες πριν, Βίκη, περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους. Είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίες τους πολίτες, παραθέτοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απάτης και 4 απόπειρες απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ειδικότερα πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ΔΕΔΙΕ με το πρόσχημα βλάβης ή διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματα τους να βγάλουν χρήματα και χρυσαφικά εκτός της οικίας τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοια αδικήματα, καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: την ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και την έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύει το Δήμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πυροπροστασίας που έχει το νησί, επισήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Η συζήτηση έγινε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή με αφορμή ένα αίτημα που είχε έρθει προς ψήφιση για να βγει μια χρηματοδότηση ύψους 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν διάφορες εργασίες που αφορούσε είτε αντικατάσταση σπασμένων κρονών είτε γέμισμα των δεξαμενών. Η κριτική που ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι εν μέσω αντιπυρικής περίοδου δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τέτοιου είδους ελλείψεις. Αυτό που ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μαλαφής είναι ότι είναι μια δυναμική σχέση, πάντα χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Όμως στη συνέχεια βγήκε η συζήτηση και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και αν έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση έτσι ώστε να δούμε τα ζητήματα της πυροπροστασίας με αφορμή το ότι πέρυσι είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο νησί που ήταν πάνω από 60 με 70.000 στρέμματα αυτά που κάηκαν. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μαλαφής είναι ότι γενικά είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους καθαρισμούς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν στα δάση που ανήκουν στο Δήμο. Από το 1.200.000 ευρώ που ήταν το αίτημα προς την κυβέρνηση δόθηκαν 160 με 170.000 ευρώ, το 1 δέκατο δηλαδή, ενώ επισήμανε επίσης ότι θέμα υπάρχει και με το προσωπικό του Δήμου έτσι ώστε να οδηγεί βαρέα οχήματα είτε υδροφόρες που θα χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Αντί για 11 άτομα προσωπικό υπάρχουν μόνο 3 και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μείνει 1, οπότε καταλαβαίνουμε ότι επήγει και αυτό το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε αυτές τις κρίσιμες, ειδικά για το καλοκαίρι, θέσεις. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε καθημερινά από την πλευρά της Πυροδοτικής Υπηρεσίας Χίου να βγαίνουν διοικητικά πρόστιμα εναντίον πολιτών οι οποίοι είτε κάνουν εργασίες την ώρα που είμαστε στο πορτοκαλί και υπάρχει κίνδυνος για να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Προχθές ήταν το έτσι το πιο χαρακτηριστικό ότι κάποιος έψινε στην αυλή του, αλλά γύρω-γύρω υπήρχε έκταση για να καεί και ήταν ένα βαρύ πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως επίσης σε 3 πυρκαγιές τις τελευταίες 3 μέρες τους έχουν πιάσει τις γενέσεις τους από την Πυροδοτική Υπηρεσία Χίου. Ευτυχώς μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Απακορδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες εδώ στην τεχνητή λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. Καθώς έχει κυριολεκτικά στεγνώσει, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Αυτό έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών. Έχει βρέξει μόλις 2 φορές το καλοκαίρι φέτος. Ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους δεν γίνεται σωστή διαχείριση του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή. Καθώς γίνονται συνεχείς απαντλήσεις νερών και τους θερινούς μήνες. Είναι μια περιοχή όπου φωλιάζουν και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική αλλά και άλλα πουλιά και αυτά μέσα τώρα στο καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και όσοι έρχονται για να απολαύσουν και να δουν τα πουλιά αλλά και το ευρώ στοιχείο, το μόνο που βλέπουν είναι ένα κρανίου τόπος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ζητά να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στο ορυχείο νοτιού πεδίου της ΔΕΗ. Έχει γίνει ένα αίτημα και η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτικοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις απολύσεις μεγάλη εργολαβία στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ καταγγέλει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια. Τονίζει ότι οι απολύσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια στο κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στις εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και στην καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού των σταθμών, ενέργειες που επιταχύνουν το σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ για την απολυμνητοποίηση. Το Σωματείο ζητάει την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα οκτάμινα και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων. Χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας και ήταν υποκαθεστώς μόνιμης εργασιακής ομιλίας. Καλεί τους εργαζόμενους σε ό,τι με ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ορυχείο του νότιου πεδίου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και να ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς η πυρόπληκτη ελαιοπαραγωγή της Μάκρης θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Μαρία.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Πριν μπούμε σε αυτό με το ζήτημα με τους ελαιοπαραγωγούς, να πούμε ότι από το πρωί είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη στο Δημοτικό.
0: Ναι, είναι κάτι, Μαρία, που θα στο ρωτούσα αμέσως μετά από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ελαιοπαραγωγούς πυρόπληκτους, όπου όντως η κατάσταση είναι αγωνιώδης, είναι και μπερδεμένη. Τους βάζει σε μια ανησυχία. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι μιλώντας στην ΕΡΤ Ρεστιάδας, πρόκειται να προβούν, να προχωρήσουν σε δράσεις και ενέργειες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που είχαν με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι τους ανακοίνωσαν τη νέα ακία, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται ίσως και να επιστρέψουν χρήματα από την πρώτη αποζημίωση που πήραν, την προκαταβολή mm-hmm. μάλλον της αποζημίωσης που πήραν. Σημείο κρίνης για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο υπολογισμός των αποζημιώσεων. Ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών είπε ότι με την προηγούμενη οικία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, ενώ με τη νέα οικία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέδρο και όχι ένα στρέμμα και βγαίνει κατά πολύ λιγότερο σε τιμή, δηλαδή περίπου στα 1.100 ευρώ το στρέμμα συνολικά, γιατί mm-hmm. τα δένδρα που δικαιολογεί το στρέμμα είναι περίπου στα 10, τουλάχιστον για την ποικιλία της Μάκρης που κατέχει έτσι μεγάλο εμβαδό, γιατί είναι παλιές, πολλών ετών ελιές αυτές, 500 ετών η ποικιλία της Μάκρης. Εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνουν εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, αφού, όπως σημείωσε, οι ελαιοπαραγωγοί θα υποβάλουν δική τους καταγραφή ζημιών και θα ακολουθήσει έλεγχος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό ύψος της αποζημίωσης. Πάντως, προς το παρόν, αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι προχωρούν μέσω της νομικής οδού μετά το 15 Αύγουστο στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, έστω να κρατήσουν το ύψος αυτό της αποζημίωσης της προκαταβολής που πήραν, γιατί ήδη τα χρήματα έχουν ξοδευτεί στις ζημίες που είχαν υποστεί οι ελιές και τα κτήματά τους από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
0: Μάλιστα, και να πάμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία προχώρησε σήμερα σε κάποιες ανακοινώσεις για την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις οποίες περιμέναμε να γίνουν πιο αργά, αλλά έγιναν νωρίτερα. Από το πρωί βρίσκεται στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού. Επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο, ως γνωστόν, το 2017 υπέστη μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά τότε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους, όπως είπε πριν από λίγο η κυρία Μενδώνη. Όπως και τα συμπληρωματικά έργα θα έχουν και αυτά ολοκληρωθεί, όπως η ανακατασκευή του μιναρέ και οι εργασίες που γίνονται στο εσωτερικό του Τεμένους, αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, οι οποίες θα γίνουν σε συνεννόηση και με τον Δήμο. Να πούμε ότι το έργο, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη, στο Τέμενος Βαγιαζίτ χρηματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους και θα παραδοθεί με όλες τις λεπτομέρειες ως ένα εντυπωσιακό μνημείο, όπως είπε, που θα καταστεί πολιτιστικός προορισμός στο Δημότυχο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση των περιοχών της Άρτας, στις οποίες είχε διακοπεί μετά τη σοβαρή βλάβη που προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Κανονικά ηλεκτροδοτούνται πλέον όλες οι περιοχές του νομού της Άρτας μετά την εκτεταμένη διακοπή που προκάλεσε η έκρηξη σε μετασχηματιστή στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς ο ισχυρός θόρυβος έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα και σε αρκετές περιοχές της Άρτας. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκαν τρεις μικρές εστίες φωτιάς στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στο σημείο έστασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τις κατασβήσουν προτού επεκταθούν σε άλλα τμήματα του υποσταθμού. Και από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Η βλάβη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά του Ορεινού Όγκου αλλά και σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι μετά τις 3 η ώρα κατάφεραν και είχαν όλοι ρεύμα. Επηρεάστηκαν κάποιες κατοικίες μέχρι εκείνη την ώρα. Επιχειρήσεις για αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες δεν μας έχουν πει αν έχουν κάποια μεγάλη ζημιά ή βλάβη από όλο αυτό. Τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απομονώσουν το σημείο της βλάβης και να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να επαναφέρουν σταδιακά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρο το νομό και αυτή την ώρα δεν καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο. Για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί η εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ, με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΑΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρυσαίων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημοσιεύσει αυτή την πρόσκληση με προθεσμία υποβολή ιδεών προτάσεων μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ βεβαίως ζητά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η μεγάλη έκταση, η οποία είναι κομμάτι της πόλης, αναπόσπαστο μέρος της πόλης, και τονίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο που απλά θα γίνει η εκμετάλλευσή του, αφού περιλαμβάνει βεβαίως τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές, και ο σχεδιασμός βεβαίως για την αξιοποίηση θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Το ΤΕ έχει εκπονήσει ήδη ένα πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξέρουμε ότι η Λάρισα κόβεται στη μέση από τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ και έχουν γίνει αρκετά δυστυχήματα που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το ΤΕ στο πόρισμά του αυτό έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο της πόλης και έχει εξεταστεί ως εναλλακτική και ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό που λειτουργεί. Καμία νεαχωρική οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μία αναστρέψιμες δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενεύσει το θέμα της υπογειοποίησης ή κάποια άλλη ολοκληρωμένη συνδρομική λύση. Το θέμα της υπογειοποίησης στο γραμμό είναι ένα σταθερό αίτημα που έχουν διεκδικήσει την τελευταία 30 ετία όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης Βίκη. Και βεβαίως για το θέμα αυτό και την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής, μιλάμε για 233 στρέμματα που βρίσκονται βεβαίως μέσα στην πόλη. Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τη ΓΕΟΣΕ από το παράρτημα του ΤΕ, μέσω της οποίας ζητούνται η ειδική πολεοδομική μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διάφορα στοιχεία βεβαίως, καθώς και μια συνάντηση εργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας στη Λάρισα για να επεξεργαστεί συνολικά το θέμα μεταξύ των δύο πλευρές της αξιοπιστίας και της υποβολής ενός υπομνήματος στη ΓΕΟΣΕ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις της Θάσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκφράζει με επιστολή του ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ. Ρένα.
4: Ναι, και πέρυσι υπήρξε αντίστοιχη διαμαρτυρία. Στην ανακοίνωση του, ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες του νησιού δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους και αναγνωρίζουν το ρόλο των δημοσίων αρμόδιων αρχών στην προστασία της νομιμότητας και του υγιού ανταγωνισμού. Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεντρεγούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο όμως και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι συνεχείς και ιδιαίτερα εντατικοί έλεγχοι που γίνονται κατά τις ώρες αιχμής προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργούν ένταση στους χώρους εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά κατά τα οποία οι ελεγκτές απευθύνονται επανειλημμένα σε πελάτες, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζεται, αμηχανία και αρνητικές εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Ο Πανθεσιακός Σύλλογος Επαγγελματιών τονίζει ακόμη ότι η φετινή τουριστική περίοδος είναι ήδη απαιτητική, με αυξημένο λειτουργικό κόστος και έλλειψη προσωπικού, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ελέγχους από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και ζητούν από την πολιτεία να επανεξετάσει τον τρόπο διενέργησης των ελέγχων, ώστε αυτοί να πραγματοποιούνται με επαγγελματισμό, αναλογικότητα και διακριτικότητα, χωρίς να διαταράσσεται αδικαιολόγητα η λειτουργία των επιχειρήσεων δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που αφορούν την παραλία του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, που πρόσφατα εντάχθηκε στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επικαλείται καταγγελίες πολιτών και τοπικών φορέων για αυθαίρετες παρεμβάσεις και εντατική εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής και ζητά την άμεση διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Ένα μεσημέρι από την Κέρκυρα, η περιοχή ανήκει μάλιστα στο δίκτυο Natura 2000 και εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στις 12 Απρίλου του 2026 στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας με στόχο να ενισχυθεί η προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Μιλάμε για το Χαλικούνα και τη λιμνοθάλασσα Κορισίων, που αποτελούν ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Ιωνίου. Η περιοχή μάλιστα φιλοξενεί σπάνια είδη φλωρίδας και πανίδας, σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πουλιών, ευαίσθητες αμοθήνες και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής, μην το ξεχνάμε, της θαλάσσιας χιλάδας καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα τώρα με το κέντρο, αντί να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς προστασίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαίρεσης της περιοχής μετά και από σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, γύρει πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κέρκυρας. Ο χαρακτηρισμός του Χαλκούνα, άλλωστε ως απάτης παραλίας, δεν ήταν μια τυπική διοικητική πράξη, όπως αναφέρουν, αλλά και αναγνώριση της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, το κέντρο επισημαίνει ότι έχει δεχτεί σειρά καταγγελιών από πολίτες και τοπικούς φορείς για παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη παράκτια ζώνη, προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων, διαρροές καυσίμων, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία οχημάτων πάνω στις αμοθήνες, καταστροφή της προστατευμένης βλάστησης και βεβαίως κίνδυνος για τις φωλιές της καρέτα-καρέτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Σύλλογο Φύλων Προστασίας Περιοχών Natura Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις και τις επεμβάσεις στις αμοθήνες και στην υπέρμετρη εμπορική εκμετάλλευση που γίνεται από κάποιους στον Αιγιαλό, και ζητούν τώρα την άμεση διενέργεια ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή, την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας των απάτητων παραλίων, τον έλεγχο των παραχωρήσεων των αδειοδοτήσεων και των δραστηριοτήτων, την προστασία των αμοθηνών και των περιοχών που αναπαράγονται καρέτα-καρέτα και τη δημοσιοποίηση κάθε σχεδίου ανάπτυξης ή επενδυτικής παρέμβασης που αφορά την ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Γιάλια τώρα μια συγκλονιστική, θα λέγαμε, ιστορία έρχεται να αποτυπώσει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μια οικογένεια από τη Βρετανία, που είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, είδε το όνειρό της να καταραίει μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το νεαρό ζευγάρι είχε προγραμματίσει να μετακομίσουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά και την ανακαίνιση του νέου τους σπιτιού στην Αιγιάλια. Τώρα η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία, τι ακριβώς συνέβη. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Όντως, όπως είπες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες έρχονται μετά από συνέπειες φυσικών καταστροφών. Έχουμε δει πολλές, πραγματικά, εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, ο Ρόρι Κλίφορντ και η Στέφανη Χάρτερ, 36 και 35 χρονών, είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Ελλάδα τώρα στις 10 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα που είχαν και είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά αλλά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Και μάλιστα το σπίτι ήταν το μόνο που καταστράφηκε από τις φωτιές, από τη φωτιά που ήταν πολύ μεγάλη και με πολλές συνέπειες για την περιοχή της Δυτικής Αιγιάλιας πριν από λίγες ημέρες. Η θέση του νέου Ειρηναίου, στην κορφή μάλιστα του βουνού, μέσα σε δάσος και σε πολλά πολύ πολύ πράσινο. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, γιατί η είδηση έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα τη Βρετανική Mirror, ηλικία είπαμε 36 και 35, το είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό το 2023 και όπως μου είπαν οι ντόπιοι, ήταν ένας εισαγγελέας που το είχε, τα τελευταία χρόνια δεν είχε έρθει καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό σπίτι των ονείρων τους στα βουνά του Νέου Ειρηναίου. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην εφημερίδα, καθοριστική ήταν και η στήριξη που δέχτηκαν και από την τοπική κοινωνία. Όντως, όλοι οι άνθρωποι εκεί βοήθησαν πολύ όταν είχαν φτάσει και τα προσωπικά τους αντικείμενα από τη Βρετανία και είχαν μάλιστα γράψει και τα οχτάχρονα κορίτσια, τις δίδυμες κόρες τους, τις είχαν γράψει στο τοπικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για τη νέα χρονιά. Να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα κοριτσάκι 19 μηνών. Και υπάρχουν και δύο δίδυμα τα οποία σε λίγο καιρό θα έρθουν στη ζωή από την κοπέλα. Η πυρκαγιά λοιπόν κατέστρεψε όλο καιρό στην κατοικία αυτή. Οι δύο οχτάχρονες έτσι είδαν ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όπως ανέφερε μάλιστα η Στέφανη Χάρτερ στην Mirror, δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι. Χάσαμε τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό. Παρά όμως το σοκ, αυτό είναι το μήνυμα. Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει στην Αιγιάλια, να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και επικοινώνησαν με την να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και

0: νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και εγγενιαστεί πριν από έναν σταθμό. Η Χριστίνα Μέγα από την Ερτινοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της Ηρωικής Νήσου Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του ακριτικού νησιού. Αν και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και μάλιστα εγκαινιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, οι πόρτες του σταθμού δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τα παιδιά, με το Δήμαρχο της Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο, να αποδίδει τη μακρά αυτή καθυστέρηση αποκλειστικά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η παραταταμένη αυτή αδράνεια δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν στην επιστολή τους ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής Κάσου στερούνται βασικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούνται απολύτως αυτονόητες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν με έμφαση ότι τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μια ισοπεδωτική λογική, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η καθημερινή απομόνωση που βιώνει ένα μικρό ακριτικό νησί της άγονης γραμμής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης οικοπαίδου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μετεκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Αναρτήθηκε και στη διάρκεια η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στραμμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων των πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, προς τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, προς τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, προς τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και προς το περιαστικό δάσος της Νυμφαίας. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται στα 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 10. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφηκε μεταξύ του προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Ροδόπης Δημητρίου Μωραΐτη και του διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης Πύραρχου Αθανάσιου Στράντζαλη. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Τέλος, Βίκυ, αξίζει να σημειώσουμε πως το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής στο κέντρο της πόλης έχει χτιστεί το 1890, παρακαλώ. Μάλιστα. Ενώ το σημείο που βρίσκεται δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη και ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι τελευταίες διεργασίες για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μετά την ανακατασκευή και αναστήλωσή της από το 2022. Οι εργασίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνεται και η εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και η μίσθωση των καταστημάτων, που όμως αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την τελική ευθεία ώστε να επαναλειτουργήσει το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης και της Κρήτης συνολικά, η Δημοτική Αγορά Χανίων, που έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επίσημα εγκαίνια μετά την ανακατασκευή της θα γίνουν τον Δεκέμβρη τον ερχόμενο, πιθανότητα και με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την αγορά να μετρά πλέον 100 και πλέον χρόνια, όπως είπα και νωρίτερα, καθώς χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1913. Τώρα, οι εργασίες, ναι, μεν είναι σε τελικό στάδιο, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται και τα μεγάλα βαρέως τύπου μηχανήματα, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου, ενώ έχει ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και έχει τεθεί σε ισχύ για την μίσθωση των καταστημάτων, έχουμε τους πληστηριασμούς που το προηγούμενο διάστημα για τα νέα καταστήματα, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία για ουσιαστικά για την

0: επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών που είχαν κρατήσει το ενδιαφέρον τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις που είχαν στεγάσει εντός της δημοτικής αγοράς. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράστηκαν και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών και παλαιούς ενίκους του χώρου, λέγοντας ότι τα νέα μισθώματα τα οποία έχει εκτιμήσει ένας εκτιμητής επιστοποιημένος για να καταρτήσει ουσιαστικά το καθεστώς επαναλειτουργίας της αγοράς είναι μη βιώσιμα και δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, ούτε λογικό, καθώς τα δύο χρόνια, όπως είπαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες που θα κρατούσαν οι εργασίες, έγιναν 5 χαμένες σεζόν και δεν έχει ακουστεί ούτε μία συγγνώμη. Συγκεκριμένα να σου πω ότι συνολικά 13 από τους προηγούμενους ενίκους της δημοτικής αγοράς δεν θα συνεχίσουν, ενώ χθες εγκρίθηκε μαζί με την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών και η δημοπράτηση των νέων καινών καταστημάτων, ώστε να γίνει εντός του φθινοπόρου η εγκατάσταση και η προετοιμασία τους για να λειτουργήσει ξανά το εμβληματικό μνημείο της πόλης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Να πάμε τώρα στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς έχουμε τη διοργάνωση του Olympia Night Run. Μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν αθλητές από 17 χώρες. Μπάμπης Πλάγος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι έχουμε το Σάββατο το δεύτερο Olympia Night Run. Run Under Juice είναι και το δεύτερο όνομα αυτής της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία για δεύτερη φορά θα γίνει πραγματικότητα, θα λάβει χώρα στην Αρχαία Ολυμπία. Θα ξεκινήσουν οι δρομείς 5 και 10 χιλιόμετρων από το παλιό Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Θα περάσουν τον αρχαιολογικό χώρο, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο στάδιο στην παλιά Εθνική Οδό και μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και θα επιστρέψουν πάλι στο σημείο της εκκίνησης. 900 περίπου αθλητές θα λάβουν μέρος. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αν σκεφτεί κανένας ότι την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή αυτής της διοργάνωσης, είχαν πάρει μέρος περίπου 450 αθλητές και αθλήτριες. Αυτή τη φορά είναι πάνω από 900 στις συμμετοχές. 170 θα είναι τα παιδιά κάθε ηλικίας που θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 1000 μέτρων. Και από εκεί και πέρα θα είναι οι δύο αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Αποτελεί τη δικαίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία αυτός ο αγώνας και μέσα μόλις σε δύο χρόνια εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα για τον τόπο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο Olympia Night Run πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από τους Olympic Runners, τον Σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και των Olympia Runners εκφράζει μια ξεκάθαρη επιδίωξη να συνδεθεί η μοναδική αθλητική και ιστορική κληρονομιά της Ολυμπίας με μια σύγχρονη διοργάνωση που ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την παρουσία του τόπου στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΕΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η ΔΟΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, αλλά επίσης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM.
4: Ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τη νέα πλατφόρμα MyAngro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Από τη Δευτέρα ξεκινούν στους Δήμους οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε στο News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Γρανίου επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε η στάθμη Τουρίνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, παρόν στην κηδεία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από χθες για τη γαλλική βοήθεια για αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα ξεπαγώσει το έργο και τι θα ισχύσει, βέβαια, για το χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Στάχτηκε από καΐδια, λοιπόν, άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα τμήματα πρασίνου. Οι κάτοικοι σε απόγνωση διηγούνται τη ζωή που πέρασαν και δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει πλέον η ζωή τους. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων έχουν ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα μπορούν να κάνουν αίτηση στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Στόχος να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτου Γερμανού, με την πολιτεία να διαβεβαιώνει ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί θα στηριχθούν άμεσα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, εάν υπάρχουν κόφτες και εισοδηματικά κριτήρια και αν θα πάρουν οι άνθρωποι γρήγορα τα χρήματα στα χέρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
5: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
6: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα, σε αυτά τα ποσά.
5: Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
6: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα.
5: Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του κάθε πολίτης. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως θα είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτηρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επικορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος Όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε, βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
4: Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέγραψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ρωτήθηκε δε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν πλέον χωρίς δουλειά.
5: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του έλμφια για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
6: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
5: αυτοί
6: μέχρι να ξαναγίνουν.
5: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόρτο Γερμενό να ακούσουμε τι μέτρησε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, η Κατερίνα Παπαγιάννη, από τον τόπο της καταστροφής.
7: Το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να μετρά τις πληγές του. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες σε 11 κλιμάκια σήμερα στην περιοχή. Μου είπαν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σήμερα προκειμένου να ανοίξει και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Τώρα, 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή 20 συσκευών, 300-500 ευρώ για προσωρινή στέγαση. Και 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.
4: Τώρα, εντωμεταξύ, στη σύλληψη 7 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσίτα Νικητάκη.
8: Και ο Δήμαρχος της Τηλίδας αλλά και ο εργολάβος απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, ο οποίος ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, γι' αυτό και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται προκειμένου να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες και τελικά ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας. Και εκτός από τις 7 συλλήψεις είχαμε και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές. Οι 7 συλλήψεις αφορούσαν Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων εδώ στην Αθήνα, τα οποία εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, ενώ στα Σπάτα συνελήφθηκε ένας 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψυσταριά 300 μέτρα από δασική έκταση. Ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες ύψους περίπου 25.000 ευρώ. Και φυσικά, να κλείσω με αυτό, ότι οι αρχές απευθύνουν έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, ιδίως κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
4: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερμιού, στην Αναστασία Τυράση, η οποία θα μας πει περισσότερο για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, πού εντοπίζονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μέχρι πού θα σκαρφαλώσει ο υδάραγγιος, σε ποιες περιοχές, αλλά και το αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς γενικότερα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γενικά, ναι, τα πράγματα είναι σχετικά επικίνδυνα, καθώς έχουμε το Μελτέμι στο Αιγαίο, φτάνει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ, να πούμε ότι τα έχουμε κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφυρέα, εκεί στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή, αλλά έχουμε και ένα εξάρι γενικά μέσα στο Αιγαίο, οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, στις ηπειρωτικές περιοχές, η Αττική κυρίως επηρεάζεται από αυτό το βοριά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά δηλαδή και στο Ιόνιο, οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες από 5 μποφόρ και κάτω, αλλά παράλληλα στις ηπειρωτικές περιοχές έχουμε αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς που περιμένουμε σήμερα, και σήμερα δηλαδή, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αυτό κάνει την επικινδυνότητα σχετικά μεγάλη. Και έχουμε κίτρινο συναγερμό σε μεγάλο μέρος της χώρας και πορτοκαλί για σήμερα στην Αττική τη Βιωτία και το νότιο τμήμα της Εύβοιας. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για σήμερα, Αττικοβιωτία και η Εύβοια. Τώρα λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση αύριο, γιατί αύριο περιμένουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τις μεγαλύτερες εντάσεις στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται πολύ η Αττική, η νότια Εύβοια, αυτές οι περιοχές που σήμερα είναι στο πορτοκαλί, και αυτός είναι και ο λόγος που αύριο είμαστε μέχρι επίπεδο 3, δηλαδή μέχρι κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βέβαια και το κίτρινο επίπεδο σημαίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει άνεμος και η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 37-38 βαθμούς.
4: Αναστασία Τυράς, και εδώ θα μας και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Αυτοψία στα Εγώστενα, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, νέο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, η κυβέρνηση αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στο ζήτημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
5: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν, και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
4: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συνάδελφο Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, στα χαρακόμματα για μία ακόμα φορά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση, όπως προείπες, αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, εστιάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το απόγευμα για δεύτερη διαδοχική ημέρα της πληγής στις περιοχές, ήρθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιμένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, είπε, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond, που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, παρέμειναν καθυλωμένα. Ζητούν δε την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, όπως εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφής, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, όπως λένε. είναι και να εμφανίσει, ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. Τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας και αυτός με τη σειρά του τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Τέλος, Γρηγόρη, η ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλεύση Ελευθερίας, επισκεπτόμενη νωρίτερα σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρήσει ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και η ιστορία.
4: Γρηγόρη. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε σελίδα προς το παρόν στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην νέα πλατφόρμα iAngro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία. Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. Ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου.
4: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νέα εποχή και επισήμως, Άγη, για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά με αυτή την εφαρμογή, μέσα στις οποίες θα υποβάλλεται η νέα αίτηση ενίσχυσης, έχουμε την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η απόφαση να υπαρχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγες μήνες μετά, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα από τις συγκεκριμένες κρατικές πλατφόρμες. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τον ακούσαμε το λέγεται πρωτογενή τομέα, ένα απευθυνόμενο στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, που όπως είπε, το είπε χαρακτηριστικά, σας ζητήσαμε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, σας είπαμε να πεντήξετε και σας δώσαμε μετά τα λεξίδωτα. Δεν είναι εύκολο αυτό που έχετε επιτύχει. Σημείωσε δε πως είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά ο αγροτικός κόσμος βλέπει ότι τα θεμέλια των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνουν πλέον στο σωστό πλαίσιο. Συνολικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του νοσφαιρικού και του παλαιοκομματισμού και να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πως η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κριτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση εφόσον εμπιστευτεί πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές όπως ανέφερε του 27.
4: Άγη, να ακούσουμε δηλώσεις, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων το ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση και απόλυτα επιβεβλημένη, όπως είπε, για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων, πρόσθεσε. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
11: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
4: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία, μίλησε από την πλευρά του ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
13: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
4: Τώρα, Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τη συνεδρίαση νωρίτερα Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου με την προεδρία του Πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη.
14: Και βέβαια το αντικείμενο δεν είναι άλλο παρά τις επενδύσεις και με την έμφαση, με έμφαση τη μεταποίηση για τη βιομηχανία. Όλο αυτό το έθεσε ως κεντρικό βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών της άνοιξης του 27. Και όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και αθεκτική ελληνική οικονομία. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εν ώψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές του 27, η ενίσχυση των επιδοτήσεων και υποτίθεται στη μεταποίηση και τη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψους περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα. Θα πρέπει ήδη να δουλέψουμε με κυβέρνηση και επιχειρήσεις μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
4: Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, γιατί είχαμε μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγο. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, επέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ρινιού, τον Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι σημαίνει το αίτημα αυτό της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1-1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπροστοβαρός, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε τα συγκεκριμένα έργα να εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
4: Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Και να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική συμμετοχή ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Ψήφιο πιστοσύνης λοιπόν στον ενεργειακό τομέα της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με τη γαλλική Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στη τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τα φώτα είναι στραμμένα από χθες στη συμμετοχή ενός από τους κορυφαίους γαλλικούς επενδυτικούς ομίλους. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τι είπε ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα στην τηλεόραση του Air News, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, επικείμενο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας νωρίτερα στο Air News, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού πλέον μετόχου στο GSI. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αποτελεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και το οποίο έχει επισημάνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κ. Φόντερ Λάιεν, τη δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ προχωρά στη μελέτη κόστους ωφέλους με το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία και η μελέτη θα υποβληθεί γρήγορα στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σχετικά δεν με τη συμμετοχή στο έργο του μεγάλου αυτού επενδυτικού γαλλικού ομίλου, ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή του σημαντικού αυτού επενδυτικού ομίλου ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει οικονομική πράγματι προοπτική στο συγκεκριμένο έργο. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι η Meridiam θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής παγκοσμίως. Έχει χρηματοδοτήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας ένα παρόμοιο έργο αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την εξαγορά επίσης του Παγκόσμιου Ομίλου Ίδρυυσης Σουέζ, αλλά και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη γαλλική Τουρ με τον Μπορντό. Σαφώς λοιπόν οι τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, είπε ο κύριος Παπασταύρου, δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη και με μία υπογραφή. Ωστόσο, ο Γρηγόρη σημείωσε ότι η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά τη γεωπολιτική θέση και της ίδιας της χώρας μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
4: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη νέα δυναμική λοιπόν που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού γολοσσού. Μίλησε ο κύριος Παπασταύρου στο Ερτ Νιούς, να τον ακούσουμε.
17: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή τη Meridiam και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2:31, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Βάζουμε μια ανατελεία στο πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος μπαίνει στο σχήμα που θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί, να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γεμενό και στην Δυτική Αττική. Στο επίκεντρο βεβαίως όλο το βάρος πέφτει στην επόμενη μέρα και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Ωστόσο, σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των δασών του δασικού πλούτου. Η περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Αττικής τίθεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία των έργων. Συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που εστιάζει στις προοπτικές και το στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάν, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία παρακολουθεί την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη ακόμα η ενημέρωση?
19: Μόλις τελείωσε, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω με τα επίσημα στοιχεία για τον απολογισμό της φωτιάς της Βιωτίας Δυτικής Αττικής. Η συνολική περίμετρος της ξεπερνάει για λίγο τα 113.000 στρέμματα, τα 95.000 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης, καταλαβαίνουμε.
4: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Μαρίνα Δεμερτζιάν, η οποία μας έλεγε για την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Παπασταύρου εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα, Μαρίνα Δεμερτζιάν, που θα ακολουθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση όλης της περιοχής. Ακούμε τώρα.
19: Έλεγα, Γρηγόρη, ότι αυτά που προέχουν είναι τα έργα προστασίας των εδαφών, δηλαδή αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων για τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν και στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχοπτώσεις, τις πολλές βροχοπτώσεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση πριν από το Δεκέμβρη. Το πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα θα το δούμε μετά τις μελέτες. Είναι προφανές ότι ξεκινάνε με τα κατάντη των εκτάσεων που έχουν καεί, καθώς εκεί θα είναι μεγαλύτερη πίεση του νερού. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη τύπου επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπεράσπιση του αντινέρου. Μας έδειξαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η πυρκαγιά πέρασε κάτω από ψηλά δέντρα χωρίς να κάψει τα ίδια τα δέντρα. Και μάλιστα, σύμφωνα με το Υπουργείο, τα έργα του αντινέρου, οι αντιπυρικές ζώνες, η αφαίρεση κάσιμης ύλης ήταν αυτά που ουσιαστικά έσωσαν και την Ψάθα και το Αλεποχώρι από το να μην επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Κλείνοντας, θέλω να δώσω και μια είδηση που προέκυψε, καθώς ρωτήσαμε τον Υπουργό, επειδή έχουμε σε δύο τουλάχιστον από τις πυρκαγιές ενδείξεις ότι προήλθανε από ηλεκτροφόρα καλώδια, αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή αυστηροποίηση των προδιαγραφών και της χωροθέτησης και των καλωδίων, αλλά ουσιαστικά και των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα με την απάντησή του, τα ιδιοκτικά δίκτυα ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2006, όταν δεν ήταν όρημη ακόμα η υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επειδή ουσιαστικά ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτό που φέρεται μέχρι στιγμής να ευθύνεται για την ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας, εννοώ για την πυρκαγιά της Βιωτίας. Ο Υπουργός είπε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση και να κλείσουν τα όποια κενά.
4: Μάλιστα. Μαρίνα Δεμερτζιάν, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική συμμετοχή που ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
20: Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως, εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε ξένο επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
1: Μάλιστα.
20: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο,
1: ναι.
20: Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μεριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
1: Προχωρήστε, ναι, ναι, ναι.
20: Προχωρήστε.
4: Αυτά λοιπόν είπε ο Γιάννης Μανιάνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατσή. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, τώρα διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, μιλώντας και αυτό στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
21: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες μάλλον επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί, είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα στη γεωπολιτική διάσταση. Λοιπόν, είναι διτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αυτομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
4: Τώρα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, που εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι δεν συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
22: Ακριβώς, η ομιλία του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και επέμεινε επίσης στη δήλωση που είχε κάνει και προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να επιφέρουν το μεγαλύτερο πλήγμα, να κάνουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας κλίμακας δηλαδή, κατά του Ιράν. Ακολούθως το Ιράν ζήτησε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η επίθεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι δεν συνομιλεί με τις ΗΠΑ και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε καλό δρόμο, είναι κοντά σε συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια συμφωνία, μια σύγκληση για να υπάρξει η είσοδος στα στενά από μια οδό, ναυτική οδό κοντά στο Ιράν και η έξοδος από την πλευρά του Ομάν. Ωστόσο, μένει να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πιθανόν αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται και από την Τεχεράνη, ενδεχομένως ακόμη και αύριο Παρασκευή. Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν διασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα των στενών και ότι πρέπει να υπάρξει την ασφάλεια των πλοίων και ότι πρέπει να υπάρξει η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και η αναφορά για μια νέα επίθεση σε πλοίο. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα στο πλοίο, δεν υπήρξε ζημιά, αλλά ούτε και τραυματισμός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ την Τρίτη πέρασαν 8 πλοία, την Τετάρτη ακόμη λιγότερα 2 πλοία. Με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία, που όμως έχει ανασαρίσει η παγκόσμια αγορά και του πετρελαίου λόγω αυτών της αναμενόμενης συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος από χώρα του κόλπου είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αυτή η συμφωνία, και το Πακιστάν είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε με ανάρτησή του δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου, της Washington Post συγκεκριμένα, ότι υπήρξε μεγάλη διαμάχη του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, για το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υπάρχει έλλειψη δηλαδή σε πυρομαχικά, αλλά και πυράβλους ακριβίας, λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν, και επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους New York Times, το CNN, αλλά και το Reuters, το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτήν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στα συνατορμούς και να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 και η οποία αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, 46χρονη να μην ήταν να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, συνοδευόμενη από Βρετανούς αστυνομικούς και άνδρες του ελληνικού FBI, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών διοκτικών αρχών, κατηγορούμενη για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα του τους εργαζόμενους της τράπεζας. Να πούμε ότι 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Κάτουικ του Λονδίνου, και ενώ σε βάρος είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol, και στη συνέχεια εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η συλληφθήσα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης για την έκδοσή της, καθώς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή της συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινώνησε μόνη της αυτοβούλως με το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας και δήλωσε αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι 46χρονη αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και έχει στα χέρια της τη δικογραφία για το φωνικό χτύπημα το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν κληθεί προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από το συσχετισμό των δύο δικογραφιών και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών.
4: Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το μακάβριο θρίλερ, αυτή η απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια. Πραγματικά το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν να δουν, να ακούσουμε τι θα πούν, τι θα αποφαθούν οι αρχές, αν εξετάζεται για το αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια με ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου. Τώρα, απολογείται εντωμεταξύ σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Ενώ έως τώρα κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, αλλά παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τελικά ο κατηγορούμενος δεν είπε τίποτα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας στήριξε το δικαίωμα της σιωπής. Έμεινε μόλις 5 λεπτά μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος. Βεβαίως, ανακρίτρια και εισαγγελέα τον έκριναν προφυλακιστέο. Οδηγείται στην φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Βλέπουμε ότι παρότι προανακριτικά ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοτώσει την γυναίκα, αλλά ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια αποφάσισε να βάλει την σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα και να την αφήσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, για να μην μπλέξει, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ μια αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου του. Δεν έδωσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνηγορός του χαρακτηρίζει ελλειπή την δικογραφία έως τώρα, περιμένει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος. Κλείνοντας να σου πω ότι η υπόθεση σήμερα της απολογίας του 26χρονου κατηγορούμενου παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μεγάλα δίκτυα βρέθηκαν εδώ για να καλύψουν τη διαδικασία απολογίας, καθώς όπως μας είπαν σε δηλώσεις που μας έκαναν, το θέμα αυτό φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων των βρετανικών ειδησιογραφικών δικτύων.
4: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Εμφανεί τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα δυστυχώς είχε μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας της τεχνητής λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Είναι από καρδιωτικές οι εικόνες που συναντήσαμε σήμερα το πρωί. Και ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης έχει να κάνει καταρχήν με την παρεταμένη ανομβρία, καθώς μόλις δύο φορές έχει βρέξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφετέρου και με την, όπως λένε οι κάτοικοι, τιμή σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς γίνεται απάντηση υδάτων από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου τους χειμερινούς μήνες φιλοξενούνται και ξεχειμωνιάζουν τα φλαμίγκο, τα οποία ταξιδεύουν από την Αφρική αλλά και άργυρο Πελεκάνη. Και αυτή την περίοδο η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς δεν υπάρχουν ούτε νερό ούτε πτηνά, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν στα μάτια. Είναι μια κατάσταση η οποία συναντούν κάθε χρόνο εξαιτίας της παραταμένης ανομβρίας.
4: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τη δεύτερη μέρα της σταδιακής υποβολής έρχεται σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet αλλά και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 3 και 4 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα για τους λίγοντες 1 και 2, ενώ η συνολική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Υπάρχουν κριτήρια για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βάσο Κουτσούκου μίλησε εδώ στο News 105,8 και έδωσε διευκρινήσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Υπάρχουν κάποια ισοτιμωτικά κριτήρια, αλλά είναι αρκετά διευρυμένα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ
5: ετήσιο εισόδημα από 31.000 ευρώ που ήταν. Και για παράδειγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το ποσό από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο, χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο. Από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο, χωρίς

0: σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στην περιοχή, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Πάμε στο Μιστρά και στη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Τομαρά.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, για να προσπαθήσουμε. Για πάμε. Ναι, ναι, σε ακούμε τώρα, Μαρία. Για πες μας λοιπόν.
1: Μεσημέρι λοιπόν έλεγα ότι.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική γραμμή. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε δυστυχώς. Δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Ο 55χρονος πάντως γιος, να προσθέσουμε, του ηλικιωμένου, επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αιτία. Και βεβαίως εξετάζεται αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια σε ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου άντρα. Έχουμε τώρα τη Μαρία Τομαρά. Για να επιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Μαρία.
1: Με ακούτε καλά, να
0: υπάρχει. Τώρα καλά, ναι, ναι.
1: Σας έλεγα λοιπόν μας, ότι λοιπόν. Οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έχουν βγει. Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι ο θάνατος του 90χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, περιμένουμε τις λεπτομέρειες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει η πλήρης απόψυξη της ορού. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή ο γιος, ο 55χρονος γιος, ο οποίος δικάζεται αύριο το πρωί από το μονομελές πλημελιοδικείο της Σπάρτης. Φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως οι συναισθηματικοί λόγοι ήταν εκείνοι που τον οδήγησαν μετά την απώλεια του πατέρα του να μην προχωρήσει σε ταφή και να τον κρατήσει στο σπίτι και όχι οικονομική. Όπως μας είπε και ο δικηγόρος του, ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια, άρα δεν είχε ανάγκη την ίσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά συνετρίβει μετά την απώλεια του.
0: Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με τις εκδηλώσεις στη Χειροσίμα. Εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν καθώς σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς, Έλενα.
2: Ακριβώς στην πλατεία της Ειρήνης στην Χειροσίμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι από 123 χώρες. Ανάμεσα τους ήταν και οι επιζώντες, κάποιοι επιζώντες από αυτή την επίθεση που άφησε 80.000 νεκρούς. Συνολικά 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το επόμενο διάστημα μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay V21. Ενώ τα επόμενα χρόνια, επίσης, τις επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου σε πολλούς ανθρώπους. Παρόντες ήταν επίσης πολλοί αξιωματούχοι από πολλές χώρες και από την Ιαπωνία και η πρωθυπουργός της χώρας, η Σανάη Τακαΐτσι, η οποία χαρακτήρισε την σημερινή κατάσταση στον κόσμο ως δύσκολη, αλλά τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει να χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα και να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δήμαρχος της Χειροσίμα επίσης δήλωσε ότι δεν πρέπει οι χώρες να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μια δύναμη αποτροπής και ως δικαιολογία βέβαια για να τα έχουν.
0: Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσεις σήμερα και στη χώρα μας για την επέτειο αυτή στις 8 ώρα το βράδυ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, αλλά στην Αθήνα το ραντεβού που δίνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη είναι στις 8 στην Ακρόπολη, στάση μετρό Ακρόπολη. Τώρα, να μείνουμε εμείς εκτός συντόνων, καθώς αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του CNN για τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες στη Ρωσία. Γιατί ακριβώς πρόκειται, Έλενα, τι είναι αυτές οι μαύρες χείρες?
2: Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το ρεπορτάζ του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, πρόκειται για επιτίδιες, για γυναίκες στην Ρωσία, οι οποίες συνάπτουν γάμους εικονικούς σε πολλές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες ευάλωτους άντρες και σε πολλές περιπτώσεις τους πείθουν να καταταγούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας. Σε περίπτωση λοιπόν που χάσουν τη ζωή τους, δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση από το κράτος που ενέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σε πάνω από 60.000 δολάρια. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ εμφανίζονται και συγγενείς κάποιων από των ανδρών αυτών που έχασαν τη ζωή τους τελικά στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η κόρη ενός από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία μετά το θάνατό του ενημερώνει

0: Ενημερώθηκε για το ότι είχε καταταγεί στο στρατό, δεν το ήξερε αυτό. Ενημερώθηκε όμως και ότι είχε παντρευτεί την γυναίκα αυτή μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για το μέτωπο. Επίσης, σε μία άλλη περίπτωση, μία νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν, καθώς είχε κάνει 5 διαδοχικούς γάμους με στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αυτό, και τελικά έχασαν τη ζωή τους.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταίο αντίο νωρίτερα στο σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα ο σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα με πλήθος κόσμου να περνά για να αποχαιρετήσει το σπουδαίο ερμηνευτή. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός χθες έμεινε στο 1-1 με τη ΖΣΚ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί στην επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Σήρα απόψε παίρνει ο ΠΑΟ και το Europa League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο 9 παρατέρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα, που λογικά θα είναι κατάμεστη καθώς δεν υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, με νέα σούπερ μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να αγωνιστεί ξανά στην μεγάλη του αγάπη τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα, όπως είπες χθες, ο Παναθηναϊκός μέτριος, με πολλά λάθη, έμεινε στο 1-1 στο ΆΚΑ κόντρα στην ΤΣΕΚΑ, οπότε θα πρέπει στον επαναληπτικό της Σόφιας να κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν περιφέρεια για λάθη, ενώ ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League, όπως ο Ολυμπιακός μετά το όχι κακό, καλό αποτέλεσμα, αν και εφόσον αποκλειστεί, που τότε ευχόμαστε, να συνεχίσει και αυτός στο Europa League. Οπότε οι υπόλοιποι δύο έχουν περιφέρει, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να συνεχίσει, πρέπει μόνο να κάνει προκρίσεις για να παίξει το Σεπτέμβριο στον μεγάλο όμιλο.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, ναι. Έχουμε στο θέμα του Ιφαντίνο που απασχόλησε όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία αλλά γενικότερα το παγκόσμιο τύπο με τα τερτύπια του να θέλει να πουλήσει μετοχές σε μεγάλη εταιρεία του Μουντιάλ.
1: Θέλει, μιλάμε, αναφερόμαστε στον πρόεδρο της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ναι, ναι. Το Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει να πουληθούν εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τον παγκόσμιο κύπελλο, μια πρόταση που ξεσήκωσε σ' άλλου λοιπόν και πολλές αντιδράσεις.
3: Η Αφρική, η Ευρώπη, οι αντίστοιχες ομοσπονδίες είπαν όχι, η Ευρώπη απειλούσε ότι δεν θα παίξει το Μουντιάλ. Αμέσως είχαν όχι συνωμοσία, υπήρχαν διαδικασίες να βρεθεί άμεσα ο διάδοχος του Ιφαντίνου, σε τόσο προχωρημένο το είχαν φτάσει οι υπόλοιποι εταίροι. Ο ίδιος όμως είδε και έκανε όχι ένα βήμα πίσω, πολλά βήματα πίσω, και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγής περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάει και στο σύνολό της η συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στην περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στη χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των εδασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκονται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας, με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των ιδιοδοτήσεων. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπήν ενώπιον της ανακρίτριας. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά, που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες και τις αγωνίες του λαού μας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην επικίνδυνη ομιλία του.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 υποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Σήμερα 5η 6 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού και εμείς ισορροπώντας ανάμεσα στην ελπίδα της αναγέννησης και στις πληγές που καλούμαστε να επουλώσουμε με πράξεις.

ξεκινάμε από τη Δυτική Αττική, όπου εκεί το μεγάλο στοίχημα της περιβαλλοντικής θωράκισης παραμένει ανοιχτό. Υπάρχει σχεδιασμός, η αποκατάσταση του δάσους και η επόμενη μέρα στο δοκιμαζόμενο Πόρτο Γερμενό βρίσκονται στο μικροσκόπιο αρχών και κατοίκων βεβαίως.

Οι προσπάθειες για να πρασινίσει ξανά ο τόπος, όπως λέμε, είναι μεγάλες, είναι γιγαντιές, έχουμε μπροστά μας δύσκολο διάστημα, την ώρα που το βλέμμα στρέφεται και στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Για παράδειγμα, το νέο υπερσύγχρονο Καναντέρ που ετοιμάζεται ήδη στον Καναδά. Όπως ήδη γνωρίζουμε, αυτό το μεγάλο Καναντέρ, ένα επαναστατικό μάλλον πλεονέκτημα που έχει, είναι ότι θα μπορεί να επιχειρεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σπάζοντας έναν μέχρι τώρα ανίκητο περιορισμό. Το 2028 το περιμένουμε αυτό, αλλά αυτή η αναβάθμιση αλλάζει ριζικά και τα δεδομένα στη μάχη με την κλιματική κρίση. Τώρα, την ίδια στιγμή, οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν ιστορικά μυστικά, αλλά και σύγχρονες αλήθειες που μας σοκάρουν. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, νιώθουμε δέος διαβάζοντας σήμερα για το ιστορικό ναυάγιο στο Ιόνιο, το οποίο εντοπίστηκε μετά από 83 ολόκληρα χρόνια. Αυτό φέρνει στο φως ένα κομμάτι της ιστορίας μας, όπως καταλαβαίνετε. Από την άλλη όμως, έρχεται αυτή η απόλυτη και αποκαρδιωτική αντιπαραβολή. Θλιβερές εικόνες από μια παραλία στην Κέρκυρα, όπου ο υποβρύχιος φακός κατέγραψε ξαπλώστρες πεταμένες στο βυθό της θάλασσας, ή μάλλον έναν βυθό της θάλασσας εκεί γεμάτο με ξαπλώστρες. Μια βάναυση υπενθύμηση της ανθρώπινης αδιαφορίας. Λοιπόν, σήμερα όμως θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με μια έτσι εκλεκτή καλεσμένη. Όχι ότι όλοι οι καλεσμένοι μας δεν είναι εκλεκτοί, αλλά εδώ μιλάμε για μια διαφορετική περίπτωση. Θέλοντας να βάλουμε λοιπόν στο επίκεντρο της συζήτησής μας σήμερα την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με τον πολιτισμό της να εμπνέει την παγκόσμια σκηνή, με αφορμή και την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια. Οπότε, στο δεύτερο μέρος θα φιλοξενήσουμε την παγκοσμιοφήμη συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ, μια γυναίκα που δεν κρύβει ποτέ την αγάπη της για την Ελλάδα, μια γυναίκα που έχει προσφέρει μέσα από τα βιβλία της και τις ιστορίες τους στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, και την ίδια στιγμή φέρει πια και με υπερηφάνεια την ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας εδώ στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να ξεκινήσουμε.

0: τώρα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μιλώντας για καύσονες, αυτή τη νέα πραγματικότητα που επηρεάζει πολλούς τομείς, την υγεία, την οικονομία, την καθημερινότητα, τον τρόπο που ζούμε στις πόλεις. Έχουμε λοιπόν μια νέα πανελλαδική έρευνα η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αποτυπώνει μάλλον μια κοινωνία που αισθάνεται όλο και πιο εκτεθειμένη στους καύσονες, με 8 στους 10 πολίτες να λένε ότι δεν βλέπουν ότι η χώρα, για παράδειγμα, είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με πέρσι, αν μη τι άλλο. Εστιάζοντας πάντα στο θέμα με τους καύσονες, έτσι. Οι πολίτες επίσης δεν αντιμετωπίζουν πλέον τον καύσωνα ως μια προσωρινή ταλαιπωρία, αλλά ως μια μόνιμη απειλή που αλλάζει τον τρόπο ζωής μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης αυτής έρευνας μαζί με τη βοήθεια του κυρίου Ιάσονα Καντά, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Heat Wave Project. Χαίρετε, κύριε Καντά.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Όντως, οι καύσονες μπορεί φέτος στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με τη Δυτική Ευρώπη, να μας έκαναν το χατήρι και μέχρι στιγμής να μην μας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ. Αλλά όπως λένε και οι επιστήμονες, κάθε καλοκαίρι δυστυχώς θα γίνονται εντονότεροι και συχνότεροι. Και οι συμπολίτες μας αυτό έχουν αρχίσει και το αισθάνονται στο πετσί τους. Αρκεί να σας πω ότι το 59% ενδεικτικά δηλώνει ότι η ακραία ζέστη επηρεάζει την καθημερινότητά τους σε πάρα πολλούς τομείς, με κύριους τις μετακινήσεις, τις εξωτερικές δουλειές ή υποχρεώσεις, τον ύπνο και την ξεκούραση ή την ψυχική και συναισθηματική ευεξία. Επομένως, οι καύσονες είναι μια πραγματικότητα απέναντι στην οποία πρέπει συλλογικά να δράσουμε για να προσαρμοστούμε σε αυτό και να κάνουμε τις ζωές όλων μας πιο υποφερτές.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από τον Μάιο, δηλαδή από τότε που ξεκίνησαν αυτά τα ακραία κύματα καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε περιοχές όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ή μετά κατά το δεύτερο κύμα, αφνιδιαστήκαμε λίγο, δηλαδή αναρωτιόμασταν πώς και εμείς τη γλιτώσαμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, αυτό που υποστηρίζουν οι Έλληνες είναι ότι αυτό ήταν καθαρή τύχη και έρχεται και η σειρά μας. Αυτό τουλάχιστον απάντησαν στα τέλη Ιουλίου.
0: Μα γι' αυτό και είναι επίκαιρο έτσι κι αλλιώς το θέμα, παρά το ότι δεν έχουμε μια περίοδο καύσωνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ένα ποσοστό μέσα στην έρευνα, γιατί έχω μπροστά μου τα στοιχεία, που λέει για παράδειγμα το 80% των πολιτών αναφέρει ότι δεν πιστεύει ότι η χώρα είναι καλύτερα προετοιμασμένη.
1: Αυτό είναι το βασικότερο. Το 60%, όπως το λέτε, είναι, θεωρεί ότι είμαστε τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα προετοιμασίας σχέση με πέρσι, ένα 20% σχεδόν ότι είμαστε λιγότερο προετοιμασμένοι. Το βασικό είναι αυτό, ότι 8 στους 10 πολίτες δεν βλέπουν τη χώρα να προετοιμάζεται ως προς αυτό το οποίο είναι η κανονικότητά της στα καλοκαίρια και είναι οι καύσωνες. Και αυτό τους κάνει να αισθάνονται και έκθετοι. Δεν νιώθουν κιόλας ότι μπορεί η κυβέρνηση ή οι αυτοδιοικητικές αρχές να τους προστατεύσουν ή να πάρουν μέτρα προσαρμογής. Μάλιστα, οι πολίτες θεωρούν ότι πρέπει οι ίδιοι ή οι κοινότητες μέσα στις οποίες ζούμε όλοι μας να αναλάβουν δράση, και αυτό το υποστηρίζουν γύρω 7 στους 10 πολίτες περίπου. Απλά δεν πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς κάποια καθοδήγηση, κάποιους τρόπους συμμετοχής συγκεκριμένους και κάποια κρατική υποστήριξη.
0: Και πέρα από το γεγονός, όλοι το έχουμε καταλάβει αυτό, ότι θα αναγκαστούμε ή θα χρειαστεί να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που μετακινούμαστε, τι φαίνεται, υπάρχει κάποιο συμπέρασμα μέσα που να αναφέρεται στο πώς, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει γίνει μια καλύτερη προετοιμασία ώστε να είμαστε σε έναν καλύτερο δρόμο σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας σε σχέση με τους καύσωνες, δηλαδή αναφέρονται στις πόλεις, πώς θα μπορούσαν οι πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές ή ότι δεν βλέπουν να γίνονται πιο ανθεκτικές με βάση παρεμβάσεις δηλαδή που δεν έχουν γίνει.
1: Είναι ενδιαφέρον ότι οι πολίτες θέτουν κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες προς τις δημοτικές τους αρχές. Παραδείγματος χάρη, το 61% των πολιτών ζητά περισσότερα δέντρα, σκιά και πράσινο στις πόλεις μας. Είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι το έχουμε μεγάλη ανάγκη και μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις.
0: Αυτό βλέπετε, θεωρούν ότι αν μη τι άλλο μια τέτοια είδους παρέμβαση θα μπορούσαν οι Δήμοι να τις έχουν υλοποιήσει μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και είναι κάτι που το ζητάνε από τους δήμους, οι πολίτες, όπως σε μικρότερα ποσοστά ζητάνε και άλλα μέτρα προσαρμογής και στήριξης, όπως είναι το άνοιγμα κλιματιζόμενων δημόσιων χώρων που γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε περίοδους καύσωνα, η υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ένα στους τέσσερις πολίτες σκέφτεται τους πιο ευάλωτους συμπολίτες του. Και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον ίσως, ότι ζητάνε και περισσότερα δημόσια σημεία με νερό, με βρύσες. Ένα 24%. Αυτά είναι πράγματα τα οποία άλλα γίνονται σε μικρότερο βαθμό, άλλα δυστυχώς καθόλου. Τα οποία οι πολίτες έχουν εντοπίσει ως απλές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή των πόλεών μας απέναντι στους καύσωνες και στην πιο υποφερτή καθημερινότητα του καθενός μας.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση και το έβριμα, το ότι υπάρχει αυτή η διάθεση συμμετοχής των πολιτών και σε ατομικό αλλά και σε ένα πιο οργανωμένο επίπεδο, εδώ αυτό που λείπει είναι και η κατεύθυνση, δηλαδή να δουν ότι κάτι ξεκινάει από την πόλη τους, από την γειτονιά τους, με βάση παρεμβάσεις που μπορεί να έχει κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, και από εκεί και πέρα να μπουν και εκείνοι μέσα, έτσι ώστε να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, αλλά με μια κατεύθυνση.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Ακριβώς αυτό, τα δεδομένα της έρευνας δεν μας δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη διάθεσης των ανθρώπων να δράσουν απέναντι στους καύσωνες και να προσαρμοστούν. Αλλά υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην ανάγκη που την αναγνωρίζουν και τη βιώνουν και στα μέσα που έχουν οι ίδιοι προκειμένου να ανταποκριθούν. Αν τους δώσουμε κατάλληλες υποδομές, μία κατεύθυνση, μία υποστήριξη κρατική και αυτοδιοικητική και σαφείς τρόπο συμμετοχής, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρουν συγκεκριμένα πώς μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να βοηθήσουν, τότε μπορούμε να περάσουμε από αυτό που λέμε παθητική αντοχή και απομόνωση στο σπίτι για να προστατευτούμε από τους καύσωνες, σε μια συλλογική προσαρμογή για να βελτιώσουμε ουσιαστικά τις συνθήκες ζωής μας.
0: Όλο αυτό τώρα που περιγράψατε, αυτή η μετάβαση από την παθητική αντοχή σε μια συλλογική δράση γύρω από αυτό που λέμε καύσωνες, βρίσκεται και στον πυρήνα του εγχειρήματος αυτού, δηλαδή του Heat Wave Project. Εδώ για τι πράγμα μιλάμε ακριβώς, τι πρωτοβουλία είναι αυτή?
1: Ακριβώς, είναι μια πρωτοβουλία της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης Mindworks Lab, η οποία πού στοχεύει στο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε, αντιλαμβανόμαστε, αλλά και δρούμε απέναντι στους καύσωνες. Δηλαδή, από εκεί που μας οδηγούν σε μια απομόνωση και σε μια παθητική στάση, γιατί δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχει καύσωνα, υψηλές θερμοκρασίες, να μπούμε μέσα, να κλειστούμε σπίτι, να ανάψουμε τα κλιματιστικά, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις. Από αυτό εννοείται.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να μπούμε έξω. Και να είμαστε μέρος αυτού, βοηθώντας προς μια άλλη κατεύθυνση.
1: Να δικτυωθούμε με τους γειτονές μας, να βρούμε τρόπους μαζί με τις κοινότητές μας να κάνουμε πιο υποφερτές τις πόλεις μας και την καθημερινότητά μας, και έτσι να βελτιώσουμε όλες τις ζωές όλων, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε και ένα κοινωνικό κεφάλαιο. Γιατί ξέρετε, η αλληλοφροντίδα δεν μένει μετά μόνο στον καύσωνα. Αν από εκεί ξεκινήσουμε, η αλληλοφροντίδα μπορεί να φτάσει σε όλα τα επίπεδα και σε πράγματα που ήδη χρειαζόμαστε στις γειτονιές μας και στις πόλεις μας.
0: Κύριε Κάντα, να βάλουμε μια τελεία, άνω τελεία σας παρακαλώ, γιατί θέλω να πάω μέχρι τη Σκύρο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι ο δήμαρχος της Σκύρου. Για μια φωτιά, δήμαρχε, που έχουμε στο νησί αυτή τη στιγμή, ενημερώστε μας παρακαλώ.
2: Ναι, έχουμε μια φωτιά η οποία είναι στο νότιο-νοτιοδυτικό κομμάτι του νησιού, το οποίο είναι αγωνό, δεν έχει κατοικημένη περιοχή καθόλου. Έχει εκτάσεις οι οποίες είναι αμυγώς κτηνοτροφικές. Έχει ξεκινήσει μια φωτιά από την περιοχή Κολυμπάδα και επεκτάθηκε στην περιοχή Βοκολίνα. Και επιχειρούν ήδη δύο εναέρια μέσα και έρχονται πιθανόν άλλα δύο από ό,τι ενημερώνομαι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρείται απειλητικό για το νησί.
0: Είναι το κομμάτι αυτό, λοιπόν, που
2: είναι
0: δεν υπάρχουν κατοικημένα.
2: Δεν υπάρχουν κατοικίες, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ούτε τουρισμός, ούτε επισκεψιμότητα.
2: Μόνο μισθοτόφια υπάρχουν. Νομίζω πως αυτό θα αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, οι άνεμοι είναι βορειοανατολικοί, που περιορίζουν τη φωτιά σε αυτό το νότιο κομμάτι και προς τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
2: είναι
0: πολύ.
2: Στο κάτω άκρο της Σκύρου.
0: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Εννοείται θα συνδεθούμε ξανά αν χρειαστεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντωνόπουλε. Κύριε Κάντα, επανέρχομαι λίγο για να ολοκληρώσουμε επί της ουσίας την συζήτηση αυτή, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι και εσείς και εμείς, γιατί έτσι απαντήσαμε στην έρευνα, θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη και εμείς ατομικοί, ο καθένας από εμάς, απέναντι σε όλο αυτό το νέο, στη νέα κανονικότητα που βιώνουμε. Και το θέμα είναι να βρούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και σε αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κράτους και των Δήμων, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν ήδη και τρόποι για να παρέμβουμε, τουλάχιστον πιλωτικές εφαρμογές κάποιων λύσεων συμμετοχικών που αφορούν στους πολίτες. Παραδείγματος χάρη, μέσα από ένα hackathon που κάναμε τον Απρίλιο που μας πέρασε, προέκυψε μια ιδέα από πολίτες για να δημιουργηθεί μια συμμετοχική χαρτογράφηση στο πώς να κάνουμε πιο δροσερές τις διαδρομές μας στο κέντρο της Αθήνας όταν υπάρχουν ημέρες καύσωνα. Αυτό μπορεί κανείς να το βρει στο coolroutes.gr και εκεί να προσθέσει και τα δικά του σημεία κανείς, αν μένει στο κέντρο της Αθήνας, για σημεία που είναι πιο δροσερά από άλλα, επομένως να βοηθηθούν οι πολίτες και να μπορούν να τροποποιούν λίγο τις διαδρομές
0: τους. Τουλάχιστον
1: ακριβώς
0: αυτό, να η μετακίνηση, η καθημερινότητα να είναι λίγο πιο χαλαρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα.
1: Να είστε καλά, καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς. Ήταν ο κύριος Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος επικοινωνίας του Heatwave Project. Εδώ χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, κυρίες και κύριοι. Με όλα αυτά που αναφέραμε και εμείς στη συζήτηση, δεν μπορεί δηλαδή το θέμα καύσωνας να περιορίζεται σε έκτακτα μέτρα λίγων ημερών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Ουκρανικά ντρόουνς καμικάζι προκάλεσαν το θάνατο 2 αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 5 στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογίας των προβάτων έπειτα από μόλυνση εκτροφών στην Καστοριά. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρός στην κηδεία ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

beautiful.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Και λίγο πριν υποδεχθώ την καλεσμένη μου, θέλω να έτσι μοιραστώ μαζί σας δύο πράγματα να λειτουργήσουν, ας πούμε, ως πρόλογος και για την συζήτηση που θα έχουμε. Λοιπόν, η Οδύσσεια του Νόλαν, που με πρωταγωνιστεί το Ματ Ντέιμον, δεν σημειώνει μόνο εμπορική επιτυχία, που τη σημειώνει, αλλά προκαλεί και ένα πρόσμενο πολιτιστικό φαινόμενο. Ποιο είναι αυτό? Η αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και για τη σύγχρονη Ελλάδα και για την ελληνική γλώσσα. Και έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία πολύ συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ότι, ας πούμε, οι αναζητήσεις για, με τον όρο Learn Greek, μαθαίνω ελληνικά, έχουν αυξηθεί μέσα σε ένα μήνα κατά 800%, έτσι ενδεικτικά σας το λέω. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον αφορά τόσο τα αρχαία όσο και τα νέα ελληνικά. Επίσης, πολλοί επιθυμούν να διαβάσουν τον Όμηρο και να γνωρίσουν την Ελλάδα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό. Υπάρχει επίσης κατακόρυφη αύξηση στις πωλήσεις του έργου, σε αντίτυπα δηλαδή της Οδύσσειας. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα μήνα στην Βρετανία έχουν πουληθεί περισσότερο από 50.000 αντίτυπα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η περίοδος έχει σημασία και για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, που σε μια περίοδο που οι κλασικές σπουδές εκεί στη Βρετανία αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και επίσης ακαδημαϊκοί συνεχώς και εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο βγαίνουν, επενθυμίζουν, δηλώνουν ότι η μελέτη των αρχαίων ελληνικών δεν αφορά μόνο τη γνώση της ιστορίας, αλλά αφορά πολλά περισσότερα, όπως την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, την αντίληψη, τις δεξιότητες. Όπως καταλαβαίνετε, μοιάζει λες και έχει ανοίξει ένας ασκός και γίνεται μια τεράστια δημόσια συζήτηση για την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, τη σύγχρονη Ελλάδα και τη γλώσσα. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε από αυτό ή θέλουμε να καταλάβουμε από αυτό ότι η επιτυχία της ταινίας αυτής, της Οδύσσειας, δείχνει και λίγο ότι ο ελληνικός πολιτισμός εξακολουθεί να ασκεί μια γοητεία, αν με τι άλλο, διεθνώς. Και έτσι λοιπόν πάμε με αυτόν τον πρόλογο να καλωσορίσουμε μια γυναίκα που δεν κρύβει την αγάπη της για την Ελλάδα. Μια συγγραφέα που πλέον φέρει και με υπερηφάνεια την ελληνική ηθαγένεια, τη Βικτόρια Χίσλοπ. Αφορμή για την σημερινή κουβέντα είναι όλα όσα σας προανέφερα με αφορμή την ταινία. Θα συζητήσουμε μαζί για το, για παράδειγμα, πώς αυτό το χολιγουντιανό υπερθέαμα μπορεί, έχει τη δυνατότητα να γίνει και το απόλυτο όχημα προβολής για τη χώρα μας, για την ιστορία, τη μυθολογία, για τον πολιτισμό, για όλα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Από την Κρήτη, είμαι στην Κρήτη.
0: Ναι, λοιπόν, βρίσκεστε στην Κρήτη και πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας για άλλη μια φορά. Θα μου επιτρέψει να σου μιλάω στον ενικό, γιατί εδώ μιλάμε για μια σύνδεση στο πρόσωπό σας. Οπότε, αν μπορώ να μιλάμε στον ενικό...
1: Ναι, μπορείς.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, καλώς όρισες. Έτσι κι αλλιώς ζεις μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, εκεί κυρίως στην Κρήτη. Θέλω, αν μπορείς, να μας δώσετε, εμείς το διαβάζουμε, αλλά εσύ έχεις και μια εικόνα, καθώς τώρα ήρθες σε Ελλάδα, ήσουνα στην Βρετανία μέχρι τώρα. Όντως συμβαίνει, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο στα βιβλιοπωλεία, στους δρόμους, στις δημόσιες συζητήσεις με αφορμή την Οδύσσεια?
1: Ναι, όλοι, γιατί μόλις έχω φτάσει στην Κρήτη, ήμουν στο Λονδίνο πριν, και όλοι μιλάνε για την ταινία, όλοι τρελαίνονται, εκτός λίγοι κριτικοί, αλλά γενικά νομίζω είναι η πρώτη φορά που η μυθολογία της Ελλάδας είναι στην κουβέντα, κάθε μέρα, κάθε κουβέντα. Είναι κάτι τόσο θετικό και πρέπει να σου πω ότι είναι μόνο 6 μήνες από που διάβασα εγώ για την πρώτη φορά την Οδύσσια που είχε μεταφράσει από την Emily Wilson, mm-hmm. που είναι μια φοβερή μετάφραση και ήθελα να είμαι λίγο έτοιμη για την ταινία. Έχω διαβάσει στις ελληνικές εφημερίδες ότι όλοι θέλουν να μάθουν ελληνικά. Νομίζω αυτό είναι λίγο υπερβολικό, αλλά είναι πολύ σωστά που οι πωλήσεις για βιβλία που έχει το ίδιο θέμα του Stephen Fry που έχει γράψει δικό του Odyssey.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και αυτό, δηλαδή είχε χτιστεί ένα υπέδαφος νωρίτερα.
1: Ναι, νωρίτερα. Ήταν όπως όλοι εμείς ετοιμάσαμε για την ταινία. Και επίσης, σε όλη την ζωή μου, δεν είχα δει βιβλία στο πρώτο ραφί, στα παράθυρα σε ένα βιβλιοπωλείο, που ήταν ο Odyssey του Margaret Atwood, που είναι πάρα πολύ γνωστή συγγραφέας, που έχει γράψει την δική σου του Πενελόπιαντ, λένε.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, για να μπει εκεί, σε αυτό το ράφι του βιβλιοπωλείου στο πρώτο, στην Τζαμαρία απ' έξω, σημαίνει ότι, αν μη τι άλλο, είναι ένα best-seller αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, είναι best-sellers, ακριβώς, όλοι best-sellers. Και αν είμαι ειλικρινή, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε βρει πολλοί άνθρωποι στην Αγγλία και νομίζω στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, δεν ξέρω, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουν καταλάβει οι άνθρωποι η ολόκληρη ιστορία του Όμηρο, γιατί από παιδικά χρόνια έχουμε σε κάτι διαφορετικά κομμάτια με το δουρέως υπός, για παράδειγμα για ο Κυκλόπς και η Κίρκη, αλλά τώρα θέλουμε να διαβάσουμε όπως ένα μυθιστόρημα.
0: Αφού είδαν την ταινία, προσπαθούν να βρουν κάτι πιο πρωτότυπο.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνουν οι Άγγλοι ότι δεν είναι μόνο μια μικρή ιστορία, αλλά από ένα πολύ σημαντικό έργο με ιδέες και εικόνες που
0: είναι και μηνύματα από και συμβολισμούς.
1: Ναι, και μηνύματα. Φυσικά ο Νόλαν έχει προσθέτει λίγα θέματα.
0: Αλλά χολιγουντιανή παραγωγή είναι, εντάξει. Το περιμέναμε αυτό.
1: Ναι, και έχω μιλήσει με το καθηγητή ο Paul Cartledge, που είναι γνωστός στην Ελλάδα σε πολλούς, και μου είπε ότι περιμένει ότι πιο πολλοί νέοι θέλουν τώρα να σπουδάσουν τα αρχαία ελληνικά, τα κλασικά σπουδές και τα λοιπά. Και όλο αυτό είναι πολύ θετικό για την Ελλάδα.
0: Πολύ θετικό, γιατί και οι κλασικές σπουδές στη Βρετανία αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πρώτη γραμμή επιλογής, ας πούμε, για τους νέους.
1: Ναι. Αυτό είναι σωστό, σωστό. Και νομίζω αυτό με μια ταινία θα αλλάξει.
0: Θα αλλάξει.
1: Και θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστήσω στο Christopher Nolan.
0: Εσύ πιστεύεις, Βικτόρια, ότι για παράδειγμα όλο αυτό που γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δείχνει και λίγο ότι ο ελληνικός πολιτισμός, αν με τι άλλο, εξακολουθεί να ασκεί μια γοητεία διεθνώς? Άλλο αν ξεχνιέται κάποιες φορές, αλλά επανέρχεται με αφορμή να μια πολύ μεγάλη ταινία αυτή τη φορά.
1: Ναι, νομίζω είναι πιο πολύ μεγάλο από αυτό. Θα τελικά Είναι μια ταινία γιατί εγώ το είδα την πρώτη μέρα που μπορούσα και οι εικόνες δεν φεύγουν για τώρα 2 εβδομάδες από το μυαλό μου. Είναι ακόμα μαζί μου και γενικά βλέπουμε ταινίες και μετά 1-2 μέρες είναι πίσω μας. Αλλά ναι, με την Οδυσσέα νομίζω θα μείνει στους μυαλούς. Κάτι φυσικά που θα γίνει δεν έχει καθόλου αμφιβολία, είναι ότι για το τουρισμό η Ελλάδα ίσως δεν θέλει πιο πολύ τουρισμό, αλλά θα γίνει. Νομίζω πιο πολλοί άνθρωποι θα πάνε στη Μεσόνη, όχι μόνο να δουν, αλλά να νιώθουν πώς ήταν στα κλασικά.
0: Τα βήματα. Το θετικό είναι ότι εδώ, αυτό τώρα σε ενημερώνω λίγο για κάτι, ήδη εδώ και στην Ιθάκη και στη Μεθόνη και σε διάφορα μέρη της Πελοπόννησου ετοιμάζουν εκεί οι τοπικοί άρχοντες, η τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα διαδρομές, ομηρικές διαδρομές, έτσι ώστε να μπορούν οι ξένοι από του χρόνου, οι τουρίστες που θα έρχονται και θέλουν να το ακολουθούν πιο οργανωμένα αυτό.
1: Ναι, ίσως είναι για ένα μικρή νησί όπως την Ιεθάκη. Έχω πάει μερικές φορές. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει από την φυσική περιβάλλον και όλα αυτό. Αλλά είναι πολύ φυσική για τους ανθρώπους που έχουν δει μια ταινία τόσο δυνατή με ιδέες και φιλοσοφία. Νομίζω θέλουν να είναι πιο κοντά από πού ήρθε αυτές τις ιδέες.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να στρέψουμε και τους επισκέπτες ή τους ενδυνάμει επισκέπτες, δηλαδή αυτούς που θέλουν κάποια στιγμή να έρθουν στη χώρα και στην πραγματική, δηλαδή τη σύγχρονη ιστορία μας και το τώρα?
1: Ναι, είναι για μένα, γιατί από μέχρι τώρα, σχεδόν μέχρι τώρα, εγώ με ενδιαφέρει πιο πολύ με την μοντέρνη ιστορία της Ελλάδας, γιατί αυτό δεν είναι τόσο γνωστή ανάμεσα τους αναγνωστές μου. Αλλά ναι, νομίζω όταν τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα δεν βλέπουν μόνο μία πλευρά, αν δεν έχει τα ματιά τους κλειστά. Ίσως θα έρθουν για τα αρχαία, για τα κλασικά και επίσης θα δεις το τοπίο, γιατί στην ταινία έχουν δει, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, φυσικά ήταν στην Σικελία και άλλα μέρη που έχουν κάνει γύρισμα, αλλά στο μυαλό τους είναι γενικά η Ελλάδα. Αυτό είναι, συνδέει την ιδέα της ταινίας με το άνθρωπο, με το Οδυσσέα. Λοιπόν, νομίζω είναι κάτι πολύ θετική και αν αρχίζουν να μάθουν αρχαία ελληνικά, πάρα πολύ καλά για όλους μας, γιατί είναι τόσο σημαντική γλώσσα. Ίσως εγώ θα αρχίσω.
0: Θα εμπνεύτηκες και εσύ, θα αρχίσεις και εσύ τα αρχαία ελληνικά.
1: Ναι, φυσικά. Και ίσως μία μέρα θα έχει υπέρτιτλους από την ταινία του Νόλαν στα αρχαία ελληνικά. Αυτό θα έχει υπέρτιτλους από την ταινία του Νόλαν στα αρχαία ελληνικά.

0: Έχεις και την ελληνική ηθαγένεια πια, μοιράζεις τη ζωή σου μεταξύ Λονδίνου και Ελλάδας. Νιώθεις μέρος αυτού?
1: Να νιώθω, συγγνώμη, δεν κατάλαβα ακριβώς.
0: Λέω, εσύ που έχεις φροντίσει μέχρι τώρα, έχεις αναδείξει και εσύ μέσα από τα βιβλία σου, τις ιστορίες σου, την Ελλάδα, εκτός συνόρων, στον κόσμο. Νιώθεις έτσι τώρα λίγο πιο περήφανη ενδεχομένως από ποτέ που συμβαίνει αυτό με τη χώρα μας?
1: Ναι, πάντα. Είμαι, όταν κάτι τόσο καλό γίνεται, είναι όπως είναι γενικά κάθε μέρα, όπως η Ελλάδα είναι δική μας χώρα. Δεν σκέφτομαι, η Ελλάδα εκεί, είναι η Ελλάδα εδώ. Στην καρδιά μου είμαι πιο πολύ κοντά στην Ελλάδα, στην ψυχή μου τώρα που είμαι στην Αγγλία. Αυτό είναι κάτι περίεργο να ακούσουν άνθρωποι, αλλά είναι η αλήθεια. Και όταν μιλάνε θετικά για την Ελλάδα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και όταν μιλάνε αρνητικά, είμαι πολύ θυμωμένη.
0: Θυμωμένη και
1: σαφή. Ναι, θέλω το όπλο μου. Αλλά ναι, είμαι πολύ περήφανη γιατί ξέρω πόσο βοήθεια έδωσε η Ελλάδα στην ταινία, πόσο κοντά ήταν. Και αυτό που θέλω τώρα είναι να κάνει το άλλο epic του Ομηρό, το Ιλιάδ. Θα ήταν wow, αυτό, περιμένω αυτό τώρα. Είμαι υπομονετική.
0: Θέλω τώρα λίγο, αφού με την ευκαιρία που σε έχω εδώ μαζί μας στην εκπομπή, θέλω λίγο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να σταθούμε και λίγο στο νέο σου βιβλίο που περιμένουμε από το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, ναι, έχει μια σχέση με την Οδυσσέα, γιατί βασικά η ιστορία είναι για μερικά παιδιά που μετά το εμφύλιο ήταν μακριά από την Ελλάδα. Μερικοί στην Ουγγαρία και Αλβανία και τα λοιπά με το παιδομάζωμα. Και λίγοι που ήταν στην Αμερική.
0: Άρα επιστρέφεις με μια ευαίσθητη σελίδα της πατρίδας μας, τον ελληνικό εμφύλιο.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο μακριά το ταξίδι τους να γυρίσουν, που είναι μια τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων όταν ξέρουν ότι δεν είναι στο σωστό μέρος. Και τα παιδιά που μεγαλώνουν στην ιστορία μου είναι φανταστικές χαρακτήρες. Δεν ήταν από αληθινή ζωή, αλλά έγινε τέτοιες κατάστασεις. Η ανάγκη των παιδιών και των γονιών που είναι στην Ελλάδα, στην ιστορία μου, να βρουν, να γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι, έχει πολύ κοντινή σχέση με τι
0: γίνεται. Ναι, γιατί εδώ μιλάς για μια προσωπική Οδύσσεια.
1: Ο Οδυσσέας, το ταξίδι του δεν είναι ένα μοναδικό ταξίδι που γενικά δεν έχουν κάνει κανένας άλλος. Είναι πολλοί άνθρωποι είναι μακριά από το σωστό μέρος και θέλουν να γυρίσουν. Αλλά πολλές φορές δεν είναι εύκολο ταξίδι. Και στα ελληνικά ο τίτλος θα είναι «Σκοτεινή θάλασσα», που είναι από την μετάφραση του epic του Ομηρός, και στα αγγλικά «The Wine Dark Sea», που ήταν σε πολλές μεταφράσεις έτσι περιγράφει η μεταφράστρια. Γιατί η θάλασσα είναι τόσο βαθιά, τόσο δύσκολα με το δικό του

0: δυσκολίες και πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, ναι, και με το δεν ήταν. Είναι ένα χαρούμενο τέλος. Ο Οδυσσέας φτάνει στην Ισάκη. Έτσι κάνουν οι χαρακτήρες στο βιβλίο μου. Αλλά ναι, και στις σελίδες του καινούριου μυθιστορήματα μου είναι πολλές φορές όταν διαβάζει κάποιος από τον Οδυσσέα, από το βιβλίο, από το ποίημα. Και, ναι,
1: βλέπει ήταν σύνδεση, βλέπει τη σύνδεση που υπάρχει.
0: Ναι, έχει σύνδεση, γιατί όπως είπα πριν, ήμουν λίγο αργά, αλλά τελικά κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το Όμηρο. Ήξερα, μου είπαν τι, είναι πολύ σημαντικό Όμηρο στην Ελλάδα, όλοι το διαβάζουν στο σχολείο και τα λοιπά, και θρεπόμουν λίγα που δεν είχα διαβάσει πριν, αλλά μόλις τώρα είμαι λίγο έχω διαβάσει τώρα δύο φορές στην μετάφραση και έχω το ένα από το Κάκτος, νομίζω είναι το την εκδότη στην Ελλάδα που έχει, νομίζω είναι αρκετά καινούριο, Όμηρο Οδυσσέα, που έχω στο μπροστά μου.
1: Άρα Βικτόρια, το καινούριο σου βιβλίο πότε το περιμένουμε, από τον Σεπτέμβριο?
0: Στα αγγλικά το τέλος του Σεπτεμβρίου και στα ελληνικά το Νοέμβριο.
1: Ωραία.
0: Νομίζω είναι 7 Νοέμβριο.
1: Πολύ ωραία.
0: Σκοτεινή θάλασσα.
1: Σκοτεινή θάλασσα. Τότε κάπου εκεί θα τα ξαναπούμε. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση από καρδιάς που μας παραχώρησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα και άλλη μια φορά που συνομιλήσαμε ραδιοφωνικά εδώ στο Earth News Radio. Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλές διακοπές. Καλά να περάσεις.
0: Ευχαριστώ. Και επίσης σε όλους που ακούν σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Βικτόρια.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, ελπίζω και εσείς να απολαύσατε την συζήτηση, όπως και εγώ, από την Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στον ήχο μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και την Αρετιβίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος, δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Το επόμενο ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 3. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκύρου, Κυριάκο Αντωνόπουλο, που μίλησε στο σταθμό μας, η φωτιά βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο του νησιού και δεν απειλούνται οικισμοί. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασός και ενίσχυς της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδοστές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάει και στο σύνολό της συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στην περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στην χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας, με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάση του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Τους 100 έδωσε ο αριθμός των νεκρών ανθρώπων κατά τη διάρκεια της μαζικής διέλευσης μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο διοικητής του Ισπανικού θύλακα κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίας για το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά, που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες και τις αγωνίες του λαού μας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας στην επικίδια ομιλία του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ιδρύος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδος στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, βόρειο-δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Καταλάβατε λοιπόν γιατί τελείωσα χθες με τη Μαντόνα. Γιατί το νέο άλμπουμ της Μαντόνα επηρεάζεται από αυτήν την τραγουδίστρια και αυτό το τραγούδι που παίζαμε σε αυτή την εκπομπή, για φαντάσου, στις πρώτες εκπομπές μας το 75. Η Ντόνα Σάμερ, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της χορευτικής μουσικής. Η συνεργασία με τον Giorgio Moroder στη δεκαετία του 70 δεν έδωσε απλά επιτυχίες, άλλαξε την κατεύθυνση της pop, disco και αργότερα ηλεκτρονικής μουσικής. Donna Summer, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι του 2026.

το τι είχαμε ακούσει στην εκπομπή όταν παίζαμε Bee Gees, Donna Summer ή Abba. Όμως, θα θυμίσω την περίφημη φράση του Brian Eno που έβαλε στην άκρη όλους αυτούς που νόμιζαν ότι μια άλλη μουσική είναι καλύτερη από αυτήν. Ο Brian Eno, αφού άκουσε το τραγούδι που ακούτε κι εσείς τώρα, είπε στον David Bowie, «Άκουσα τον ήχο του μέλλοντος».

Η Donna Summer δεν ήταν απλά μια πετυχημένη τραγουδίστρια. Ήταν η φωνή που έδωσε στη χορευτική μουσική αισθησιασμό, θεατρικότητα, τεχνική αρτιότητα και pop απήχηση.

Ο Τζόρτζιο Μόροντερ, ο αρχιτέκτονας του ηλεκτρονικού ήχου, ήταν παραγωγός, συνθέτης και πρωτοπόρος στα synthesizers, εκεί που οι περισσότεροι έφτιαχναν δίσκο με πραγματικά τύμπανα, μπάσο, κιθάρες, έχορδα. Εκείνος άρχισε να χρησιμοποιεί Moog synthesizers, επαναλαμβάνομαι, ηλεκτρικά μοτίβα, μηχανικό απόλυτα σταθερό ρυθμό. Ήταν επαναστατικό για τη δεκαετία του 70, γι' αυτό είπε ο Ίνο εκείνες οι λέξεις.

Καλοκαίρι του 2026. Donna Summer. Κατάλληλη. Εκεί που είσαστε σε κάποια ακρογιαλιά και ακούτε τώρα ή οδηγείτε κάπου αλλού. Τα μηνύματά σας σε Earth News Radio στο Viber με επισημάνεις ερωτήσεις παρατηρήσεις. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Αν και θα ήθελα να ακούμε μόνο μουσική, θα σας δώσω μερικά στοιχεία. Πρώτα για τη Μαντόνα. Θεωρείται ίσως η σημαντικότερη κληρονόμος της Ντόνα Σάμερ. Συνεδίασε dance pop συνδυασμό με τρόπο που έχει ήδη καθιερώσει η Σάμερ. Πολλά από τα πρώτα dance hits της Μαντόνα οφείλουν πολλά στην δίσκο συνδική της δεκαετίας του 70 και της Ντόνα Σάμερ. Η ίδια έχει εκφράσει το θαυμασμό της για την Ντόνα Σάμερ. Kylie Minogue. Αυτή έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι η Ντόνα Σάμερ ήταν από τις μεγαλύτερες επιρροές της. Και τι πήρε από την Ντόνα Σάμερ? Disco pop ύφος, αέριες μελωδίες, dance παραγωγές, λαμπερή σκηνική παρουσία. Θα συνεχίσω μετά να σας πω για την Beyoncé και τη Lady Gaga.

για πάρα πολλές τραγουδίστριες. Και όχι μόνο τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Θυμηθείτε Communards και άλλα. Θα μπορούσα να μιλάω για την επιρροή που είχε η Donna Summer. Μερικές μόνο. Beyoncé έχει αναφερθεί στην Donna Summer σαν σημαντική επιρροή. Στοιχεία που υιοθέτησε η Beyoncé, δυναμικές ερμηνείες, disco grooves, φωνητική δύναμη και συνδυασμό pop, soul και dance. Το άλμπουμ Renaissance του 22 είναι γεμάτο αναφορές στην disco και την κληρονομιά της Summer. Lady Gaga. Η Gaga έχει περιστεί απόλυτα και έντονα από την Donna Summer. Τη θεατρικότητα, τη μόδα, τον ηλεκτρονικό ήχο, τον συνδυασμό pop και dance που είχε καθιερώσει η Donna Summer.

Και σήμερα ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Εδώ βλέπω τους πολλούς θαυμαστές της Donna Summer. Να πούμε για μερικές ακόμα από τις καινούριες. Λέει την Gaga. Η Gaga έχει επηρεαστεί έντονα, όπως είπαμε πριν. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί η Lady Gaga είναι πια σε μια εποχή πολύ μακριά από τη δεκαετία του 70. Η Janet Jackson, παρόλο που δεν φαίνεται, συνέχισε την σύνδεση R&B και dance που είχε ανοίξει Donna Summer. Πολλές παραγωγές έχουν εμφανίσει τις disco επιρροές της Donna Summer. Η Dua Lipa, που είναι από τις καινούριες, εκπροσωπεί τη σύγχρονη αναβίωση της μουσικής disco. Το άλμπουμ αυτό, το Future Nostalgia, βασίζεται σε αυτόν τον ρυθμό. Και δεν είναι μόνο αυτές. Αυτός ο ήχος που καθιέρωσε η Donna Summer με τον Giorgio Moroder είναι πολύ σημαντικός, γιατί είναι ο ήχος που εξελίχθηκε σε διαφορετικά είδη που κυριάρχησαν στις επόμενες δεκαετίες, όταν πια ο κόσμος είχε αποδεχθεί χορευτική μουσική. High energy, Italo disco, synth pop, house, techno, trans, eurodance. Και επίσης σας θυμίζω συγκροτήματα που επηρεάστηκαν από αυτούς. Προσέξτε, Daft Punk, Depeche Mode, Pet Shop Boys, New Order, Kraftwerk, μου το έγραψε και ένας, αλληλοεπηρεάζονται γιατί είναι στην ίδια εποχή. Madonna, την είπαμε αυτήν, η κυριότερη, David Guetta και άλλοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου. Από αέρωση δράμου 4 αεροσκάφη. Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για διπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ χορηγούνται σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης ευλογιάς των εργοπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και των κρουσμάτων αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Προφυλακίστηκε ο Αφγανός για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν 2 διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Telegram. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρόστη κηδεία και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Δεν μπορείτε να σκεφτείτε ή να φανταστείτε οι νεότεροι το τι γινόταν με τους δίσκους σε βινήλιο τότε, βέβαια, στη δεκαετία του 70 και του 80 της Donna Summer. Όλα αυτά τα τραγούδια ήταν νούμερο ένα, χρυσή δίσκη, γράμμι, όλα τα υπόλοιπα μπορεί να κερδίσει μια τραγουδίστρια. Ο Ιταλός παραγωγός της, ο Giorgio Moroder, είναι από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, θυμήθηκε ότι αυτός και ο συνεργάτης του, για το επόμενο το τραγούδι θα σας πω μερικά πράγματα που διάβασα σήμερα το πρωί, το ξέρα, αλλά θέλω να το πούμε για μία ακόμη φορά. Με τον Pete Bilotti, είναι αυτός συνέχεια έγραφε με τον Moroder. Ενδιαφερόταν τότε, είμαστε στο 1978, κάπου εκεί, είχε ξεκινήσει η καριέρα της Donna Summer. Ενδιαφερόταν για το remix ενός κομματιού και δεν είχε αποφασίσει ποιο θα είναι αυτό, αν θα είναι κάτι από τη δεκαετία του 60, αν είναι κάτι καινούριο. Λέει λοιπόν ο Moroder ότι θυμάται ότι οδηγούσα στον αυτοκινητόδρομο του Hollywood και άκουσα την πρωτότυπη εκτέλεση ενός τραγουδιού στο ραδιόφωνο από τον ηθοποιό Richard Harris. Εντελώς αλλού το τραγούδι στην πρώτη εκτέλεση. Σκέφτηκα αυτόν το σπουδαίο για τον Moroder, ότι αν ακούσετε, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτά με τον μεγάλο ηθοποιό. Αν ακούσετε την εκτέλεση την πρώτη και αυτήν, θα το καταλάβετε. Εκείνος λοιπόν είπε ότι αυτό είναι το τραγούδι που ψάχναμε σχεδόν ένα χρόνο.

οι εκτελέσεις που έχω φέρει είναι οι σύντομες των δίσκων 45 στροφών. Ας πούμε αυτό, υπάρχει σε μία εκτέλεση 9 λεπτών περίπου. Κυκλοφορούσαν στην εκτέλεση του άλμπουμ, στην εκτέλεση του maxi single που χρησιμοποιούσαν οι DJs στις δισκοτέκ και στις εκτελέσεις που ακούγονταν στο ραδιόφωνο όπως κάνουμε εμείς σήμερα. Μερικές τραγουδίστρες ακόμα που όσο και αν δεν φαίνεται έχουν επηρεαστεί, το έχουν πει και οι ίδιες δηλαδή αυτό, από την Donna Summer σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, η Whitney Houston, η Mariah Carey κυρίως στις dance εκδόσεις των τραγουδιών της, η Britney Spears, η Roisin Murphy, η Jessie Ware, η Sophie Ellis Bextor, δηλαδή από τις καινούριες αυτές. Η Donna Summer έχει αφήσει μια απίθανη παρακαταθήκη και φαίνεται αυτό ότι έχουν εξαφανιστεί του κόσμου οι τραγουδίστριες από τη δεκαετία του 70, ενώ αυτή και ο ήχος της μαζί με του Moroder παραμένει και είναι ο πιο καυτός ήχος τα τελευταία χρόνια. Την ιδέα αυτή λοιπόν, ότι μια τραγουδίστρια μπορεί να είναι ταυτόχρονα εξαιρετική φωνητικά, καλακούτε τη φωνή που έχει, θεωρείται από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες όλων των εποχών. Κάποιοι την υποτίμησαν επειδή τραγουδούσε χορευτικά τραγούδια. Ακούτε το εύρος της φωνής σε τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε λίγο πριν. Και ήταν βέβαια στην χορευτική μουσική. Αυτή η χρήση της φωνής της σαν μέρος της συνολικής ηχητικής υφής και ήταν και σαν αφήγηση σε πάρα πολλά τραγούδια, έχει φανεί και αυτό. Επίσης ένας συνδυασμός αισθησιασμού, δυναμισμού και καλλιτεχνικής ποιότητας. Είναι η πρώτη των πρώτων. Heaven Knows, ένα επίσης από τα καλύτερα τραγούδια του 1978 για την Donna Summer.

Ήταν Αύγουστος του 1979. Κυκλοφόρησε το Φθινόπωρο. Μπαίνουν στο στούντιο η Ντόνα και η Μπάρμπαρα. Και ανταγωνίζονται ποια έχει η καλύτερη φωνή.

Τυχεροί είμαστε που τα ακούσαμε τότε που έπρεπε να τα ακούσουμε. Η σύνθεση είναι του Βαγγέλη. Η στίχη του Τζον Άντερσον, του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο Κουίνσι Τζόνς είναι παραγωγός. Στα φωνητικά θα ακούσετε Lionel Richie, Dionne Warwick, Michael Jackson, Brenda Russell, Christopher Cross, James Ingram, Kenny Loggins, Patty Austin, Michael McDonald και Stevie Wonder. Όλοι αυτοί κάνουν φωνητικά σε αυτό εδώ.

ένας από τους Yes και ένας από τον Βόλο έγραψαν το τραγούδι αυτό που ακούμε. Με όλους αυτούς θα μπορούσα να παίξω και άλλα πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. 5 ώρες είναι η Donna Summer. Ας πούμε το Last Dance που κέρδισε και το βραβείο Όσκαρ στα τέλη της δεκαετίας του 70 ή ακόμα το περίφημο On The Radio. Όμως τελειώνω με μία από τις τελευταίες επιτυχίες της. Η Donna Summer έφυγε από τη ζωή το 2012. Αυτό εδώ, She Works Hard For The Money, στη δεκαετία του 80. Αύριο επικαιρότητα. Την άλλη εβδομάδα κάποια πράγματα διαφορετικά. Είμαστε στο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Σκύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκύρου Κυριάκο Αντωνόπουλο, που μίλησε στο σταθμό μας, η φωτιά βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο του νησιού και δεν απειλούνται οικισμοί. Πυρκαγιά σε αγροδοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώς και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη ημέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη ημέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδοσωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρο ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάει και στο σύνολό της η συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στη περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στη χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτος, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογίας των εγωπροβάτων, της πανόλης των μικρομυρικαστικών και του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάση του νόμου περί όπλων, τρει στο δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, βόρειο-δυτική άνεμη έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.

0: Γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Έφτασε κιόλας η 6η του Αυγούστου.
1: Θέλουν αλήθεια πως είδαμε τα αστέρια.
0: Και καθυστερήσαμε κιόλας για να παίξουμε αυτό το κομμάτι.
1: Να κρέμονται γλυκά.
0: Κάθε Αύγουστο παραδοσιακά το παίζουμε.

0: και 8. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Στο μένουμε εδώ, στο Air News Radio 105,8. Και επειδή είμαστε και λίγο ντούμπλεξ, έχουμε και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ μαζί μας, τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Μαλλιά βρεγμένα, δάχτυλα πλεγμένα.

0: Στη θάλασσα, στη θάλασσα, μαζί και καθόλου χώρια. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, αλλά ξέρετε, η επικαιρότητα ως συνήθως θα μας πάει στον ομό Ηλίας, στην Αγία Μαρίνα. Έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για να μας δώσει το στίγμα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και λίγα λεπτά, η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με πριν από περίπου 40 λεπτά με μία ώρα, καθώς η πυρκαγιά φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά. Η ύφεση είναι στην Βόρεια Ηλία, στο Δήμο Ανδραβίτας Κυλλίνης, στη θέση Αγία Μαρίνα, κοντά στην Βάρδα. Αλλά η εικόνα τώρα είναι καλύτερη, διότι επιχείρησαν 3 αεροσκάφη, απανωτές ενέργειες δρύψης και περίπου 15 πυροσβεστικά οχήματα μαζί με την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται και φαίνεται ότι κερδίζεται προς το παρόν για να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Έχει κάψει γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες και έχει φτάσει 10 με 15 μέτρα μακριά από τις δασικές εκτάσεις. Φαίνεται ότι μάλλον δεν θα ακουμπήσει δάσος και δεν θα έχουμε επέκταση. Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνονται κυλιδώσεις, αυτή την ώρα υπάρχει ισχυρός άνεμος και φοβούνται στην πυροσβεστική τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων.
0: Υπάρχει ισχυρός άνεμος, είπες, ναι. Παναγιώτη, ναι.
1: Ακριβώς, έπαιρνε ισχυρός άνεμος. Τώρα φαίνεται λίγο να υποχωρεί και η μάχη, τα πυροσβεστικά έχουν παραταχθεί σε ένα σημείο προκειμένου να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Είναι, έτσι όπως το βλέπω, 10, 15, 20 μέτρα ή παραπάνω η απόσταση από τις γεωργικές εκτάσεις από τις δασικές.
0: Τόσο
1: φαίνεται
0: κοντά.
1: Να το πετυχαίνουν προς
0: ναι,
1: το παρόν.
0: Ναι, γιατί φαίνεται, έτσι όπως καταλαβαίνω και εγώ, την έπιασαν από νωρίς που λέμε τη φωτιά.
1: Ακριβώς, είναι έχουν περιορίσει σε γεωργικές εκτάσεις.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι εδώ βρίσκεται ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο Ηλίας για να ερευνήσει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, διότι προσπαθούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο τέτοια ώρα, γύρω στις 3.30-4 φωτιά σε γεωργική έκταση.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλά τα λες.
1: Το θετικό
0: είναι ότι οι περισσότεροι αγρότες βέβαια σέβονται πάρα πολύ και ακολουθούν τις οδηγίες, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θεώρησαν ότι πρέπει να κάψουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με αέρα και τόσο ξηρό κλίμα και τόση θερμοκρασία υψηλή, ότι πρέπει να ξεκινήσουν να κάψουν κάτι στα χωράφια τους.
1: Ακριβώς, και επειδή πρόκειται για γεωργική έκταση, είναι στον κάμπο της Ηλίας, τεράστιο κάμπο, έφορη έκταση. Αν μια φωτιά εδώ ξεφύγει, η οικονομική ζημιά στην πρωτογενή παραγωγή γενικότερα θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Έχεις δίκιο, Παναγιώτη, έτσι είναι γι' αυτό το νομό ειδικά. Να ρωτήσω, επειδή το έχω λίγο απορία, επειδή υπάρχει και άλλη Αγία Μαρίνα, δεν είναι αυτή στα Δουνέικα που είναι προς τα κάτω?
1: Όχι, είναι στα Δουνέικα, ξέρεις, την παραλία.
0: Είναι στη Βόρεια Ηλία, είπες, δηλαδή.
1: Στην
0: Κατάφη, τη Δάφνη κοντά.
1: Μετά τη Βάρδα προς το Ψάρι. Κοντά Μάλιστα. στα όρια του νομού.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλά μας τα λες μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει εκεί και ακόμα καλύτερα θα ελεγχθεί η κατάσταση για την συγκεκριμένη πυρκαγιά, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με την φωτιά αυτή. Νωρίτερα και μία στη Σκύρο, η οποία επίσης ελέγχθηκε, και ακόμα νωρίτερα στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Έτσι, εκεί να παραμένουμε. Όπως είπαμε, έτσι και λίγο χαρακτηριστικά και χαριτολογώντας, γιατί η μέρα και ο μήνας και η ζέστη και οι συνθήκες οι γενικότερες, οι καιρικές και άλλες, το επιτρέπουν. Λέγαμε με τη Βούλα, λίγες να είναι και μικρές οι φωτίτσες, οι φωτιές, να είναι φωτίτσες. Και επειδή εμείς μας αρέσει πάρα πολύ να ευνηδιάζουμε και λίγο με το ελληνικό μας ρεπερτόριο, αγαπούμε πολύ, όπως έχετε καταλάβει, τις live, τις ζωντανές εκτελέσεις,

Επειδή έχουμε γίνει και ασανσεράτη, μη μου παρεξηγήσετε τον όρο, δηλαδή με πολύ μεγάλη μας χαρά, είδαμε και εμείς και διαπιστώσαμε ότι στα ασανσέρ του Ραδιομεγάρου έχουν τοποθετήσει tablets και οθόνες, έτσι ώστε να ακούνε οι επιβάτες, αυτοί που πηγαίνουν έρχονται, είτε είναι επισκέπτες είτε είναι οι υπάλληλοι εδώ, οι συνάδελφοι, να ακούνε ραδιόφωνο. Και μας αρέσει πολύ αυτό. Αν τώρα στους ανελκυστήρες υπάρχει το Air News Radio ζωντανό, σας χαιρετούμε και εσάς.

0: καρδιά.
1: Μας αρέσουν που λέτε οι ζωντανές εκτελέσεις, γιατί σίγουρα το μυαλό μας πηγαίνει σε κάποια πολύ ωραία ακροατήρια που υπάρχουν, που βρίσκονται και ακολουθούν τους αγαπημένους καλλιτέχνες σε ζωντανές συναυλίες. Υποθέτω τώρα συναυλίες καλοκαιριού, σαν αυτή εδώ.
0: Μου έχεις κάψει την καρδιά.
1: Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Δώσαμε αρκετό χρώμα νομίζω, θαλασσινό, καλοκαιρινό, αυγουστιάτικο, και πού είστε ακόμα, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή και μένουμε Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Οπότε ναι, μπορούμε να κάνουμε συντροφιά, να παρακολουθούμε την επικαιρότητα, να ενημερωνόμαστε και ταυτόχρονα να βάζουμε και πολλές νησίδες μουσικής, πολιτισμού και όλα τα ωραία πράγματα που μας πλαισιώνουν. Την ανθρώπινη δραστηριότητα με δύο λόγια. Που λέτε, κυρίες και κύριοι, ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και είχαμε μια απορία. Θα συμφωνήσουν ή δεν θα συμφωνήσουν το Ιράν και το Ομάν για διάδρομο για τα πλοία στα στενά του Ορμούζ? Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν συμφωνήσει να ανοιχτεί διάδρομος για να περνούν ελεύθερα τα πλοία στα στενά του Ορμούζ, και γενικά υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας εννοείται ότι τάσσονται αρκετές χώρες που ενδιαφέρονται. Αλλά από την άλλη μεριά, το ίδιο το Ιράν διαμηνύει και υποστηρίζει ότι όλη η τήρηση της συμφωνίας για το Ορμούζ που εγκρίθηκε με το Ομάν, επαναλαμβάνω, συμφωνία μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά η είδηση στην ουσία, όσο και να μας αφορά αυτό, δηλαδή ο ελεύθερος διάπλους, οι τιμές της ενέργειας, τι γίνεται με την αυσιπλοεία κτλ., η είδηση ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα από την πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου ο προοδευτικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, κρατήστε αυτό το όνομα γιατί μάλλον θα το συναντήσουμε μπροστά μας, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, 41 ετών μόλις και γιατρός, εξασφάλισε με οριακή διαφορά το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μίσιγκαν για μία έδρα στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που πρόκειται να λάβουν χώρα. Και λέμε, τι είναι όλα αυτά, τι συμβαίνει στο Κόμμα των Δημοκρατικών, γιατί ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ και άρχισε να χαρακτηρίζει έτσι με διάφορους χαρακτηρισμούς καθόλου κολακευτικούς τον καινούριο υποψήφιο, τον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ. Και φυσικά, πού πήγε το μυαλό μας? Πήγε το μυαλό μας στον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον καθηγητή Πέτρο Βαμβακά, πολιτικών επιστημών, πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων από το Emmanuel College, τον ΗΠΑ, και τον έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
1: Πώς είστε? Καλησπέρα.
2: Καλά, ωραία.
1: Ηνωμένες Πολιτείες σας βρίσκουμε, Βοστόνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βοστόνη.
1: Πώς είναι ο καιρός?
2: Ωραίος είναι, έχουμε λίγο υγρασία που είναι το καλοκαίρι εδώ, είναι έτσι, έχει τη δεδομένη υγρασία του Βοστόνη ιδιαίτερα.
1: Mm-hmm. Την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει φτιαρίζατε χιόνι.
2: Έχουμε όλα τα κέρια καφέ.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Σας συναντούμε σε διάφορες εποχές του χρόνου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πώς να το πω τώρα, έχει αξία να εστιάζουμε σε μία εκλογή, σε μία επικράτηση όπως αυτή του Ελ Σαγέντ στην πολιτεία του Μίσιγκαν? Σημαίνει κάτι να πούμε ότι ο Ελ Σαγέντ είναι και αυτός δημοκρατικός, όπως δημοκρατική ήταν και η ανθυποψήφιά του, πώς να το πούμε, η αντίπαλή του υποψήφια, η Χέιλι Στίβενς?
2: Αλλά,
1: ναι. Για πείτε μας εσείς λοιπόν, έχει σημασία αυτό, σημαίνει κάτι?
2: Ναι, σημαίνει κάτι, και σημαίνει κάτι το οποίο διαδραματίζεται εδώ και μια δεκαετία, θα έλεγα. Έχουμε μια μετατόπιση των πολιτικών κομμάτων στην Αμερική, και η υποψηφιότητα του κυρίου Τραμπ το 2016, αλλά και η άνοδος του Μπέρνι Σάντερς τότε, υποδεικνύει μια πιο λαϊκή μορφή στα πολιτικά γίγνεσθε της Αμερικής. Οι δημοκρατικοί τα τελευταία 10 χρόνια είχαν καταφέρει να κρατήσουν αυτό το λαϊκό ή το λαϊκιστικό μάλλον φορέα μέσα στο κόμμα τους, και με την εκλογή που επέβαλαν της Χίλαρη Κλίντον το 2016, αλλά και με την επιλογή του Biden και την επιλογή του Κάμαλα Χάρις. Αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, με την εκλογή του Μαμτάνη και μετέπειτα και στο Κολοράδο και σε άλλες πολιτείες, είναι το γεγονός ότι Είναι το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτή η φωνή την οποία οι δημοκρατικοί είχαν κατευνάσει να βγαίνει στην επιφάνεια. Και βλέπουμε προφανώς ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαιρεθεί στα δύο, αυτή που είναι πιο συντηρητική μέσα στο κόμμα και εκείνη που είναι πιο αριστερή πλευρά, θα έλεγα, του κόμματος.
1: Ναι.
2: Και το βλέπουμε, δηλαδή το έχουμε δει και οι Ρεπουμπλικανοί και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να το επωφεληθεί βάζοντας την ετικέτα του σοσιαλιστή ή βάζοντας την ετικέτα του κομμουνιστή, κάτι το οποίο έχει αντανακλαστικά σε αυτή την κοινωνία, η οποία έχει αντανακλαστικά τα οποία είναι αντανακλαστικά ενός αιώνα, θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Έχουν δηλαδή συνιστώσεις και οι δημοκρατικοί, θα έλεγα, όπως μπορούμε να το πούμε και για δικά μας κόμματα. Ναι.
2: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που βλέπουμε στην Ευρώπη, με το αμερικάνικο, έτσι, με τον αμερικάνικο τρόπο. Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι αριστερά του κέντρου δεν μπορεί να εκφράσει ένα λόγο ο οποίος να μπορέσει να επικρατήσει το ευρύτερο κέντρο. Και εκεί γίνεται η μεγάλη διαμάχη. Το ίδιο γίνεται και στους Ρεπουμπλικανούς. Το γεγονός είναι ότι στους Ρεπουμπλικανούς έχει επικρατήσει ο Τραμπ και έχει κατευνάσει αυτές τις φωνές. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διαίρεση υπάρχει και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς. Απλώς θα το δούμε όταν ο κύριος Τραμπ θα φύγει από το προσκήνιο πολύ πιο έντονα.
1: Μάλιστα. Άρα έχει μέλλον η ιστορία, από ό,τι καταλαβαίνω, η αντιπαράθεση, οι οσμώσεις που μπορεί να γίνονται και στους κόλπους του κόμματος των Δημοκρατικών, αλλά και ο αντίκτυπος στους Ρεπουμπλικανούς. Και τελικά δεν είναι τόσο μακρύς ο δρόμος προς τον Νοέμβριο. Φτάνουμε σιγά σιγά. Φαντάζομαι ότι θα κορυφωθεί.
2: Λιγότερο από 100 μέρες, θα έλεγα.
1: Ναι,
2: λιγότερο από 100 μέρες. Και αν κοιτάξετε και το σλόγαν του El Said, λεφτά εκτός πολιτικής, λεφτά στις τσέπες του λαού, μια τέλος στους πολέμους διαρκείας, απλά συνθήματα τα οποία έχουν απήχηση όχι μόνο εδώ στο αμερικάνικο κοινό, νομίζω σε ένα ευρύτερο κοινό αυτή τη στιγμή. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η καταγωγή του, είναι Αιγύπτιος στην καταγωγή, Αμερικανός υπήκος βέβαια, η γυναίκα του Ινδύ, το είπε και αυτός στο λόγο που έβγαλε προχθές το βράδυ, ότι αυτός ο Αιγύπτιος, η γυναίκα του Ινδύ, τα παιδιά τους Αμερικανοί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο χτυπάει και τους δημοκρατικούς σε αυτά τα κινήματα της ταυτότητας και κατά πόσο αυτά έχουν απήχηση ακόμα σε ένα κοινό το οποίο ο κύριος Τραμπ τα έχει κατευνάσει, θα έλεγα, τον τελευταίο χρόνο με την άνοδο του στην Προεδρία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που κάποιος θα το κατέγραφε ως ελάττωμα, δηλαδή το να είναι από άλλη χώρα, από άλλο θρήσκευμα και η γυναίκα του το ίδιο, αυτός το προέβαλε ως κάτι που σημαίνει μια συμπερίληψη, να το πούμε έτσι, που λέμε και την φράση και είναι πολύ της μόδας. Δηλαδή ότι δεν παίζουν ρόλο αυτά, ότι τα έχει ξεπεράσει μπροστά στην αποτελεσματικότητα και την πολιτική, ας πούμε, οξύτητα που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο σαν το δικό του ή κάποιο άλλο που μπορεί να αναδεικνύεται από καιρού εις καιρών.
2: Είναι ο φιλελεύθερος λόγος, ότι δεν, η ταυτότητά μου, ποιος είμαι, τι χρώμα είμαι, ποια είναι η σεξουαλικότητά μου, η θρησκεία μου, δεν παίζουν ρόλο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αυτός ο φιλελεύθερος λόγος, ο οποίος διακυβεύεται παντού σήμερα, θα έλεγα.
1: Ναι.
2: Ας κοιτάξουμε και το μεταναστευτικό. Δηλαδή, πάνω σε αυτό είναι και το μεταναστευτικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε 6,5 εκατομμύρια Ουκρανούς, το οποίο δεν γίνεται και τόσο μεγάλο θέμα, αλλά με τους Τούρκους, τους Μαροκινούς, τους Αλγερίους, είναι τεράστιο το θέμα και στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Άρα έρχεται ο κύριος Αμπντούλα Σαΐντ να πει ότι εγώ είμαι σε αυτό το ιδεολογικό στρατόπεδο και νομίζω και εκεί θα υπάρχει ένας διάλογος μέχρι τις εκλογές και βλέπουμε και τους Ρεπουμπλικανούς να αντιδρούν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι αρχίζουν όλοι τη συζήτηση και λένε ο μουσουλμάνος νίκησε, που πήρε το χρήσμα ή ο μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και αυτά είναι μέσα στο διάλογο στον οποίο γίνεται στην κοινωνία, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Από αυτά δύσκολα θα ξεφύγουμε. Υπάρχουν στεγανά, υπάρχουν ετικέτες.
2: Ακριβώς.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα, κύριε Βαμβακά, κύριε καθηγητά, στο άλλο θέμα που φαντάζομαι απασχολεί και την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης και ακούγεται το τελευταίο διάστημα για τις ποσότητες πυρομαχίας μαχικών που διαθέτουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα αποθέματά τους. Ναι. Ο Τραμπ είπε ότι διαθέτουμε τεράστιες ποσότητες και όποιος διαδίδει το αντίθετο θα τον κυνηγήσουμε. Πώς το βλέπουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ένα από τα πολύ παράξενα ή περίεργα ή αξιοσημείωτα είναι αυτό που βλέπουμε στις αγορές αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις αγορές στην Αμερική, οι οποίες να πηγαίνουν προς τα πάνω και να μην καθόλου να κάπτονται από το τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Άρα νομίζω σε ένα σημείο έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε σε πολέμους διαρκείας, με αναλαμπές, με συνθήκες, με διάφορες τροποποιήσεις, αλλά θα είναι ένας πόλεμος διαρκείας. Τώρα κατά πόσο αυτός ο πόλεμος διαρκείας οφείλεται στην έλλειψη πυρομαχικών καυσίμων ή άλλων υλών, γίνεται μια σπέκουλα, θα έλεγα, σε απλά ελληνικά, ναι, όσον αφορά και πού βρίσκεσαι, ποιο στρατόπεδο βρίσκεσαι. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικανοί, αν ακούσουμε τα μέσα ενημέρωση των Ρεπουμπλικανών, όπως το Fox, θα έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, αποδέχονται την αφήγηση του κυρίου Τραμπ. Αν κοιτάξουμε τη μεριά των Δημοκρατικών, η αφήγηση είναι διαφορετική. Η Αμερική έχει φτάσει στα όρια της, δεν μπορεί να τα απεξέλθει, γι' αυτό γίνεται και η μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία και την έλλειψη πυρομαχικών. Η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση, ναι, αλλά έχουμε ένα πόλεμο και ένα μέτωπο το οποίο περιγράφει ο George Orwell στο 1984, ένα πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία.
1: Το αγαπημένο μου βιβλίο τώρα αναφέρατε. Πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία, όντως. Με ολέθρια, με οδυνηρά αποτελέσματα πάντως, να κάνω και λίγο spoiler, ακριβώς, που δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο.
2: Για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι στο μέτωπο, για εμάς που δεν είμαστε στο μέτωπο, εγώ που βρίσκομαι στην Βοστόνη αυτή τη στιγμή, εσείς που είσαστε στην Αθήνα, υπάρχει μια καθημερινότητα, δεν το βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Εφόσον το μέτωπο είναι κάπου μακριά από εμάς, και είναι κάτι το οποίο είχε πει και ο George Bush το 2003, όταν έκανε την επίθεση στο Ιράκ, είναι καλύτερα να τους πολεμάμε εκεί παρά να τους πολεμήσουμε εδώ. Mm. Άρα μεταφέρουμε το μέτωπο εκτός της καθημερινότητάς μας και κάνουμε μια διαφορετική πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι. Όπως γίνεται και με το μέτωπο των πυρκαγιών εδώ πέρα, όπως έχετε παρακολουθήσει,
2: δυστυχώς,
1: κύριε Βαμβακά, άλλο είναι να τα λέμε εμείς από την ασφάλεια του σπιτιού μας ή ακόμα και του εκφωνητηρίου εδώ του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, και άλλο να ενεργείς στο πεδίο. Σας ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ και σας χαιρετώ. Πολλούς χαιρετισμούς.
2: Να είστε καλά,
1: γεια
2: επίσης
1: σας,
2: στους ακροατήρες σας. Γεια σας.
1: Είχαμε πάει λοιπόν μια μικρή βόλτα στην αγαπημένη μας Βοστόνη, που έχει, λέει, και λίγο υγρασία αυτόν τον καιρό. Συναντήσαμε τον κύριο Πέτρο Βαμβακά και συζητήσαμε τα αμερικανικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος θέματα. Και τώρα θα πάμε στο και μισή τίτλοι ειδήσεων από τον Γιώργο Τσούκαλο, να έχουμε μια συνοπτική ενημέρωση και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς, αγροτοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου, από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέρριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει στο Πασόκ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Τραυματισμένη εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγνους Μπρίνερ μετά την κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλικιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, πιθανότητα με μονωμένο καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.

από τους μαγικούς μετανάστες και αυτό το τραγούδι εδώ στην ξένη χώρα. Γιώργος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος και Λάκης Χαλκιάς.

Ανεξίτηλο το αποτύπωμα λοιπόν του Λάκη Χαλκιά στο ελληνικό τραγούδι. Το σπουδαίο ερμηνευτή αποχαιρέτησαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, πλήθος κόσμου. Και η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη ως ελάχιστος φόρος τιμής στην πολύχρονη προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό εν γέννη. Ο Λάκης Χαλκιάς, που νομίζω ότι... Δεν το νομίζω καθόλου, είμαι σίγουρη ότι το μέταλλο της φωνής του, ο τρόπος ερμηνείας, η δωρική παρουσία και η όλη παρουσία του γενικά στη δημόσια και καλλιτεχνική ζωή της χώρας θα μείνουν αξεπέραστα. Ήταν αυτό που λέμε sui generis, ο Λάκης Χαλκιάς, τελεία και παύλα. Εδώ είμαστε πάντα στο «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής. Όπως έλεγα νωρίτερα ότι δεν κατάλαβα για πότε φτάσαμε στις 6 Αυγούστου και χρόνια πολλά κιόλα σήμερα, γιατί έχουμε σωτήριδες και σωτηρίες, ου, πολλούς με το ωραίο αυτό όνομα. 6 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρος, μια μεγάλη γιορτή που τι ωραία που εξακολουθεί να γιορτάζεται εκκλησιαστικά και πανηγυρικά. Σε πολλές κομοπόλεις, πόλεις και χωριά, σε όλη την Ελλάδα, υπηρετική και νησιωτική, είναι μια εμβληματική μέρα τέλος πάντων, μια σπουδαία μέρα και ο Εσπερινός χθες και σήμερα και απόψε ακόμα. Και προχωράμε γιατί ο Αύγουστος έχει τη δική του, πώς να το πω, μορφή. Έχει μια ατμόσφαιρα δική του και με τις πανηγύρις και με τις πανσελίνους και με τα περίεργά του και τις φωτιές και με τα δύσκολα γεγονότα και τις απώλειες, μα πάνω απ' όλα με τα φεγγάρια του. Έβλεπα ότι στις 12 Αυγούστου πρόκειται να γίνει ένα τριπλό αστρονομικό γεγονός και ευθυγράμμιση πλανητών και ολική έκλειψη ηλίου και το φαινόμενο των Περσίδων. Κουνάει το κεφάλι της, το έχεις παρατηρήσει, το έχεις διαβάσει και εσύ, Βίβιαν. Η Βίβιαν Νικολοπούλου που επέστρεψε από άλλα προγράμματα και έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μετά τη Μαρίλια Γεροντίδη. Δύο κορίτσια υπέροχα στον ήχο, Μαρίλια Γεροντίδη νωρίτερα και Βίβιαν Νικολοπούλου τώρα. Έχουμε κανονίσει εμείς συζήτηση και από όλα στις για τις 12 Αυγούστου, καλά να είμαστε και τότε. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και θέλω να πάω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί για παράδειγμα ο Πέτρος λέει: «Μεγάλωσα με πολύ πολύ αγάπη, λαχτάρα, επιθυμίες και όνειρα για το καλοκαίρι που θα μας πάρει από το μίζερο χειμώνα από το χέρι». Έτσι είναι όπως το λες, Πέτρο, αλλά μετά λέει: «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα αντιστραφεί και τα καλοκαίρια μας θα γίνονται εφιάλτες και μάλιστα τραγικοί εφιάλτες. Ποιος το περίμενε? Έλαντε». Και αυτό πραγματικά έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα. Και δεν νομίζω ότι μόνο η νοσταλγία, οι μνήμες και οι αναπολύσεις μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό που ζούμε τώρα, αυτό το σοκ και δέος. Έχεις απόλυτο δίκιο, ευθυγραμμίζομαι. Ο Σπύρος, καλησπέρα λέει, τα έβαλε πάλι με το βαθύ κράτος, το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό. Δηλαδή με τον εαυτό του και το κόμμα του, τι να πει κανείς, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Αναφέρεσαι βέβαια στις ρίσεις του, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης μας στέλνει την ευχή για καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, Earth News Radio παντού λέει, γιατί ο ίδιος είναι στη Λέρο, το μαρτυρό. Ο Angel, ευτυχώς αυτά τα τραγούδια είχαν περηφάνεια και δυναμισμό λέει, όπως αυτό το «Εδώ στην ξένη χώρα» που ακούσαμε, και μάλιστα αναφέρεται σε όλα τα λεγόμενά μας εδώ ότι το θέμα της ηλίας δεν είναι με τους 64 της ηλίας και τους 100 στο μάτι κλπ. Και εγώ αυτό σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια, Angel, αλλά δεν θέλησα να το αναφέρω. Επίσης κάτι πολύ καλό. Πολύ καλό. Όχι ταμπλέτες στα σανσέρ, λέει, γιατί μπορεί κάποιος να πατάει stop για να μας ακούσει.

άλλο πολύ ωραίο μήνυμα, Βασίλη. Τώρα ξέρω εγώ να το διαβάσω όλο. Α, θα το πω γύρω-γύρω. Ότι σου αρέσει, ας πούμε, και το περιτύλιγμα και το περιεχόμενο. Και αυτό το περί κρυμμένης αξιοπρέπειας το κρατώ. Είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λες να είναι κρυμμένη, να την κρατώ κρυμμένη. Κακός. Πρέπει να την βγάλω στην επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ που το παρατηρείς και το διατυπώνεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, φυσικά και εκεί, συνέχεια, αδιάλειπτα και ασταμάτητα.

Πάντως, αν και αυτό τώρα δεν είναι και πολύ σωστό, αλλά ξέρετε, εμένα μου αρέσει να κουβεντιάζω με τους ακροατές και να ανοίγω, να φτιάχνω ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, δεν είναι αυτό το ξύλινο πράγμα. Συνέντευξη, τραγούδι, χαιρετισμός, γεια σας. Δεν θέλω εγώ να το κάνω έτσι το ραδιόφωνο, τέλος πάντων. Μου αρέσει πάρα πολύ μερικά πράγματα που διαπιστώνετε και μόνοι σας και λέτε. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα, πώς να το λέω, εσκεμμένο. Δεν γίνεται τίποτα τεχνιέντος. Ό,τι ακούτε, ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό και είναι.

0: Και μέχρι η Βούλα να μας κάνει τη σύνδεση με το επόμενο θέμα μας, πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ πολύ σοβαρό, ήθελα και εγώ να σχολιάσω με τη σειρά μου, όχι τόσο τη συνάδελφο ρεπόρτερ που γελούσε νευρικά ή όχι την ώρα του ρεπορτάζ μπροστά από τα καμένα, τις καμένες εκτάσεις στο τηλεοπτικό κανάλι που εργάζεται, αλλά περισσότερο με την έκταση που πήρε το θέμα και τόση ανάγκη για σχολιασμό ή υπεράσπιση της συναδέλφου. Την οποία δεν γνωρίζω βέβαια, δεν γνωρίζω προσωπικά. Να πούμε τη μαύρη αλήθεια, όπως και να το δούμε βρε παιδιά, ήταν λάθος, ήταν αστοχία. Και δεν νομίζω ότι ήταν νευρικό το γέλιο, και εγώ το ονόμασα νευρικό. Δεν ήταν νευρικό, ήταν λάθος. Δεν χρειάζεται να πέφτουν όλοι πάνω για να κάνουν τους politically correct και να την υπερασπίζονται και όλες οι ενώσεις και ακόμα και οι πυροσβέστες. Εγώ δεν το κατάλαβα. Μπράβο όμως, αφού κατάφερε να κερδίσει τόση πολύ συμπάθεια για κάτι που η ίδια έπρεπε να αποφύγει ή να ζητήσει συγγνώμη. Τι να πω, μάλλον έχουν αντιστραφεί πάρα πολύ τα πράγματα και τα social media και δεν ξέρω τι άλλο, το έχουν γυρίσει το πράγμα τελείως διαφορετικά από αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική και ο επαγγελματισμός. Αχ, James Blunt, σε κατακρεούργησα για στο τραγούδι, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε τώρα, να μάθουμε τώρα, γιατί η έλλειψη αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σαμποτάρει την ίδια την πράσινη ενέργεια, αν το λέω σωστά. Θα σας πω γιατί. Γιατί σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις λεγόμενες ΑΠΕ, όμως δεν έχουμε το αποτέλεσμα, το ισοδύναμο αποτέλεσμα που θα περίμενε κανείς. Και ο κύριος Σταύρος Παπαθανασίου, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, θα μας το εξηγήσει. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ο οποίος έχετε και πρωτοστατήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια να τοποθετηθούν, να τοποθετούνται ΑΠΕ, θα μας το πείτε πολύ καλύτερα βέβαια εσείς, και να εξοικονομείτε πράσινη και φτηνή ενέργεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι από χρόνια τώρα υποστηρίζουμε την ελληνική πολιτεία με όλους τους τρόπους και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και σταδιακά στην ανάπτυξη της αποθήκευσης, την ενσωμάτωση όλων αυτών των νέων χώρων στα δίκτυά μας και στις αγορές και παράγονται αποτελέσματα. Πάντοτε υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να γίνει, αλλά είναι γεγονός ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα σε σχέση με το που βρισκόταν 5 ή 10 χρόνια πριν δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα. Ο βαθμός αξιοποίησης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών είναι πολλαπλάσιος. Έχουμε μια διήθυνση που ξεπερνάει το 50%, μιλώντας μόνο για την αιωλική και την ηλιακή.
0: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά γιατί θέλουμε να σας ακούμε καθαρά. Έχω την εντύπωση ότι αν είστε σε ανοιχτή ακρόαση και καλώς κάνετε αν οδηγείτε, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, χάνουμε λέξεις. Αν μπορείτε να.
1: Το μόνο που μπορώ να κάνω κύριε Καραγιάννη είναι στο επόμενο πάρκινγκ,
0: ναι,
1: να σταματήσω λέξη στο κινητόδρομο και δεν έχω.
0: Καλά κάνετε.
1: Βεβαίως
0: πολύ σωστά κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί παρόλα αυτά έχετε ανταποκριθεί. Το είχατε αναφέρει στην συνάδελφο ότι θα έχουμε πρόβλημα ίσως με την. Αν μπορέσετε να σταματήσετε να σας ακούσουμε καλύτερα. Είπατε λοιπόν στο τέλος ότι το ιστορικό αυτό ρεκόρ, δηλαδή τον. Πώς μας το είπατε, πρέπει να το επαναλάβετε παρακαλώ.
1: Σε ετήσια βάση.
0: Ναι.
1: Στο ηλεκτρικό μας σύστημα καλύπτουμε περισσότερη από τη μισή ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές πηγές, από αιωλική και ηλιακή ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το ποσοστό φτάνει περίπου το 60% αν συμπεριλάβουμε και την υδροελεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ μεγάλο σταθμό
0: στις
1: καταλεγόμαστε στις πρώτες χώρες παγκοσμίως, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι το δικό μας ενεργειακό σύστημα και ηλεκτρικό σύστημα είναι ένα σύστημα που παραδοσιακά βασιζόταν στα ορυκτά καύσιμα, στους λιγνίτες και συνέχεια στο φυσικό αέριο.
0: Έχουμε ξεπεράσει αυτή την παραγωγή από τα ορυκτά, έτσι.
1: Βεβαίως, κατά πολύ. Κατά πολύ και λένε αυξανόμενη η διείσδυση στον ΑΠΕ. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως με την ακραία αύξηση της διείσδυσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο τις ώρες που έχουμε μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ να μην έχουμε αρκετή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Με αποτέλεσμα το πλεώνασμα αυτό της παραγωγής, το οποίο δεν μπορεί να αποθηκευτεί γιατί δεν έχουν και αρκετή αποθήκευση, να περικόπτεται, να μην αξιοποιείται δηλαδή, ενώ θα μπορούσε, αν είχαν αποθήκευση, να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε ώρες κατανάλωσης που δεν έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, δηλαδή πρακτικά τα βράδια.
0: Να ρωτήσω, συγχωρέστε μου την έλλειψη γνώσης, άλλωστε γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας. Όταν λέτε αποθήκευση, δηλαδή πού και πώς αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ?
1: Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι, δύο τεχνολογίες όπως λέμε. Ένας είναι παραδοσιακός και λέγεται αντλησιοταμίευση, που σημαίνει τι, ότι όταν έχω πλεώνασμα παραγωγής βάζω σε λειτουργία αντλίες, ανεβάζω νερό σε υψόμετρο και αποθηκεύω την ηλεκτρική ενέργεια με την οφή δυναμικής ενέργειας, μηχανικής ενέργειας. Και όταν έχω έλλειμμα παραγωγής, επιτρέπω σε αυτό το νερό να πέσει και να κινήσει ένα συνηθισμένο υδροελεκτρικό σταθμό, να το αποστέψουν και να παράξει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η τεχνολογία παραγωγής υπάρχει περισσότερο από έναν αιώνα τώρα, και στο ηλεκτρικό μας σύστημα έχουμε δύο τέτοιους μεγάλους σταθμούς, το Θησαυρό και τη Σφικιά, στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίοι αφρίζουν μια σημαντική ισχύ, 700 περίπου μεγαβάτ, θα ανήκουν στην ΔΕΗ, λειτουργούν για 25-30 χρόνια τώρα και βοηθούν το ενεργειακό μας σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Ο δεύτερος και πιο καινούργιος τρόπος, αυτός που αναπτύσσεται και τα κύτταρα τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και αλλού, είναι οι μπαταρίες. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες μπαταριών. Η κυρίαρχη σήμερα και σχεδόν αποκλειστική είναι οι μπαταρίες τεχνολογίας ιών του λιθίου. Αυτές έχουν γνωρίσει απίστευτη ορίμανση τεχνολογική τα τελευταία 10-15 χρόνια και φοβερή μείωση του κόστους. Περισσότερο από 10 φορές έχει μειωθεί το κόστος σήμερα σε σχέση με πριν 10-15 χρόνια. Αυτό καθιστά τις επενδύσεις σε μπαταρίες βιώσιμες ή πολύ περισσότερο βιώσιμες σε σχέση με το παρελθόν. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανάγκη για αποθήκευση των συστημάτων, αυτό δημιουργεί ένα πεδίο επενδυτικών ευκαιριών και γι' αυτό βλέπουμε διεθνώς μια μεγάλη ανάπτυξη της αποθήκευσης σε μπαταρίες, οι οποίες έχουν και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορούν να αναπτυχθούν σε όλα τα μεγέθη, από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα, και αυτό τις καθιστά κατάλληλες για ανάπτυξη σε διάφορα μεγέθη μέσα στο δίκτυο, αλλά και για συνδυασμό με εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Εμείς ποιον από τους δύο τρόπους χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση της ενέργειας?
1: Εμείς έχουμε, όπως είπα, δύο μεγάλους σταθμούς σε λειτουργία της ΔΕΗ, αντλησιοταμιευτικούς.
0: Α, έχουμε και τους έναν δύο τρόπους. Τρίτον,
1: βεβαίως. Έναν τρίτον που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, ο σταθμός της αμφιλοχίας της Τέρνα Ενεργειακής, και ταυτόχρονα εισέρχονται σε λειτουργία μεγάλη σταθμή μπαταριών, αποθήκευση με τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου. Ήδη μέσα στο 2026 έχουν τεθεί σε λειτουργία ήδη περισσότερο από 600 ΜΒ. Δηλαδή, όση ισχύ αντλησιοταμίευσης έχουμε σε λειτουργία, άλλη τόση έχουμε αποκτήσει μέσα στους τελευταίους περίπου 6 με 8 μήνες. Και η ισχύ αυτή συνεχώς αυξάνεται. Περιμένουμε στο τέλος της χρονιάς να έχει διπλασιαστεί και το 2027 και 2028 να ξαναδιπλασιαστεί.
0: Πού είναι το πρόβλημα, κύριε καθηγητά, πού είναι τελικά το πρόβλημα? Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγκαλείται με αλφαγιώτα το Υπουργείο Ενέργειας. Είχε γίνει και σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης στη Βουλή στον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, ότι έχει καθυστερήσει το αρμόδιο Υπουργείο την αποθήκευση και άρα δεν αντλεί τα ωφέλη από την παραγόμενη ενέργεια. Εκεί είναι το πρόβλημα, δηλαδή ενώ μπορούμε να το έχουμε, δεν το έχουμε πάλι.
1: Θα σας πω, η αποθήκευση είναι μια πολύ καινούργια τεχνολογία, η οποία με την οφή των μπαταριών εισέρχεται στα ηλεκτρικά συστήματα τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και παγκοσμίως. Και είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και ιδιαιτερότητες σε όρους οικονομικούς ως επενδύσεις, σε όρους βιωσιμότητας εννοώ, αλλά και δυσκολίες στην πρόσβαση στα δίκτυα. Η πρόκληση που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια είναι η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Εγκαταστάθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φωτοβολταϊκών κυρίως σε πολύ σύντομο χρόνο, με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό μας σύστημα και η αποθήκευση να μην έχει προλάβει να κρατήσει τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό προκαλεί προφανώς προβλήματα. Η ευκαιρία μεταφοράς φθηνής ενέργειας από το μεσημέρι στη βραδινή κατανάλωση δεν αξιοποιείται επαρκώς. Mm. Τώρα αναπτύσσεται σιγά σιγά η αποθήκευση να το επιτρέψει. Τα προηγούμενα ένας από το μεσημέρι στη βραδινή κατανάλωση δεν αξιοποιείται επαρκώς. Mm. Τώρα αναπτύσσεται σιγά σιγά η αποθήκευση να το επιτρέψει.

0: τεχνολογίες να αναπτυχθούν μέσα σε 1, 2, 3 χρόνια στο βαθμό που απαιτείται για να παρακολουθήσουν την εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως επενδύσεις σύνθετες και μεγάλες έχουν και έναν αρκετά δύσκολο και σύνθετο αδειοδοτικό δρόμο. Χρειάζονται σχήματα στήριξης της βιωσιμότητας από την πολιτεία και αυτά δεν έρχονται με εύκολο τρόπο. Και κυρίως πρέπει για να αποδώσουν ωφέλη και να λειτουργήσουν, πρέπει να βρουν πρόσβαση στο δίκτυο, να μπορέσουν να συνδεθούν στο δίκτυο. Τα δίκτυα μας αναπτύσσονται όπως και τα δίκτυα σε όλες τις χώρες με αργούς ρυθμούς. Είναι η φύση των δικτύων, των υποδομών αυτών και έχουν υποδεχθεί τεράστιες πρόσθετες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών σε πολύ λίγα χρόνια, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα επίπεδο πορεσμού. Όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο δικτύου, αλλά και σε όρους δυνατοτήτων των διαχειριστών δικτύων να παρακολουθήσουν και να εξυπηρετήσουν την τόσο μεγάλη ζήτηση νέων πόρων για πρόσβαση στο δίκτυο.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι αυτοί είναι λόγοι που εξηγούν την καθυστέρηση. Δεν τη δικαιολογούν προφανώς απόλυτα. Θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε την αποθήκευση που έχουμε σήμερα 2 χρόνια νωρίτερα, αναμφίβολα, ή 1 χρόνο νωρίτερα. Θα έλεγα ότι η καθυστέρησή μας τοποθετείται περίπου στον 1 χρόνο, αλλά θα πρέπει να δούμε την καθυστέρηση αυτή στο context της εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης των αναγκών για αποθήκευση εξαιτίας της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών.
1: Και ρωτάνε οι ακροατές μας, κύριε καθηγητά, είναι πάνω από 3 που ρωτούν το ίδιο πράγμα και οφείλω να το μεταφέρω, και γιατί δεν έχουμε φτηνό ρεύμα.
0: Σωστά. Δεν έχουμε λοιπόν φτηνό ρεύμα, όχι εξαιτίας της ενεργειακής μετάβασης και της ανάπτυξης των ΑΠΕ, αλλά παρά την ενεργειακή μετάβαση. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή οι πόροι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα στο ελληνικό σύστημα είναι κατά βάση 2. Είναι το φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο και παραδοσιακό καύσιμο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, και είναι και ανανεώσιμες πηγές. Οι ανανεώσιμες πηγές, η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, είναι οι φθηνοί πόροι. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Με κόστος παραγωγής το 1/3 τάξη μεγέθους του κόστου παραγωγής από αέριο. Παρόλα αυτά, ως ανανεώσιμοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι πάντοτε. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν στο μέσο της ημέρας. Χρειάζονται ποσότητες αποθήκευσης μεγάλες για να μεταφερθεί αυτή η ενέργεια και να υποκαταστήσει ακριβότερη παραγωγή αερίου σε βραδινές ώρες. Αυτό το πράγμα σταδιακά γίνεται, δεν έχει γίνει ακόμα. Με αποτέλεσμα, αν παρακολουθήσει κανείς τις τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα δει ότι το μεσημέρι που έχουμε πλεόνασμα ΑΠΕ, το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς είναι εξαιρετικά χαμηλό, έως και μηδενικό, έως και αρνητικό. Αρνητικές τιμές σημαίνει τι? Ότι ο καταναλωτής πληρώνεται για να καταναλώσει, να το πω απλά. Ενώ τα βράδια που δεν έχουμε ανανεώσιμες πηγές, έχουμε το σύνηθες κόστος των μονάδων φυσικού αερίου ή των εισαγωγών, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλότερο. Η αποθήκευση, μη φανταζόμαστε ότι είναι η πανάκια που θα εκμηδενήσει το κόστος σε όλη την ημέρα, και αυτές είναι επενδύσεις και χρειάζονται μια διαφορά κόστους μεσημεριού βραδιού για να είναι βιώσιμες. Θα παραμείνει δηλαδή αυτό το διαφορικό, αλλά θα παραμείνει σε μικρότερο βαθμό. Αυτό το πράγμα είναι μια μετάβαση σε όρους αγοράς, μετάβαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής με άλλα χαρακτηριστικά κόστους, η οποία δεν γίνεται γρήγορα. Πρέπει να καταλάβουμε τι, ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και το ενεργειακό σύστημα γενικότερα είναι ένας δεινόσαυρος. Χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα, 1,5 αιώνα για να αναπτυχθεί. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αντικατοπτρίζει τις συνήθειες μας, τις οικονομικές μας, την μηχανική μας ζωή, την κοινωνική μας ζωή, πράγματα που αλλάζουν με πολύ αργούς ρυθμούς, προσαρμόζονται πάρα πολύ αργά, και έχουμε μπροστά μας έναν οργανισμό που αλλάζει με φοβερά αργούς ρυθμούς, στον οποίο προσπαθούμε να επιβάλλουμε ένα επίπεδο προσαρμοστικότητας στις πολύ γρήγορες αλλαγές που φέρνει η είσοδος στο φωτοβολταϊκό, ας πούμε, και τις ανανεώσιμες παραγωγής,
1: ναι,
0: ο οποίος δεν είναι εφικτός. Αυτό το πράγμα, το ότι το ενεργειακό σύστημα αργεί περισσότερο από την επιθυμία μας, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήματος, είναι και ένα διεθνές χαρακτηριστικό.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μεν δυσάρεστο, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το αποδεχτούμε, όχι να επαναπαυθούμε, αλλά να αναγνωρίσουμε την ιδιαιτερότητα και να βρούμε τρόπους που θα το μετασχηματίσουν αποδοτικά μεν και γρήγορα, αλλά με σεβασμό στην εφικτότητα του εγχειρήματος.
1: Κύριε καθηγητά, πραγματικά δεν περίμενα για ένα αντικείμενο που είναι αρκετά δύσκολο αν δεν είσαι γνώστης, ότι θα έχουμε τόσο ωραία συζήτηση. Ήσασταν πάρα πολύ μεταδοτικός.

0: Και οι ακροατές μας αυτό, να ξέρετε, το επικροτούν. Ευχαριστούμε για τις γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας και καλό υπόλοιπο δρόμο. Να σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη, και εγώ. Να
0: γεια σας,
1: καλά.
0: Γεια σας, κύριε Παπαθανασίου.
1: Καλό απόγευμα και καλές διακοπές σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κ. Σταύρος Παπαθανασίου, για την έλλειψη αποθήκευσης ενέργειας από τις ΑΠΕ, που παράγεται όμως πάρα πολύ, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, και για το πώς αυτό, όπως ακριβώς μας τα εξήγησε, δεν χρειάζεται να ανακεφαλαιώσω και να πέσω και έξω κιόλας, πώς αυτό μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει. Αλλά τώρα ακόμα, από ό,τι φαίνεται, πρέπει λίγο να περιμένουμε.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για καινούργιες εισαγωγές που έχουμε new entries. Δεν ξέρω αν είναι από τους ασανσεράντους που είπα νωρίτερα, δεν νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και για τα ωραία λόγια και για το πόσο παρακολουθήσατε τις συζητήσεις και το περιεχόμενο της εκπομπής. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλο στη Λάρισα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μεταβαίνουν και ενισχύσεις διαθαλάσσης. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώς και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη ημέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη ημέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό, Κυριάκο Μητσοτάκης, να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποζημίωση συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης ευλογίας των εγωπροβάτων της Πανόλης, των μικρών μυρικαστικών και του αθώδου πυρετού στη Λέσβο. Η ενίσχυση αφορά την απώλεια εισοδήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τόσο για παραγωγούς, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε υποχρεωτικά, όσο και για όσους δεν μπόρεσαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους λόγω των περιοριστικών μέτρων. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάση του νόμου περί όπλων, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Η Ουγγαρία έσβησε τον διακοσμητικό φωτισμό στο κοινοβούλιο, στο κάστρο της Βούδας και στη γέφυρα των αλυσίδων στο πλαίσιο των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που επέβαλε ο παρατεταμένος καύσωνας και η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη. Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζει και η Ρουμανία, όπου μειώθηκε ο φωτισμός στους δρόμους και έσβησαν τα φώτα σε μνημεία και μουσεία, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη για να διατηρήσουν σε λειτουργία το μοναδικό ενεργό πυρηνικό αντιδραστήρα της χώρας, καθώς η ξηρασία έχει περιορίσει δραματικά τη ροή του Δούναβη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθελος καιρός αύριο, πιθανότητα με μονωμένο καταιγίδο στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 υποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
6: Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα. Καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε. Η σημερινή μέρα είναι μια βαριά ημερομηνία. Ήταν το μακρινό, εσείς θα μου πείτε, 1945, όταν το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ινόλα Γκέι έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Ινόλα Γκέι, η μαύρη χαρούμενη Αλεπού. Ινόλα στη γλώσσα των Ναβάχο είναι η μαύρη Αλεπού. Γκέι ο χαροπός, ο πρόσχαρος, πριν συνδεθεί με την επιλογή σεξουαλικού προσανατολισμού.

μαύρη χαρούμενη Αλεπού λοιπόν είχε στην κοιλιά της το τερατώδες όπλο που κατασκεύασε, που είχε κατασκευάσει το πιο τερατώδες μέχρι τότε ο άνθρωπος, και το έριξε στη Χειροσίμα, μετά το έριξε στο Ναγκασάκι, κυρίως για να δώσει ένα μήνυμα, γιατί δεν ήταν στρατιωτική στόχη, δεν έπληταν την Ιαπωνική πολεμική μηχανή, αλλά ήταν ένα μήνυμα, αντί να στείλουν, δεν είχε SMS τότε, και αντί να στείλουν ένα SMS είπαν κοιτάξτε, μπορούμε να αφανίσουμε το παν. Σήμερα τιμήθηκε στη Χειροσίμα η 81η επέτειος από την ατομική βόμβα και στην ειρηνευτική του διακήρυξη στην τελετή στο πάρκο Μνήμης και Ειρήνης της Χειροσίμα. Ο δήμαρχος της πόλης, ο Καζούμι Ματσούι, επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για τη διεξαγωγή πολέμων και τις προέτρεψε να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων, η Χιμπακούσα, πέρασαν όλη αυτή τη διαδρομή των χρόνων κουβαλώντας επάνω όχι μόνο τον τρόμο αλλά και τις πληγές από την συγκεκριμένη έκρηξη, και αυτή της Χειροσίμα και αυτή του Ναγκασάκη, από τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας. Η Χιμπακούσα είναι οι άνθρωποι που έχουν υποστεί έκρηξη. Χι είναι το υφίσταμε στα ιαπωνικά, μπακού είναι η έκρηξη, η βόμβα, και σα ο άνθρωπος, χι μπακούσα. Αυτός ο όρος νομοθετήθηκε, δηλαδή τα θύματα αυτών των δύο επιθέσεων και μετά θύματα πυρηνικών ατυχημάτων και τα λοιπά έχουν μια ειδική αντιμετώπιση από το ιαπωνικό κράτος, έχουν δωρεάν εξετάσεις. Θα μου πεις, έχουν, ζουν ακόμη? Γύρω στις 90.000 άνθρωποι, που είναι πάνω από τα 85, 84, 85 που επιβίωσαν από τις εκρήξεις τότε, ναι, ζουν ακόμη. Πολλοί και πολλές από αυτούς ήταν στην σημερινή τελετή. Αυτό διάλεξαν το όνομα του αεροσκάφους, διάλεξαν οι Orchestral Maneuvres in the Dark για να κάνουν τραγούδι. Για να μπούμε όμως σιγά σιγά στα δικά μας, μετά από πολύ καιρό, χρόνια, ζαμάνια, δεν είμαι σίγουρος ποια είναι ακριβώς η χρονική έκταση, αλλά η Βίβια Νικολοπούλου χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο παρακαλώ, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και ό,τι συναφές, γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο όμως Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο 5η-6η Αυγούστου του 2026, 8.30, βλέπετε το ήλιο σιγά σιγά την κοπανάει όλο και πιο νωρίς. Αυτό ο Αύγουστος μπορεί να είναι ο αυτοκράτορας των θερινών μηνών, αν και ο Σεπτέμβρης πια έχει γίνει ο τελευταίος θερινός μήνας, και μην γίνει και Οκτώβριο σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι ο μήνας που το φως λιγοστεύει. Τέλος πάντων, λοιπόν, 8.30 πάνω κάτω θα πάει για ύπνο. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σωτήρι, τη σωτηρία, την ευμορφία και τη μορφούλα. Χρόνια καλά, και το καλό των ετών να δημιουργήσει έτσι και το σχετικό πλήθος. Αν δεν κάνω λάθος, αν σήμερα η Βούλα Πατουλίδου πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα του 1992, τη θυμόσαστε αυτή την κούρσα που τρέχει και λέμε όπο, εντάξει, θα πάρει το αργυρό έτσι όπως πάει, αλλά η προπορευόμενη δεν άντεξε την πίεση και η Βούλα Πατουλίδου πήρε το χρυσό και είπε την περίφημη εκείνη έκφραση για την Ελλάδα, βρε μπιπ. Μου βάλε μπιπ η Βίβια. Να σε να το πω, βρε Βίβια. Κάτσε να το πω. Μπιπ, έλα ρε. Δεν πειράζει. Για την Ελλάδα να είναι, και όπως και αν συνοδεύεται, καλό είναι. Σαν σήμερα όμως επίσης. Εκεί.
εκείνο το πραγματικά μακρινό 1826, ο μεγάλος αθυρόστομος στρατηγός, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, νίκησε τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.

Λοιπόν, και κάτι που όχι με έχει ανησυχήσει, με έχει θορυβήσει. Έχω μια υποψία ότι μπορεί να μας ακούει περισσότερος κόσμος, παιδιά, από ό,τι νομίζουμε. Αν θυμάστε, νομίζω αρχή εβδομάδας, μέσα σε διάφορα κρύα αστιάκια που λέω συνήθως στην αρχή, για να δροσίσει το περιβάλλον χωρίς κλιματισμό κτλ. Είναι μια κοινωνική προσφορά. Σας έλεγα γιατί, σας αποκάλυψα γιατί έχουμε καύσωνες. Και σας έλεγα ότι μπαίνεις σε ένα αθλητικό site, μπαίνεις σε ένα ενημερωτικό, μπαίνεις σε ένα επιστημονικό και ξαφνικά σου πετάγεται μια είδηση: η τάδε πήγε με μπικίνι στην τάδε παραλία και ανέβηκε η θερμοκρασία. Πας παρακάτω, δε, εσύ δεν έχεις μπει να δεις τέτοια, ξεπηδάνε ανάμεσα στις αθλητικές, στις πολιτικές ειδήσεις. Η Δίνα έβγαλε το πάνω του μπικίνι και κορυφώθηκε η θερμοκρασία. Και βλέπει συνέχεια τέτοια. Και έλεγα, γι' αυτό και εγώ είμαστε όλη την ώρα, ανεβάζει μια θερμοκρασία. Η άλλη πάει το, σπάει το θερμόμετρο. Η άλλη. Έλεος λέω, ρε παιδιά, στο τέλος θα καούμε από αυτό. Αρχές εβδομάδας. Εντάξει, είπα εγώ την εξυπνάδα μου. Κάποιοι ακροατές, κάποιες ακροάτριες διασκέδασαν. Πέρασε μια μέρα, δύο. Χθες, προχθές, μπαίνω να δω αυτά που κοιτάω συνήθως, πρώτα απ' όλα την επικαιρότητα, μετά τα αθλητικά, και βλέπω η τάδε έβαλε το μπικίνι, πήγε εκεί και την κοιτάμε άναυδη. Λέω, απ' αυτή ωραία, δεν την ανέβασε θερμοκρασία. Πάω στο παρακάτω, η τάδε τόπλες και μας ξετρέλανε. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά με η θερμοκρασία? Ειλικρινά σας το λέω, θα μου πεις τώρα μπορεί να είναι στο μυαλό σου, εδώ και τρεις μέρες ψάχνω αυτού του τύπου για να δω αυτήν, ξέρετε, που ανεβάζει, που ούτε ένα δεν έχει άνοδο θερμοκρασίας. Λένε άλλα καταπληκτικά, λένε ας πούμε μας τρελαίνει, μας σοκάρει, μας αφήνει με το στόμα, αλλά το ανεβάζει τη θερμοκρασία το κόψανε. Τώρα θα μου πει σύμπτωση, δεν ξέρω. Μάλλον σύμπτωση είναι, γιατί δεν μπορεί τώρα να πάω μια ξυπνάδα. Εντάξει, μας ακούει ο κόσμος, δεν λέω, και το κόψαν όλοι κατευθείαν. Αλλά είναι καταπληκτικό. Δηλαδή ψάξτε, αν βρείτε τέτοια, και δεν χρειάζεται να ψάξετε πολύ, θα δείτε στο ένα, στα στενά του Ορμούζ αυτά, και από κάτω η τάδε τέτοιο, η Ραταϊκόφσκη, πώς τη λένε, πήγε σε εκείνο το νησί, που δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί πρέπει να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο. Και όλη την ώρα να βγάζουν φωτογραφίες, θα καούν στο τέλος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αλλά ούτε ένα ανεβάζει τη θερμοκρασία, ούτε ένα ανεβάζει το θερμόμετρο, γιατί ήταν η στάνταρ έκφραση. Κάτι έχει γίνει τώρα. Ή τ' άκουσε ένας και έπεσε γραμμή και είπε: παιδιά, θα κάνουμε άλλο τρίκ για να δείχνουμε αυτά που δείχνουμε. Εκτός αν μας ακούει πολλοί κόσμος. Με φοβίζει αυτό το ενδεχόμενο. Και μια σοβαρή συμβουλή, επειδή έγινε όλη αυτή η ιστορία με το τμήμα επιγόντων περιστατικών της Κορίνθου, το είχε προσφάτως εγκαινιάσει ο Υπουργός Υγείας. Και χθες είδαμε φωτογραφίες στο τμήμα εκεί, το ωραίο, το καινούργιο, το εγκαινιαστέν. Είχε πέσει η ψευδοροφή, είχε γίνει της κακομοίρας. Βγήκε ο Υπουργός και είπε: ναι, αυτό δεν έγινε όμως ότι έπεσε έτσι. Είχε σκαλώσει μια κουρτίνα, ξέρετε, αυτές οι κουρτίνες διαχωρισμού, για να μην επικοινωνεί μια κλίνη με την άλλη. Πήγε, λέει, μια νοσοκόματη ήταν, την τράβηξε με πολύ δύναμη, ξύλωσε αυτό, έπεσε και η ψευδοροφή. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά επειδή εκεί είναι τμήμα επιγόντων περιστατικών, μπορεί να παραπατήσει ένας άνθρωπος και να τραβήξει μια κουρτίνα. Άμα κάθε φορά τραβάς την κουρτίνα πέφτει το ταβάνι, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά, Υπουργέ. Γιατί τα στηρίγματα αυτών των κουρτινών διαχωρισμού τα περνάμε μέσα από την ψευδοροφή και τα αγκιστρώνουμε πάνω στο ταβάνι, δεν τα βάζουμε... Έχουμε και καλά εδώ η δική μας συνάση, είναι διαστημική, είναι άλλο επίπεδο γιατί είναι στούντιο. Αλλά άμα στηρίξει κάτι, δεν θα το στηρίξει την ψευδοροφή, θα το στηρίξει από πάνω. Άμα τραβάς την κουρτίνα και πέφτει το ταβάνι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν λέω εγώ ότι δεν κάνανε εκεί. Άρα να το δούμε και λίγο με τον εργολάβο. Α, και να μην ξεχάσω, να, και έχετε δίκιο. Ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζετε, γιατί με πιάνει και ένας ίστρος να σας χαλαρώσω λιγάκι. Γιατί οδηγείτε, έχει ζέστη αυτά. Να λέμε και κάτι πιο ελαφρύ. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αποχαιρετήσαμε σήμερα το σπουδαίο αυτό μουσικό και τραγουδιστή. Δηλαδή στο Θεσσαλικό κύκλο που έχει τραγουδήσει, νομίζω στη Θητεία, έχει παίξει και μπουζούκια ο Χαλκιάς. Δεν ήταν κάποιος που αντέτρα. Έπαιζε και έπαιζε μπόλικα έγχορδα. Τον αποχαιρετήσαμε. Σήμερα ήταν το ίστατο χαίρε. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, έτυχε
σήμερα που ήταν η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, να είναι η μέρα που έφυγε από τη ζωή 6 Αυγούστου του 2015 στο Παλαιό Φάλιρο ο Κώστας Βίρβος, αυτός ο σπουδαίος λαϊκός στιχουργός που λόγω της ποιότητας των στίχων του πολλοί τον είχαν αποκαλέσει λαϊκό ποιητή. Θα τους συναντήσουμε και τους δύο μαζί υπό τις μουσικές του Μαρκόπουλου. Ντυμένους με τις μουσικές του Μαρκόπουλου.

0: λέει στους κουσμεγιάριδες, που λέει στους μεσιακάριδες, ότι δικό τους είναι το χώμα. Το δάσκαλο αυτόν.
1: Επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσούμπας, στην κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Ο Κώστας Βύρβος, όταν τέλειωσε το γυμνάσιο και κατέβηκε στην Αθήνα, φοιτούσε στο Πάντιο, οργανώθηκε στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Το 44 συνελήφθη να γράφει συνθήματα στους στίχους, πήγε στην ειδική ασφάλεια, βασανίστηκε και μετά από 3 μήνες που αποφυλακίστηκε, ο Κώστας Βύρβος ανέβηκε στο βουνό.

0: Νικολάκης Χαλκιάς που τραγούδησε Κώστα Βίρβο, μεταξύ άλλων φυσικά, σήμερα ήταν το Ίστατο Χέρε. Ας πάμε τώρα σε ένα θέμα που πολλές φορές όταν μοιράζεται ένα πρόβλημα, όταν γίνεται δημόσια υπόθεση, μπορεί να έχει και αίσιο τέλος. Ξέρουμε όλη τη δύναμη της εικόνας, υπάρχει αυτή η περίφημη έκφραση, μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, καμιά φορά μπορεί να είναι και περισσότερες. Και ζούμε και σε μια εποχή της εικόνας έτσι κι αλλιώς. Αλλά η εικόνα που έχει λόγο και παρουσιάζεται μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Και προκειμένου νομίζω στα καλά στοιχεία είναι ότι αυτές οι φωτογραφίες του Γιώργου Κονταρίνη, ο οποίος είναι επαγγελματίας φωτογράφος, είναι φωτορεπόρτερ, άρα είναι και δημοσιογράφος, έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής και ενδιαφέροντος, γιατί θα μπορούσε, ξέρετε, να περάσει τι ήταν, τώρα θα σας την περιγράψω, δεν περιγράφω τις φωτογραφίες, σε μια υπέροχη παραλία στην Βόρεια Κέρκυρα. Ο Γιώργος Κονταρίνης φωτογράφησε το κάτω από την επιφάνεια, η παραλία εκεί βέβαια είναι υπέροχη, η παραλία η Μερολιά, αλλά κάτω από την επιφάνεια ήταν τα κρυμμένα τα δικά μας, πεταμένα καθίσματα, βάσεις από ομπρέλες, κάτι ξαπλώστρες, κάτι αυτά, και υπήρξε ενδιαφέρον, αυτό είναι σημαντικό. Να ρωτήσουμε όμως καλύτερα τον ίδιο, να μην σας περιγράφω εγώ τώρα τη δουλειά άλλων συναδέλφων. Κύριε Κονταρίνη, καλώς ήρθατε, γεια σας.
1: Γιώργος, καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Εννοείται ή εννοείς να μιλάμε στον ενικό από
1: την κατάλαβα. Στον ενικό, ναι.
0: Εντάξει, όπως θέλεις εσύ.
1: Η παραλία αυτή για μένα έχει παρελθόν. Είναι πανέμορφη, είναι δίπλα στο πιο ακριβό σημείο της Κέρκυρας, Κασιόπη. Και πέρυσι πάλι που είχα πάει για μπάνιο, είχα φωτογραφίσει στο βυφό της βάσεις από ομπρέλες.
0: Μα και εσείς φωτορεπόρτερ δεν ησυχάζετε μια στιγμή. Για μπάνιο πήγες, αλλά το δαιμόνιο εκεί του δημοσιογράφου δεν μπορεί να ξεκουραστεί. Αυτή είναι ελεύθερη παραλία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ελεύθερη, ναι, έχει και τις απλώς συνοικιαζόμενες. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Mm-hmm. Με πέτρες, μου αρέσουν παραλίες με πέτρες. Mm-hmm. Σαν Σφελινάμο, είναι υπέροχη. Και αυτό που θέλω να πω για πέρυσι είναι, πάλι είχε γίνει, είχαν κάνει εικόνες στο γύρο της Ελλάδος, είχα έρθει στην ΕΡΤ πάλι, γιατί ήταν γεμάτος ο βυφός από βάσεις από τους απλώστες. Φέτος πήγα πάλι για μπάνιο και ήθελα να δω το αποτέλεσμα του φωτορεπορτάζ.
0: Τη βελτίωση, ναι.
1: Αν έχει γίνει θετικό. Και όπως κολυμπάω, πέφτω πάνω στη ξαπλώστρα, εκεί έπαθα πλάκα.
0: Ξαπλώστρα, δηλαδή, εντωμεταξύ, επειδή είναι ελεύθερη παραλία. Ποιος άνθρωπος πάει σε αυτή την ομορφιά που μας περιγράφεις και πετάει μετά την ξαπλώστρα μέσα? Δηλαδή αυτό είναι και θέμα, ξέρεις, δημόσιας ψυχικής υγείας, πέρα από το τι κάνουν και οι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση. Και έτσι τράβηξε φωτογραφίες και είχε μπόλικο πράγμα, είχε υλικό για...
1: Είχε γύρω στις 10 ξαπλώστες και μισό σπασμένο ποδήλατο και κάτι βάζεις από ομπρέλες, κάτι ένα πανί από ομπρέλα και διάφορα άλλα σκουπίδια τα οποία μπορεί να έχει φέρει ο καιρός. Για τις απλώστες υπολογίζω ή πιστεύω ότι κάποιος τις νοικιάζει εκεί πέρα, τις πήρε ο αέρας, τις έριξε μέσα, τις παράτησε, αυτός δεν ενδιαφέρθηκε. Όπως
0: είναι
1: δεν
0: πολύ βαθιά ή με ένα μακροβουτάκι το βγάζες αν ήθελες?
1: 4-5 μέτρα.
0: Είναι, θέλει μια προσπάθεια.
1: Εντάξει, θέλει κάποιο που να είναι λίγο έμπρος κολύμβησης και είναι αρκετές, δεν είναι μία-δύο, δηλαδή θέλει και υποστήριξη της Φελιπάρκα.
0: Μια μασκούλα, ναι, θέλει λίγο δουλειά.
1: Θέλει 2-3 άτομα, αλλά...
0: Το καλό είναι πάντως ότι έχει διαδοθεί παντού, έτσι, δηλαδή σε πολλά ενημερωτικά sites έχουν γίνει αναφορές, εμείς θέλαμε να μας μιλήσεις. Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον δεν έχουμε ζωοποιηθεί ενώ ως κοινωνία, ξέρεις.
1: Όχι, όχι, και εγώ το είδα και στα social και σε δημοσιογραφικά site, παρόλο που με διακοπές παρακολούθησα το θέμα, έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλό είναι να μην είχε γίνει αυτό το θέμα.
0: Ναι, το καλό είναι να βγάζεις μόνο πολύ ωραία ψαράκια και βοτσαλάκια. Εμείς θα πάμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής, θα πεταχτούμε μέχρι τη Βόρεια Κέρκυρα. Μην μείνει η δουλειά σου αναξιοποιητή. Να μιλήσουμε εκεί με τους τοπικούς άρχοντες. Μήπως την επόμενη φορά που πας είναι ο ωραιότερος βυθός που έχεις συναντήσει ποτέ. Σε ευχαριστούμε.
1: Το εύχομαι. Ναι. Ο βυθός είναι πολύ ωραίος και έχει φυσική ζωή. Δηλαδή έχει αρκετά ψάρια, έχει αστερίες. Έχει ζωή ο βυθός και είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η ρομιά.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Μήπως χάρη σε σένα τα πράγματα
1: μακάρι,
0: βελτιωθούν ιδιαίτερα.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κονταρίνη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: στη Νέα Υόρκη, στο Sea Stadium, πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλία Festival for Peace 1970. Είναι όμως 6 Αυγούστου και συμπίπτει, γιατί ήταν μια σειρά τέτοιων συναυλιών, αλλά η συγκεκριμένη έπεφτε μαζί με την 25η τότε επέτειο από την πρώτη χρήση πυρηνικής βόμβας στην Χιροσίμα. Και στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν σε εκείνη την συναυλία ήταν βέβαια Τζάνις Τζόπλιν, Πολ Σάιμον, Steppenwolf, The James Gang, Miles Davis, Johnny Winter, Herbie Hancock και η αγαπημένη μου Creedence Clearwater Revival. Εσείς, εγώ, ο Γιώργος Τσούκαλος, όλα εδώ τα παιδιά, πάμε σε τίτλους και η Σουζικιού, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλο στη Λάρισα. Από αέρωση δράμουν 3 αεροσκάφη. Έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν από αέρος 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μεταβαίνουν και ενισχύσεις. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24 ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ισραηλινοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες σε βάρος ενός Εβραίου επίκου για τη δολοφονία πέρσι Παλαιστίνου ακτιβιστή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το πρώτο τέτοιο κατηγορητήριο εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια εν μέσω αύξησης της επικιστικής βίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδων στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος από την Ξάνθη θέλει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λάκη Χαλκιά. Ο Γιάννης από την Κρήτη: σήμερα γιορτάζω εύμορφος. Εγώ που είμαι κούκλος, πότε γιορτάζω? Την παραμονή, εσύ Γιάννη. Για να πάμε στα Facebook. Ο Κωνσταντίνος: η Wikipedia διαφωνεί ως προς την ετυμολογική προέλευση του Ινόλα Γκέι, κύριε Παπασταματίου. Όχι, δεν διαφωνεί ως προς την ετυμολογική προέλευση. Λέει η Wikipedia, όπως σωστά έχεις γράψει, ότι Ινόλα Γκέι Τίμπετς ήταν το όνομα της μητέρας του πιλότου, που γι' αυτό ονόμασε έτσι αυτό το αεροσκάφος. Αλλά το όνομα Ινόλα έχει καταγωγή από τη γλώσσα των Ναβάχο και σημαίνει αυτό. Και επειδή το γκέι σημαίνει αυτό, το χαροπός, χαρούμενος και τέτοια, γι' αυτό θα το δεις και σε πολλά, ότι η μαύρη χαρούμενη Αλεπού έσπηρε τον τρόμο και το θάνατο. Πολύ σωστά ήταν αυτά που έγραψες. Ώρα καλή, Ανδρέα. Ο Κώστας: μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα το 15 έφυγε ο Κώστας Βίρβος. Δεν το ξέχασα, Κώστα μου, και σε ευχαριστώ πολύ. Η Πέπη: οι άνθρωποι είναι εντελώς ανόητοι. Πέρασαν τόσα χρόνια από τη Χειροσίμα και σε 60 χώρες συνεχίζονται οι πόλεμοι. Να πω ότι δεν έχεις δίκιο, Πέπη μου. Έχεις δυστυχώς. Μακάρι να έκανες λάθος. Ο Γιάννης που έστειλε πρώτος το μήνυμα και ενημερώνει για του μουσικού ημερολογίου διάφορα ενδιαφέροντα σημερινά, όπως ότι οι Guns N' Roses το 88 σκαρφάλωσαν μετά από πολλές εβδομάδες στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 επιτυχίες, με το Appetite for Destruction, σωστό. Για ποιον έχεις εδώ? Για το Rick James που βρέθηκε νεκρός τέτοια μέρα το 2004, σωστό. Μήπως έχω ξεχάσει? Όχι, εντάξει. Αυτά είναι από τις επιλογές που δεν πρόλαβα, γιατί έχει άλλα που μου αρέσουν πολύ και ήθελα να τα μοιραστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Άβα μου, σε ευχαριστώ. Ο Σπύρος: και σήμερα οι Ιάπωνες είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των μαζικών δολοφόνων που έστειλαν στην κόλαση χιλιάδες προγόνους τους. Τι ντροπή. Ο Angel: και αυτό τι λέει, σχεδόν πάντοτε να βγάζουν τα πάνω αλλά πάντοτε πλάτη. Α, για τις φωτογραφίες που έλεγα που η μια ανεβάζει ανέβαζε τη θερμοκρασία. Τώρα συγκλονίζει, μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Νομίζω η Τζέννη έχει στείλει ένα πολύ ωραίο. Η Τάδε έβγαλε τον μπικίνι και σκόρπισε εγκεφαλικά. Το χειρότερο όλων, λέει. Ναι, και αυτό πολύ διαδεδομένο. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω αν τα βλέπει αυτά ο κύριος Γεωργιάδης, όταν έχει τέτοια ανάρτηση να τους φωνάζει και να τους λέει κομμένα αυτά, παιδιά. Λέει, έχεις δίκιο, είναι σμήρασε, ναι, εγκεφαλικά. Μας άφησε τέτοιο. Μας άφησε νεούς. Αυτό δεν το έχω δει, ρε παιδί μου, να το δω μια φορά. Έτσι. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ο Αλέξανδρος: α, δεν έχω κάνει γυψοσανίδας, έχω παρακολουθήσει όμως πολλές κατασκευές και σε σπίτι και αλλού και έχω δει πως γίνεται, αγαπητέ Αλέξανδρε. Αν είναι δυνατόν δηλαδή στην γυψοσανίδα να στηρίξει κάτι που έχει βάρος ή που μπορεί να πάρει βάρος. Δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένος τεχνίτης για να καταλάβεις ότι δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Κώστας: ο Βίρβος έχει γράψει το πιο ωραίο νανούρισμα. Α, το τραγουδούσα στο γιο μου όταν ήταν μικρός και δάκρυζα. Το κοιμήσω αγγελούδι μου, η Μάρθα. Ας ελπίσουμε πως το παράδειγμα της Χειροσίμα θα λειτουργεί αποτρεπτικά και διδακτικά για την ανθρωπότητα. Με την ελπίδα θα μείνουμε, Μάρθα, για κάθε σκέψη, για πυρηνικά παιχνίδια στα χέρια των ισχυρών. Έχουνε. Πέτρο, το διάβασα όλο το μήνυμα, όχι στον αέρα όπως μου είπες. Εμείς έχουμε και άλλους τρόπους μέτρησης. Εγώ, παρότι έχει πολλή κίνηση με επικοινωνία, εκπομπή και αυτά, ποτέ δεν ποντάρω σε αυτό για να αντιληφθώ αν έχει ακροαματικότητα και τέτοια. Μπορεί να σε ξεγελάσει αυτό πάρα πολύ εύκολα. Ενώ ο Δημήτρης Καϊμάς δεν μπορεί να σε ξεγελάσει ποτέ. Είναι στην ώρα του και περιμένει.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν τα γκολ, αλλά μετά μην καθόμαστε. Όχι, τώρα κουραστήκαμε και μας βάζουν και αντίπαλοι γκολ. Και άντε να τρέχουμε τώρα εκεί πέρα στη Βουλγαρία να κερδίσουμε, γιατί αλλιώς αποκλειστήκαμε. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε,
0: τι
2: κάνετε.
0: Τι έπαθω Παναθηναϊκός, ρε Δημήτρη. Δηλαδή εκεί που λέω, εντάξει, είναι μια κλάση πάνω τώρα από αυτή την ομάδα.
2: Μα είναι, δεν είναι αυτή. Είναι,
0: ναι,
2: είναι,
0: αλλά
2: πρέπει να παίζεις όμως, όχι.
0: Αλλά πρέπει να παίζεις σύμφωνα με αυτό που είσαι.
2: 100 λεπτά πρέπει να παίζεις.
0: Ναι. Κάτι έπαθε μετά, κάτι. Μπλόκαρε,
2: το καλοκαίρι, είναι το καλοκαίρι, αλλά όμως.
0: Ναι, και άλλο καλοκαίρι παίζαν όμως.
2: Περίμενε.
0: Ναι,
2: είναι
0: περιμένε.
2: Το τρίτο μάτς του Παναθηναϊκού και είναι το έκτο των Βουλγάρων.
0: Έχουν ρολάρει αυτοί. Μάλιστα,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Όπως και να έχει, όμως δεν είναι δικαιολογία.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι δικαιολογία και νέα αγωνιστικές να είχαν, έπρεπε ο Παναθηναϊκός να το καθαρίσει νωρίς.
0: Ναι, με στο κράτα αυτό το 1-0, αλλά πιο με επιθετική άμυνα. Όχι τώρα προηγούμε, κάτσε να πάρω ανάσες, γιατί πήραν οι άλλοι.
2: Αν καθίσουμε να βρούμε δικαιολογίες, θα υπάρχουν πολλές, ναι. αλλά αν αποκλειστείς, καμία δικαιολογία.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να πάει κι αλλού. Αυτό είναι η ιστορία.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Ναι,
0: γιατί
2: είναι,
0: άκουσα κάτι δηλώσεις του Λιβάη Γκαρσία που έλεγε αυτό να κάνουμε ένα. Γιατί μπορεί να τον βάλει όμως το επόμενο παιχνίδι, έτσι δεν είναι. Γιατί του λείψε. Η παρουσία του Τετέι μπροστά, πρέπει να σου πω. Καλός είναι αυτός ο σεντερφόρ που έχει, δεν θυμάμαι το όνομα.
2: Ακού τι γίνεται. Όταν ο συγκεκριμένος σεντερφόρ που είναι καλός είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά παστελώνει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά αν δεν μπαίνει όπως πρέπει την μπάλα, δεν είναι από τους επιθετικούς που θα κάνουν παιχνίδι. Ναι. Λέω, φέρε την μπάλα, να την
0: στυλ Τετέι, στυλ Γκαρσία, πέρασα και κάνα δυο με σώμα και ταχύτητα.
2: Είναι αυτό που λέμε του κουτιού.
0: Καλά,
2: είναι
0: ακόμη όμως ο Παναθηναϊκός δεν έχει μονταριστεί, είναι πολύ καινούριος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Εγώ λέω, δικαιολογίες μπορεί να βρούμε δεκάδες.
0: Ναι.
2: Αλλά αν αποκλειστείς από αυτήν την ομάδα,
0: θα
2: δεν
0: κλαίμε. Μετά θα κλαίμε. Και άμα είναι αυτή έτσι, εγώ φοβάμαι πως είναι η Λεύσκη που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ. Θα είναι καλύτερη. Αλλά ελπίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι πιο συγκροτημένη. Σήμερα όμως είναι η μέρα ΠΑΟΚ. Θα έχει και το Γιαννούλη στην εξέδρα το νέο του απόκτημα.
2: Λογικά, ναι. Έτσι,
0: στην εξέδρα όμως.
2: 9 παρατέταρτο με την Άντερλεχτ. Λογικά, θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, να πούμε καλύτερα. Είναι από τους τρεις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων η δυσκολότερη ομάδα,
0: ναι,
2: η Άντερλεχτ.
0: Ναι, είναι βέβαια.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: Από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όμως ως τώρα δείχνει ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
2: είτε με Κωνσταντέλια.
0: Πιο έτοιμος έχει δείξει ο ΠΑΟΚ,
2: ναι,
0: πάντως από τους,
2: ναι,
0: άλλους.
2: Ναι, ναι, ναι. Να ομολογώ, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα για ποιο λόγο. Λόγω νέου προπονητή.
0: Νέος προπονητής, αλλαγές τέτοια, ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ δείχνει σουλουπωμένος και παίζει με τρόπο που εκμεταλλεύεται τα πολύ καλά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων παικτών.
2: Ναι, είναι λόγω Κωνσταντέλια, που και αυτό όμως είναι πρωτεύουσα.
0: Αλλά άμα τον πάρει καμιά Ντόρτμουντ, θα τρέχει μετά, γιατί νομίζω
2: έχει
0: εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Πάντως και ο Γιαννούλης καλή μεταγραφή, νομίζω.
2: Ναι, δεν το συζητάω. Εντάξει, έκανε την καριέρα του σπουδαία στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
2: Και τώρα ήρθε στον αγαπημένο του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
2: Να συνεχίσει την εξίσου καλή.
0: Τι ώρα είπες δηλαδή, ότι είναι το παιχνίδι, γιατί ξεχνάω. 9 παρατέταρτο.
2: Έτσι, αλλά νομίζω 9 παρά.
0: Δεν το ξέρω εγώ, γι' αυτό ρωτάω εσένα. Εγώ θα φύγω γρήγορα μετά την εκπομπή να είμαι.
2: Για να δεις το ματάκι. Το,
0: ναι,
2: πολύ
0: θα
2: μπορεί,
0: το δω.
2: Να έχεις παραπάνω χρόνο για να πεις, ρε καημά, ναι, αλλά καλύτερα περιμένεις παρά να χάσεις.
0: Έτσι, μπράβο. Ξέρω, εσύ φροντίζεις πριν από εμάς για εμάς, Δημήτρη. Οπότε αύριο θα σχολιάσουμε και αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Έλεγα για αυτή τη φιλανθρωπική συναυλία το 70 τέτοια μέρα στη Νέα Υόρκη και ήρθε ένα μήνυμα, λέει, εντάξει, σου αρέσουν οι Creedence, αλλά ήταν και η Τζόπλιν εκείνη τη μέρα, δεν θα βάλεις Τζόπλιν? Και λέω και εγώ, δεν θα βάλω Τζόπλιν.

Έχεις δίκιο, Σπύρο. Το τραγούδι 6 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από τρύπες μας ενημερώνει ο Σπύρος ότι έχουν γράψει τραγούδι για αυτή τη μαύρη επέτειο. Και μάλιστα νομίζω και το σαν βίντεο κλιπ και τα λοιπά είναι με απογύρισμα της ΕΡΤ. Πρέπει να έχει και το λογότυπο στην οθόνη.

0: μιλούσαμε νωρίς στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον φωτορεπόρτερ Γιώργο Κονταρίνη, όχι μόνο με αφορμή αλλά και με αιτία αυτές τις φωτογραφίες του από μια πολύ όμορφη παραλία της ούτως ή άλλως πολύ όμορφης Κέρκυρας. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν εστιάσεις ένα συγκεκριμένο μπορεί να αδικήσεις χωρίς να το θέλεις τη γενική εικόνα. Η ομορφιά της Κέρκυρας δεν είναι κάτι που χρειάζεται να την υποστηρίξουμε. Είναι δεδομένη, είναι αυτό που λέμε αυτονόητο. Η συγκεκριμένη παραλία είναι πολύ όμορφη. Ο Γιώργος Κονταρίνης όμως έβγαλε κάποιες φωτογραφίες από το βυθό αυτής όμορφης παραλίας που είχε πρόβλημα και πέρυσι από ό,τι μας είπε, οι οποίες έκαναν το γύρο και του διαδικτύου και ενημερωτικών μέσων και των κοινωνικών δικτύων, και θέλαμε να δούμε αν αυτό... Βέβαια οι φωτογραφίες είναι πραγματικές, είναι φωτορεπόρτερ, δεν πήγα εγώ και έκανα με την AI ένα κόλπο για να σαμποτάρω, ξέρω εγώ, την παραλία και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν δεν είναι μια οργανωμένη παραλία, που εκεί ίσως θα ήταν και πιο δύσκολο ο καθένας ή η καθεμία να πετάξει ό,τι του ήρθε στη θάλασσα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, μα καλά τι άνθρωποι είμαστε, πας και λερώνεις την ομορφιά, δηλαδή εμείς πάσχουμε. Το δεύτερο ερώτημα όμως είναι, οι άνθρωποι εκεί που διαχειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις δεν θα έπρεπε να έχουν κάποια αντίδραση? Ζητήσαμε λοιπόν, και την ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε, από την κυρία Σπυριδούλα Κόκαλη, που είναι η αντιδήμαρχος κυκλικής οικονομίας και περιβάλλοντος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, να μας πει αν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη, αν έχουν πάρθει κάποιες πρωτοβουλίες, για να μην τα αφήνουμε τα θέματα μόνο στην κακή εντύπωση και να μένουν μισά. Κυρία Κόκαλη, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπασταματίου και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και όσο και αν ίσως ακουστεί παράξενο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που αναδεικνύετε το συγκεκριμένο θέμα, ακόμα και αν είναι αρνητικό για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κονταρίνη, ο οποίος μπήκε στον κόπο να καταζητηθεί προφανώς και να φωτογραφίσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο για να είμαστε ειλικρινείς δεν το γνωρίζαμε σαν δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που ενημερωθήκαμε, να σας πω τι έχει συμβεί από το τελευταίο 24ωρο. Mm-hmm. Καταρχάς να ενημερώσουμε όσους μας ακούν και εσάς προσωπικά ότι η συγκεκριμένη παραλία ουσιαστικά είναι το λιμάνι της ημερολιάς. Είναι μια υπέροχη τοποθεσία στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι ένα αριστούργημα της φύσης, θα τολμούσα να πω. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ναι, υπάρχουν αυτές οι εικόνες, και το κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τα συγκεκριμένα αντικείμενα από το βυθό,
0: ναι,
1: θα πρέπει να συνεργαστούμε με τρεις φορείς.
0: Για πείτε μας, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, όπως σας το λέω, είναι κωμικοτραγικό, γιατί ουσιαστικά ο Δήμος, στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη περιοχή, δεν μπορεί εκ του νόμου να αγγίξει το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει, και έχουμε ήδη ξεκινήσει την επικοινωνία και την ελογραφία και με τον ΟΛΚΕ, τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, και την κτηματική και το λιμεναρχείο. Και ο ΟΛΚΕ μας ζήτησε οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάτι το οποίο θα γίνει και τις επόμενες μέρες, να προβούν στο σημείο, έτσι ώστε να δώσουμε τις ακριβείς συντεταγμένες και να αποφασίσει ο ΟΛΚΕ αν το συγκεκριμένο σημείο ανήκει στην αρμοδιότητα του ΟΛΚΕ ή στην αρμοδιότητα της κτηματικής. Οπότε αντίστοιχα να παρέμβει ο αρμόδιος φορέας.
0: Όχι Παναγία μου, που θα λέγαμε και με Ιόνια προφορά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Άγιο Σπυρίδωνα που λέμε στην Κέρκυρα.
0: Εσείς, ναι. Εμείς λέμε τον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, αλλά δεν έχει σημασία. Μάλλον και οι δύο Άγιοι πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας. Δηλαδή, μου λέτε εσείς, και ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη, ότι ως δημοτική αρχή ευχαριστούμε το φωτορεπόρτερ. Ευχαριστούμε εσάς που το βγάζετε, αντί να πείτε «Α, και τώρα μας αμαυρώνετε». Και θέλετε να κάνετε τη δουλειά και πρέπει να τρέχετε από εδώ και από εκεί και να δίνετε ακριβές... Να έρθουν δύο δίτες και δύο εθελοντές. Δηλαδή και εγώ αν ήμουν εκεί, δεν είμαι δίτης, αλλά εκεί 4-5 μέτρα... Να τα βγάλουν αυτά τα πράγματα να τελειώνει. Δηλαδή πόσο μήπως χρειάζεται και να απευθυνθείτε και στον Υπουργό για μια επιπλέον άδεια?
1: Πολύ πιθανόν, ο οποίος είναι και Κερκυραίος, έτσι. Κύριε Παπασταματίου, είστε πολύ ρομαντικός.
0: Ναι, είμαι.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό πραγματικά, γιατί δυστυχώς και εγώ μετά από 7 χρόνια εμπλοκής μου στην αυτοδιοίκηση παραμένω ρομαντική και ο κόσμος δυστυχώς δεν είναι έτσι πλασμένος, ειδικά ο κόσμος της αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Όπως και να έχει, πριν φτάσουμε στο σημείο να παρεύουμε στους Δήμους, γιατί τελικά αυτό θα γίνει όπως θα καταλήξουμε, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε όλους τους φορείς να.
0: Τώρα μεταξύ μας, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν μας ακούει κανείς. Αν πάτε τώρα εσείς με τρεις ανθρώπους και βουτήξουν και τα βγάλουν αυτά και τα πετάξουν μετά όπου πρέπει, όχι όπου να είναι. Πού να ψάξει να. Εδώ δεν ξέρανε τι γίνεται. Να είναι καλά ο συνάδελφος, ο φωτορεπόρτερ. Δηλαδή, μήπως καμιά φορά.
1: Κύριε Παπασταματίου, αρκεί για να πάω να. Προσωπικά ως αρμόδια της Δήμαρχος αυτόφορο.
0: Να έρθει ο Παπασταματίου, που είναι και αντιπολιτευόμενος και του έχετε φάει τη θέση, και να πει ναι. Οι κόκαλοι και κάτι δίτες εκεί. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Μην σας πω ότι θα κατασχεθεί και το σκάφος, έτσι. Όπως και να έχει, εμείς θα στείλουμε την αλληλογραφία άμεσα, αύριο το πρωί ειδικά. Θα ενημερώσουμε και το Λιμεναρχείο και θα προτείνουμε στο Λιμεναρχείο, μάλιστα, γρήγορα, με διαδικασίες fast track, να μας δώσει την άδεια εμείς οι ίδιοι να παρεύουμε.
0: Δεν έχει εκεί σκάφος κοντά και μια σχολή καταδυτική.
1: Ακριβώς.
0: Τι κάνω λάθος.
1: Υπάρχει σχολή καταδυτική. Μπράβο. Υπάρχουν δύο σχολές καταδυτικές.
0: Γιατί το ψάξα και εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Ναι. Πείτε εκεί στο Λιμεναρχείο να δώσει μια άδεια να πάνε οι άνθρωποι, αν και νομίζω και το Λιμεναρχείο δεν μπορεί να μην έχει τώρα, αλλά έχουν άλλες δουλειές τώρα, έχει και τον τουρισμό, έχουν τρεχάματα.
1: Ακριβώς. Εμείς προτιθέμεθα να το κάνουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς η προστασία της θαλάσσιας ζωής είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Έχουμε φτιάξει δικό μας πρόγραμμα, κύριε Παπασταματίου, με το όνομα Ζώη Περιβαλλοντικής Προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικό, το οποίο μάλιστα το παρουσιάσαμε πρόσφατα και στο Πανεπιστήμιο της Νιρεμβέργης, στο FAU.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, γι' αυτό κιόλας ξεκίνησα τη συνέντευξη ευχαριστώντας εσάς και τον κύριο Κονταρίνη, διότι πραγματικά όχι μονάχα η Κερκυρά, όλη η Μεσόγειος είναι ένας παράδεισος και στην Ξηρά και στη θάλασσα και οφείλουμε να τον διατηρήσουμε και να τον προστατεύσουμε.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτό.
1: Σύντομα, εμείς ήδη από αύριο, που σας είπα, θα ξεκινήσουμε την αλληλογραφία, αλλά δεν θα περιμένουμε φυσικά να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, γιατί μπορεί να πάρει και εβδομάδες, οπότε να ζητήσουμε και άμεσα και από το Λιμεναρχείο να μας δώσει την άδεια, έτσι ώστε με το δικό μας σκάφος της πολιτικής προστασίας που έχει το όνομα Έκτρας Γιαλοψός Ήμια 1996.
0: Μάλιστα.
1: Να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο και με την καταδυτική σχολή, όπως αναφέρατε πριν, αλλά και εγώ η ίδια που κάνω εραστευτική κατάδυση.
0: Δεν το συζητάμε τότε. Όταν με το καλό το κάνετε. Αν μπορείτε.
1: Και εγώ η ίδια που κάνω εραστευτική κατάδυση.
0: Δεν το συζητάμε τότε. Όταν με το καλό το κάνετε.

0: Φρόντισε το ρε άνθρωπε, σε ταΐζει, δεν είναι. Μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό το συμβάν έγινε επίτηδες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα πολύ.
0: Ο αέρας, τα καιρικά φαινόμενα, εντάξει, ας μην είμαστε, ναι, δεν θέλω και εγώ να τραβήξουμε μόνο κοντιλιά, αλλά να έχουμε η ημερολιά να λάμψει όπως της αξίζει και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Να, κυρία Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο Βίρβος που έχει γράψει πολύ σημαντικά ποίηματα και αυτά, του άρεσε και ο παιχνιδιάρικος στίχος και μάλιστα ακούστε από εκείνη τη δουλειά, Σιδηρόπουλος Λάκης Χαλκιάς, ένα χαριτωμένο τραγούδι πριν τελειώσουμε.

0: Να μας ουργώσουν το χουρά, μας κι αυγατήσουμε το πιο μας. Να μας ουργώσουν το χουρά, μας κι αυγατήσουμε το πιο.
1: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι οπαδός μιας συγκεκριμένης παράταξης, δεν θέλεις κι αυτά. Τα σημαντικά και ωφέλιμα που αφορούν στην αναβάθμιση των παροχών υγείας τα έχουμε πει και στα δελτία και αυτά. Το συγκεκριμένο όμως, και δεν υπήρχε ειρωνικό σχόλιο προς τον Υπουργό. Εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό φοβάσαι, μη σου πουν για τον Υπουργό σου.

0: για που του ξέρεις εγώ για ψάρ. Έχω λιγούρα, έχω τρέλα, για που του ξέρεις εγώ για ψάρ.
1: Λοιπόν, και ο Γιώργος υποψιάζομαι ότι αυτές οι ειδήσεις των μπικίνι που ξεπετάγονται ξαφνικά και χωρίς να τις αναζητήσει κανείς είναι πληρωμένες από τις ίδιες. Όχι. Πολλές από αυτές δεν είναι καθόλου πληρωμένες. Αλλά σου λέει το site, θα δείξω και λίγο κάτι το ωραίο, να τραβήξω μερικά κλικ παραπάνω και τα σχετικά.

Εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας διαδρομή. Σε λίγο ο Θάνος Χιαφάκας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όλη η επικαιρότητα θα απλωθεί μπροστά σας. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος πας να με σαμποτάρεις, να με τρολάρεις. Όχι με την καλή έννοια ο Κωνσταντίνος. Κάθε μέρα ανεβαίνει η θερμοκρασία στην απογευματινή εκπομπή. Απολύτως σχετικό με τον Αντρέα Παπασταματίου. Πού να βάλω και τον μπικίνι που βάζουν και στα τέτοια εκεί, να δεις τι έχει να γίνει. Θα με πάρουν με τις πέτρες προς το παρόν, με παίρνουν με το καλό, γιατί ολοκληρώθηκε η διαδρομή. Ο Θάνος Χιαφάκας είναι πανέτοιμος, έχει όλες τις ειδήσεις μαζί του. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1983. Φεύγει μόλις στα 39 του από το AIDS δυστυχώς ο περίφημος Γερμανός μουσικός και τραγουδιστής της avant-garde, ο Klaus Nomi. Μια σπάνια φωνή σε έκταση, σε ηχόχρωμα, σε με Total Eclipse ολοκληρώνουμε τη σημερινή διαδρομή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 6 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η επόμενη ημέρα της καταστροφής. Καμένα σπίτια και αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κώστας Κατσαφάδος στο Earth News Radio. Έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα έως και 150 τετραγωνικών μέτρων ή αποζημιώσεις για τις καμένες κατοικίες. Τι θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους? Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, αναφέρει ο Σταύρος Παπασταύρου. Αναθεωρείται και το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική. Για νέο δόγμα στην πολιτική προστασία μιλά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια? Το αίτημα του Κυριάκου Πιερακάκη ξεκλειδώνει επενδύσεις ενός δις. Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών? Σήμερα το βράδυ αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφήν. Παθολογικά αίτια δείχνει η πρώτη εκτίμηση για τον θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά. Στον ανακριτή την Παρασκευή ο γιος του. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για την δολοφονία της Βρετανίδας. Επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Πρώτη είδηση σε αρκετά βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία τιμά την 81η επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα. Και τέλος, ποιες είναι οι μαύρες χείρες της Ρωσίας και πώς κατάφερναν με μακάβριο τρόπο να κερδίζουν ακόμα και 60.000 δολάρια. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις αποκαρδιωτικές εικόνες λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη φωτιά που έπληξε την Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό οι πυρόπληκτοι επιστρέφουν και αντικρίζουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πυρκαγιά στις περιουσίες τους.
5: Είχαμε έρθει τις πρώτες μέρες, μήπως βρίσκαμε κάτι, το οτιδήποτε. Ένα αναμνηστικό να μείνει ότι υπήρχε σπίτι εδώ και δεν έχει μείνει κανένα σημάδι ότι εδώ κατοικούσαμε.
6: Τα θρηνήσαμε, εντάξει, και όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ξέραμε ακριβώς τι να περιμένουμε. Αλλά πιστέψτε με το που το αντικρίσαμε εδώ πέρα, το πώς είναι όντως το σπίτι από κοντά, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο όντως να μπορέσει να σε προετοιμάσει ψυχολογικά.
7: Το μόνο που έχουν μείνει είναι λιωμένα μέταλλα και τα πλακάκια, από τα οποία κρατήσαμε κιόλας ελάχιστα σαν ενθύμιο από το σπίτι. Να έχουμε κι εμείς κάτι για να θυμόμαστε ότι κάποτε είχαμε εδώ πέρα ένα σπίτι.
8: Έκλαψα, έπεσα εδώ στο κάγκελο. Στο κάγκελο και έκλαψα ενθυμούμενος τον πατέρα μου το συγχωρεμένο, αναμνήσεις, παιδικές εμπειρίες. Είχα σκοπό, και είναι τραγική ηρωνία αυτό, να έρθω και σε λίγες μέρες για παραθερισμό, μιας και το καθάρισα τον Ιούνιο και τώρα δεν έχω σπίτι να έρθω να μείνω.
4: Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τον πόνο και την θλίψη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκληρώνουν την διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και της αυτοψίας, με δεκάδες σπίτια να κρίνονται μη κατοικήσιμα. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Η Κατερίνα Παπαγιάννη βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό να ακούσουμε όσα μεταδίδει λίγες ημέρες μετά το πέρασμα της καταστροφής.
9: Το Πόρτο Γερμενό εξακολουθάν μετρά τις πληγές του που αποκαλύπτονται συνεχώς καθώς καθαλαγιάζουν οι στάχτες. Τώρα σήμερα ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες. Πληροφορούμαστε για 192 αυτοψίες. Πέρασαν πόρτα-πόρτα τα κλιμάκια, χαρακτηρίζοντας τα κτίρια ως ασφαλή ή ως κίτρινο, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα, ή και ως κόκκινο. Σχηματίζει το κόκκινο τριγωνάκι που σημαίνει επικίνδυνα και άρα προς κατεδάφιση που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κράτος. Τώρα, χθες είχαμε 82 αυτοψίες. 38 εξ αυτών κρίθηκαν κόκκινα, 32 κίτρινα. Σήμερα πληροφορούμαστε για 192, περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία, 84 κόκκινα και 65 κίτρινα. Τώρα το βλέμμα είναι στραμμένο προς την επόμενη μέρα, όπου ο Δήμος οφείλει να καλέσει όλους τους πληγέντες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εμείς ακολουθήσαμε τα κλιμάκια του Δήμου και είδαμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα η δικασία. Δηλαδή, μετά τις αυτοψίες πήγαν στο Δημαρχείο, μετέβησαν στο Δημαρχείο Βιλίων οι πληγέντες και υπέβαλαν το Ε9 τους, το δελτίο αυτοψίας αλλά και τα έγγραφα ιδιοκτησίας. Θα σχηματιστεί φάκελο στους πολίτες και θα αποσταλεί στο Υπουργείο και αμέσως μετά θα γίνει η καταβολή. Τι προβλέπετε? Έως 600 ευρώ για την κάλυψη πρώτων αναγκών, έως 6.000 ευρώ για την κατάσταση ή επισκευή οικοσκευών για πρώτη κατοικία, ενώ για δεύτερη έως 3.000 ευρώ αναλόγως την αξία της οικοσυσκευής και 300 έως 500 ευρώ για το επίδομα προσωρινής στέγασης.
4: Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό.
10: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους. Και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1.000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
11: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα,
10: ποσά? Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
11: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα?
10: Αυτό έχει να κάνει, κυρία Γεωργίου, με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του κάθε πολίτης. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επιχορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
4: Στη συνέχεια ο κύριος Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν χωρίς εργασία.
10: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήγαμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του έλμφια για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
11: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά μέχρι να ξαναγίνουν.
10: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
4: Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα έργα προστασίας για τη Δυτική Αττική, ενώ 25 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Μαρίνα Δεμερτσιάν θα μας δώσει το χρονοδιάγραμμα των έργων. Μαρίνα, καλησπέρα. Αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί.
12: Ουσιαστικά κάποιες πρώτες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, Θάνο, και από μέλη θρασικών συνεταιρισμών και από, και από τον ελληνικό στρατό, απομάκρυνσης δηλαδή των καμένων κορμών. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών. Θα έχει γίνει η αποδοχή της αίτησης του αναδόχου που θα χρηματοδοτήσει και τη μελέτη για τα καμένα, μελέτη κυρίως για τα αντιδιαβρωτικά έργα. Αυτά είναι σε πρώτη προτεραιότητα, καθώς πρέπει να προστατευτούν οι περιοχές αυτές από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει αυτά τα αντιδιαβρωτικά έργα με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί κιόλα στις αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή να προλάβουν τις μεγάλες βροχοπτώσεις. Μας έγινε μια μεγάλη παρουσίαση. Θα ακολουθήσουν και τα αντιπλημμυρικά έργα αλλά και η ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών. Έγινε μια παραδοχή ότι τα τελευταία 20 χρόνια αυτές οι υπηρεσίες είχαν ουσιαστικά αποδυναμηθεί πάρα πολύ. Γίνανε κάποιες προσλήψεις το 2022, ωστόσο κρίνεται πως πρέπει να ενισχυθούν καθώς έχει χαθεί μια ολόκληρη γενιά από νέους δασολόγους. Και επίσης μέσα στις επόμενες 30 ημέρες θα χαρακτηριστούν οι δασικές περιοχές που κάηκαν ως υποχρεωτικά αναδασωτές. Αυτό δεν σημαίνει πως θα γίνει παντού τεχνητή αναδάσωση. Ξέρουμε πως αυτό θα γίνει κατόπιν μελέτη σε περιοχές που μπορεί να γίνει φυσική αναγέννηση, αυτή προτιμάται. Και μάλιστα επειδή λόγω της, του χαρακτήρα των ανέμων που άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση, έχουμε πολλές νησίδες άκαυτες σε καμένες περιοχές. Mm-hmm. Αυτές βοηθάνε την αναδάσωση, γιατί είναι, τα δέντρα που έχουν μείνει είναι φυσικής πορής. Έγινε μια μεγάλη υπεράσπιση του προγράμματος Αντινέρο, mm-hmm. με επιχειρήματα και παρουσιάσεις. Να θυμίσουμε πως είχαν διατεθεί 20 εκατομμύρια για έργα πρόληψης στις συγκεκριμένες περιοχές που κάηκαν. Σύμφωνα και με όσα είπε και ο Γενικός Γραμματέας Δασών, αν δεν είχαν γίνει αυτά τα έργα, ενδεχομένως θα ήμασταν μπροστά σε πολύ μεγαλύτερες καταστροφές. Ενδεχομένως να είχε φτάσει και στον οικισμό του Αλεποχωρίου η φωτιά. Και τέλος κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ερωτήθηκε.
4: Για την είδηση, γιατί σε άκουσα για το μεσημέρι να το λες. Και είναι mm-hmm. όντως πραγματικά μια σημαντική είδηση, αναθεωρείται το πλαίσιο, έτσι, για τις ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας.
12: Ναι, γιατί να θυμίσουμε πως έχουμε τουλάχιστον δύο πυρκαγιές, και του Ρεθύμνου και της Βιωτίας, που έχουν να κάνουν με ηλεκτρικά καλώδια. Mm-hmm. Είχαμε και μια παραλίγο πυρκαγιά στην Άρτα που ευτυχώς σβήστηκε πολύ γρήγορα από υποσταθμό ηλεκτρικό. Αυτό που είπε ο Υπουργός είναι ότι το πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα έχει κάποια κενά. Αυτά τα κενά πρέπει να τα δούμε και θα ξεκινήσουν εργασίες για την αναθεώρησή του και την αυστηροποίηση ουσιαστικά των κανόνων.
4: Νομίζω ότι και οι ιδιοκτήτες στη συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα ενέργειας δεν είχαν και συνάφεια με τα ζητήματα αυτά, έτσι.
12: Έχει υποθεί αυτό. Γενικά υπάρχει ένα θέμα και με τις προδιαγραφές. Έχουν θέσει περιβαντολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Εδώ πρέπει να πούμε και ένα θέμα και για, όχι μόνο για τα ιδιωτικά δίκτυα. Έχει τεθεί ένα θέμα προδιαγραφών γενικά για τα δίκτυα και τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε δασικές περιοχές.
4: Από ό,τι φαίνεται αυτό
12: είναι
4: αλλάζει.
12: Είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Είναι περιοχές που δεν μπορεί να αποφευθεί το να υπάρχει δίκτυο, καθώς υπάρχουν ορεινά χωριά. Ωστόσο, ενδεχομένως κάπου να πρέπει να υπογειοποιηθούν αυτά τα δίκτυα ή όσον αφορά τις παραγωγικές μονάδες, να υπάρχουν αυστηρότερες, πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές.
4: Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι στις 27 Ιουνίου είχε, το συγκεκριμένο σημείο είχε ξαναπιάσει, είχε ξαναπάρει φωτιά, έτσι.
12: Ναι, και μάλιστα τότε είχε ειδοποιηθεί, σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει, η εταιρεία για να κάνει κάποιες επιδιορθώσεις. Ωστόσο φαίνεται πως δεν έγιναν όλα όσα όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να καούν τεράστιες εκτάσεις και να χαθούν και ανθρώπινες ζωές.
4: Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου για τα έργα προστασίας που ξεκινούν στην Δυτική Αττική.
13: Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν καεί. Ενεργοποιούμε χρηματοδότηση 25 εκατομμύριων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων ορεινής θηρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική.
4: Στις συλλήψεις από την καταστροφική πυρκαγιά στη Ιδιωτία, να περάσουμε. Σε απολογία κλήθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης αιωλικού πάρκου για την πυρκαγιά που φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες καλωδίων. Παράλληλα, έγιναν 7 συλλήψεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους. Και εμείς να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Βαλέρια Δολαψάκη.
14: Επιτακτικές απαντήσεις αναζητούνται για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα και σφοδρότητα στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι εξελίξεις στις έρευνες δεν άργησαν να οδηγήσουν σε συλλήψεις. Εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων υπέρ του, ο Δήμαρχος Στυλίδας πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της Θήβας. Συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Μαζί του και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολογή και των δύο ενώπιον της ανακρίτριας για την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε επί μέρες ήταν πολύ ωραία. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Τη δική του εξήγηση στις αρχές καλείται να δώσει και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος αυτοβούλος πήγε στα δικαστήρια όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, από την περιοχή Μαύρο Σπιθάρι περνά ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της ΔΑΕ, ενός επιπυραγού και ενός ανθυποπυραγού, έφτασαν στο σημείο περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψαν ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών.
4: Εν τω μεταξύ, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυβέρνησης αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Καλησπέρα, Ευγενία. Αντιπαράθεση σε μαύρο φόντο πάνω στα καμένα.
15: Ακριβώς.
4: Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
15: Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση πάνω στα αποκαίδια, όπως είπες και εσύ, εστιάζοντας κυρίως θάνω στις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, επανήλθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επισημένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, αναφορικά με την πολιτική προστασία, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
4: Μάλιστα, μιας και είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, προτείνω να μείνει στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού του Earth News Radio, να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτσο, και να συνεχίσουμε.
15: Βεβαίως.
16: Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις και οι επανορθώσεις. Ναι, αλλά αυτό το οποίο φεύγει δυστυχώς πολλές φορές από την εξίσωση είναι η πρόληψη.
4: Λοιπόν, Ευγενία.
15: Ναι, τώρα να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα, της καταστροφικής δηλαδή, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα.
4: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ, τον κ. Νίκο Σοφιανό.
17: Ένας κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, της ίδιας προπαγάνδας, να την πω έτσι, βλέποντας τα αποτελέσματα μιας πολιτικής.
4: Και να πάμε ευγενία και στον ΣΥΡΙΖΑ.
15: ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του Θάνο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν από την Κουμουνδούρου στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, τις ημέρες της καταστροφικής πυρκαγιάς, παρέμειναν ακινητοποιημένα. Ζητούν δε άμεσα την χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών.
4: Να ακούσουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά.
18: Μετά τις εκλογές του 2019 έχουμε 4 εκατομμύρια στρέμματα που έχουν καεί και έχουμε και άπειρα λεφτά τα οποία έχουν πέσει και δεν έχουν αποτέλεσμα.
4: Ευγενία, συνεχίζουμε και με τα άλλα κόμματα.
15: Συνεχίζουμε με τα άλλα κόμματα της θαλάσσιας αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος λοιπόν της ελληνικής λύσης, Θάνο, σχολιάζοντας τη δηλώση του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από τις πληγήσεις περιοχές που επισκέφθηκε το πρωί, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρέσει ούτε η κοινωνία ούτε η ιστορία.
4: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στο δελτίο μας και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
19: Με πόνο ψυχής ακούω τις εμπειρίες των ανθρώπων εδώ στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας που για πολλωστή φορά έπιασε φωτιά. Και φαίνεται ότι αυτή η καταστροφή είναι κομμάτι ενός σχεδίου συνδεδεμένου και με το σχέδιο εγκατάστασης και επέκτασης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Τα σπίτια δεν είναι ότι γίνονται όπως νομίζει ο κ. Μητσοτάκης με λεφτά. Τα σπίτια γίνονται με κόπο, γίνονται με συνέστημα, γίνονται με υδρότα, γίνονται με εμπειρίες.
4: Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στον σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική αλλά και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.
20: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
4: Τώρα, τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.
21: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου.
4: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα εποχή και επίσημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλησπέρα, Άγη.
1: Καλησπέρα, εμένα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα, λοιπόν, MyAgro, που είναι μια εφαρμογή μέσα τη οποία θα υποβάλλετε ενιαία αίτηση ενίσχυση με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και όχι μόνο, αλλά και τη μεγαλύτερη διαφάνεια πλέον, που θα ζητούμε ούτω ή άλλω και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Η απόφασή μα να υπαχθεί στον ΟΠΕΚΙΠΕ, ο ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγο πριν μετά, είπε ο Πρωθυπουργό, τονίζοντα πω χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων, καταβλήθηκαν αποζημιώσει την ώρα του και με μεγαλύτερη διαφάνεια και παρουσιάζεται και σήμερα ουσιαστικά η νέα κρατική πλατφόρμα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, πως έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσει να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και τόνισε βέβαια πως όλες τις κατευθύνσεις πως η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του Ρουσετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωθυπουργού του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει ουσιαστικά και την κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο λαός στις εκλογές του 27, κατέληξε ο πρωθυπουργός.
4: Άγιε να σε ευχαριστήσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση, επιβεβλημένη όμως για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και κυκλωμάτων.
21: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
4: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία μίλησε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής, ο κύριος Γιώργος Πιτσιλίας.
2: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
4: Τώρα κριτική είχαμε και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ που καταλογίζουν στην κυβέρνηση καθυστερήσεις, αναβλητικότητα και αδικαιολόγητες φιέστες. Σύνδεση ξανά με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Ευγενία.
22: Ναι, Θάνο μου, κριτική και σκληρή από την αντιπολίτευση για την καθυστερημένη, όπως τονίζουν, εφαρμογή της νέας πλατφόρμας για τους παραγωγούς. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα και καταγγέλει ολιγορία που πληρώνουν οι ετούντες του πρωτογενούς τομέα. Αναφέρει συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, πως η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί από την άνοιξη. Κατόπιν είχαμε διαβεβαιώσεις για αρχές Ιουνίου. Και τελικά φτάσαμε αρχές Αυγούστου και εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες καλούνται μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες να συμπληρώσουν αιτήσεις. Εν κατακλείδη αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικού Πιθάνο ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων. Τώρα, σκληρή κριτική άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου σχολιάζουν πως είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο κύριος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, από την ελληνική λύση, Θάνο, σχολιάζουν για την ενίσχυση που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκη, για την επίσκεψη, συγγνώμη, του κυρίου Μητσοτάκη στην ΑΔΕ, ότι ο Πρωθυπουργός των φόρων και της φορομπηχτικής πολιτικής, διότι είναι ανίκανος να παράγει πλούτο αυτός και η κυβέρνησή του, σαφέστατα βρέθηκε στο οικείο χώρο του, δηλαδή στο χώρο της εφορίας. Ο ελληνικός λαός λιδωρεί που καταδυναστεύει και με κυβερνητική εντολή τους πολίτες.
4: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, καθώς η Ελλάδα μέσω του Κυριάκου Πιερακάκη υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το τι σημαίνει αυτή η επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στο κομμάτι της ενέργειας, θα μας τα πει με αναλυτικό τρόπο και με το ρεπορτάζ που έχει στη διάθεσή του ο Θάνος Τσίρος.
0: Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπρός στο βαρός, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, για χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε, θα εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
4: Και να περάσουμε στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην κοινοπραξία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η συμμετοχή του κορυφαίου γαλλικού επενδυτικού ομίλου φιλοδοξεί να δώσει νέα όθηση σε ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
3: Την υπογραφή τη χθεσινή τη συμμετοχή Meridiam και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Mm-hmm. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία. Mm-hmm.
4: Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
5: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες, μάλλον, επίσης είχαν αναλάβει τη τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΥΣ για, για τους ενεργειακούς πόρους εκεί. Είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα στη γεωπολιτική διάσταση. Λοιπόν, είναι δυτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αθνομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
4: Να περάσουμε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε θετική εξέλιξη αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, καλώντας όμως την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
6: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως. Mm-hmm. Εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε ξένο επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
7: Μάλιστα.
6: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μαριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
7: Προχωρήστε.
6: Προχωρήστε.
4: Πειρά εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η πολλωστή φορά που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια συμφωνία με ενεργειακούς ομίλους που θα αποδειχθεί ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ενεργειακή ασφάλεια του λαού, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Πειρά και από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται από προπαγανδιστικές θριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Κριτική και από την Ελληνική Λύση, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει: όταν η κυβέρνηση περάσει από τη θεωρία στην πραγματική πράξη και μπορεί να επιβάλλει δια της παρουσίας πολεμικών σκαφών χωρίς το φόβο των Τούρκων την σύνδεση, τότε μπορεί να θριαμβολογεί. Τώρα καλό είναι να σιωπά. Αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα, κάνει σε δελτίο τύπου της Ινίκη, τονίζοντας πως καμία γαλλική συμμετοχή, όσο σημαντική και αν είναι, δεν πρόκειται να την αναχαιτήσει.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, δυστοκία καταγράφεται στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να πετύχει τους στόχους της απέναντι στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
23: Πάνω κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά δύσκολοι άνθρωποι, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάνς. Ερωτηθείς για τα εμπόδια στις συνομιλίες, αποδίδοντας τις δυσκολίες τόσο στη στάση της Ιρανικής ηγεσίας, όσο και στην πολυπλοκότητα του πολιτικού συστήματος της χώρας. Όπως είπε, στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας και αντικρουόμενες επιδιώξεις, γεγονός που καθιστά κάθε διαπραγμάτευση ιδιαιτέρως περίπλοκη. Επιπροσθέτως, προειδοποίησε ότι οι συνομιλίες θα είναι ακατάστατες και θα απαιτήσουν χρόνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αναμένει μια γρήγορη ή εύκολη διπλωματική λύση. Παράλληλα, σημείωσε ότι εντός του Ιρανικού καθεστώτος υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν την αποκλιμάκωση, αλλά και πιο σκληροπυρηνικά στοιχεία που επιθυμούν τη συνέχιση της έντασης. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε ακόμη ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει, διπλωματικά, οικονομικά και εφόσον απαιτηθεί στρατιωτικά, προκειμένου να οδηγήσουν την κρίση σε μια λύση που θα εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και θα αποτρέπει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών ιρανικών όπλων. Τώρα, Θάνο, η Τεχεράνη από την πλευρά τη δήλωσε ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, βάσει τη οποία το Ιράν θα μπορούσε να ασκεί έλεγχο στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του Πορθμού, όπω δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters μια ανώτερη ιρανική πηγή και δύο αξιωματούχοι. Αυτή, Θάνο, θα μπορούσε να είναι μια από τι μεγαλύτερε παραχωρήσει προ το Ιράν μέχρι στιγμή, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν συμφωνήσουν ποτέ με τον ιρανικό έλεγχο τη πρόσβαση στην πιο σημαντική ενεργειακή οδό στον κόσμο. Διόδια λοιπόν για τη διέλευση δεν έχουν συμφωνηθεί, όμως 8 από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές ενώσεις του κόσμου ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή τελών. Τέλος, να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο τα πυρομαχικά των ΗΠΑ και ειδικότερα οι πύραυλοι ATCAMS και THAAD έχουν σχεδόν εξαντληθεί, και υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει πολύ μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών και φυσικά και πυράβλων.
4: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στο Δελτίο. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Ο Γιώργος Κοβός θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Κλιμάκιο λοιπόν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρισμό του Μαρτίν, από τον οποίο θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι και ένα έμβριο. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα κατά τις 10:15 το βράδυ, ώρα κατά την οποία φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος σε επιβατική πτήση από Χίθρου, στην οποία βρίσκεται μέσα η 46χρονη. Στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι αύριο Παρασκευή το πρωί, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που έχει εκδοθεί για τη σύλληψή της, ενώ στη συνέχεια θα παραβρεθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται, Θάνο, ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την εγκληματική ενέργεια στην Τράπεζα Μαρφίν βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναυτιλίου αντίστοιχα.
4: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Κοβό. Και εμείς να μείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του ηλικιωμένου, η σωρός του οποίου βρέθηκε στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Η Μαρία Τομαρά έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, υπάρχει ένα ζήτημα για το εάν η αποτρόπαια πράξη οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους του 55χρονου. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι τα πρώτα στοιχεία που η πρώτη εκτίμηση μάλλον που έκανε ο ιατροδικαστής είναι ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου προήλθε από παθολογικά αίτια. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρώτη εκτίμηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να υπάρξει λεπτομερέστερη ιατροδικαστική εξέταση θα πρέπει να επιτευχθεί η πλήρης απόψυξη της σωρού. Από εκεί και μετά, ο άνδρας, ο 55χρονος, δικάζεται αύριο το πρωί από το μόνο μελές πλημελιοδικείο της Σπάρτης, όπου αναμένεται να αλλάξει την υπερασπιστική του γραμμή, γιατί στην αρχή είπε πως έκανε αυτή την πράξη, κράτησε τον πατέρα του δηλαδή άταφο, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη.
4: Για οικονομικούς λόγους, ναι.
9: Ναι, αλλά αναμένεται η μεταστροφή, λέγοντας πως ήταν η ψυχολογία του τέτοια που δεν του επέτρεπε να προχωρήσει την ταφή, γιατί είχε συγκλονιστεί από το θάνατο του πατέρα του. Δεν μπορούσε να τον αποχωριστεί, γι' αυτό προτίμησε να τον κρατήσει κοντά του με αυτόν τον τρόπο.
4: Είναι μια νέα υπερασπιστική γραμμή αυτή που περιγράφεις. Ναι. Όμως τη σύνταξη την ελάμβανε παράλληλα.
9: Αυτό θα υποστηρίξει άλλωστε, είπαμε και ο δικηγόρος του, ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος. Γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυσπραγία στον ίδιο. Ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της 38χρονης Σκοτσέζας, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και η απολογία του ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Άννας Βλάχο Παναγιώτη.
10: Μόλις 5 λεπτά έμεινε μέσα στο γραφείο της ανακρίτριας. Ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, χωρίς να θέλει να δώσει επί της ουσίας εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών για αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Βεβαίως, μετά την διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και βλέπουμε μία αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά, μετά την σύλληψή του δηλαδή στην αστυνομία, ο 26χρονος φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι είχε βρει νεκρή την άτυχη Βρετανίδα στο μπάνιο, στο διαμέρισμα των εξαρχείων, και ότι φοβήθηκε μήπως μπλέξει και αποφάσισε να βάλει τη σωρό της στην βαλίτσα και να την αφήσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μία αλλαγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τον συνήγορό του, τα στοιχεία της δικογραφίας χαρακτηρίζονται ως ελλιπή. Επομένως, θα περιμένουν να εμπλωτιστεί η δικογραφία με νέα στοιχεία που θα προκύψουν από την αστυνομική έρευνα και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να θελήσει να δώσει συμπληρωματική απολογία ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος Αφγανός. Βεβαίως, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον κυρίως του ξένου τύπου για την υπόθεση αυτή. Είδαμε πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα κορυφαία βρετανικά μέσα ενημέρωσης όπως το BBC, το Sky News, το Reuters και το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο εδρεύει στην Σκωτία, και το Εδιμβούργο, γενέτειρα της άτυχης Λίζα Ρος, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ από εχθές προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά και να καλύψουν δημοσιογραφικά την διαδικασία απολογίας του 26χρονου Αφγανού για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
4: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 7 προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας έθεσε η Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μεταξύ αυτών η ενίσχυση των υποδομών της παραγωγικότητας και η στήριξη επενδύσεων στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, στρατηγική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αποκτά η βιομηχανία με την κυβέρνηση να σχεδιάζει δέσμη παρεμβάσεων για την ενίσχυση του κλάδου. Άγιε, καλησπέρα και πάλι.
11: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, προγραμμίζοντας λοιπόν πως η χώρα μπορεί να επιτύχει ακόμα υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους σημερινούς όσον αφορά τη βιομηχανία αλλά και τη μεταποίηση, τίθεται ως στρατηγική προτεραιότητα για την μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική ανθεκτική ελληνική οικονομία τα ζητήματα των επενδύσεων, κυρίως με έμφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως έθεσε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, εν ώψη και του κυβερνητικού προγράμματος, σημείωσε πως θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης 27 την ενίσχυση των επενδύσεων, προτίθεται σε μεταποίηση και βιομηχανία που θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως τα νέα ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους περίπου 450 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα, καλώντας ουσιαστικά κυβέρνηση και επιχειρήσεις να διεκδικήσουμε, όπως είπε, των δυνατών περισσότερους πόρους, μάλιστα να σας ξεχνούμε, λέγοντας πως αν φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά, θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
4: Μάλιστα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό σε αυτό το σημείο και τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
12: Αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα τα παρουσιάσει και στη συνέχεια αναλυτικά ο Υπουργός. Έχουν ήδη αρχίσει και φέρνονται περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις, ισχυρότερη εξαγωγική παρουσία, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει τα χρόνια της διακυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Οπότε η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής. Πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
21: Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μεσοόρου. Μπορούμε καλύτερα όμως. Και ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε. Ακόμα πιο γρήγορη σύγκριση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση, τονίζω, στην περιφερειακή ανάπτυξη.
13: Όλοι γνωρίζετε ότι υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο ιεραρχημένων δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επίπεδου ζωής όλων των Ελλήνων με διατηρήσιμο τρόπο.
4: Εμφανή είναι τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, έναν σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα έχει μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία και ο Τίμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Τίμο. Έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας, έτσι?
14: Ακριβώς έτσι, Θάνο. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι εικόνες αποκαρδιωτικές αυτές που συναντήσαμε σήμερα στην λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, μόλις 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είχαμε πάει και το χειμώνα, είχαμε παρουσιάσει τότε στην ΕΡΤ το ξεχειμώνισμα των Φλαμίγκο. Υπήρχε νερό, υπήρχε υδροβιότοπος. Σήμερα αυτό που συναντήσαμε ήταν ένα στεγνό πράγμα, δεν υπήρχε σταγόνα νερού, και ο λόγος έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία το τελευταίο διάστημα. Μόλις 2 φορές έχει βρέξει στην περιοχή αφενός. Αφετέρου έχουμε συνεχείς απαντλήσεις υδάτων από την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να στεγνώσει. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι καλύτερη διαχείριση του υδάτου.
4: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την περιοχή αυτός ο υδροβιότοπος. Η διαχείριση των υδάτων, ποιος την έχει, δηλαδή, και πώς έχει εξελιχθεί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Φταίει μόνο η ξηρασία?
14: Όχι, δεν φταίει μόνο η ξηρασία, φταίει και η διαχείριση του νερού. Εκεί η περιοχή στο Καλοχώρι υπάρχουν φόβοι κατά διαστήματα για πλημμυρικά φαινόμενα, ωστόσο τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και αυτός ο φόβος, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει και απάντηση υδάτων. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι απάντηση υδάτων, με αποτέλεσμα να ξεραίνεται εκεί ο υδροβιότοπος. Είναι μια περιοχή, είναι η πύλη εισόδου ουσιαστικά στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Αξιού, εκεί ο υδροβιότοπος της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο όλο το χρόνο, κυρίως από bird watchers, δηλαδή από ανθρώπους που έρχονται από όλο τον κόσμο για να παρατηρήσουν πουλιά και κυρίως φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική για να ξεχειμωνιάσουν στην δυτική άκρη της Θεσσαλονίκης.
4: Υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποια μέρημνα γι' αυτό, κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει?
14: Μέχρι στιγμής αυτό που μας έχουν πει είναι ότι πάλι το Σεπτέμβριο θα ξαναγεμίσει η λεκάνη εκεί στην περιοχή από νερό λόγω των βροχοπτώσεων, αλλά το πώς θα παραμείνει το νερό και το καλοκαίρι, αυτό ακόμη δεν έχει απαντηθεί.
4: Τίμο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και ξανά στο μεγάλο κάδρο να δούμε τώρα δύο ακόμα ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Την 81η επέτειο από την ρήψη της ατομικής βόμβας που έριξε αμερικανικό βομβαρδιστικό στη Χειροσίμα, την πρώτη της ιστορίας που χρησιμοποιήθηκε σε καιρό πολέμου, μνημόνευσε σήμερα η Ιαπωνία. Δημήτρη, καλησπέρα. Το Enola Gay επίκαιρο όσο ποτέ.
23: Ναι, επίκαιρο όσο ποτέ, και η Little Boy, η βόμβα η ατομική την οποία έριψε. Τώρα, στην ειρηνευτική του διακήρυξη, στην τελετή στο Πάρκο Μνήμης και Ειρήνης της Χειροσίμα, ο δήμαρχος της πόλης επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για την διεξαγωγή πολέμων και τις προέτρεψε να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Ο βομβαρδισμός στη Χειροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945 κατέστρεψε την πόλη, σκότωσε 140.000 ανθρώπους. Μια δεύτερη βόμβα έπεσε 3-24 αργότερα στο Ναγκασάκι με 74.000 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν στα χρόνια που ακολούθησαν από τη λευκαιμία που προκάλεσε η έκθεσή του στη ραδιενέργεια. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, Θάνο, είμαι σίγουρος θα το έχεις διαβάσει, της Εντίτα Μόρις, Τα λουλούδια της Χειροσίμα, όπου περιγράφει ακριβώς την Οδύσσια. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, Θάνο, είμαι σίγουρος θα το έχεις διαβάσει, της Εντίτα Μόρις, Τα λουλούδια της Χειροσίμα, όπου περιγράφει ακριβώς

0: Πράγμα που πολλοί κάτοικοι της Χειροσίμα είδαν εκείνο το δραματικό πρωί της 6 Αυγούστου του 1945 ήταν μια έντονη πύρινη σφαίρα, σύμφωνα με τους όρους της Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Πρόκειται για τη βόμβα Α, με την ονομασία, όπως είπαμε, Little Boy, η οποία εξεράγησε ύψος περίπου 600 μέτρων από την πόλη και είχε ισχύ σχεδόν 150.000 τόνους TNT, της τρινιτροτολουόλης της γνωστής.
1: Πάντως, Δημήτρη, επέτειος επίκαιρη όσο ποτέ. Αφού οι συζητήσεις για τα πυρηνικά είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, ουσιαστικά Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναφέρονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως και η πόλεμη είναι σε εξέλιξη και το της με την Ουκρανία και με το Ιράν, επίσης όπως και η πολεμική οικονομία, και αυτό είναι ένα επίκαιρο θέμα στο οποίο σιγά σιγά εντάσσεται και η οικονομία της Ευρώπης, όπως και η κίνδυνη από την Ρωσία, διότι πάρα πολλοί αναλυτές είναι εκείνοι που εκτιμούν έναν πόλεμο Ρωσίας-Ευρώπης ενδεχομένως στο άμεσο,
0: θα γίνει χρήση πυρηνικών.
1: Στο άμεσο μέλλον, δεν ξέρω αν θα γίνει χρήση πυρηνικών.
0: Έχουν πάντως
1: αλλά και υβριδικές απειλές είναι εδώ και στο μέτωπο του υβριδικού πολέμου είναι και η Γερμανία, το είδαμε χθες με την Λειψία.
0: Βέβαια, και επίσης να πούμε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία έχουν αποχωρήσει από την συνθήκη για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Ήταν η START 1, η START 2, είχαμε πάει πολύ καλά, αλλά δυστυχώς πλέον φαίνεται ότι τα πυρηνικά επανέρχονται, εν πάση περιπτώσει, στην φαρέτρα των οπλοστασίων των μεγάλων δυνάμεων. Είναι πολλές πυρηνικές δυνάμεις, είναι και η Γαλλία, είναι και η Βρετανία, είναι πολλές οι χώρες που έχουν πυρηνικά, και γι' αυτό η Κίνα, πολύ σωστά, μου διέφυγε, είναι πάρα πολλές και πρέπει να προσέξουμε μην τυχόν και επαναληφθεί κάτι τέτοιο, γιατί μετά θα έχει μολυνθεί όλη η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, όπου θα αν πέσει κάποια ατομική βόμβα.
1: Δεν θα πρέπει ούτε καν να το φανταζόμαστε αυτό το σενάριο. Τώρα, Δημήτρη, δημοσίευμα του CNN φέρνει στο φως μια σειρά υποθέσεων στη Ρωσία, στις οποίες γυναίκες φέρονται να παντρεύτηκαν νεοσύλλεκτους στρατιώτες λίγο πριν εκείνοι σταλούν στο μέτωπο, με στόχο να διεκδικήσουν τις κρατικές αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου τους. Μάλιστα, γίνεται λόγος για τις μαύρες χείρες.
0: Ναι,
1: είναι μια μακάβρια διαδικασία. Έχει ακουστεί, για παράδειγμα, ότι μια νοσοκόμα παντρεύτηκε αρκετές φορές ανθρώπους που είχαν χτυπηθεί στον πόλεμο. Πέθαναν οι άνθρωποι αυτοί.
0: Στο νεκροκρέβατο. Ακόμα και στο νεκροκρέβατο.
1: Και έλαβε υπέρογγες αποζημιώσεις.
0: Ακριβώς. Μην συγχαίουμε πάντως, οι μαύρες χείρες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για τις τσετσένες, οι οποίες φορούσαν μαύρα και ανατείναζαν ολόκληρα κτίρια. Ήταν δηλαδή βομβιστές αυτοκτονίας. Αυτές είναι άλλες μαύρες χείρες, και σύμφωνα με το Αμερικανικό δίκτυο, όταν ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώνει στη μάχη, οι πλησιέστεροι συγγενείς του λαμβάνουν εφάπαξ ποσά από το κράτος, που ξεκινούν από τα 5 εκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή 64.000 δολάρια. Η αποζημίωση αυτή αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τους νεοσύλλεκτους ότι αν συμβεί το μοιραίο, οι αγαπημένοι τους θα λάβουν ενίσχυση και φροντίδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αμερικανικού δικτύου, στη Ρωσία αυξάνονται διαρκώς οι ανησυχίες ότι το επίδομα αυτό εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερες επιτίδιες γυναίκες, τις οποίες οι ρωσικές αρχές τις αποκαλούν μαύρες χείρες, και σύμφωνα πάντα με το Αμερικανικό δίκτυο, οι γυναίκες αυτές παραπλανούν κυρίως ευάλωτους άνδρες, ώστε να συνάψουν γάμο πριν σταλούν στον πόλεμο και στη συνέχεια διεκδικούν την αποζημίωση σε περίπτωση που οι νέοι σύζυγοι τους σκοτωθούν παρακάμπτοντας τους υπόλοιπους συγγενείς, Θάνο. Είναι μια μακάβρια υπόθεση στην κυριολεξία.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ολοκληρώνεται απόψε έτσι η τριάδα των αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Βελγική Άντερλεχτ σε 45 λεπτά από τώρα, στην κατάμεστη Τούμπα. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να πάει στο Βέλγιο με υψηλά το ηθικό και να διεκδικήσει και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Παναίκος εχθές ήταν μέτριος, αρκετά μέτριος θα το έλεγα. Κακός, έτσι, να είμαστε και αληθινοί απέναντι
1: στο. Το θέμα είναι αν αυτή η παρουσία δίνει ελπίδες για την συνέχεια, έτσι.
3: Κοίταξε, λόγω της δυναμικής.

0: δυναμικότητας του Παναθηναϊκού, μάλλον της διαφοράς δυναμικότητας που έχει με την ΤΣΕΚΑ, θεωρώ ότι θα προκριθεί. Αλλά θα εδρώσει πολύ. Βέβαια, όταν σε αυτή τη φάση, ενώ Ιούνιος, Ιούλιος, αρχές Αυγούστου, οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Και η διαφορά ποια είναι, ότι οι Βούλγαροι έχουν ήδη 3 παιχνίδια παραπάνω, ναι. 4 από τον Παναθηναϊκό, λόγω πρωταθλήματος. Οπότε υπάρχει μια ανετοιμότητα, αλλά από την άλλη αυτό δεν είναι δικαιολογία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και είναι υποχρεωμένος.
1: Μάλιστα.
0: Με όλα κεφαλαία να προκριθεί.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
2: Ο καιρός.
1: Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Παρασκευή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι-απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και στα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική, 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ το απόγευμα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς.

0: Eurosport 101,8.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει.

5 λεπτά μετά τις 8, μικρόφωνο στα γήπεδα Αέρα Σπορ με Χαρά Γιαννοπούλου στην ρυθμίση των ήχων, ο Αγγελός Ραϊδόνης και ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Αέρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Ξεκίνησαν και άλλα παιχνίδια για το Europa League αλλά και για το Conference, προκληματικά πάντα. Ήδη έχουμε το παιχνίδι της Κλουζ με την Τρόμσο να βρίσκεται στο 35ο λεπτό, αναμέτρηση για τα προκληματικά του Conference League με την Τρόμσο να προηγείται με 3-0 εκτός έδρας. Ξεκίνησαν κάποια παιχνίδια στα προκριματικά του Europa League. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό. Γκολ δεν υπάρχει, οπότε είναι όλα τα μάτσα στο 0-0. Ξεκίνησαν και κάποια παιχνίδια στα προκριματικά του Conference League. Γκολ έχουμε στην αναμέτρηση Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ 0-1 στο 6ο λεπτό. Και γκολ έχουμε και στο παιχνίδι της Ρίγα

0: από τη Λετωνία με την Γκιόρ από την Ουγγαρία, η οποία πούλησε τον Βιτάλης στην ΑΕΚ. Η Ρίγα λοιπόν προηγείται με 1-0 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγουμε και πάλι γραμμή με Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά πηγαίνουμε για το ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ήδη ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ο Άρης χθες νίκησε τον Παθρακικό εύκολα με 1-5-1, με σούπερ παίχτη τον Ράστιτς, ο οποίος είχε 2 γκολ και 1 ασίστ, έτσι.
1: Ναι, ο Ράστιτς, η δουλειά του είναι αμυντικός χάφ ουσιαστικά. Mm-hmm. Παίζει στο 6 και στο 8, αλλά σκόραρε και στα 3 φιλικά που είχε δώσει ο Άρης μέχρι στιγμής.
0: Και αποδεικνύεται λίρα 100 στην επίθεση για τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Ναι, όταν σε μια ομάδα η χάφ του και κυρίως οι αμυντικοί σκοράρουν, αυτό είναι κέρδος για όλη την ομάδα και κυρίως για τον προπονητή που παίρνει και γκολ από άλλες θέσεις. Όχι μόνο δηλαδή από τους φουνταριστούς ή τους winger. Νίοτε σκοράρουν φυσικά και οι center back όταν προωθούνται στις μένες μπάλες. Αλλά αυτή η φάση ήταν φάση με συνδυασμό, με 1-2 μες στην περιοχή. Δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα στη ζυγαριά και να ζυγίσουμε πράγματα αναφορικά με τη δυναμικότητα του αντιπάλου ή το τι μπορεί να
0: κάνει. Σε καμία περίπτωση.
1: Απλά θα επαναλάβω αυτό που συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες για το τακτικό κομμάτι. Ο Γρηγορίου αυτό που κοιτάει αυτή τη στιγμή και αυτό που προσπαθεί να απομονώσει και να το εξετάσει καρέ-καρέ είναι η συμπεριφορά των παιχτών του με βάση την προετοιμασία που έκαναν και με βάση τη θεωρία σε θέματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό προφίλ που θέλει να δημιουργήσει και να βάλει ως σφραγίδα και να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα. Από αυτό το κομμάτι είναι πολύ ικανοποιημένος, το είδε και χθες. Είναι ικανοποιημένος γιατί η ομάδα του βρίσκει δίκτυα. Μην ξεχνάμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα πέρσι ο Άρης είχε πρόβλημα στον γκολ και αυτό του στήχησε πάρα πολύ. Το βρήκε, το έλυσε στο τέλος της περίοδου με κάποιον τρόπο και κέρδισε και το τέλος της εντυπώσης η ομάδα κατακτώντας την πέμπτη θέση. Mm-hmm. Το έσωσε δηλαδή. Αλλά η φετινή χρονιά είναι κάτι άλλο. Θα πρέπει να αφήσει πίσω την περσινή μετριότητα και να κοιτάξει μπροστά, να αλλάξει τα δεδομένα και να μπορέσει να γίνει πάλι ανταγωνιστική και σε υψηλό επίπεδο. Εχθές δεν είχε στη διάθεσή του Γρηγορίου και τα αποκτήματα τα καινούργια. Δηλαδή ο Μύρη δεν ήταν στην αποστολή. Εντάξει, λογικό. Ο Παλάσιος ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ναι. Ο Μπασίδη το ίδιο. Είχε απουσίες. Το κέντρο επιθετικά ούτε ο Μωρόν που δεν τον έχουμε δει ακόμα. Mm-hmm. Ούτε ο Κουάμε που θα μείνει για 1 μήνα έξω όπως είπαμε και χθες. Μετά τη μαγνητική έχει θλάσει δεύτερου βαθμού. Ότι αν θα μπορούσε να τον βοηθήσει για να δει αν μπορεί να σταθεί στο κέντρο της άμυνας είναι τραυματίας. Γενικότερα είχε κάποια προβληματάκια τραυματισμών σχετικά με την εικόνα που θα έδιναν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Καταρχάς χρησιμοποιούνται τον Βοριατζίδη ως κεντρικό αμυντικό. Είναι γνωστό ότι ο Άρης χρειάζεται άμεσα στόπερ. Και στην κουβέντα επάνω, στις δηλώσεις του, το ανέφερε ότι είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και με τη διοίκηση και με τον τεχνικό διευθυντή. Ναι. Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις θέσεις που η ομάδα αυτή τη στιγμή πονάει. Και πονάει στο κέντρο της άμυνας αριστερά και στο αριστερό φτερό. Στην επίθεση έχει ενδυναμωθεί πλέον με τον Ραφαμίρ. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, ναι, από τις 4 μεταγραφές στην αμυντική ζώνη να γίνουν τουλάχιστον οι δύο, δηλαδή να πάρει ένα αριστερό μπακ, να πάρει και ένα στόπερ. Mm. Είναι 6 Αυγούστου σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τις 22, να μπορούν, αν έρθουν άμεσα, να προπονηθούν και να είναι εν δυνάμει έτοιμοι να παίξουν έστω και ένα χρονικό διάστημα.
0: Βάλε μια ανωτελεία που είπες ότι είναι 6 Αυγούστου σήμερα. Παρέλειψα να πω χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα ανήμερα του Σωτήρος. Συνεχίζεις.
1: Χρόνια πολλά σε όλους επί της ευκαιρίας. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα είναι ευχής έργο για τον ίδιο και το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όσο γρηγορότερα έρθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, τόσο πιο σύντομα θα κλειδώσει αυτό το παζλ του φετινού Άρη, ο οποίος δείχνει κάποια στοιχεία που είναι σημαντικά απέναντι σε κλειστή άμυνα εχθές, γιατί στα δύο παιχνίδια στην Ιταλία η φιλοσοφία ήταν εντελώς διαφορετική και απέναντι στην K23 της Αταλάντα και απέναντι στη Μόντσα. Δεν κλείστηκαν οι ομάδες, έπαιξαν ελεύθερα. Εκεί ο Άρης έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μια ομάδα που μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να την κυκλοφορήσει καλά στο κέντρο και να πάει στην επιθετική μετάβαση με πίεση στο 1/3 του αντιπάλου. στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Έτσι ήρθαν και τα δύο γκολ με τη Μόντσα. Εχθές είχε μια πολυπρόσωπη άμυνα, κατάφερε να το διασπάσει αυτό, πέτυχε 5 γκολ. Είναι ικανοποιημένος ο Γρηγορίου, αλλά δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να βγάλει συμπεράσματα από τα γκολ που βάζει ο Άρης, γιατί έχει βάλει μέχρι στιγμή σε 3 φιλικά 11 γκολ, έτσι. 3 με την Αταλάντα, κατά 23, 3 με την Μόντσα και 5 χθες. Δεν είναι λίγα για φιλικά παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Και αν μου πει κανείς, ή αν βάλουμε στη συζήτηση τη δυναμικότητα της Αταλάντα και της, του Πατρακικού, ναι, οκ, okay, υπάρχει μια διαφορά. Αλλά από την άλλη πλευρά, η Μόντσα δεν είναι μια ομάδα της σειράς. Έχει φιλοδοξίες φέτος και θα τη δούμε και στο καμπιονάτο το τι μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα από τη μέση και πάνω. Εκεί έχει τους στόχους της. Εν πάση περιπτώσει, ευρωπαϊκούς στόχους. Από εκεί και πέρα, η εικόνα του Άρη και πάλι ήταν τακτικά σε αυτό το κομμάτι ικανοποιητική για τον προπονητή. Είπε ότι έμεινε ευχαριστημένος. Είπε ότι η δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής πιάνει τόπο. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, το ότι οι ποδοσφαιριστές έδειξαν ότι δεν κάνουν αγκαρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω το εξής, ότι η φετινή προετοιμασία του Άρη μπορεί να έγινε με λίγα νέα πρόσωπα, αλλά είναι σημαντικό για μια ομάδα να έχει έναν βασικό κορμό. Και ο Άρης έχει έναν βασικό κορμό από την περσινή σεζόν. Έχει παίκτες οι οποίοι έχουν δουλέψει μαζί, έχει παίκτες οι οποίοι έχουν στο τελευταίο μέρος του πρωταθλήματος, στο τελευταίο κομμάτι και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, Γκαρέκου, Άμε και τα λοιπά, να δείχνουν ότι μπορούν να βρεθούν μέσα στο γήπεδο, και όπως και να το κάνουμε, αποτελεί μια σταθερά για το ποδόσφαιρο ότι όσο περισσότερο χρόνο είναι μαζί οι ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα, όσο τόσο μεγαλύτερη χημεία δημιουργούν. Και αυτό ο Άρης το είχε χάσει τα τελευταία χρόνια, κυρίως την περσινή χρονιά, όπου έκανε μια ανανέωση στην δεκάδα του και στο ρόστερ του γενικότερα. Αλλά μέχρι να μπορέσει αυτή η ομάδα να βρεθεί, πέρασαν μήνες. Το πλήρωσε ο Άρης πέρυσι αυτό. Ναι. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Φέτος πήγαινε στοχευμένα. Το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω. Δεν κάνει πολλές μεταγραφές. Αυτές τις μεταγραφές που θα κάνει θα είναι στοχευμένα εκεί που χρειάζεται ποδοσφαιριστές. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ομάδα είχε ανάγκη από έναν αμυντικό χαφ ακόμα. Περιμένουμε και τον Χόγκλα, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά μετά τον καθαρισμό στο χόντρο που έκανε. Γιατί ο Μπασίρου είναι αμυντικό χαφ, αλλά χρειάζεται εκεί πέρα κόσμος, είναι μια ιδιαίτερη θέση. Είναι η περίπτωση του Ράφα Μίρ που, όπως και να το κάνουμε, πέντε εκθετικοί είναι αρκετοί για μια ομάδα.
0: Ονοσμός, βέβαια.
1: Ενδεχομένως, αν δεν έχουμε κάποια αλλαγή σε αυτή την πεντάδα, που είναι πολύ πιθανό να έχουμε. Να έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές από αυτούς να φύγει, είτε με τον αγραφή, είτε με διακοπή συνεργασίας, κοινή συνενέση, οτιδήποτε άλλο. Θα το δούμε αυτό, το αφήνουμε λίγο ανοιχτό. Γιατί ο Αλφαρελά μπορεί να παίξει κατά ανάγκη να καλύψει και την αριστερή πτέρυγα. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Μπορούσε να το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που ο Άρης χρειάζεται ένα ακόμα winger, και αν δεν προχωρήσει η υπόθεση με τον Μπέρεθ, τον οποίο τον είχε πέρυσι ως δανεικό από τη Θέλτα, έμεινε ελεύθερος από την ισπανική ομάδα και ο Άρης θα προσπαθήσει να τον κλείσει για να έρθει ως μια ελεύθερη μεταγραφή. Ένας παίκτης που πέρυσι από αυτόν περίμεναν πολλά, άσχετα αν ήταν οι τραυματισμοί, και στην συνέχεια του πρωταθλήματος δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα. Πέτυχε το πρώτο του γκολ στο τέλος του πρωταθλήματος, τελευταία αγωνιστική. Στο ίδιο παιχνίδι είχε assist, δηλαδή ό,τι έκανε το κάνει τελευταίο παιχνίδι. Αλλά είναι ένας ικανότατος παίκτης, άσχετα αν πέρυσι δεν του βγήκε τίποτα. Άλλωστε πέρυσι όλη η ομάδα ήταν σε μια μέτρια κατάσταση. Ο Άρης, ο οποίος θα προσπαθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα. Στην επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα προχωρήσει για να κάνει τις κινήσεις του. Έχει ήδη ψάξει, έχει βρει, έχει εντοπίσει τους στόχους ο Ρέγιας. Είναι στην φάση των τελικών συζητήσεων και είναι αυτό που είπε και χθες ο προπονητής της ομάδας, ότι είναι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα η ομάδα θα ενισχυθεί σε αυτές τις θέσεις που πονάει πραγματικά. Τώρα, υπάρχει και το παιχνίδι Κυπέλλου με την Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια σκέψη, γιατί το γήπεδο της Καρδίτσας ξέρουμε ότι σε αυτή την πρώτη και πρώτη φάση είναι ένα παιχνίδι. Η δεύτερη φάση είναι νοκάουτ παιχνίδια χωρίς παράταση.
0: Mm-hmm. Πέναλτι μετά το 90 λεπτό, ναι.
1: Κατευθείαν πέναλτι. Ελοχεύουν κίνδυνοι σε κάθε παιχνίδι για κάθε ομάδα, η οποία θεωρείται φαβορή. Έτσι. Αυτό είναι και το κύπελο. Οπότε. Είχε δηλωθεί για αυτό το παιχνίδι έδρα ο Βόλος. Είναι και διαθέσιμο το γήπεδο του Μακεδονικού στην Πολύχνη και υπάρχουν σκέψεις να γίνει το παιχνίδι εκεί. Δηλαδή να έρθει η Θεσσαλονίκη κάρτισα να παίξει και για οικονομικούς λόγους.
0: Εμπορικούς λόγους, ναι.
1: Βόλο και άλλο να παίξει στην Θεσσαλονίκη. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε αν δηλωθεί και οριστικοποιηθεί ως έδρα της Καρδίτσας το γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Θα μου επιτρέψεις όμως εδώ να πω ότι αν βγάλεις τους εμπορικούς λόγους από τη μέση, είναι πιο αμφίροπο αν θέλεις να παίξει η Καρδίτσα στην έδρα της. Έτσι κάνει πιο ενδιαφέρουσα την αναμέτρηση.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στην πόλη.
0: Σωστά.
1: Οπότε θα πήγαινε ούτως ή άλλως σε ουδέτερη έδρα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Απλά στο ένα γήπεδο θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά και στο Βόλο, αν βγουν εισιτήρια και επιτραπεί εκδρομή, πάλι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, αρκετό κόσμο. Δηλαδή, το είναι γνωστό. Γιατί οι φίλοι του Άρη, όσο και δυσαρεστημένοι να είναι, προβληματισμένοι, στεναχωρεμένοι από την πορεία την περσινή, πάντα ακολουθούν την ομάδα τους, αυτό το έχουν αποδείξει και παντού θέλουν να παίρνουν εισιτήρια για να είναι παρόντες, άσχετα αν στο Βόλο τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να πάνε, γιατί δεν το επιτρέπει η αστυνομία και η διοίκηση της ομάδας. Αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, έτσι. Αλλά θα δούμε τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η έδρα του παιχνιδιού που ουσιαστικά ανοίγει τη χρονιά και τις ευρωπαϊκές και τις εντός των τυχών υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Τάσο Παγκλαζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

0: 24 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με τη Χαραγιανοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Europa και το Conference League τα προκριματικά. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα προκριματικά Europa League, Κουόπιο Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-1. Τελικό αποτέλεσμα και στα προκριματικά του Conference League, Ιντερ Τούρκου Βαντούς 2-1. Σε εξέλιξη τώρα για τα προκριματικά του Europa League, για Γελόνια Rangers 2-1 στο 61ο λεπτό. Στο 67ο λεπτό, Μακάμπι Τελαβίβ, Τσέσκα Σόφιας 0-2. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει τον Όφι. Σε υπόλοιπα παιχνίδια στο Europa League δεν έχουμε κάποιο γκολ. Έχει ξεκινήσει μεταξύ αυτών και η αναμέτρηση της Χράντεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας που ενδιαφέρει άμεσα τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε στο 25ο λεπτό των αγώνων, ενώ έχει διακοπεί εδώ και λίγα λεπτά η αναμέτρηση της Σάλτσμπουργκ με την Πάφο, χωρίς εδώ να έχει ανοίξει το σκορ. Στο Conference League, προκριματικά 67ο λεπτό, Γιάμπλονετς RFS από τη Λετωνία 2-0, 69 Ελσίνκι Motherwell 0-1, στο 64 Νόα Σίον 2-2, στο 67 Πάιντε Ραπίτ Βιέννης 1-1, ημίχρονο στο μάτς της Κλουζ με την Τρόμσο 0-3, και στα άλλα μάτς στο Conference League έχουμε γκολ στο παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου με την Καραμπάκ 1-0 στο 25, στο 26 Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ 0-1, στο 23 Ίντερ Κλάμπες Κάλτες Φλόρα 1-0, στο 26 Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη 0-1, και στο ίδιο λεπτό Ρίγα Γκιόρ 1-0. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις που ξεκίνησαν πριν από 25 λεπτά είναι στο 0-0. Πάμε γρήγορα και πάλι Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ακούμε τον Κώστα Κιούση. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες.
0: Λοιπόν, πρόβλεψα ότι το μάτς του Ηρακλή στο κύπελλο θα γίνει στο γήπεδο των Σερών, έτσι.
1: Δικαιώθηκες και δεν ήταν. Και δεν ήταν ψευδέστηση illusion, όπως το τραγούδι που πρόσφατα
0: ακούσαμε, με μεγάλη
1: ικανοποίηση, γιατί μας αρέσουν τα oldies, but goldies.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, στις αίρες πράγματι το παιχνίδι, δεν πλήρει τις προϋποθέσεις, όπως είπαμε και χθες, το γήπεδο του Μακεδονικού. Οπότε οι κιανόλευκοι θα αναγκαστούν να μετακομίσουν στις σκοτεινές, η αλήθεια είναι, αίρες. Για τον αγώνα της Δευτέρας, όπως όλα δείχνουν, Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 7. Θα είναι ο αγώνας με τον Βόλο, πρώτο επίσημο παιχνίδι, αγώνας κυπέλου. Βεβαίως δεν έγινε δεκτή και με μεγάλη ικανοποίηση αυτή η εξέλιξη. Mm-hmm. Περίμενε ο Ηρακλής να γίνει το παιχνίδι στην Ευκαρπία, στο Μακεδονικό, αλλά είναι ομάδες και οι δύο πλέον στη Super League, οπότε πρέπει να γίνει το παιχνίδι, λέει ο κανονισμός, σε έδρα με προδιαγραφές Super League 1. Τώρα, τελευταία προπόνηση σήμερα στον Μπολζάνο, στην Ιταλία. Αύριο η ομάδα επιστρέφει. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής ανακοίνωση μεταγραφής ακόμη. Είπαμε ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο κινδυνεύουμε να βρεθούμε αναξιόπιστοι, αλλά τουλάχιστον μας λένε ότι τελειώνουμε, ότι μιλάμε, ότι προχωράμε, ότι παλεύουμε κτλ. Τουλάχιστον ας καταγράψουμε αυτό και ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα χειροπιαστά με ανακοινώσεις παικτών, έστω και στο επόμενο τριήμερο. Προσθέθηκε ένα όνομα πάντως στη λίστα με τους παίκτες υπό συζήτηση και υπό αναζήτηση. Είναι ο Ματίας Ταβερνέρ, ο οποίος είναι Αυστριακός 25 χρονών, παίζει στην Τιρόλ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φέρεται ο Ηρακλής να τον εξετάζει, να το συζητούν και ανόλογοι. Βεβαίως δεν επιβεβαιώνουν επίσημα ούτε διαψεύδουν, καθώς είναι μια πλειάδα ποδοσφαιριστών αυτή τη χρονική περίοδο που μιλά και ο Ηρακλής και με την οποία βεβαίως ασχολούνται οι αρμόδιοι του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τάκης Γιαννόπουλος, βεβαίως, να πούμε, πλέον στη θέση του Άγγελου Μπασινά,
0: ναι,
1: και του Γιάννη Αμανατίδη. Οπότε περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ο Ηρακλής επιστρέφει, είπαμε σε αυτό, κύριε Κορεπό, Δευτέρα προπονήσεις. Δεν θα γίνει φιλικό, όπως όλα δείχνουν, μέχρι και την άλλη Δευτέρα που είναι το παιχνίδι κυπέλλου με το Βόλο.
0: Ο Ηρακλής επιστρέφει αύριο, έτσι, Κώστα?
1: Επιστρέφει αύριο, ναι. Σήμερα τελειώνουν. Ανέβηκαν και κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες από τον Μπολζάνο με χαμόγελα κτλ. Τελευταία προπόνηση. Αύριο θα γυρίσουν. Σαββατοκύριακο ρεπό να πάνε και για καναμπάνιο στη Χαλκιδική. Και από Δευτέρα, ναι, εννοείται. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και γιατί η ομάδα
0: σωστό.
1: Να γεμίσει μπαταρίες, Δημήτρη μου.
0: Έτσι, έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και Δευτέρα μετά ξανά προπόνηση. Με την ελπίδα να υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές, γιατί ο Ηρακλής θέλει ενίσχυση. Δευτέρα η επόμενη με το Βόλο, πρώτο παιχνίδι. Σάββατο μετά με ΑΕΚ στο γήπεδο της Πρωταθλήτριας Ελλάδος. Το άλλο Σάββατο μετά στο Βόλο με τον Νουπουσού στο Πανθεσσαλικό. Και ερχόμαστε τρίτη αγωνιστική Θεσσαλονίκη με Αστέρα Τρίπολης στο Καφτατζόγλιο. Ελπίζουμε και καταγράφουμε τις δηλώσεις των αρμοδίων ότι θα προλάβει να γίνει το έργο, θα προλάβει να γίνει το Καφτατζόγλιο και θα προλάβει η ομάδα του Ηρακλή να παίξει
0: στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, έτσι, τη Super League.
1: Αλλιώς μας βλέπω πάλι Βόλο ή Σέρες.
0: Ναι. Θα τα δούμε.
1: Έχουμε καιρό μέχρι τότε.
0: Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: σου βράδυ. Η Ελσίνκη σοφάρισε τη Motherwell σε 1-1 στο 74ο λεπτό για τα προκριματικά του Conference League. Ενώ σε διεθνές φιλικό παιχνίδι που δίνει αυτή την ώρα ο Ατρόμητος με την ΑΕΛ Μεσού στην Πολωνία, βρισκόμαστε στο 71ο λεπτό. Η ΑΕΛ Μεσού προηγείται με 2-1.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε και πάλι, μικρόφωνο στα γήπεδα, Era Sport, με Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας, Χαρά Γιανοπούλου στην ρυθμίση των ήχων, συγγνώμη Χαρά, και χτυμένη ταχύτητα. Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε και πάλι να γυρίσουμε στα ρεπορτάζ, πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, είναι μαζί μας ο Γιάννης Δεντόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καταρχάς να αρχίσουμε από την είδηση του πιεστηρίου. Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Άνταμ Μοκόκα, γεννημένος το 98, 28 χρονών, ύψους 1,96. Έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Είναι από τα καινούργια αποκτήματα. Ήταν ο 28χρονος forward, ήταν από τους πρώτους που είχε συμφωνήσει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Απλά έχει κάποιες υποχρεώσεις και αφού τις ολοκλήρωσε πλέον ήταν έτοιμος να ανακοινωθεί. Θυμίζω ότι πέρσι ήταν παίκτης της ομάδας που κατέκτησε το EuroCup, που είναι και στόχος ο φετινός του Άρη, της Μπουργκ. Βέβαια η Μπουργκ για οικονομικούς λόγους αποσύρθηκε και θα συνεχίσει, δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα, όπου θα λάβει μέρος η φιναλίστ Μπεσίκτας. Τώρα απ' την άλλη, ενώ η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία.
2: Πριν με πας στην Ομοσπονδία και σε κάτι άλλο, εγώ να συμπληρώσω κάτι για τον Άρη, μια και ξεκινήσαμε με τον Άρη. Ότι στο πλευρό των πυρόπληκτων, η ΚΑΕ Άρης θα κάνει δωρές από τους κίτρινους στους πληγέντες των πυρκαγιών. Έτσι, μια πολύ σημαντική κίνηση από πλευράς ΚΑΕ Άρη.
3: Έχεις δίκιο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όλοι όσοι μπορούμε, οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και δοκιμάζονται.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, τώρα, στην ΑΟΚ θα πήγαινα με την έννοια ότι συνεχίζει να το παλεύει, προσπαθεί να πάρει τη θετική απάντηση από τους Μαϊάμι Χιτ, ώστε η Εθνική να έχει τη διάθεσή της στον Γιάννη Αντετοκούμπο για το πρώτο κρίσιμο παράθυρο της δεύτερης φάσης, που θυμίζω ότι παίζουμε στις 28 του μήνα με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας, γηπεδούχος τυπικά η Ουκρανία για τους γνωστούς λόγους, και στις 31 του μήνα παίζουμε με την Ισπανία στο T-Center, δηλαδή στο ΆΚΑ. Το θέμα είναι το εξής, ότι οι Ουκρανοί που σήμερα ανακοίνωσαν την επιλογή των παικτών, έχουν μέσα τον δικό τους NBA-er, μιλάμε για τον Σβή Μίχαλιου, τον Γιούτα Τζαζ, ο οποίος μάλιστα στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης είχε παίξει και στο προηγούμενο παράθυρο. Είχε τελειώσει σημειώνοντας 30 πόντους στην εκτός έδρας νίκη επί της Δανίας. Επίσης η άλλη αντιπαλός μας στο δεύτερο αγώνα, η Ισπανία, και αυτή έκανε γνωστή την προεπιλογή, στην οποία βρίσκονται τρεις παίκτες από το NBA. Ο Σάντι Αλντάμα, ο οποίος Αλντάμα παίζει στους Dallas Mavericks, είναι στην ουσία το βαρύ πυροβολικό της Ισπανίας. Ο Σέρχιο Ντελαρέα που φέτος μετακόμισε και αυτός στους Mavericks, αλλά και ο Ούγκο Γκονζάλες που ανήκει στους Celtics. Άρα και οι Ισπανοί έχουν NBAers και οι Ουκρανοί τον μεγάλο NBA τους.
2: Όλοι έχουν NBAers, να δούμε εμείς αν θα έχουμε.
3: Ακριβώς, αυτό είναι το ερώτημα και αυτό το αναφέρω, γιατί και άλλες εθνικές που έχουν μοιράσει τις προσκλήσεις. Για παράδειγμα, οι Σέρβοι υπολογίζουν και πάλι τον πολύ Νίκολα Γιόκιτς. Έχει προσκληθεί βέβαια σε αυτό, έτσι να πούμε, που αφορά στον Ολυμπιακό και ο Νίκολα Μιλουτίνο. Οι Γάλλοι τον Ρούντι Γκομπέρ, τον Τίμπεργουλφ, και οι Ιταλοί τον Σιμόνε Φοντέκιο, που θα είναι συμπαίκτης του Greek Freak στο Μαϊάμι. Γι' αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ο Βασίλης Πανούλης κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. Η ΑΕΚ, επειδή ξεκινήσαμε με μεταγραφή, θα συνεχίσουμε με μεταγραφή. Μια άλλη κυπρινό-μαύρη ομάδα, η ΑΕΚ, περίμενε να τελειώσει. Εδώ ήταν που περίμενε, δεν ήταν ο παίκτης του Άρη. Περίμενε να τελειώσει τις υποχρεώσεις της Συρία. Συμμετείχε στο πρωτάθλημα εκεί. Ο πρώην forward την ΑΣΥ, Λάντερς Νόλι, 26-21, και ανακοινώθηκε από την Ένωση για να συμπληρώσει το ρόστερ, το οποίο θέλει ακόμα δύο, το πολύ τρεις κινήσεις. Ενώ στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα υπάρχουν, συνεχίζονται οι μεταγραφές. Η Ντουμπάι, που εξακολουθεί να κυνηγάει τον Τόμας Γουόκαπ, ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου Γεωργανού Φόργου Τόνη και Σεγγέλια, ο οποίος έβαλε λεφτά από την τσέπη του για να μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελώνα. Mm-hmm. Η Μακάμπη ενισχύθηκε στην γραμμή των ψηλών με τον Αρμάντο Μπέικο, 26-28, που πέρσι έπαιζε στη Φενέρμπαξε. Η Μπασκόνια υπέγραψε με τον Ντάμπιεν Μπό, 26-91, ένας γκάρ ο οποίος αγωνιζόταν στη θυγατρική των Phoenix Suns στη G League. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικότερα. Είπαμε, η μεγαλύτερη αγωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα από τα μεταγραφικά, έτσι, που αφορούν μερικές ομάδες πια, κυρίως τον Ολυμπιακό, στο υψηλότερο επίπεδο, είναι αν ο Γιάννης θα μπορέσει να εξασφαλίσει την άδεια και η εθνική, μάλλον η ομοσπονδία.
2: Και να ενισχύσει την εθνική ομάδα, ναι, στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία.
3: Γιατί είναι μάτς πλέον καθοριστικά για τη μάχη που δίνουμε για να προλάβουμε την πρόκρισή μας στο παγκόσμιο του 27 που θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ.
2: Μάλιστα. Γιάννη Τεντόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
3: Γεια χαρά.

0: Λίγα λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας να ακούσουμε τον Γιάννη Βοηθίδη, θα μας δώσει πλέον και το κλίμα που επικρατεί από τους φίλους του Δικεφάλου. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι. Δεν έχουμε το Γιάννη Βοηθίδη, ένα προβληματάκι πρέπει να υπάρχει με την σύνδεση. Θα τον έχουμε όμως σε πολύ λίγο μαζί μας. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε τον Γιάννη Βοηθίδη από το γήπεδο της Τούμπας. Έλα Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
1: Ναι, καλησπέρα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας. Εν αναμονή του αγώνα, σε περίπου 6 λεπτά η σέντρα σε αυτή την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης, να μην πάει στις Βρυξέλλες υποπίεση για τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης. Και σίγουρα η πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου του δίνει αυτοπεποίθηση και μάλιστα πρόκριση με 2 νίκες και με συνολικό σκορ 5-2. Στην Τούμπα υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 20.000 φύλαχλοι. Δεν είναι ασφιχτικά γεμάτο το γήπεδο.
0: Αρκετός κόσμος όμως, Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, αν σκεφτούμε ότι είμαστε στις αρχές Αυγούστου, ότι λείπει πάρα πολύς κόσμος σε διακοπές, λείπει πολύς κόσμος από τα μεγάλα αστικά κέντρα, θα έλεγα ότι είναι μεγάλη η προσέλευση και φυσικά περιμένουμε και κάποιους οι οποίοι έρχονται την τελευταία στιγμή. Περίπου 20.000 μπορώ να μετρήσω. Στη θύρα 8 υπάρχουν φύλαθλοι της Άντερλεχτ. Βέβαια περιμέναμε για 200, ξέραμε, τώρα δεν βλέπω να είναι πάνω από 60-70.
0: Στη διαδρομή αυτή.
1: Δεν ξέρω μήπως πήγαν σε καμιά παραλία εδώ στη Χαλκιδική κοντά και δουν τον αγώνα από την τηλεόραση.
0: Σου λέει είναι πιο ωραία τώρα στη θάλασσα να κάνουμε και καλαμπάνιο.
1: Με 33 βαθμούς σου λέει τώρα, εντάξει. Οπότε ναι, υπάρχει και αυτή η μικρή παρουσία των φίλων της Άντερλεχτ στη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Ωραία, θερμή η ατμόσφαιρα. Και να πούμε βέβαια για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα ότι ο Αλέσιο Λύση ακολουθεί την τακτική του, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Την ίδια ενδεκάδα λοιπόν παρατάσει που παρέταξε την περασμένη Πέμπτη στη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή ο Παυλένκα στην εστία, Κένι Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης και Γκόμες στην άμυνα, Ζαφίρη Σάντα Μαρία στα χαφ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον μεσοεπιθετικά, με τον νεαρό Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Τόμ Λουσέ, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Δικεφάλου, βρίσκεται στον πάγκο. Δεν πιστεύω ότι είναι και πολύ πιθανό να πάρει και χρόνο συμμετοχής με 2 προπονήσεις. Ωστόσο, ο Αλέσιο Λύση δεν έκρυψε και χθες τις δηλώσεις του την ικανοποίησή του για αυτή τη μεταγραφή, αλλά βέβαια και για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα. Δεν είναι στην αποστολή. Ωστόσο, και ο Λουσέ και ο Γιαννούλης είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν αποκλείεται λοιπόν
0: να τους δούμε και στην ρεβάνς,
1: το Γιαννούλη στη ρεβάνς να παίρνει κάποιο χρόνο συμμετοχής, ή το Λουσέ, αν δεν πάρει σήμερα κάποια λεπτά. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Τσιφτσής, ο Καμαρά, ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα, ο Λουσέο, Θημιάνης, ο Τέιλορ, ο Σορετήρε, ο Χατσίδης και ο νεαρός ο Μπαταούλας.
0: Πες μου κάτι, μπήκε τώρα η ομάδα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο.
1: Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν. Από τώρα μπαίνουν οι δύο ομάδες.
0: Γιατί άκουσα το ηχητικό, γι' αυτό σε ρωτά.
1: Ναι, τώρα μπαίνουν. Μπαίνουν οι δύο ομάδες τώρα στον αγωνιστικό χώρο και η Άντερλεχτ βέβαια με τον goalkeeper τον Κούσμανς, τον Μάμαρ να παίζει δεξιά στην άμυνα, τον Εντιαγέ αριστερά, τον Πετρό και τον Μπιανκόν, γνώριμό μας βέβαια από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, στο κέντρο της άμυνας. Ο Άμπρος, ο Γιανσάνα και ο Κάνα είναι οι τρεις μέση. Ο Σέκε είναι δεξιά στην επίθεση, ο Τσβέτκοβιτς αριστερά και ο Σίκαν στην κορυφή της επίθεσης για τον Βίτορ Μπρούνο, τον Πορτογάλο προπονητή της Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ που σίγουρα δεν είναι η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, είναι σε καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αλλά πάντα βγάζει παίχτες και πάντα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, Γιάννη.
1: αυτό ακριβώς. Πέρσι τερμάτισε τέταρτη στη χώρα της, αλλά δεν πάβει να είναι ένα σύλλογος με κύρος, με πρεστής, με σημαντική ιστορία. Έχει κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους, έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου. Από την άλλη βέβαια ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα, θα παίξει με αυτοπεποίθηση που του δίνουν οι νίκες απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και μάλιστα με καλές εμφανίσεις, αν σκεφτούμε ότι ήταν τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Φυσικά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να παίξει ακόμη καλύτερα σε αυτά τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ από ό,τι έπαιξε με την Δυναμό Κιέβου.
0: Γιάννη, βάλε μια άνω τελεία, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθω πλέον να πεις ό,τι θέλεις, θα έχεις το μικρόφωνο δικό σου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
4: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
3: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
4: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Σαραδέλης.
8: Σαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα για τη Σέντρα στο γήπεδο της Τούμπα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Πάμε στην Τούμπα, ακούμε το Γιάννη Βοητσίδη. Έλα Γιάννη.
1: Σε λίγο λοιπόν το ξεκίνημα αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Europa League και θέλει ένα καλό αποτέλεσμα, αν είναι δυνατόν και μια νίκη με διαφορά, για να πάει με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος στη ρεβάνς των Βρυξελών. Σε μια Τούμπα όπου είναι περίπου 20.000 οι φίλαθλοι, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει την όθηση από την κερκίδα, έχει την αυτοπεποίθηση από τις νίκες απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, έχει όμως και απέναντί του έναν αντίπαλο που είπαμε ότι αξίζει τον σεβασμό οποιουδήποτε, και για την ιστορία του αλλά ακόμη και για την δυναμική του στην παρούσα φάση, από την άποψη ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Ξεκίνημα στον αγώνα τώρα με την μπάλα από τον goalkeeper τον Γκούσμανς να πηγαίνει σε ένα σημείο μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, κίνδυνος με το ξεκίνημα στα πρώτα δευτερόλεπτα και τον γκολ, απίστευτος ευνηδιασμός στα 18 δευτερόλεπτα. Κοιμήθηκε ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα και το πλήρωσε, αν είναι δυνατόν. Έγινε μια στραβοκλωτσιά από το Ζίφκοβιτς για να απομακρύνει. Δεν ξέρω αν ήταν στα 18, ίσως στα 16-17 δευτερόλεπτα. Δεν μπορούσε να υπάρχει χειρότερο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.
0: Κοιμισμένος μπήκε ο ΠΑΟΚ στο μάτς, Γιάννη.
1: Εντάξει, είναι να απορεί κανείς έτσι για το πώς προέκυψε μια τέτοια περίπτωση αδράνειας στο ξεκίνημα του αγώνα με το βολέ, να πω τον γκολ ότι είναι από τον Τσβέτκοβιτς, με το βολέ από τον τερματοφύλακα τον Γκούσμανς. Η μπάλα έφτασε στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί πήγε να διώξει αρχικά ο Γκόμες, δεν μπόρεσε. Πήγε μετά ο Ζίφκοβιτς και η μπάλα κατέληξε στον Τσβέτκοβιτς, ο οποίος με ένα κοντινό πλασέ, αριστερό πλασέ, δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στον Παυλένκα. Ευνηδιασμός λοιπόν, ένα σοκ για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς μόλις στα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα. Να δούμε λοιπόν ο ΠΑΟΚ πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το σοκ, γιατί οπωσδήποτε είναι σοκ για κάθε ομάδα να δέχεται γκολ τόσο γρήγορα στην πρώτη επίθεση του αγώνα και από μια επίθεση που ξεκίνησε από το βολέ του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ένα βολέ που ήταν πολύ δυνατό βέβαια. Έφτασε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ τώρα και πάλι κίνδυνος. Η μπάλα καταλήγει out. Η Άντερλεχτ μπήκε πραγματικά πάρα πολύ δυνατά, πετυχαίνοντας με τον Μιχαήλο Τσβέτκοβιτς αυτό το γκολ από το βολέ του τερματοφύλακα του Κούσμανς και τις ανεπιτυχείς προσπάθειες να απομακρύνουν την μπάλα και ο Γκόμες και ο Ζίφκοβιτς στη συνέχεια. Όλοι πιστέψαμε ότι κάποιος θα απομάκρυνε, ήταν όμως πολύ χλιαρές αυτές οι απομακρύνσεις και τελικά ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε γιατί η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Τσβέτκοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τώρα ο Τάισον που έχει χώρο από τα αριστερά, ανεβαίνει και ο Γκόμες από τα αριστερά. Ο Γκόμες ο οποίος σεντράρει, η μπάλα πηγαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ζαφίρης σουτάρει out. Εδώ ο ΠΑΟΚ θα έλεγα πλησίασε στην ισοφάριση με την σέντρα του Γκόμες από τα αριστερά. Έγινε μία κόντρα και η μπάλα πήγε στο Ζαφίρη ο οποίος έκανε ένα άτσαλο θα έλεγα πλασέ υπό καλές προϋποθέσεις γιατί ήταν από το ύψος του πέναλτι. Η μπάλα κατέληξε out. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό του αγώνα και ο ΠΑΟΚ κερδίζει τώρα με τον Κένι από τα δεξιά όπως επιτίθεται, κερδίζει ένα φάουλ, ένα φάουλ που θα φέρει βέβαια πολύ κόσμο στα καρέ της βελγικής ομάδας.
0: Πάντως ο Ζαφίρης προηγουμένως Γιάννη έπιασε πολύ άτσαλα το σούτ, έτσι είναι, του στρώθηκε ωραία η μπάλα, δεν είχε ίσως καλή τοποθέτηση του σώματος.
1: Να δούμε, είναι ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ γενικά ξεκίνησε και χλιαρά και θα έλεγα με κάποιες λανθασμένες έτσι πάσες, κάποιες απομακρύνσεις λανθασμένες και στην περίπτωση αυτή του Ζαφίρ θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Ο Ζίφκοβιτς εκτελεί το φάουλ, απομακρύνει ο Κούσμας ο τερματοφύλακας, η μπάλα πηγαίνει έξω από την μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ, τον Τζόναθαν Γκόμεζ, η κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη, ο ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να πιέσει, είναι τώρα με τον Κωνσταντέλια έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προσπαθεί να περάσει δύο αντιπάλους. Η μπάλα παραμένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ, στον Γκόμες και στο Χατζηδιάκο και στη συνέχεια απομακρύνεται σε ένα σημείο όπου η μπάλα τώρα πηγαίνει στον Μιχαηλίδη. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης βγάζει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό τώρα ετοιμάζεται να κάνει μια διείσδυση, γίνεται η σέντρα, έπεσε κάτω ο Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ ζήτησε ένα φάουλ, άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Όντως η μπάλα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει στροφές τα τελευταία δύο λεπτά, απείλησε νωρίτερα με το Ζαφίρη και τώρα είναι και πάλι στην επίθεση με το Χατζηδιάκο να δίνει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο οποίος θα σεντράρει τώρα με το δεξί και θα κερδίσει το κόρνερ στο πέμπτο λεπτό του αγώνα, αυτό το κόρνερ που κερδίζει ο δικέφαλος από τα δεξιά όπως επιτέθηκε με τον αρχηγό του τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς ο οποίος θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ με το αριστερό. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος για να απειλήσουν. Γίνεται η σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα, πηγαίνει σε ένα σημείο όπου ο Γκόμες κρατάει το σούτ. Είναι πολύ άστοχο από τον Τζόναθαν Γκόμες, τον Αμερικανό, ο οποίος δεν απείλησε καθόλου τον Κούσμανς. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με αυτόν τον απόλυτο ευνηδιασμό για τον ΠΑΟΚ με τον γκολ που πέτυχε η Άντερλεχτ μόλις στα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ προσπαθούν να δώσουν όθηση στην ομάδα τους έτσι για να ξεπεράσει αυτό το σοκ. Είπαμε, είναι σοκ για κάθε ομάδα να δέχεται τόσο γρήγορα ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ πάντως είναι αλήθεια, στα τελευταία 3-4 λεπτά έχει ανεβάσει την απόδοσή του, είμαστε στο 7ο λεπτό, μετά από τα λάθη που έγιναν στο ξεκίνημα είχε και την καλή στιγμή με το Ζαφίρη και τώρα εκτελεί ένα φάουλ με το Ζαφίρη, η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου αλλάζουν ο Σάντα Μαρία, ο Χατζηδιάκος, ο Ζαφίρης. Ο Ζίφκοβιτς, ο Κένι που ανεβαίνει από τα δεξιά, δεν είναι καλή η πάσα του Κένι. Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, ο Χατζηδιάκος δίνει πίσω στον Παυλένκα και ο Παυλένκας ψάχνει τον Γκόμες. Ο Γκόμες με τη σειρά του κάνει λάθος όμως ο Γκόμες. Η μπάλα πηγαίνει στο Γιανσάνα, τον δεξιό χαφ της Άντερλεχτ, και πιο πίσω τώρα στην άμυνα της Άντερλεχτ, τον δεξιό αμυντικό τον Μάμαρ, κερδίζει η βελγική ομάδα ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Πλέον στο 8ο λεπτό του αγώνα με το σκορ στο 0-1 με το πολύ γρήγορο γκολ που πέτυχε ο Τσβέτκοβιτς μόλις τα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα.
0: Και βλέπω, Γιάννη, λοιπόν, και πολύ βιαστικές κινήσεις πλέον από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν αγχωθεί από το τέρμα που δέχτηκαν.
1: Είναι λογικό, είναι λογικό. Είναι σοκ για κάθε ομάδα να δέχεται μόλις την πρώτη επίθεση του αγώνα, μόλις το πρώτο λεπτό να δέχεται ένα γκολ. Τώρα έχουμε offside την επίθεση της Άντερλεχτ. Ένα γκολ για το οποίο είπαμε χρειάστηκε να γίνουν κάποια λάθη, ειδικά από το Ζίφκοβιτς, ο οποίος δεν απομάκρυνε όπως θα έπρεπε. Από την κόντρα ευνοήθηκε ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος με ένα πλασέ με το αριστερό έγραψε το 0-1 στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Ένα αριστερό πλασέ. Ο Παυλένκα σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να αντιδράσει στην προκειμένη περίπτωση. Είχε φτάσει με ιδανικές προϋποθέσεις ο Τσβέτκοβιτς. Είχε πλησιάσει τη μικρή περιοχή. Ήτανε μόνος του. Ήταν ένα ιδανικό τετατέτ για τον επιθετικό της Άντερλεχτ, τον Τσβέτκοβιτς. Για να δούμε τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας έχει χώρο. Κάνει σουτ, γίνεται μια κόντρα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πλάγιο out από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται, Κωνσταντέλιας δίνει για τον Κένι, Τζότζο Κένι μπαίνει στην περιοχή, δεν καταφέρνει όμως να κρατήσει

0: βουλγαρική ομάδα που έχει πάρει ένα προβάδισμα. Όποιος νικήσει από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με την ΑΕΚ ως γνωστόν. Όποιος αποκλειστεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ ή με την Άντερλεχτ.
1: Προηγουμένως από αυτό το ζευγάρι, μάλλον η ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι πηγαίνει να παίξει με την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι της Μπραν με τον Απόλλωνα Λεμεσού, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά. Με το ζευγάρι της, ναι, αυτό, Μπραν με Απόλλωνα Λεμεσού είναι ένα πιθανό σενάριο. Εμείς ευχόμαστε ο ΠΑΟΚ να μην ασχοληθεί με αυτό το σενάριο, να παίξει, να προκριθεί και να παίξει με τον ηττημένο από το ζευγάρι Λεύσκη Καϊράτ Αλμάτι. Για να δούμε τώρα η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά με τον Τάισον η σέντρα, από τον Τάισον η μπάλα πάει σε ένα σημείο όπου και πάλι ο Βραζιλιάνος ελέγχει την μπάλα, έχει κοντά του τον Γκόμες, δίνει πιο πίσω τώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιμένει με τον Μπατίστ Σανταμαρία. Και στη συνέχεια φάουλ, όχι, ζήτησε ο ΠΑΟΚ φάουλ με τον Τάισον. Ο διαιτητής, ο Ισπανός, ο Μουνουέρα, είναι κοντά, λέει ότι δεν έγινε φάουλ και στη συνέχεια δίνει το φάουλ για την βελγική ομάδα στο 11ο λεπτό του αγώνα. Θυμίζω, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 από το πρώτο λεπτό κιόλας, με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς με αριστερό πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή του δικεφάλου. Μετά από το βολέ του τερματοφύλακα της Άντερλεχτ, του Κούσμανς, και μια κακή απομάκρυνση της μπάλας από το Ζίφκοβιτς και μια κόντρα η οποία ευνόησε την βελγική ομάδα για να φτάσει τελικά η μπάλα με ιδανικές προϋποθέσεις στον σκόρερ, τον Τσβέτκοβιτς, και να πετύχει αυτός το 0-1 μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μετά το 5ο λεπτό ανέβασε την απόδοσή του, είχε και μια καλή στιγμή με τον Ζαφίρη στο 4ο λεπτό, όταν έκανε ένα άτσαλο αριστερό σούτ από πλεονεκτική θέση, μπάλα πέρασε out, και από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας. Φαίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά έτσι στην εικόνα του αγώνα, στα τελευταία λεπτά, 5-6 λεπτά, να έχει ξεπεράσει και αυτό το σοκ του γρήγορου γκολ της Άντερλεχτ. Θα δούμε όμως πόσο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο για την αντίπαλη εστία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ό,τι και να πει κανείς, το 12ο λεπτό είναι πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ένα πάρα πολύ κακό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ με τον γκολ της Άντερλεχτ στο 16ο δευτερόλεπτο, αν μπόρεσα να δω καλά, ή το πολύ στο 17ο δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχω δει τόσο γρήγορο γκολ, τουλάχιστον σε κάποιο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Μιχαηλίδης αλλάζει τώρα με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος με τον Ζαφίρη. Πιέζει ψηλά η επιθετική τριάδα της Άντερλεχτ με τον Σέκε, τον Σίκαν και τον Τσβέτκοβιτς, και κάποιους μέσους, τον Άμπρος, τον Κάνα, οι οποίοι επίσης προωθούνται, προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο χτίσιμο των επιθέσεων του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα με τον Τάισον από τα αριστερά κερδίζει ένα φάουλ. Έχουμε διαμαρτυρίες ίσως και για κάποια κάρτα που μπορεί να δείξει ο Ισπανός διαιτητής, δεν τη δείχνει την κάρτα, και μάλιστα τώρα κάνει παρατηρήσεις στον Ζίφκοβιτς για την διαμαρτυρία για το ότι δεν δόθηκε.
1: Ήτανε κράτημα πάντως, Γιάννη.
0: Ναι, ήταν κράτημα από ό,τι είδα από τον Γιάν Σάνα, τον μέσο της Άντερλεχτ, και τελικά ο διαιτητής δεν έδειξε την κίτρινη κάρτα. Όντως είναι κλασική περίπτωση, κράτησε με τα χέρια τον Τάισον. Ο Τάισον έβγαινε με καλές προϋποθέσεις προς την αντίπαλη περιοχή. Εδώ θα μπορούσε να δείξει την κίτρινη κάρτα ο Μουνουέρα, ο οποίος τελικά αρκέστηκε στο να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει όμως το φάουλ στο 14ο λεπτό του αγώνα. Το φάουλ αυτό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Άντερλεχτ θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ της βελγικής ομάδας. Δεν ήταν καλή εκτέλεση από τον Τάισον. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει τώρα το πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Τζότζο Κένι, ο οποίος θα το εκτελέσει. Γυρίζει πίσω στην άμυνα ο Χατζηδιάκος, γυρίζει και ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ στο πλάγιο out τώρα.

0: με τον Κένι από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Κένι για τον Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς βγάζει για τον Μιχαηλίδη που έχει προωθηθεί. Μιχαηλίδης, προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τελικά όμως έχει προϋποθέσεις η Άντερ για να βγει στο επιθετικό transition με καλές προϋποθέσεις. Κίνδυνος εδώ για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν υπήρχε offside, δεν σήκωσε offside ο βοηθός διαιτητή και τελικά έγινε από τον Τσβέτκοβιτς και πάλι ένα κοντινό πλασέ. Εδώ ήταν η μεγάλη ευκαιρία, δεν ξέρω αν έμπαινε goal, βέβαια θα το βλέπαμε ενδεχομένως αν υπήρχε περίπτωση offside. Η ουσία είναι ότι χάθηκε εδώ μια μεγάλη ευκαιρία για την Άντερλεχτ με αυτό το λάθος που έγινε και πάλι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και η Άντερλεχτ έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο της γκολ με τον Τσβέτκοβιτς στο 15ο λεπτό του αγώνα.
1: Εδώ πάντως Γιάννη να πω ότι αν είχαμε γκολ θα υπήρχε και VAR έτσι, εξέταση, γιατί νομίζω ότι ήταν εκτεθειμένος.
0: Ναι, ήταν οριακά θα έλεγα, σίγουρα θα το έβλεπαν αν έμπαινε κάποιο γκολ. Δεν δόθηκε πάντως offside, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά από τον Ισπανό βοηθό διαιτητή. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται τώρα ενώ είμαστε στο 16ο λεπτό με τον Χατζηδιάκο να ψάχνει για να βρει τον Κωνσταντέλια. Κερδίζει το φάουλο ο Κωνσταντέλιας, όχι ο Ανέστης Μύθου ήταν, συγγνώμη, ο Μύθου που είχε γυρίσει πολύ πίσω στα χαφ έτσι παίζοντας ως pivot για να βοηθήσει την επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Κέρδισε λοιπόν ο Μύθου αυτό το φάουλ κοντά στο κέντρο του γηπέδου, ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να ξεκινήσει μια επίθεση με Ζαφίρι, με Χατζηδιάκο. Η Άντερλεχτ, η οποία με την πίεση ψηλά αρκετές φορές δημιουργεί πρόβλημα στο χτίσιμο των επιθέσεων του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Σάντα Μαρία είναι αυτός που βγάζει για τον Γκόμες. Ο Γκόμες από την αριστερή πλευρά δίνει για τον Τάισον. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει αυτό το φάουλ με τον Γκόμες, ο οποίος προωθείται πάρα πολύ συχνά. Ο Γκόμες, ο οποίος έχει πάρει φανέλα βασικού από το ξεκίνημα της σεζόν λόγω του ότι ο Μπάμπα έπαιξε Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας, έχασε ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας, έκανε λίγες προπονήσεις πριν από τα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου και αυτή η καλή παρουσία του Τζόναθαν Γκόμες τον κράτησε στην ενδεκάδα και σήμερα. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτή τη θέση πλέον ο ΠΑΟΚ έχει και μία ακόμη σπουδαία επιλογή, το Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος επέστρεψε στην Τούμπα μετά από 5,5 χρόνια. Εκτελείται αυτό το φάουλ από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα απομακρύνεται, ο ΠΑΟΚ που επιμένει η σέντρα από τον Μιχαηλίδη, επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι, Ζαφίρις δίνει για τον Κένι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει όλο ένα και περισσότερο, δεν είναι καλή η σέντρα τώρα από τον Μιχαηλίδη με το αριστερό, η μπάλα καταλήγει out στο 18ο λεπτό του αγώνα, το 0-1 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με το γκολ του Τσβέτκοβιτς μόλις στο 16ο, 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα με ένα κοντινό πλασέ με το αριστερό μετά από μια αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ μόλις στην πρώτη επίθεση της βελγικής ομάδας. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα ήταν ένα σοκ στο ξεκίνημα του αγώνα, φαίνεται πάντως να το έχει ξεπεράσει αυτό το σοκ και να έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που κρατά περισσότερο την μπάλα. Για να δούμε τώρα, Κωνσταντέλιας μέσα στην μεγάλη περιοχή κλείνεται, περνάει δύο αντιπάλους, κάνει τη σέντρα, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Κούσμανς, του τερματοφύλακα της Άντερλεχτ. Εδώ ο Κωνσταντέλιας ταλαιπώρησε δύο αντιπάλους, έκανε μια σέντρα, τελικά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Κούσμανς και τώρα πηγαίνει στα χέρια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, του Παβλένκα, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου η Άντερλεχτ έχει πετύχει ένα γκολ, είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει δεύτερο γκολ στο 18ο λεπτό του αγώνα με την ευκαιρία του Τσβέτκοβιτς, έτσι το δεξί πλασέ η μπάλα έφυγε out, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Άντερλεχτ και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο και τον Μιχαηλίδη και τον Γκόμες προσπαθεί να χτίσει ξεκινήσει μια επίθεση με τον Κωνσταντέλια τώρα που έχει γυρίσει πολύ πίσω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να βρει τους διαδρόμους, θέλει να εκμεταλλευτεί την ποιότητά του, την ποιότητα των μεσοεπιθετικών του, ειδικά του Ζίφκοβιτς, του Κωνσταντέλια, του Τάισον και βέβαια και τις προωθήσεις των δύο πλάγιων αμυντικών. Πολλές φορές βγαίνει και ο Κένι από τα δεξιά και ο Γκόμες από τα αριστερά. Προς το παρόν βέβαια η καλύτερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήταν το άτσαλο πλασέ του Ζαφίρη στο 4-5 λεπτό του αγώνα. Ο Ζαφίρης, ο οποίος υπό καλές προϋποθέσεις πλάσαρε out. Για να δούμε τώρα και πάλι στην επίθεση η Άντερλεχτ, το offside το οποίο σηκώνει καθυστερημένα, όπως όφιλε βέβαια ο βοηθός διαιτητή να καθυστερήσει για να δει πώς θα εξελιχθεί η φάση. Πάντως είναι αλήθεια ότι ειδικά αυτός ο Τσβέτκοβιτς φαίνεται πάρα πολύ επικίνδυνος.
1: Πολύ δραστήριος παίκτης.
0: Ναι, ναι, είναι και ο πιο ακριβός παίκτης, έτσι, έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από τους παίκτες της Άντερλεχτ. Ένας παίκτης που τον είδαμε στη φάση του γκολ να παίζει ο σεντερφόρ, νωρίτερα τον είδαμε να βγαίνει από τα δεξιά και να χάνει την ευκαιρία, τώρα πριν από λίγο τον είδαμε αριστερά. Γενικά κάνει πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις και έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα 21 λεπτά του αγώνα. Ο Ζαφίρης τώρα με τον Μιχαηλίδη, με τον Γκόμεζ, ο Μιχαηλίδης και πάλι δίνει τώρα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος ψάχνει τον Ζίφκοβιτς, ο Ζίφκοβιτς κάνει μια κεφαλιά, ο ΠΑΟΚ ο οποίος κερδίζει την μπάλα με τον Σάντα Μαρία. Τελικά από τον Μύθου θα καταλήξει πλάγιο out την μπάλα για την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ η οποία θα βρεθεί στο προσκήνιο, τώρα απομακρύνεται από τον Κένι η μπάλα και στη συνέχεια ο Γκόμεζ ο οποίος ψάχνει τον Σάντα Μαρία. Η βελγική ομάδα έχει όμως τις προϋποθέσεις για να βγει στο επιθετικό transition από τη δεξιά πλευρά, εκεί όπου παίζει ο Μάμαρ, ο Γιανσάνα και ο Σέκε, πολλές φορές βγαίνει και αυτός από τα δεξιά. Η Άντερλεχτ η οποία προηγείται, θυμίζω, με 1-0 με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα και τώρα ο Σέκε είναι αυτός ο οποίος βγαίνει από τη δεξιά πλευρά και τελικά είναι το corner. Είναι το corner λοιπόν από αυτή την προώθηση του Σέκε. Εδώ και πάλι η άμυνα του ΠΑΟΚ φάνηκε να μην έχει τις καλύτερες δυνατές αντιδράσεις. Ο Γκόμες έκανε ένα τάκλιν αλλά έχασε στη συνέχεια την μπάλα και καθώς βρισκόμαστε πλέον στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, μπαίνουμε στο 23ο λεπτό του αγώνα, ετοιμάζεται η Άντερλεχτ υπό αποδοκιμασίες όπως ακούτε και εσείς να εκτελέσει με τον Σέκε αυτό το corner από τα δεξιά όπως επιτίθεται από την πλευρά που βρίσκεται η θύρα 4α, έτσι, για όσους ξέρουν το γήπεδο, για να δώσουμε την εικόνα του αγωνιστικού χώρου. Εκτελείται το corner, η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου είναι παίκτες της Άντερλεχτ, συγκεκριμένα ο Αμπρός είναι αυτός που δίνει πίσω και θα γίνει μια νέα σέντρα τώρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μύθου είχε γυρίσει πίσω και απομάκρυνε και στη συνέχεια η μπάλα πηγαίνει στον Γκούσμανς, τον goalkeeper της Άντερλεχτ, καθώς πίεσε ο Κωνσταντέλιας και βέβαια οι αμυντικοί της Άντερλεχτ δεν θέλησαν να το ρισκάρουν καθόλου, γύρισαν πίσω στον τερματοφύλακα. Είμαστε λοιπόν πλέον στο 23ο λεπτό του αγώνα με την Άντερλεχτ να προηγείται πάντα με 1-0 με τον γκολ από τα πρώτα δευτερόλεπτα από τον Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς που είχε και μια μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Αν το πετύχαινε θα βλέπαμε αν ήταν και offside, πάντως δεν δόθηκε offside. Οπωσδήποτε αν έμπαινε κάποιο γκολ θα το έβλεπαν και στο VAR, κάτι που δεν χρειάστηκε.
1: Και ήδη και στο πρώτο γκολ είχαμε εξέταση για το VAR, από το VAR, Γιάννη.
0: Για τον Τσβέτκοβιτς.
1: Ναι, το πρώτο τέρμα της Άντερλεχτ.
0: Εντάξει, δεν φάνηκε εκεί να υπάρχει κάτι.
1: Υπήρχε κάτι, απλώς έγινε, ξέρεις, ο τυπικός έλεγχος, ναι, από το VAR.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται, ναι, αλλά δεν φάνηκε ούτε κάποια διαμαρτυρία, δεν φάνηκε να υπάρχει τίποτε. Περισσότερο αμηχανία υπήρχε στη λογική, μα πότε μπήκε αυτό το γκολ, ακόμη δεν ξεκίνησε.
1: Και ακόμη ένα γκολ που δέχεται ο ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι σε απόλυτο ευνηδιασμό. Έχει δεχτεί και άλλα τέρματα στο παρελθόν.
0: Δέχτηκε. και με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία δέχτηκε νωρίς γκολ, αλλά όχι και τόσο νωρίς. Έτσι είπαμε, στα 16-17 δευτερόλεπτα, είναι κάτι σπάνιο. Για να δούμε τώρα ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, τελικά κερδίζει το πλάγιο out, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, από τα δεξιά. 25ο λεπτό του αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας, και θα έχουμε μια διακοπή τώρα, διάλειμμα ενυδάτωσης, cooling break.
1: Οπότε όπως θα μου δώσει, Γιάννη, και εμένα το μικρόφωνο.
0: Οπότε να πιούμε και εμείς λίγο νερό.
1: Θα πιείς και εσύ λίγο νεράκι και θα πω εγώ αποτελέσματα που έχουμε στο Europa League και στο Conference League. Τελικά αποτελέσματα για τα προκριματικά του Europa League: για Γελόνια Rangers 2-1, Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias 0-3. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει άμεσα την ομάδα του Όφη. Τελικά αποτελέσματα στα προκριματικά του Conference League: Jablonec RFS 2-0, Helsinki Motherwell 1-1, Noah Sion 2-2 και Pinder Rapid Viennis 1-4. Ολοκληρώθηκε και το διεθνές φιλικό παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΛ Μεσού στην Πολωνία. Η ΑΕΛ Μεσού νίκησε με 2-1. Έχουμε διακοπή εδώ και αρκετά λεπτά στην αναμέτρηση της Salzburg με την Πάφο για τα προκριματικά του Europa League. Το μάτς θα διακόπηκε και ενώ ήταν στο 0-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που γίνονται, που ξεκίνησαν πριν από 51 λεπτά για τα προκριματικά του Europa League, δεν έχουμε κάποιο γκολ, μεταξύ των οποίων και η αναμέτρηση της Χράντεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας, που ενδιαφέρει άμεσα τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε στα προκριματικά του Conference League στο 81ο λεπτό στην αναμέτρηση της Τρόμσο, της Κλούζ με την Τρόμσο. Η Τρόμσο από την Νορβηγία προηγείται με 5-0 και ουσιαστικά έχει σφραγίσει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Λόγω ακραίων καιρικών συνθήκων ο αγώνας διακόπηκε στην αναμέτρηση της Salzburg με την Πάφο στην Αυστρία. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια, καθώς ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι στην Τούμπα. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη.
0: Όντως είχαμε αυτό το δίλεπτο διάλειμμα για να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Είναι η ζέστη, θα έλεγα, αφόρητη, έτσι, 31 βαθμοί με αίσθηση 32.
1: Εσύ το είπες ότι κάποιοι Βέλγοι, αντί να βρεθούν στις κερκίδες του Τούμπας, πήγαν Χαλκιδική.
0: Εντάξει, η κασία ήταν αυτό, δεν το, να μην τους πάρω στο λαιμό μου, έτσι. Μπορεί τελικά να ήρθαν λιγότεροι από όσους περιμέναμε. Για να δούμε τώρα, ο Κένι με τον Ζίβκοβιτς συνεργάζονται από τα δεξιά, 27ο λεπτό του αγώνα. Είχαμε βέβαια αυτή τη δίλεπτη διακοπή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να αντιδράσει μετά από αυτό το γκολ που πέτυχε μόλις τα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα, η Άντερλεχτ, η οποία έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ στο 15ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλας. Είχε μια καλή στιγμή με το Ζαφίρι στο 3ο λεπτό που έκανε ένα πλασέ υπό καλές προϋποθέσεις. Δεν ήταν όμως καλό το πλασέ, ήταν κάπως άτσαλο, η μπάλα κατέληξε out. Ο ΠΑΟΚ γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Είναι εγκλωβισμένος. Φαίνεται να έχει προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας εκεί στον άξονα, και ο Ζαφίρης και ο Σάντα Μαρία δεν έχουν ανεβάσει έτσι την ομάδα σε αρκετές περιπτώσεις, δεν έχουν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Προσπαθεί ο Κωνσταντέλιας βέβαια με την ποιότητά του, με τις ατομικές του ενέργειες. Νωρίτερα έκανε μια ατομική ενέργεια, η σέντρα του όμως κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα, και με όλα αυτά βρισκόμαστε στο 28ο πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, σε αυτή την αναμέτρηση, την πρώτη των δύο ομάδων για την τρίτη προκριματική φάση του Europa League. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Άντερλεχτ τώρα επικίνδυνα από τα δεξιά, η σέντρα όμως δεν είναι καθόλου καλή, με προορισμό τον Τσβέτκοβιτς καταλήγει πλάγιο out. Το πλάγιο out από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ, στο ύψος όμως της μικρής περιοχής του ΠΑΟΚ, εκεί όπου ο Κένι θα εκτελέσει το πλάγιο out, αλλά είναι και όλοι οι παίκτες της Άντερλεχτ ψηλά για να πιέσουν. Έτσι να δούμε ο Κένι που θα βρει στήριγμα για να ξεκινήσει αυτή η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα χάνεται γρήγορα, την κερδίζει όμως ο ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς. Κωνσταντέλιας κάνει μια εκπληκτική ενέργεια, απίστευτη ενέργεια από τον Κωνσταντέλια. Τάισον μέσα στην περιοχή, το σουτ μόλις out. Κρίμα, γιατί από αυτή την απίστευτη ενέργεια του Κωνσταντέλια, αν έμπαινε γκολ θα το βλέπαμε ξανά και ξανά. Πέρασε τρεις αντιπάλους ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Το σου του Τάισον όμως το διαγώνιο δεν ήταν καλό, μόλις out. Η μεγάλη στιγμή πάντως για τον Μπάουκ στο 21 το λεπτό με τον Τάισον, μετά από την πραγματικά πανέμορφη προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Ο Ζίφκοβιτς έδωσε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν στο ύψος του κέντρου του γηπέδου, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά τον Κωνσταντέλια, έδωσε τον Τάισον, εδώ σπατάλησε ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, ήταν ιδανικές οι προϋποθέσεις, ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή, έστρωσε την μπάλα ο Τάισον, το διαγώνιο σου του όμως έστειλε την μπάλα να περάσει μόλις out. Εδώ ήταν πραγματικά η καλύτερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ από αυτή
1: την μαγική... Όλα τα λεφτά η ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, Γιάννη.
0: Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτό είναι και καλό και κακό. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει έναν Κωνσταντέλια που μπορεί από το πουθενά να δημιουργήσει φάσεις. Από την άλλη είναι και αυτό που λέγαμε, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα μόνο ο Κωνσταντέλιας προσπαθεί έτσι με κάποιες ατομικές ενέργειες να δημιουργήσει καταστάσεις. Τώρα και ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος αλλάζει με το Μύθου, δεν είναι καλή συνεργασία. Ωστόσο κερδίζει και πάλι ο Χατζηδιάκος για τον ΠΑΟΚ, άμεση ανάκτηση της μπάλας. Και τώρα ο Κένι, ο οποίος κλείνεται από δύο αντιπάλους, Τζότζο Κένι, βγάζει για τον Κωνσταντέλια. Ωστόσο η Άντερλεχτ είναι αυτή η οποία θα ξεκινήσει επίθεση. Ο ΠΑΟΚ όμως πιέζει πάρα πολύ δυνατά και κερδίζει γρήγορα την μπάλα. Τώρα είναι το πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους στο 31ο λεπτό του αγώνα. Πραγματικά πριν είδαμε μία ακόμη μαγική ενέργεια από το Γιάννη Κωνσταντέλια. Είδαμε τέτοιες ενέργειες στα προηγούμενα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου και βέβαια γενικά είδαμε τέτοιες ενέργειες από τον Κωνσταντέλια και τα προηγούμενα χρόνια. Ένα σπάνιο ταλέντο, ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που πραγματικά είναι χάρμα ιδέστε να βλέπεις τις εμπνεύσεις του, να βλέπεις τις περίτεχνες ενέργειές του. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ζαφίρη. Ζαφίρης δίνει δεξιά για τον Κένι. Ο Κένι βγάζει ωραία για τον Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Δεν είναι καλή η πάσα από τον Ζίφκοβιτς για τον Μύθου, ίσως για τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα όμως είναι και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ωραία ο Σανταμαρία. Δίνει αριστερά για τον Γκόμες, Τζόναθαν Γκόμες. Η μπάλα τώρα μέσα στην περιοχή όμως ελέγχει ο τερματοφύλακας ο Κούσμανς. Εδώ ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε πολύ ωραία την μπάλα από τα αριστερά με τον Τάισον και με τον Γκόμες. Τώρα η Άντερλεχτ είναι αυτή που βγαίνει σε μια επίθεση με τον Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς είπαμε είναι πολύ επικίνδυνος, ο Γκόμες όμως κερδίζει αυτή τη μονομαχία. Γύρισε γρήγορα ο Αμερικανός, ο οποίος έκλεψε και την μπάλα. Είναι όμως και πάλι για την Άντερλεχτ το 32ο λεπτό του αγώνα, εδώ σε μια τούμπα όπου δίνουν το παρόν περίπου 20.000 φίλαθλοι ανάμεσά τους και κάποιοι φίλοι της Άντερλεχτ στην θύρα 8 του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπέστη σοκ με αυτό το γρήγορο γκολ του Τσβέτκοβιτς μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα του αγώνα, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Είναι αλήθεια ότι έχει ανεβάσει σταδιακά την απόδοσή του. Έχασε νωρίτερα και τη μεγάλη ευκαιρία με τον Τάισον. Ωστόσο μεγάλη ευκαιρία έχασε στο 15ο λεπτό και η Άντερλεχτ με τον Τσβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει τώρα ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Η μπάλα κυκλοφορεί στους αμυντικούς, Γκόμες, Χατζηδιάκος, έχει κοντά του το Μιχαηλίδη, δίνει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με το αριστερό βρίσκει πολύ ωραία τον Τάισον. Ο Τάισον έχει χώρο, μπαίνει στην περιοχή, σέντρα σούτ από τον Τάισον, η μπάλα out. Εδώ ήταν φιλόδοξο το εγχείρημα του Τάισον. Ο Μιχαηλίδης βρήκε πολύ ωραία τον Βραζιλιάνο που μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ίσως θα μπορούσε να ψάξει να βρει το Ζαφίρι, το Μύθου που ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε μία σέντρα σου, την μπάλα κατέληξε out στο 33ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο ΠΑΟΚ βγήκε και πάλι απειλητικά με το ωραίο αριστερό πόδι του Μιχαηλίδη που έκανε μία τριαντάρα θα έλεγα μπαλιά, έτσι βρήκε πολύ ωραία τον Τάισον. Ο Τάισον με την ταχύτητά του μπήκε στην περιοχή. Για να δούμε τώρα ο Κωνσταντέλιας τι έμπνευση θα έχει. Γιάννης Κωνσταντέλιας κλείνεται από τρεις αντιπάλους, κερδίζει την μπάλα και κερδίζει το πέναλτι, και πάλι ο Κωνσταντέλιας δίνει τη λύση. Μόνος πήρε την μπάλα ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους, τους πέρασε και στη συνέχεια όταν κέρδισε την μπάλα έκανε μια προσποίηση, έφαγε την προσποίηση ο αντίπαλος αμυντικός και κέρδισε το πέναλτι ο ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Έχουμε διαμαρτυρίες από τους αμυντικούς τώρα τους Άντερλεχτ, αλλά εντάξει, νομίζω θα το δουν και στο ΒΑΡ. Εδώ ο Κωνσταντέλιας έκανε μια προσποίηση, θα δούμε και στο ΒΑΡ με την πρώτη εικόνα που έχω από αυτό το τάκλιν του αντίπαλου αμυντικού. Πρέπει να βρει και τον
1: πρέπει να του μαζεύει το πόδι, Γιάννη.
0: Ναι, έκανε ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να του βρίσκει το πόδι, θα το δει και ο Βιλανουέβα.
1: Και νομίζω
0: ο Ισπανός,
1: αυτή την κίνηση έχει δείξει, έχει δει και ο διαιτητής, γι' αυτό έδειξε κατευθείαν το σημείο του πέναλτι. Αλλά βέβαια
0: ναι,
1: πάντα
0: ναι,
1: υπάρχει το VAR.
0: Από το Γιανσάνα ήταν αυτό το πέναλτι. Από τον Κωνσταντέλια και πάλι βέβαια η λύση που δόθηκε στον ΠΑΟΚ. Για να δούμε, είναι κοντά στην μπάλα, είναι ο Ζαφίρης, είναι ο Ζίφκοβιτς, είναι και ο Μιχαηλίδης. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα εκτελέσει, θα το δούμε. Τρεις παίκτες τελικά, η μπάλα μένει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Πήγε και ο Ζίφκοβιτς κοντά, πήγε και ο Ζαφίρης, τελικά ο Μιχαηλίδης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει στο 36ο λεπτό το πέναλτι, το οποίο ήταν αποτέλεσμα και πάλι ατομικής ενέργειας, ωραίας ατομικής ενέργειας από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης λοιπόν απέναντι στον Κούσμανς σουτάρει, αποκρούει ο τερματοφύλακας και με δεύτερη προσπάθεια ο Ανέστης Μύθου πετυχαίνει τον γκολ στο 36ο λεπτό του αγώνα. Ο Μιχαηλίδης δεν εκτέλεσε καλά αυτό το πέναλτι, έπεσε ο τερματοφύλακας, δεν μπόρεσε όμως να μπλοκάρει την μπάλα και στη συνέχεια ο νεαρός ο Ανέστης Μύθου ήταν αυτός που έστειλε με διαγώνιο δεξιό πλασέ την μπάλα στα δίκτυα. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται τώρα οι παίκτες της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ πάντως πανηγυρίζει αυτό το γκολ το 1-1. Ο διαιτητής λέει στους παίκτες της Άντερλεχτ ότι θα δουν και πάλι τη φάση. Δεν ξέρω αν μπήκε νωρίτερα ο Μύθου μέσα. Είχε
1: έχω
0: μπει
1: αυτή την αίσθηση ότι ναι, έχει μπει πιο νωρίς μέσα, γι' αυτό ενδεχόμενος παίκτης, περιμένει το VAR.
0: Μπήκε και ένας παίκτης της Άντερλεχτ, μπήκε και ο Μύθου και
1: πάει να το δει.
0: Για να δούμε τώρα. Ναι, ναι, λέει, για να δούμε τώρα, είμαστε, δεν μετράει τον γκολ τελικά. Πάει να το δει γιατί ο Μύθου είχε μπει νωρίτερα μέσα στη μεγάλη περιοχή μαζί με έναν, όντως τώρα που το ξαναείδαμε, είχε μπει νωρίτερα ο Ανέστης Μύθου που τελικά αποκόμισε και πλεονέκτημα από αυτό. Έτσι λοιπόν τελικά 0-1, ο ΠΑΟΚ έχασε αυτό το πέναλτι με τον Μιχαηλίδη και στη συνέχεια ο Μύθου έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Είχε μπει και όχι μόνο Μύθου, έτσι τελικά από ό,τι ξαναείδα
1: 4-5 παίκτες είχαν περάσει,
0: μπήκαν αρκετοί παίκτες. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει στο 0-1 στο 37ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ο ΠΑΟΚ σπατάλησε μια μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει με το πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα είναι στο προσκήνιο με τον Χατζηδιάκο, σε θέση εξτρέμου Χατζηδιάκος τώρα, ο οποίος θα δώσει για το Ζαφίρης. Ζαφίρης ψάχνει μέσα στην περιοχή τον Κωνσταντέλια που πέφτει κάτω. Έχουμε διαμαρτυρίες τώρα για πέναλτι. Ο διαιτητής λέει ότι δεν είναι αυτή τη φορά πέναλτι και μάλιστα δείχνει και κίτρινη κάρτα σε παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Νομίζω ο Χατζηδιάκος και ο Κωνσταντέλιας διαμαρτυρήθηκε. Προφανώς θα το δουν στο ΒΑΡ και πάλι. Ο Χατζηδιάκος νομίζω είδε την κίτρινη κάρτα.
1: Εδώ νομίζω είναι πιο ξεκάθαρο πέναλτι, Γιάννη, από το προηγούμενο, γιατί τον πατάει κιόλας μες στην περιοχή.
0: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά, εδώ τον πάτησε και πρέπει να είναι πέναλτι. Υπάρχει το ΒΑΡ και πιστεύω ότι ο Βιλανουέβα θα το δει. Είχαμε τις διαμαρτυρίες γιατί φάνηκε και ο Κωνσταντέλιας, που δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έτσι μιλάει πολύ στους διαιτητές, εκβιάζει τα πέναλτι κλπ. Και ο Κωνσταντέλιας κατευθείαν πήγε στο διαιτητή και του είπε τι κάνεις, γιατί δεν το έδωσες αυτό το πέναλτι.
1: Υπάρχει ξεκάθαρο πάτημα του Κωνσταντέλια να
0: ζητήσει. Ναι, θα το δει και νομίζω θα το δώσει το πέναλτι με αυτό το πάτημα μέσα στην μεγάλη περιοχή της βελγικής ομάδας. Έτσι λοιπόν εδώ
1: νομίζω
0: έχουμε...
1: Νομίζω πάει να το δει έτσι στο VAR.
0: Θα το δει, ναι, θα το δει, άρα αφού θα το δει νομίζω ότι θα το δώσει κιόλας.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: το ερώτημα είναι ποιος θα το εκτελέσει πάλι ο Μιχαηλίδης.
0: Όχι ο Μιχαηλίδης προφανώς. Ένα παιχνίδι γεμάτο έτσι στα τελευταία λεπτά. Είδαμε το πέναλτι που χάθηκε, πέτυχε τον γκολ ο Μύθου, ακυρώθηκε με VAR αυτό το γκολ που πέτυχε ο Μύθου. Αμέσως μετά έρχεται και πάλι από τον Κωνσταντέλια. Ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ βέβαια, και πάλι ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος παίρνει από το χέρι την ομάδα του και προσπαθεί να την οδηγήσει έτσι στην ανατροπή. Θυμίζω 1-0.
1: Γυρνάει τη φάση πιο πίσω για και πρέπει να δώσει, μάλλον θα δώσει επιθετικό φάουλ του Ζίβκοβιτς.
0: Εδώ ναι, όντως και εγώ το βλέπω τώρα. Θα γυρίσει ίσως πίσω τη φάση γιατί έγινε, από ό,τι βλέπουμε τώρα, πρέπει να έχει γίνει φάουλ νωρίτερα από τον Ζίβκοβιτς στον Κάνα. Να δούμε λοιπόν σε ένα παιχνίδι με δύσκολες φάσεις έτσι στα τελευταία λεπτά και με πολύ VAR, ενώ βρισκόμαστε στο 41ο λεπτό του αγώνα, έγινε το πέναλτι, αλλά ενδεχομένως να μην δοθεί αυτό το πέναλτι για φάουλ του Ζίβκοβιτς λίγο νωρίτερα πριν η μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια.
1: Με αυτά και με αυτά πάντως το παιχνίδι για να ψήσει για τα πολύ καλά εσύ στην Τουμπά.
0: Πριν Χατζηδιάκο, ο οποίος Χατζηδιάκος την έδωσε στον Ζαφίρη και από τον Ζαφίρη μπάλα πήγε στον Κωνσταντέλια που κέρδισε το πέναλτι ή που θα θέλαμε να κερδίσει το πέναλτι, αλλά τελικά δίνει το φάουλ ο διαιτητής και το 0-1 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Δίνει φάουλ νωρίτερα στον Ζίβκοβιτς, σε βάρος του Ζίβκοβιτς, ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο επιθετικός της Άντερλεχτ, ο Σίκαν. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά, ένα σκοτσέζικο ντουζ έτσι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πανηγύρισε το πέναλτι, πανηγύρισε το γκολ του Μύθου, ακυρώθηκε το γκολ, στη συνέχεια πανηγύρισε το πέναλτι που όλοι νομίζαμε ότι θα δώσει ο διαιτητής, αλλά τελικά γύρισε τη φάση πίσω και έδωσε φάουλ στην Άντερλεχτ. Με όλα αυτά λοιπόν το 0-1 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας και μάλιστα η Άντερλεχτ έχει κερδίσει και ένα φάουλ σε επικίνδυνο σημείο, όχι για απευθείας εκτέλεση, αλλά σε ένα σημείο.
1: Στην επίδεσή της είναι, ναι.
0: Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ, που βλέπω ότι ανεβαίνουν και αμυντικοί της Άντερλεχτ για να γίνει κάποιο από τον ΣΕΚΕ, να γίνει κάποια σέντρα, ενδεχομένως για να απειλήσουν οι παίκτες της Άντερλεχτ. Τελικά δεν γίνεται σέντρα. Κατεβάζουν την μπάλα και πάλι οι παίκτες Άντερλεχτ. Τώρα η σέντρα στην περιοχή, κίνδυνος, διώχνει ο Παυλένκα το πλασέ του Τσβέτκοβιτς, που και πάλι έδειξε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ένα φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ, πολύ έντονες οι αποδοκιμασίες για τον διαιτητή, ο οποίος δεν δίνει τώρα την κίτρινη κάρτα που ζητά ο ΠΑΟΚ, γιατί όντως ήταν μια κάρτα, ήταν ένα φάουλ που ήταν στο ξεκίνημα μιας φάσης που ο ΠΑΟΚ έβγαινε απειλητικά στο επιθετικό transition. Έχουμε διαμαρτυρίες λοιπόν και πάλι. Η ουσία είναι ότι το σκορ παραμένει στο 0-1 με το γκολ του Τσβέτκοβιτς μόλις τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα και φυσικά θυμίζω με το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη από πλευράς ΠΑΟΚ, ενώ τώρα και πάλι η Άντερλεκ βγαίνει απειλητικά μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει και δίνει για τον Γκόμες. Ο Γκόμες ψάχνει τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι νωρίτερα, το πέναλτι όμως δεν μετατράπηκε σε γκολ, γιατί ο τερματοφύλακας ο Κούσμανς είπε όχι στον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ που σίγουρα είναι καλύτερος, κάποια στιγμή που είχα δει νωρίτερα, είτε η κατοχή μπάλας ήταν περίπου στο 66-67% για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο ωστόσο δεν έχει έρθει το γκολ. Και δεν ήρθε και στη μεγάλη ευκαιρία του Τάισον στο 21ο λεπτό και στη συνέχεια βέβαια στην ακόμη πιο μεγάλη ευκαιρία με το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη. 44 λεπτά αγώνα, βέβαια θα έχουμε και αρκετά λεπτά καθυστερήσεων με το VAR, με το δίλεπτο διάλειμμα έτσι για να δροσιστούν οι παίκτες. Ο ΠΑΟΚ τώρα και πάλι στην επίθεση, η σέντρα από τον Τάισον, η κεφαλιά στην περιοχή, το corner που κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος εκεί στο σημείο μπροστά στη θύρα 8 όπου βρίσκονται κάποιες δεκάδες φίλαθλοι της βελγικής ομάδας. 45ο πλέον λεπτό του αγώνα, έχουν ανέβει και ο Μιχαηλίδης και ο Χατζηδιάκος. Συναγερμός στα καρέ της Άντερλεχτ, εκτελείται με το αριστερό από το Ζίβκοβιτς. Η κεφαλιά από τον Κωνσταντέλια out, δεν είναι βέβαια και το καλύτερο, το πιο δυνατό σημείο του Κωνσταντέλια η κεφαλιά, έκανε μια χλιαρή κεφαλιά, η μπάλα βγήκε out στο 45ο λεπτό του αγώνα με το 0-1 να παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Μιχαήλο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος με κοντινό πλασέ πέτυχε τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στο προσκήνιο με τον Γκόμες και με τον Σάντα Μαρία και με τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά, βέβαια είχε το λάθος στη φάση του γκολ της Άντερλεχτ στα πρώτα δευτερόλεπτα, τη λάθος απομάκρυνση που εκμεταλλεύτηκαν οι Βέλγοι, και τώρα ο Σάντα Μαρία είναι αυτός που ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του. 5 λεπτά καθυστερεί για το πρώτο ημίχρονο, αναμενόμενο. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε τώρα στις καθυστερήσεις του αγώνα εδώ στην Τούμπα, τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με το 0-1 να παραμένει και με την Άντερλεχτ, με τον Τσβέτκοβιτς να βγαίνει σε μια επίθεση, δίνει στον Σέκε. Ο Σέκε αλλάζει και πάλι με τον Τσβέτκοβιτς που έχει γυρίσει πολύ πίσω, δεν βιάζονται οι Βέλγοι και τώρα η μπάλα πηγαίνει ακόμη πιο πίσω στον τερματοφύλακα τον Κούσμανς, ο οποίος έχει
1: Γιάννη,
0: πολύ
1: 5
0: μεγάλη...
1: λεπτά έχει δώσει καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, το, αυτό είπα νωρίτερα, 5 λεπτά έχουν ξεκινήσει οι καθυστερήσεις, είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, είχαμε και VAR, είχαμε και το δίλεπτο διάλειμμα ενυδάτωσης για τους παίκτες και τώρα έχουμε το φάουλ το οποίο κερδίζει η Άντερλεχτ στο κέντρο του γηπέδου. Σε ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο, όλα πηγαίνουν στραβά για τον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα, επειδή ανέφερα νωρίτερα και για τη διαμαρτυρία του Χατζηδιάκου, ότι είδε την κίτρινη κάρτα για τη διαμαρτυρία για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, όχι αυτό που χάθηκε με τον Μιχαηλίδη, ότι ο Χατζηδιάκος είδε την τρίτη κίτρινη κάρτα, άρα λοιπόν δεν παίζει στη ρεβάνς των Βρυξελών. Για να δούμε τώρα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος κάνει το φάουλ όπως λέει ο βοηθός διαιτητής που είναι, διαιτητή που είναι εκεί μπροστά, διαμαρτύρεται και πάλι ο Ζίβκοβιτς, είναι αρκετά εκνευρισμένος έτσι με πολλές αποφάσεις του διαιτητή και των βοηθών, και μάλιστα τώρα του λέει ο ρέφερι ο Μουνουέρα να ηρεμήσει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Πλέον είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Και με για τον Χατζηδιάκο τα λέγαμε, Γιάννη, ότι ήταν ρίσκο η συμμετοχή του, καθώς είχε τις δύο κάρτες, πήρε τώρα τρίτη και θα παίξει ρεβάνς.
0: Ναι, ναι, όντως, γι' αυτό σκεφτόμουν, ήταν το μοναδικό ερωτηματικό όταν λέγαμε ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ότι μάλλον θα ήταν ίδια ενδεκάδα, λέγαμε μήπως όμως βάλει τον Ελουστόντο για να προστατευτεί ο Χατζηδιάκος, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει και πολλές επιλογές στις θέσεις των στόπερ, είναι ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος και από εκεί και πέρα ένα νέο παιδί, ο Μπαταούλας, που βρίσκεται σήμερα και στον πάγκο. Έτσι λοιπόν, σίγουρα αυτό αποτελεί πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις έτσι, για τη ρεβάνς είναι ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο, από εκεί και πέρα και ο νεαρός ο Μπαταούλας. Βέβαια όταν μιλάμε για νεαρούς του ΠΑΟΚ ποτέ δεν ξέρεις, και ο Μπαταούλας είναι ένα παιδί που πραγματικά λέγονται πολλά καλά για αυτόν.
1: Καλά, ίσως, η Ακαδημία βγάζει συνέχεια
0: άλλοι,
1: από πίσω.
0: Άλλοι που βγήκαν πολύ από τις Ακαδημίες. Για να δούμε τώρα, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αμυντικά έχει προβλήματα μέσα στην περιοχή, τελικά γίνεται μια σέντρα σουτ από το ΣΕΚΕ και η μπάλα καταλήγει out στο τέταρτο λεπτό από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με το 0-1 να παραμένει και με το Τζβέτκοβιτς να είναι βέβαια ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο πέτυχε τον γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα, έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία στο 15, αλλά ακόμη και λίγο νωρίτερα έκανε ένα πλασέ που ανάγκασε τον Παυλένκα να αποκρούσει. Ό,τι καλύτερο για την Άντερλεχτ γίνεται από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ ό,τι καλύτερο έρχεται από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που κέρδισε το πέναλτι. Αλλά αυτό το πέναλτι που κέρδισε από τον Γιάν Σάνα πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ο goalkeeper ο Κούσμανς νίκησε τον Μιχαηλίδη, ο οποίος έστειλε την μπάλα κάπως χλιαρά στην αριστερή γωνία της εστίας της Άντερλεχτ. Για να δούμε τώρα, μπαίνοντας πλέον στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει κάποιο γκολ για να μπει στα αποδυτήρια με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα. Χατζηδιάκος, ο οποίος αλλάζει με τον Ζίφκοβιτς, ωραίο Ζίφκοβιτς για τον Γκένι μέσα στη μεγάλη περιοχή, η κεφαλιά από το Ζαφίρι, η μπάλα καταλήγει out. Μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ λοιπόν στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι λοιπόν δεν θα αργήσει ο Ισπανός ρέφερι, ο Μουνουέρα, να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σπατάλησε και το πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας, σπατάλησε νωρίτερα και μια πολύ καλή ευκαιρία που του δημιουργήθηκε με τον Τάισον στο 21ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Άντερλεχτ, ένα σουτ, η μπάλα στα χέρια του Παυλένκα, ζητάνε χέρι οι παίκτες της Άντερλεχτ, ο διαιτητής είναι κοντά, λέει ότι δεν υπάρχει κάτι και τώρα σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ στο 0-1 με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς, λέει ο διαιτητής να περιμένουν λίγο για να δουν τη φάση αυτή που διαμαρτυρήθηκαν πριν από λίγο οι παίκτες της Άντερλεχτ. Για να δούμε λοιπόν, ο διαιτητής λέει ότι θα το δουν, η μπάλα χτύπησε στο χέρι,
1: χτύπησε
0: του
1: στο χέρι,
0: ήταν
1: ναι,
0: από πολύ κοντά. Για να δούμε, μην έχουμε καμιά δυσάρεστη έκπληξη τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Όχι, τελικά ήταν όμως σε φυσιολογική θέση, χτύπησε στο χέρι, ήταν και από πολύ κοντά, έτσι μόλις σε απόσταση ενός δύο μέτρων, και τελικά 0-1 είναι το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από το πρώτο λεπτό μετά από την ολιγορία στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Το γκολ λοιπόν του Τσβέτκοβιτς κάνει μέχρι τώρα τη διαφορά για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, να μην σπαταλήσει άλλες ευκαιρίες όπως αυτές που σπατάλησε με μεγαλύτερη τη φάση του πέναλτι του Μιχαηλίδη. Θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο, Δημήτρη.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο στα γήπεδα της Τούμπας. ΠΑΟ Κάντρελεχτ 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με το πολύ γρήγορο τέρμα του Τζβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχασε με πολύ μεγάλη ευκαιρία για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη. Ο Μύθου, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, είχε περάσει νωρίτερα μέσα στην μικρή περιοχή, έτσι το γκολ δεν μέτρησε ποτέ. Οι Θεσσαλονίκοι ζήτησαν και ένα δεύτερο πέναλτι, αλλά δεν δόθηκε ποτέ, καθώς είχε προηγηθεί φάουλ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς πολύ πίσω. Πριν να κερδίσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας το δεύτερο πέναλτι, ο διαιτητής με το VAR γύρισαν τη φάση πίσω. Έτσι λοιπόν δεν δόθηκε δεύτερο πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Δεν δόθηκε και πέναλτι που ζήτησε η Άντερλεχτ τώρα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-1. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα από τα υπόλοιπα παιχνίδια στα προγραμματικά του Europa League αλλά και του Conference League. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα στο Europa League: προγραμματικά Κόπια Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-1, Γιαγκελόνια Rangers 2-1, Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσκα Σόφια 0-3. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει άμεσα τον Όφη, καθώς η ομάδα που θα περάσει από αυτή την αναμέτρηση θα παίξει με την ομάδα της Κρήτης στα play-off του Europa League. Στο 71 λεπτό Λεχ Πόζναν Κλάξβικ 0-0. Στο 79 Λίλικον Ρεντ Ομόνια 1-0. Διακόπηκε και μάλλον οριστικά η αναμέτρηση της Σάλτσμπουργκ με την Πάφο, καθώς υπάρχουν στην Αυστρία, στην περιοχή του αγώνα, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή της αναμέτρησης. Το μας διακόπηκε και ενώ το παιχνίδι ήταν στο 0-0. Στο 82 λεπτό Χράντεκ Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει άμεσα τον Παναθηναϊκό. Και στο 31 λεπτό Τουν Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 2-0. Στις 10 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Χάρτς. Στην αναμέτρηση της Χράντεκ Κράλοβε με την Μπεσίκτας είμαστε στο 84 λεπτό. Η Μπεσίκτας προηγείται με ένα 0, αλλά παίζει και με παίχτη λιγότερο, καθώς έχει αποβολή. Και πάμε και στα προγραμματικά του Conference League. Τελικά αποτελέσματα: Ιντερ Τούρκου Βαντούζ 2-1, Γιάμπλονετς RFC από τη Λετωνία 2-0, Ελσίνκι Μάδερουελ 1-1, Νόα Σιόν 2-2, Πάιντερ Ραπίτ Βιέννης 1-4, Κλουζ Τρόμσο 0-5. Σε εξέλιξη τώρα στο 83 Γκέτεμπορκ Γάνδη 0-1, στο 81 Δυναμό Κιέβου Καραμπάχ 1-0, στο 83 Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ 1-5, στο 82 Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα Φλόρα 2-0, στο 83 Ντεμπερτσένη Κοπενχάγη 0-2, παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Ρακόβ με την Χάμαρμπι μετά από 84 λεπτά αγώνα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα Ρίγα Γκιόρ 1-0, στο 82 Σέριφ Τίραλσπορ Σεν Γκάλεν 0-2, στο 52 Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αυστρία Βιέννης 1-1, στο 40 λεπτό Άγιαξ Σέλμπουρν 2-0, στο 41 Τβέντε Ντουνάισκα Σρέντα 2-0, στο 41 Χάποελ Τελαβίβ Κατοβίτσε 2-0, στο 11 λεπτό Βαλούρ Νόρτσελαντ 0-0. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα στην αναμέτρηση της Λουγκάνο με τη Ρούνα έχει ανοίξει το σκόρ, Λουγκάνο προηγείται με 1-0. Στα άλλα δύο μάτς που ξεκίνησαν πριν από 10 λεπτά, Μπόρατς Μπανιαλούκα Βίτεμπακ και Μπράγκα Δυναμό Μίνσκ, τα παιχνίδια είναι στο 0-0. Με ένα τραγουδάκι θα κάνουμε και αλλαγή σκυτάλης πλέον στο μικρόφωνο της Eraspor, καθώς θα συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα ο Άκης Δημακός με την Ολυμπιακή Νικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Από μένα το Δημήτρη Γαναζή, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας.

Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρν, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά. Στο μικρόφωνο Άκης Δημακός, παρέα μας στην ρύθμιση του ήχου Ολυμπία Γιαννικοπούλου και στην παραγωγή της εκπομπής ο Παναγιώτης Μπάλτας. Είμαι ήχονο η Ντούμπα. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ με 1-0, με ένα γκολ σε αρχές του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ από το 16ο δευτερόλεπτο και τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Ο δικέφαλος στη συνέχεια είχε καλές ευκαιρίες για να απαντήσει, όμως οι προσπάθειές του δεν μετουσιώθηκαν σε τέρμα. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ξανά και ξανά τα πάντα, κερδίζοντας πέναλτι που την εκτέλεση την αντέλαβε ο Μιχαηλίδης, αλλά ο Κόσεμαν, στον τροματοφύλακα της Άντερλεχτ, απέκρουσε. Στην επαναφορά ο Μύθος σκόραρε, όμως είχε μπει πριν την εκτέλεση μέσα στην περιοχή και τελικά το γκολ ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση του ΒΑΡ. Λίγο μετά ο Κωνσταντέλιας εκ νέου ανατράπηκε ξεκάθαρα μέσα στην περιοχή, αλλά ο διαιτής δεν υπέδειξε πέναλτι γιατί το ΒΑΡ τον κάλεσε να επανεξετάσει τη φάση από την αρχή και υπέδειξε φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ από τον Ζίβκοβιτς. Για τους φίλους στη Real Madrid, τέλος ο σύριαλ του Vinicius. Οριστική συμφωνία ανάμεσα στη Real Madrid και τον Vinicius Junior για την επέκταση της εργασίας τους. Ο Vinicius, ο 26χρονος βασιλιάνος, ουσιαστικά υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2032, την ίδια ώρα που στη Real θα συνεχίσει την καριέρα του και ο Γιάννη Ντιομάντε, που υπέγραψε συμβόλαιο στο 2033 με την Λειψία να βάζει στα ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ.

Για να δούμε τι γίνεται στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Στο Europa League στο μήχρονο, όπως είπαμε, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ είναι στο 0-1. 88 λεπτό, Λίν Κολομόνια είναι στο 1-0. Οι Κύπροι προσπαθούν να εσωφαρίσουν, αλλά δεν είναι εύκολο. Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας στο 89 είναι στο 0-1 και με 10 παίχτες η Μπεσίκτας. Ουσιαστικά στον αγώνα αυτό ενδιαφέρον έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν καταφέρει να προκριθεί, πιθανότατα μπορεί να αντιμετωπίσει και τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκας Χράντετς Κράλοβε. Λεχ Πόζναν Κλάξβικ είναι στο 1-0 και Τούν Βίκινγκου Ρέκιαβικ είναι στο 2-0. Κατά συντριπτική πλειοψηφία των πιθανοτήτων, ο Όφικ έχει μάθει και τον αντίπαλό του. Πάει προς Βουλγαρία, αφού η Τσέσεχα Σόφιας επικράτησε με 3-0 εκτός έδρας της Μακάμπη στο Μπατούμι. Οπότε είναι το απόλυτο φαβορί για να αντιμετωπίσει τον Όφι στη League Phase του Europa League. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 13 και 20 Αυγούστου. Γηπεδούχος θα είναι Όφι στο Παγκρίτιο και μια εβδομάδα αργότερα στην Σόφια στις 27 Οκτώβρου θα παίξει εκτός έδρας, εάν όπως ξαναλέω καταφέρει σε σιγά Σόφια και κρατήσει αυτό το εκτός έδρας 3-0 με την Μακάμπη. Τώρα στο Conference League, Debrecen Κοπεχάκη στις καθυστερήσεις είναι στο 0-3, οι Δανείοι κάνουν πάρτι με την Debrecen. Επίσης καθυστερήσεις, Ράχοφτσε στο Βαχάμαρμπι είναι στο 0-0. Επίσης καθυστερήσεις, Ίντερ Κλουμπ Φλόρα Ταλίν είναι στο 2-0 και Ρίγα Γκιόρι Έτο είναι στο 1-0.

0: Σε δευτερόλεπτα είναι όλα έτοιμα να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε τρεις φάσεις με τον Τάισον, με τον Ζαφίρι και το χαμένο πέναλτι με τον Χαϊλίδη, δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Είναι στο πίσω στο σκορ με 1-0. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Βοητσίδη, για το δεύτερο ημίχρονο. Μας ακούει ο Γιάννης Βοητσίδης στην Τούμπα?
1: Έλα.
0: Τώρα Γιάννη μου, σε ακούμε.
1: Ναι, στην Τούμπα. Δεν ξέρω, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σε ακούμε κανονικά.
1: Δεν έχει αρχίσει ακόμη, δεν βγήκε η Άντερλεκτ. Τώρα βγαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν θα έχουμε και κάποιες αλλαγές. Ενδεχομένως να έχουμε κάποια αλλαγή, δεν ξέρω, από πλευράς ΠΑΟΚ. Εδώ εισιτήρια 19.000 τώρα μαθαίνω. 17 ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι με την Δύναμο Κιέβο. Αυτό που είπαμε, περίπου 20.000 οι φίλαθλοι οι οποίοι παρακολουθούν το παιχνίδι. Θα περιμένουμε κάποια λεπτά. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει ακόμη Άντερλεχτ, οπότε.
0: Ωραία, να πάρω εγώ το μικρόφωνο, Γιάννη μου, γιατί ξέρεις, επειδή έχουμε την διαφορά η εικόνα με τον ήχο και εμείς δεν είχαμε εικόνα, είχαμε δει τους παίκτες του ΠΑΟΚ στη σέντρα, οπότε υποθέσαμε και δεν θέλαμε να χάσουμε τη σέντρα.
1: Είναι μόνοι τους, αυτό είναι το κακό. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, αν θες, τώρα βγαίνει και η Άντερλεχτ, οπότε φαντάζομαι σιγά σιγά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ας κρατήσουμε λοιπόν, αφού τώρα βγήκε και η Άντερλεχτ, έστω και με κάποια καθυστέρηση. Θυμίζω ότι όλα πήγαν στραβά για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, έτσι με το γκολ που δέχτηκε πάρα πολύ γρήγορα, μόλις το 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα, με τον Τσβέτκοβιτς, μετά από μια ολιγορία της άμυνας του ΠΑΟΚ, έτσι στην πρώτη επίθεση που έκανε η βελγική ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ λέμε ότι πήγαν όλα στραβά, γιατί και ευκαιρίες έχασε, όπως αυτή του Τάισον στο 21ο λεπτό μετά από μια μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια, και πέναλτι έχασε στο 36ο λεπτό, το πέναλτι του Μιχαηλίδη, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας βέβαια είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ και στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει την διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει βγει βέβαια η διαφορά όσον αφορά στο σκορ, αλλά είπαμε, δημιούργησε μια φάση πολύ καλή του Τάισον. Κέρδισε το πέναλτι, το οποίο δεν κατάφερε να μετατρέψει γκόλ ο Μιχαηλίδης. Όταν λέω ότι όλα πήγαν στραβά για τον ΠΑΟΚ, πήγε στραβά ακόμη και το ότι είδε την κίτρινη κάρτα την Τρίτη ο Χατζηδιάκος. Έτσι λοιπόν δεν θα παίξει στη ρεβάνς, και γι' αυτό στο ξεκίνημα τώρα του δευτέρου ημιχρόνου βάζει τον Ελουστόντο ο Αλέσιο Λύση στην θέση του Χατζηδιάκου, έτσι, προκειμένου βέβαια να πάρει και αυτός κάποιο χρόνο συμμετοχής. Για να δούμε τώρα, η βαθιά μπαλιά δεν προλαβαίνει ο Κωνσταντέλιας, βγαίνει ο Κούσμας ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει την μπάλα. Η Άντερλεχτ που είχε και αυτή τις ευκαιρίες, είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Τσβέτκοβιτς στο 15ο λεπτό του αγώνα, που πλάσαρε out από πλεονεκτική θέση. Ο Τσβέτκοβιτς που είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η βελγική ομάδα, άλλωστε είναι και ο πιο ακριβός παίκτης της Άντερλεχτ, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή του αξία που είναι κοντά στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Κένι βγαίνει από τη δεξιά πλευρά. Τζότζο Κένι σεντράρει, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Κούσμανς, του τερματοφύλακα. Το 0-1 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, ο οποίος ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ψάξει την ανατροπή. Βέβαια σε πρώτη φάση πρέπει να ψάξει την ισοφάριση. Είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε αρκετές περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο, ιδιαίτερα βέβαια στην περίπτωση του πέναλτ, ψάξει την ισοφάριση. Είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε αρκετές περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο, ιδιαίτερα βέβαια στην περίπτωση

Βοσίτης είναι όμως μια σοβαρή, πειθαρχημένη ομάδα, η Άντερλεχτ, η οποία και τώρα είναι στην επίθεση. Ο Κένι όμως θετικός και πάλι απομακρύνει και στη συνέχεια η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο που κινείται ο Γκόμες. Ο Τάισον δίνει για που τελικά κερδίζει το φάουλ ο Γκόμες νωρίτερα. Ο Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος θα έλεγα αποτελεί την έκπληξη για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν, από την άποψη ότι έχει πάρει θέση βασικού. Βέβαια, σε αυτό συνετέλεσε και το ότι ο Μπάμπα ήταν στο Μουντιάλ, άργησε να μπει στην προετοιμασία. Ο Γκόμες πάντως, που δεν υπολογιζόταν από πολλούς στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι βασικός και στα τρία αυτά πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα δύο με την Δυναμό Κιέβου και το ένα σήμερα. Για να δούμε τώρα, Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή πέφτει κάτω, ζητάει κάτι ο Κωνσταντέλιας, δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι. Αντίθετα, νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο ήταν και το πέναλτι που κέρδισε και στη συνέχεια εκείνη η ανατροπή του, που όμως τελικά δεν δόθηκε πέναλτι γιατί είχε προηγηθεί το φάουλ του Ζίφκοβιτς πριν η μπάλα φτάσει στον Κωνσταντέλια. Τώρα η μπάλα είναι για τους Βέλγους μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ στο 49ο λεπτό του αγώνα. Το 0-1 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, παρουσία περίπου 20.000 φιλάθλων. Η Άντερλεχτ, η οποία προηγείται, βρίσκεται στο προσκήνιο τώρα, θα εκτελέσει με τον Σέκε ένα φάουλ, το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Για να δούμε λοιπόν τώρα που θα φτάσει μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, η μπάλα η οποία παραμένει σε παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Η Άντερλεχτ λοιπόν, η οποία κερδίζει τώρα, για να δούμε, out είναι η corner, out είναι τελικά, πήγε να κερδίσει το corner, τελικά η μπάλα είναι out, διαμαρτύρεται από πλευράς της Άντερλεχτ εκεί ο Τβέτκοβιτς, η μπάλα είναι όμως για τον ΠΑΟΚ στο 50ο λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι που για τον ΠΑΟΚ όλα πήγαν στραβά στο ξεκίνημα και το γκολ που δέχτηκε πάρα πολύ γρήγορα και το χαμένο πέναλτι και η τρίτη κίτρινη κάρτα του Χατζηδιά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει βέβαια να γίνει πιο αποτελεσματικός, να αποφύγει τα λάθη. Τώρα κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή η Άντερλεχτ, ωστόσο η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον, τελικά ο Τάισον, ο οποίος ελέγχει και τελικά κερδίζει το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Ένας ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος θα πρέπει να βρει τις λύσεις, να ξεπεράσει το σοκ από ένα πρώτο ημίχρονο που όλα του πήγαν άσχημα, έτσι και το γρήγορο γκολ της Άντερλεχτ και το χαμένο πέναλτι, και βέβαια να δούμε και πως θα σταθεί και άμυνα του ΠΑΟΚ πλέον με τον Ελουστόντο σε θέση δεξιού στόπερ. Είπαμε, ο Ελουστόντο πήρε τη θέση του Χατζηδιάκου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ελουστόντο που προοριζόταν έτσι για βασικός σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν έτσι στην προετοιμασία. Ο Χατζηδιάκος ήρθε και καθυστερημένο στην προετοιμασία. Ένας τραυματισμός τον άφησε έξω από το πρώτο παιχνίδι από την αρχική ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, και από εκεί και πέρα ο Χατζηδιάκος κράτησε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα. Τώρα λάθος του Κένι και η Άντερλεχτ έχει μια ευκαιρία να βγει στην επίθεση. Είναι όμως οργανωμένη η άμυνα του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο με αυτή την επίθεση της Άντερλεχτ. Η μπάλα είναι στον Γιανσάνα. Ο Γιανσάνα, ο παίκτης που έκανε το πέναλτι στον Κωνσταντέλια, το πέναλτι που ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ με τον Μιχαηλίδη. Και τώρα η μπάλα είναι στο κέντρο του γηπέδου στον Κάνα, ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής. Δεν βιάζεται η Άντερλεχτ και τώρα μάλιστα βλέπω ο προπονητής, ο Πορτογάλος, ο Βίτορ Μπρούνο, λέει στους παίκτες του για σιγουριά να γυρίσουν πιο πίσω την μπάλα στους κεντρικούς αμυντικούς. Κάποια στιγμή πήγε μπάλα και στον τερματοφύλακα. Τώρα στο κέντρο του γηπέδου ο Ζαφίρης, ο οποίος παλεύει με δύο αντιπάλους και κάνει το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ζαφίρης, λέει ότι νωρίτερα προηγήθηκε φάουλ υπέρ του. Ο διαιτητής, ο Ισπανός, ο Μουνουέρα, είναι κοντά. Ο διαιτητής που δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάποιο μεγάλο

0: λάθος το πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο θα έλεγα ότι στην περίπτωση του δεύτερου πέναλτι που τελικά βέβαια δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ επειδή είχε προηγηθεί το φάουλ του Ζίβκοβιτς, εκεί την έχασε τη φάση, ενώ ήταν ανατροπή στον Κωνσταντέλια, δεν το έδωσε, πήγε στη συνέχεια στο ΒΑΡ, πηγαίνοντας βέβαια στο ΒΑΡ είδε ότι είχε προηγηθεί ένα άλλο φάουλ το οποίο επίσης δεν το είχε δει και δεν το είχε δώσει. Στην φάση του πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και δόθηκε, είναι αλήθεια ότι ήταν μπροστά στη φάση, έδωσε αμέσως την παράβαση υπέρ του ΠΑΟΚ. Τελικά όμως ο Μιχαηλίδης δεν μπόρεσε να ευστοχήσει. Με όλα αυτά πλέον βρισκόμαστε στο 54ο λεπτό του αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Παραμένει το 0-1 με την Άντερλεχτ να προηγείται με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από το 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Τσβέτκοβιτς ο οποίος και τώρα βγαίνει επικίνδυνα, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Τελικά δεν είναι όμως καλό το κοντρόλ από τον Σέκε και η μπάλα καταλήγει out. Εδώ η άμυνα του ΠΑΟΚ βρέθηκε σε αποσυντονισμό, θα έλεγα. Εντάξει, ήταν κάπως κοντά στον αντίπαλό του ο Κένι. Ο Σέκε βγήκε απειλητικά, δεν έκανε όμως το κοντρόλ όπως θα ήθελε και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου. Ο Μύθου παίζει ωραία σαν pivot, κερδίζει την μπάλα και τώρα μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ, κλείνεται όμως από 4 αντιπάλους, ψάχνει κάποιο στήριγμα, δίνει πίσω για τον Ζαφίρη, Ζαφίρης για τον Σάντα Μαρία, Σάντα Μαρία για τον Τάισον, ο Τάισον ο οποίος ψάχνει τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα, όποτε παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας πηγαίνουν δύο αντίπαλοι κοντά του, προφανώς διαβασμένος ο προπονητής της Άντερλεχτ, ξέρει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το μεγάλο επιθετικό ατού του ΠΑΟΚ, μάλιστα το σχολίασε και χθες στις δηλώσεις του ο Βίτορ Μπρούνο, είπε βέβαια ότι δεν θα αγνοήσουμε και τους άλλους παίκτες που έχουν ποιότητα, είπε όμως ότι γνωρίζω πάρα πολύ κοντά τι εστί Κωνσταντέλιας και τι ενδιαφέρον υπάρχει από πολλές ομάδες για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος βέβαια καλείται να βρει τις λύσεις και στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον να ισοφαρίσει με το σκορ αυτή τη στιγμή στο 0-1 στο 56ο πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα, με το Ζαφίρι να δίνει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ψάχνει τον Τάισον. Να πούμε βέβαια ότι αν θέλει να δώσει κάποια επιπλέον επιθετική όθηση ο προπονητής του ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λύση, ενώ τώρα κερδίζει ο ΠΑΟΚ ένα φάουλ, ένα φάουλ που γίνεται έξω από την μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ από τον Ντιαγέ, μάλιστα βλέπει ο Ντιαγέ και την κίτρινη κάρτα, διαμαρτύρεται για το φάουλ αυτό, μάλλον για την κάρτα διαμαρτύρεται ο Ντιαγέ, νομίζω ότι είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα που βλέπει παίκτης της Άντερλεχτ. Από πλευράς ΠΑΟΚ είδε, είπαμε, την κίτρινη ο Χατζηδιάκος για διαμαρτυρία στο πρώτο ημίχρονο, ενώ θα γίνει από τους Βέλγους και μία αλλαγή, θα περάσει στο παιχνίδι ο Άντμαν στην θέση του Σέκε. Το φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να δούμε θα το εκτελέσει ο Ζίβκοβιτς. Είναι κοντά και ο Κωνσταντέλιας. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ και ο Μιχαηλίδης και ο Χατζηδιάκος για να απειλήσουν. Εκτελείται από τον Κωνσταντέλια. Μιχαηλίδης η μπάλα περνά. Παράλληλα χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε ο Ελουστόντο εκεί να βάλει την προβολή, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1, μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα με το γύρισμα του Μιχαηλίδη. Δεν μπόρεσε όμως κάποιος συμπαίκτης του Μιχαηλίδη να το εκμεταλλευτεί και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Γκένι, σέντρα του Γκένι, προσπαθεί ο Τάισον, η μπάλα μέσα στην περιοχή, Γκόμες το σούτ, η μπάλα καταλήγει out από τον Γκόμες, ο οποίος είχε προωθηθεί, χειροκροτήματα πάντως για αυτή την επιθετική προσπάθεια του δικεφάλου. Ζεσταίνεται και η κερκίδα, Το σκορ πάντως είναι στο 0-1 στο 58 λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, σίγουρα είναι καλύτερος από τη βελγική ομάδα, έχει κατοχή μπάλας κοντά στο 65%, ωστόσο δεν έχει μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βρει το δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Σε αρκετές περιπτώσεις κλώτσισε τις ευκαιρίες, βέβαια η πιο σημαντική το πέναλτι του Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ο οποίος τώρα κερδίζει την μπάλα, δίνει στον Κωνσταντέλια, ο οποίος κερδίζει το φάουλ και η κίτρινη κάρτα τώρα στον Γιανσάνα για ένα ακόμη φάουλ που κάνει στον Κωνσταντέλια. Ο Γιανσάνα εκ των μέσων της Άντερλεχτ ήταν και ο παίκτης που έκανε το πέναλτι στον Κωνσταντέλια στο πρώτο ημίχρονο. Και πάλι λοιπόν ο ΠΑΟΚ παίρνει μια όθηση από τον Γιάννη Κωνσταντέλια με αυτό το φάουλ το οποίο κερδίζει. Κοντά στην μπάλα είναι ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον. Ή θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό ή ο Τάισον με το δεξί. Για να δούμε, συναγερμό στα καρέ της Άντερλεχτ, εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, βγαίνει ο γκολκίπερ ο Κούσμανς και απομακρύνει την μπάλα, η μπάλα που παραμένει σε παίκτες του ΠΑΟΚ, στον Κένι. Ο Κένι δίνει πίσω για τον Γκόμες, ο Γκόμες ο οποίος αλλάζει και πάλι με τον Κένι. Κένι ψάχνει το Σανταμαρία, Σανταμαρία μέσα στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα όμως απομακρύνεται και πηγαίνει σε ένα σημείο όπου ελέγχει και πάλι ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα ότι εδώ και κάποια λεπτά αγώνα παίζει την Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο, αλλά βέβαια ζητείται αποτελεσματικότητα, ζητείται ουσία, ζητείται αξιοποίηση των ευκαιριών. Λίγο νωρίτερα ο ΠΑΟΚ απείλησε με το γύρισμα του Μιχαηλίδη, το οποίο όμως πέρασε ανεκμετάλλευτο.
1: Και απλά για να πάρω λίγο μικρόφωνο να πω για τους φίλους μας στην Κύπρο για την ΠΑΦΟ, που ο αγώνας της με τη Σάλσμπουργκ είχε διακοπεί όταν το ρολόι έδειξε 17 λεπτά για κακοκαιρία, ότι σύμφωνα με ενημέρωση θα συνεχιστεί στις 10 και 4 ώρα Ελλάδος από το 17ο λεπτό.
0: Λοιπόν, στην Τούμπα και πάλι 60 λεπτό του αγώνα, παραμένει το 0-1. Η Άντερλεχτ προηγείται με το γκολ, το πολύ πολύ γρήγορο γκολ. Δεν ξέρω πιο γρήγορο γκολ δεν γίνεται. Έτσι, στο 16ο δευτερόλεπτο ήρθε αυτό το γκολ για τη βελγική ομάδα. Και ήταν ένα σοκ για τον ΠΑΟΚ, τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ήδη ισοφαρίσει τουλάχιστον, έτσι. Για να δούμε τώρα έξω από την περιοχή ο Ζαφίρης μπαίνει στην περιοχή, τελικά όμως δεν μπορεί ο Τάισον να κάνει καλά το κοντρόλ και η μπάλα απομακρύνεται. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανεβάζει στροφές, παίζει την Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο στα τελευταία λεπτά και τώρα ετοιμάζεται ο Αλέσιο Λύση να κάνει δύο αλλαγές. Ο ένας που βλέπω να ετοιμάζεται να μπει είναι ο Καμαρά και ο άλλος ο Τέιλορ. Τον είχαμε ξεγραμμένο τον Σκοτσέζο, αλλά προφανώς κάτι θα περιμένει να δει ο Αλέσιο Λύση από τον Τέιλορ. Λογικά θα παίξει τη θέση του Τζόναθαν Γκόμες. Για να δούμε. Πάντως τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Κένι από τη δεξιά πλευρά και τον Ζαφίρη επιτίθεται. Δύο αλλαγές λοιπόν ετοιμάζεται να κάνει ο ΠΑΟΚ. Όχι, για να δω, εκτός από τον Τέιλορ, ο Μπάμπα είναι αυτός ο οποίος βλέπω τελικά να σηκώνεται για να περάσει το παιχνίδι. Θα αλλάξει την αριστερή πλευρά λοιπόν ο Αλέσιο Λύση, αλλά σε λίγο, γιατί το παιχνίδι εξελίσσεται και η μπάλα μάλιστα είναι σε ένα σημείο όπου βρίσκεται ο Τάισον μέσα στην περιοχή πλέον της Άντερλεχτ. Κάνει ένα τακουνάκι θεαματικό, αλλά χωρίς ουσία για τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος δεν περίμενε αυτό το τακουνάκι. Για να δούμε τώρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε θέση άμυνας, ο Ζαφίρης κόβει, φοβερές μάχες στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Τάισον, ο οποίος βγάζει για τον Ζίφκοβιτς αριστερά, έχει χώρο ο Ζίφκοβιτς, σεντράρει, offside όμως δείχνει ο βοηθός διαιτητή, χωρίς να περιμένει προφανώς, είχε σίγουρη εκτίμηση για αυτή τη φάση, δεν περίμενε λοιπόν να ολοκληρωθεί η προσπάθεια του ΠΑΟΚ και τώρα θα έχουμε αυτές τις αλλαγές λοιπόν από τον Αλέσιο Λύση. Για να δούμε, ο Σάντα Μαρία είναι ο ένας παίκτης που βγαίνει. Περνάει ο Τέιλορ στον αγωνιστικό χώρο και θα παίξει half ο Τέιλορ. Είναι αλήθεια, δεν το περίμενα, τουλάχιστον έτσι βλέπω σενάριο, και από την άλλη βέβαια Για να δούμε τώρα, ενώ έχουμε και μια διακοπή στο παιχνίδι, είναι πεσμένος παίκτης της Άντερλεχτ στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκε λοιπόν ο Μπάμπα, ο οποίος θα παίξει ως αριστερός μπακ στη θέση του Γκόμες, και θα παίξει ο Τέιλορ στα χαφ δίπλα στον Ζαφίρι, προφανώς για να πιέσει, προφανώς για να τρέξει, κάτι θα θέλει να δει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, κάτι που θα το έχει δοκιμάσει στις προπονήσεις. Οι παίκτες των δύο ομάδων βρίσκουν και την ευκαιρία τρόπον την να κάνουν cooling break αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πεσμένος ένας παίκτης, έχει σταματήσει το παιχνίδι, είμαστε στο 63ο λεπτό του αγώνα με το σκορ πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος έκανε ήδη τρεις αλλαγές, γιατί θυμίζω η πρώτη αλλαγή ήταν του Ελουστόντο που μπήκε στη θέση του Χατζηδιάκου στο κέντρο της άμυνας του Δικεφάλου. Από εκεί και πέρα είπαμε Μπάμπα πλέον αντί του Γκόμες, ο Τάισον παραμένει αριστερά και ο Τέιλορ, ο οποίος μπαίνει στη θέση του Σάντα Μαρία, και το παιχνίδι θα συνεχιστεί τώρα με την μπάλα να είναι σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Σε παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι το πλάγιο out λοιπόν, το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε λοιπόν, προσπαθεί η κερκίδα να δώσει όθηση στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ακούτε τις ιαχές από περίπου 20.000 φιλάθλους του Δικεφάλου. Είναι μια δύσκολη αποστολή για τον ΠΑΟΚ, έτσι με όλα τα πράγματα να έχουν πάει στραβά στο πρώτο ημίχρονο, να έχει δεχτεί τόσο γρήγορα γκολ, να έχει χάσει το πέναλτι με τον Μιχαηλίδη, να έχει χάσει ευκαιρίες. Από την άλλη όμως υπάρχουν παίκτες με πολύ μεγάλη εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, θα ψάξουν να βρουν τις λύσεις. Για να δούμε τώρα, ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος δίνει στο Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή, το σούτ από το Ζίφκοβιτς, η μπάλα απομακρύνεται και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ πιέζει και πάλι, πραγματικά παίζει τους Βέλγους στο μισό γήπεδο, αλλά δεν έχει την ουσία. Να δούμε πότε θα έρθει και η ουσία. Κωνσταντέλιας ψάχνει να βρει μια assist τώρα για τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν την κρατάν πάνω από λίγα δευτερόλεπτα, πάνω από 4-5 δευτερόλεπτα την μπάλα οι παίκτες της Άντερλεχτ. Για να δούμε τώρα, μέσα στην περιοχή και πάλι ο ΠΑΟΚ, η μπάλα όμως απομακρύνεται, ο Μπάμπα ο οποίος ανεβαίνει, Μπάμπα για τον Τέιλορ, αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες που μπήκαν πριν από λίγο ως αλλαγή, και ο Τάισον αριστερά για τον Μπάμπα, ο Μπάμπα που σεντράρει, δεν είναι καλή η σέντρα του Γκανέζου, και στη συνέχεια ο Τσβέτκοβιτς που είχε γυρίσει πίσω απομακρύνει, κερδίζει ο ΠΑΟΚ και πάλι με τον Μπάμπα Ραχμάν που μπήκε φρέσκο στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ασφιχτικά, σέντρα μέσα στην περιοχή η μπάλα, ο Ζαφίρης ο οποίος κερδίζει, απομακρύνει την μπάλα και πάλι ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο με τον Μιχαηλίδη, με τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δίνει και πάλι πίσω για τον Ελουστόντο τώρα, Ελουστόντο για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς ο οποίος ψάχνει μια σέντρα, την κάνει μύθου στην περιοχή, Κωνσταντέλια στο σούτι, κόντρα, ο ΠΑΟΚ πιέζει, το γκολ όμως δεν έρχεται, το 0-1 παραμένει. Θα έλεγα ότι με αυτά που βλέπουμε από ένα σημείο του αγώνα και μετά, αυτό το 0-1 σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα, και μάλιστα τώρα βγαίνει η Άντερλεχτ σε μια επίθεση απειλητικά, είναι offside, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ποιος άλλος, ο Τσβέτκοβιτς είναι πανταχού παρόν στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ωστόσο είναι offside, νομίζω δεν χρειαζόταν να περιμένει ο βοηθός. Παραμένει λοιπόν το 0-1 παρότι ο Τσβέτκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κωνσταντέλιας τώρα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δίνει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς ο οποίος έχει χώρο, έχει κοντά του τον Ζαφίρι και τον Κένι που ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Τζότζο Κένι με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Η μπάλα πίσω στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ σε ένα ρόλο χαφ που τον είδαμε μόνο σε κάποια φιλικά στην προετοιμασία. Ο Μπάμπα, σεντράρει ο Μπάμπα. Η μπάλα απομακρύνεται και πάλι πραγματικά ασφιχτική η πίεση που ασκεί ο ο ΠΑΟΚ. Η Άντερλεχτ όμως βρίσκει τις λύσεις και μάλιστα τώρα βγαίνει στο επιθετικό transition. Όχι, δεν προλαβαίνει ο Τσβέτκοβιτς, η μπάλα βγαίνει out. Εδώ ήταν κίνδυνος και πάλι για τον ΠΑΟΚ από τον Τσβέτκοβιτς. Ευτυχώς για λίγο δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και ο ΠΑΟΚ και πάλι στο προσκήνιο με την όθηση της κερκίδας, με τον Ζίφκοβιτς να έχει ανεβάσει την απόδοσή του, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να δώσει την όθηση στους συμπαίκτες του, και αυτός και ο Κωνσταντέλιας. Τάισον τώρα αριστερά, ο Τάισον ο οποίος δίνει πίσω σε ένα σημείο, δεν είναι καλό αυτό το γύρισμα από τον Τάισον που φαίνεται και αυτός κουρασμένος. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα δούμε να μπαίνει και ο Σορετήρε. Πάντως προς το παρόν βλέπω να ετοιμάζεται ο Γερεμέγεφ για να μπει προφανώς στη θέση του Μύθου. Τώρα η σέντρα από τα δεξιά, δεν μπορεί ο Μύθου να πιάσει την κεφαλιά. Έτσι λοιπόν η Άντερλεχτ και πάλι απομακρύνει και τώρα μάλιστα κερδίζει ένα φάουλ. Το φάουλ που κάνει ο Μύθου σε αυτήν την προσπάθεια της Άντερλεχτ έτσι να ξεκινήσει μία αντεπίθεση με τον Αμπρός, έναν από τους χαφ της ομάδας. Και τώρα έχουμε το διάλειμμα του δευτέρου ημιχρόνου, είμαστε στο 69, 0-1 πάω Άντερλεχτ με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Ας κάνουμε μία διακοπή και εμείς έτσι με αυτό το διάλειμμα, αυτό το time out που έχει μπει πλέον στη ζωή των ανθρώπων του ποδοσφαίρου και θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 2 λεπτά.
1: Ωραία, πάμε εμείς να εκμεταλλευτούμε λίγο αυτόν τον χρόνο για να πούμε μερικά αποτελέσματα. Να πούμε ότι εδώ και 30 περίπου δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει ο αγώνας στην Αυστρία ανάμεσα στη Σάλσμπουργκ και στην Μπάφο. Είναι στο 0-0, 17ο λεπτό μετά την πολύ μεγάλη αυτή διακοπή. Η Τούν με την Ρέκιαβικ είναι στο 2-0. Η Μπενφίκα έχει ανοίξει το σκόρ από το 3ο λεπτό. Απέναντι από τη Χάρτς είναι στο 1-0. Πάμε και στο Conference League. Μπεϊτάρ Αούστρια είναι στο 1-2. Άγιαξ Έλμπουρν στο 3-0. Χάποελ Κατοβίτσε 2-0. Τβέντε Ντουνάισκα είναι στο 4-0. Ενώ η Ρέκιαβικ με την Νόρτζελαντ είναι στο 0-1.

0: φίλο που σχολιάζει εδώ την εικόνα του ΠΑΟΚ, όχι, δεν διαφωνώ, διαφωνώ. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει ευκαιρίες, έχει χάσει πέναλτι. Γενικά στο τέλος του πρώτου μηχρόνου είχε δώσει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό που δεν κατάφερε να τον συνεχίσει στο ξεκίνημα του Δευτέρου και γι' αυτό νομίζω έγιναν και οι αλλαγές. Και πάμε πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη, έτσι ώστε να μας περιγράψει και τις αλλαγές που γίνονται τώρα.
1: Ναι, ναι, θα περιμένουμε βέβαια την αλλαγή κυρίως που μας ενδιαφέρει για τον ΠΑΟΚ. Γίνονται και δύο αλλαγές για τη βελγική ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ η αλλαγή που σας είπαμε νωρίτερα, βγαίνει ο Τάισον και μπαίνει ο Γερεμέγεφ, κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή να παίξει με δύο σεντερφόρ ο ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι έτσι το οποίο δεν φαινόταν ότι βόλευε πάρα πολύ το Λουτσέσκου. Ο Αλέσιο Λύση βέβαια έχει άλλες ιδέες προφανώς. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα παίξει πλέον, ενώ είπαμε έτσι μαθημένοι και από τα προηγούμενα χρόνια, από αυτά που βλέπαμε κυρίως από τον Λουτσέσκου, ότι σπανίως έβαζε δεύτερο center four ακόμη και όταν έχανε η ομάδα του. Έτσι λοιπόν εμείς βιαστήκαμε να πούμε ότι μάλλον θα βγει ο Μύθου. Τελικά ο Μύθου παραμένει μέσα, βγαίνει ο Τάισον και να δούμε τώρα πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Έτσι βλέπω πώς θα είναι ο σχηματισμός. Ο Ζίφκοβιτς παίζει αριστερά, ο Γερεμέγεφ μπροστά, πίσω του παίζει ο Μύθου και δεξιά στην επίθεση παίζει ο Κωνσταντέλιας και πιο πίσω είναι ο Ζαφίρης με τον Ντέιλορ, δύο παίκτες περισσότερο έτσι για τα τρεξίματα, για το pressing, για τις καλύψεις. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το σκηνικό επιθετικά για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς αριστερά, τον Κωνσταντέλια δεξιά. Δεν ξέρω τώρα αν Κωνσταντέλιας και Ζίφκοβιτς μπορεί να αλλάξουν και πλευρές κάποια στιγμή στη συνέχεια. Ο Γερεμέγεφ φουνταριστός με τον Μύθου δεύτερο center four. Για να δούμε τώρα, πάντως το παιχνίδι είναι πλέον στο 72ο λεπτό του, το 0-1 παραμένει με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα, από το 16ο δευτερόλεπτο, σε ένα παιχνίδι όπου βέβαια να πούμε ότι και για τους παίκτες είναι δύσκολο. Ξεκίνησε με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αίσθηση στους 33 βαθμούς. Τώρα η θερμοκρασία είναι στους 30 με αίσθηση 31, με πολλή υγρασία. Δύσκολες οι συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να επηρεάσει κάπως και στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση και πάλι ψάχνει το Γερεμέγεφ μέσα στην περιοχή, το πλασέ είναι χλιαρό από το Γερεμέγεφ, η μπάλα στα χέρια του ανίκητου σήμερα τερματοφύλακα της Άντερλεχτ του Κούσμανς, ο οποίος έπιασε το πέναλτι και σε όσες άλλες περιπτώσεις χρειάστηκε ενήργησε σωτήρια για την ομάδα του. Τώρα είναι το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου με τον Ελουστόντο, έτσι σε μια μονομαχία μακριά από την μπάλα που κέρδισε ο Ελουστόντο. Είπαμε ο Ελουστόντο μπήκε στο παιχνίδι ως δεξιό στόπερ στη θέση του Χατζηδιάκου, ο οποίος είδε στο πρώτο ημίχρονο την κίτρινη κάρτα που σημαίνει ότι δεν θα παίξει στη ρεβάνς των Βρυξελών την ερχόμενη Πέμπτη. Για να δούμε τώρα, ο Κωνσταντέλιας, είπαμε από τα δεξιά πλέον, Κωνσταντέλιας για το Ζαφίρι μέσα στην περιοχή, Ζαφίρης, Τέιλορ το σου, την μπάλα μόλις out. Να λοιπόν που ο Τέιλορ πλησιάζει στο γκολ στο 74ο λεπτό του αγώνα, κάνει ένα πλασέ με καλές προϋποθέσεις, του έδωσε την μπάλα ο Ζαφίρης. Περίπου ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πήγε η μπάλα σε αυτήν την προσπάθεια του Τέιλορ. Ο Τέιλορ λοιπόν σούταρε out στο 73ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα τώρα στο κεφάλι του Μπάμπα. Είπαμε ο Μπάμπα μπήκε ως αριστερός επιθετικός στη θέση του Γκόμες. Στην αριστερή πλευρά ο ΠΑΟΚ που πλέον έχει πάρα πολλές λύσεις, γιατί θυμίζω ότι από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Δεν είναι στον πάγκο, λογικό είναι, δεν θα μπορούσε χωρίς να έχει κάνει καν προπόνηση με την ομάδα. Αντίθετα να πω ότι στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ο Λουσέ, ο Γάλλος, το προτελευταίο θα έλεγα μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, ο οποίος δύσκολα να αγωνιστεί σήμερα. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αρκετές αλλαγές, 4 αλλαγές έχει κάνει. Προφανώς μπαίνει για να προσαρμοστεί σιγά σιγά και ο Γάλλος, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί αντί του Τέιλορ να έπαιζε αυτό στα χαβ. Για να δούμε τώρα η σέντρα από το Ζίφκοβιτς. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ψάχνει και βρίσκει τον Κωνσταντέλια. Δεν είναι καλή η πάσα του Κωνσταντέλια για το Ζίφκοβιτς. Η μπάλα όμως είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κερδίζει το πλάγιο out. Μάλιστα έχουμε κάποια νεύρα εκεί ανάμεσα στον Μάμαρ, το δεξιό αμυντικό της Άντερλεκτ, και τον Ζίφκοβιτς που παίζει, είπαμε, πλέον αριστερός επιθετικός, και κάνει παρατηρήσεις ο Ισπανός διαιτητής, ο Μουνουέρα, στους παίκτες να ηρεμήσουν και να μην αναλώνονται σε κοκορομαχίες. Ο Μπάμπα, ο οποίος εντράρει τώρα, δεν μπορεί όμως, ο Γερεμέγεφ ήταν λίγο πιο ψηλή από όσο θα έπρεπε η σέντρα του Γκανέζου αμυντικού. Ο Τέιλορ, ο οποίος επιμένει, ο ΠΑΟΚ πραγματικά παίζει την Άντερλεκτ στο μισό γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έρχεται όμως το γκολ. Δεν έρχεται και τώρα με τη σέντρα του Ζίφκοβιτς και τον τερματοφύλακα, τον Γκούσμανς, να βγαίνει και να μπλοκάρει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος πιέζει, σίγουρα δικαιούται ένα γκολ, έτσι το δικαιούται από το πρώτο ημίχρονο, με το χαμένο το πέναλτι, με την ευκαιρία του Τάισον, με την ευκαιρία του Ζαφίρη στα πρώτα λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε το γύρισμα του Μιχαηλίδη που πέρασε ανεκμετάλλευτο στο 57ο λεπτό, πριν από λίγο το σούτ του Τέιλορ. Τώρα έχουμε το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα συνεργάστηκε με τον Ζίφκοβιτς, ένα φάουλ που γίνεται από τον Μάμαρ, είπαμε, ο δεξιός αμυντικός της Άντερλεκτ, και θα το εκτελέσει ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ στο 77ο λεπτό του αγώνα ψάχνει τη λύτρωση, ψάχνει ένα γκολ, ψάχνει τη δικαίωση των προσπαθειών του, γιατί από ένα σημείο του πρώτου ημιχρόνου και μετά ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, δημιούργησε φάσεις, και στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά είναι ο πρωταγωνιστής στο γήπεδο. Εκτελείται το φάουλ, η κεφαλιά δεν είναι καλή κεφαλιά από τον Μπάμπα, δεν απειλείται η Άντερλεκτ, η μπάλα καταλήγει out, το 0-1 παραμένει στο 77ο λεπτό του αγώνα. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει και 4 αλλαγές. Ελουστόντος στη θέση του Χατζηδιάκου, Μπάμπα στη θέση του Γκόμες, Τέιλορ στη θέση του Σάντα Μαρία και Γερεμέγεφ στη θέση του Τάισον. Ο ΠΑΟΚ που κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Η Άντερλεκτ δεν κρατά την μπάλα πάνω από 3-4 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ασφυκτικά, έχει κατοχή μπάλας, θα έλεγα, περίπου στο 75% πρέπει να είναι στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά τι να πούμε, άμα δεν έρχεται το γκολ, τι να την κάνει στην υπεροχή, τι να την κάνει στην κατοχή μπάλας, τι να τις κάνει στις ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ πάντως δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, έχει μια καλή εικόνα στο γήπεδο. Από την άλλη, η Άντερλεκτ, είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει απειλήσει και στο επιθετικό transition, κάτι που θα μπορούσε να γίνει δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ έχει βγει στην επίθεση. Είπαμε, παίζει και με 4-4-2, πιέζει όσο το δυνατόν περισσότερο, ρισκάρει σε αρκετές περιπτώσεις, δεν έχει απειληθεί καθόλου ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Από την άλλη όμως, αυτό το γκολ του Τσβέτκοβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, είπαμε στο 16ο δευτερόλεπτο μπήκε αυτό το γκολ από πλευράς της Άντερλεκτ με τον Τσβέτκοβιτς. Έτσι λοιπόν, αυτό το γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες πλέον στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης στην Τούμπα. Άμα δεν αλλάξει κάτι, φυσικά η αποστολή του ΠΑΟΚ θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη για τη ρεβάνς των Βρυξελών την ερχόμενη Πέμπτη. Αν και, εντάξει, προφανώς, όποιο και αν είναι το σκορ ενός αγώνα, όταν είναι 1-0, ένα γκολ μπροστά μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζει τίποτα. Ακόμη και αν δεν αλλάξει αυτό το σκορ, ο ΠΑΟΚ έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα να πάει στη ρεβάνς και να ανατρέψει τα δεδομένα. Σίγουρα όμως θα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή. Για να δούμε τώρα, Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος πέφτει κάτω, δεν κερδίζει το φάουλ, η μπάλα είναι out τελικά, έπεσε κάτω ο Μπάμπα, ο Ισπανός ρέφερι είπε ότι δεν έγινε κάτι. Έτσι λοιπόν θα κερδίσει κάποιο πολύτιμο χρόνο ακόμη η βελγική ομάδα, με το σκορ στο 0-1 πλέον στο 80ο λεπτό του αγώνα. Η Άντερλεκτ, η οποία τώρα είναι σε μία επίθεση και κερδίζει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ο οποίος σήμερα δεν έχει καταφέρει σε αυτά τα 80 λεπτά που έχουμε διανύσει από το ξεκίνημα να βρει το δρόμο προς την αντίπαλη εστία, αντίθετα με ό,τι έκανε στις αναμετρήσεις με την Δυναμό Κιέβου και στην πρώτη που νίκησε με 3-2 και στη δεύτερη που νίκησε με 2-0. Σήμερα, παρότι δημιούργησε φάσεις, δεν έχει καταφέρει τουλάχιστον μέχρι στιγμής να σκοράρει. Και βέβαια θυμίζω η πιο σπουδαία ευκαιρία του ΠΑΟΚ ήταν το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας από τον Γιανσάνα στο πρώτο ημίχρονο. Στο 36ο λεπτό ο Μιχαηλίδης δεν μπόρεσε να σκοράρει, στη συνέχεια ο Μύθου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο μέσω βάρα κυρώθηκε τον γκολ, γιατί είχαν μπει παίκτες και των δύο ομάδων και ο Μύθου ανάμεσά τους είχαν μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή πριν εκτελεστεί το πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ και πάλι σε μια επίθεση τώρα στο 81ο λεπτό με τον Ντέιλορ, είπαμε, που παίζει ως χαφ μπαίνοντας στη θέση του Σάντα Μαρία, σέντρα από τον Ζίφκοβιτς και παραλίγο αυτό γκολ, το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ επικίνδυνη η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς, ο Μπιανκόν παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του, τελικά η μπάλα πέρασε μόλις out στο 81ο λεπτό του αγώνα και τώρα το κόρνερ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από τα αριστερά με το δεξί του πόδι. Ο Βολιώτης μέσος σεντράρει, η μπάλα στα χέρια του Κούσμαν, του τερματοφύλακα, ο οποίος δεν ανησυχεί σε αυτή τη φάση. Παραμένει λοιπόν το 0-1 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι που είπαμε στο πρώτο ημίχρονο όλα κύλησαν στραβά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει. Γίνεται όμως το φάουλ όπως καταλογίζει ο διαιτητής, ένα φάουλ σε βάρος του Ζαφίρη. Να δούμε και την πέμπτη αλλαγή του ΠΑΟΚ ποια θα είναι σε λίγο. Βλέπω κινητικότητα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση έχει σηκώσει κάποιον παίκτη, δεν μπορώ να δω τώρα γιατί τον έχει αγκαλιάσει κιόλας και δεν μπορώ να δω, αλλά εν πάση περιπτώσει για να δούμε τώρα την Άντερλεχτ, η οποία βγαίνει επικίνδυνα σε μια επίθεση, οργανώνεται η άμυνα του ΠΑΟΚ και η Άντερλεχτ τώρα στο προσκήνιο έξω από την μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο Τέιλορ, δίνει για το Ζαφίρι και συνέχεια απομακρύνει ακόμη περισσότερο ο Κένι. Η μπάλα όμως πηγαίνει και πάλι να, ο Πέλκας είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ψάχνει βοήθεια και από την εμπειρία του Πέλκα ο Αλέσιο Λύση. Να δούμε ποιον παίκτη θα αντικαταστήσει, αν ενδεχομένως θα βγάλει τον, δεν ξέρω, το Ζίφκοβιτς, αν είναι κουρασμένος ο Ζίφκοβιτς, έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Θα δούμε σε λίγο την αλλαγή αυτή την πέμπτη για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα και τώρα το φάουλ που κερδίζει, έγινε το τάκλιν από τον Κωνσταντέλια, ωστόσο ο διαιτητής λέει, παρά τις ενστάσεις που προβάλλει ο Κωνσταντέλιας, λέει ότι δεν ήταν κανονικό το μαρκάρισμα, ήταν αντικανονικό. Και τώρα θα γίνει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ που σας είπαμε, ο Πέλκας θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα αντικατασταθεί ο Μύθου. Η αλλαγή λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, βγήκε ο Ανέστης Μύθου, μπήκε ο Πέλκας και πλέον ο ΠΑΟΚ θα παίξει διαφορετικά από ό,τι βλέπω και πάλι. Ο Πέλκας θα παίξει, γιατί βλέπω ο Κωνσταντέλιας έχει πάει και πάλι ως δεκάρι και ο Πέλκας έχει πάει ως δεξιός επιθετικός. Ο ΠΑΟΚ που κερδίζει τώρα ένα φάουλ κοντά στο κέντρο του γηπέδου, ένα φάουλ που γίνεται από τον Γιανσάνα, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα. Εδώ έχουμε διαμαρτυρίες, ο διαιτητής είναι κοντά, κρίνει ότι δεν είναι τόσο σοβαρή η περίπτωση ώστε να δείξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάντως ο ΠΑΟΚ πιέζει, κερδίζει ένα ακόμη φάουλ πλέον στο 84ο λεπτό του αγώνα, αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Ζαφίρης, η μπάλα στην περιοχή, βγαίνει ο γκολκίπερ ο Κούσμανς, είπαμε πραγματικά ανίκητο σήμερα και στην περίπτωση του πέναλτι του Μιχαηλίδη που απέκρουσε και στις έντρες των παικτών του ΠΑΟΚ, στα κόρνερ, στα φάουλ, γενικά ένας από τους καλύτερους παίκτες της βελγικής ομάδας, ένας από τους τους λόγους που το σκορ παραμένει 0-1 από τα πρώτα δευτερόλεπτα, γιατί θυμίζω ότι το γκολ της Άντερλεχτ ήρθε μόλις στο 16-17 δευτερόλεπτο του αγώνα. Η μπάλα είναι τώρα στα πόδια του Παυλένκα, ο Παυλένκα ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει μπροστά του περίπου 10 λεπτά, είμαστε στο 85, μέχρι το 95 λεπτά σίγουρα θα έχουμε και καθυστερήσεις και για το διάλειμμα ενυδάτωσης και για τις αλλαγές που έγιναν και για κάποιους μικροτραυματισμούς. Έτσι λοιπόν εικάζω ότι θα είναι τουλάχιστον 5-6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει περίπου 10 λεπτά μπροστά του για να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ για να μην πάει με πολύ μεγάλη πίεση και να ισοφαρίσει. Βέβαια πάλι η αποστολή του θα είναι δύσκολη, αλλά αν πας με ήττα εντός έδρας στο δεύτερο παιχνίδι, τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα, έστω και αν η Άντερλεχτ δεν είναι ομάδα φόβητρο, ούτε η έδρα της είναι μια έδρα τόσο πολύ σκληρή. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα, το έχουμε δει σήμερα, πραγματικά ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος, δεν είναι δίκαιο βάσει της εικόνας του αγώνα αυτό το αποτέλεσμα, δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, την κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ, τις πολλές καλές στιγμές του, τα πολλά φάουλ, τα κόρνερ που έχει κερδίσει. Τώρα έχουμε κάποια νεύρα ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, ο Ζαφίρης έτσι κάποια νεύρα εκεί με τους αντιπάλους του, ο διαιτητής λέει ότι θα πρέπει να ηρεμήσουν οι παίκτες. Είναι αλήθεια ότι δεν συμφέρει και τον ΠΑΟΚ τώρα να υπάρχουν εντάσεις, να υπάρχουν καθυστερήσεις στο παιχνίδι κλπ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε αυτό το φάουλ το οποίο κέρδισε, με τον Πέλκα μάλλον να εκτελεί, λέω μάλλον γιατί είναι και ο Τέιλορ κοντά, αλλά το πιο πιθανόν να εκτελέσει ο Πέλκας. Για να δούμε, απευθείας ο Πέλκας, η μπάλα πηγαίνει σε ένα τείχος δύο παικτών που είχε γίνει από την Άντερλεχτ, η οποία μάλιστα Άντερλεχτ τώρα με τον Κάνα ετοιμάζεται να βγει σε μια επίθεση κερδίζοντας το πλάγιο out. 0-1 λοιπόν πάντα στο γήπεδο της Τούμπας, 87ο λεπτό του αγώνα. Παραμένει το 0-1, ο ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και τώρα η Άντερλεχτ, η οποία ροκανίζει και τον χρόνο, κερδίζει ένα φάουλ στο 87ο λεπτό του αγώνα μετά το πλάγιο out που εκτέλεσε ο Ενδιαγέ. Βλέπω και τις προσπάθειες για γκολ, τις τελικές 14 για τον ΠΑΟΚ, 5 για την Άντερλεχτ. Δεν είναι πολλές πάντως οι τελικές στην εστία, μόλις από 2 για κάθε ομάδα. Με δύο τελικές στην εστία η Άντερλεχτ έχει πετύχει όμως ένα γκολ, και αυτό το γκολ κάνει τη διαφορά, και αυτό το γκολ είναι που πιέζει τον ΠΑΟΚ, και αυτό το γκολ αγχώνει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον στο 88ο λεπτό έχει λίγο χρόνο στη διάθεσή του, τουλάχιστον για να ισοφαρίσει και να μην πάει με μειονέκτημα στη ρεβάνς των Βρυξελών την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε λοιπόν στο 88ο λεπτό του αγώνα. Ο Ζαφίρης που έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο γήπεδο αλλάζει με τον Πέλκα. Ο Πέλκας βρίσκει τον Κένι. Ο Κένι ωραία σεντράρει στην περιοχή της Άντερλεχτ. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιμένει. Γίνεται το φάουλ. Όχι. Αφήνει ο διαιτητής. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιμένει τώρα με τον Κένι από τα δεξιά. Ο Ζαφίρης βγαίνει πίσω. Αυτή τη στιγμή 11 παίκτες της Άντερλεχτ βρίσκονται μέσα στην μεγάλη περιοχή της ομάδας. Ο Ζίφκοβιτς από τα αριστερά. Ο οποίος έχει κοντά του τον Μπάμπα, δίνει πίσω για τον Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. Μαζική άμυνα λοιπόν για τη βελγική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει τις λύσεις να διασπάσει αυτό το αμυντικό τείχος από τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα είναι τώρα και πάλι κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 81ο λεπτό του αγώνα. Μετά την προσπάθεια του Πέλκα, ο Πέλκας κέρδισε αυτό το κόρνερ. Ο ίδιος θα το εκτελέσει πλέον. πλέον, ενώ μπαίνουμε στο 90 λεπτό του αγώνα. Συναγερμός στα καρέ της Άντερλεχτ, το 0-1 παραμένει, ο ΠΑΟΚ ψάχνει την ισοφάριση. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, δεν απείλησε ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα και πάλι όμως σε παίκτες του δικεφάλου, στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα και αυτός βέβαια έχει κουραστεί, δέχεται από το πρώτο λεπτό ασφιχτικό μαρκάρισμα. Τώρα γίνεται μια σέντρα, χωρίς όμως να κινδυνεύσει η Άντερλεχτ. Ο goalkeeper ο Κούσμανς αφήνει την μπάλα να περάσει out στο 90 πλέον λεπτό του αγώνα εδώ στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που δεν εξελίσσεται όπως θα θέλαμε, δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι στο οποίο μόλις τα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα, με ένα κάπως τυχερό γκολ από ένα βολέ του τερματοφύλακα, μια κακή απομάκρυνση από τον Ζίφκοβιτς, μια κόντρα, η μπάλα πήγε στο Σβέτκοβιτς, ο οποίος σκόραρε στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Από εκεί και πέρα η Άντερλεχτ έχει κάνει όλη και όλη μια καλή ευκαιρία, 5 λεπτά καθυστερήσεων όπως λίγο πολύ είχαμε υπολογίσει, 5 λεπτά καθυστερήσεων λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με την Άντερλεχτ να είναι στο προσκήνιο τώρα. Αλλάζουν οι παίκτες της, ο ΠΑΟΚ πιέζει, δεν έχει πετύχει κάτι, δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ. Αν δεν αλλάξει κάτι, σίγουρα θα έχει πολύ δύσκολη αποστολή στη ρεβάνς των Βρυξελών. Δεν είναι βέβαια τίποτα απίθανο. Ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του έχει πάρει εκτός έδρας μεγάλες ευρωπαϊκές προκρίσεις, μεγάλα ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Ωστόσο θα ήταν βέβαια πολύ καλύτερο να είχε καταφέρει να νικήσει σήμερα για να πάει με μικρότερη πίεση στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης. Τώρα βλέπει μια κίτρινη κάρτα από πλευράς της Άντερλεχτ το Σίκαν. Μάλλον θα έλεγα ότι δέχεται για τη διαμαρτυρία και όχι για το φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε έντονα. Η μπάλα είναι και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ λοιπόν που κερδίζει ο δικέφαλος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Άντερλεχτ. Η μπάλα είναι στον Πέλκα, ο Πέλκας από τα αριστερά, ο Δημήτρης Πέλκας, η σέντρα από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα προς το Γερεμέγεφ, δεν φτάνει όμως ποτέ στον Σουηδό, φτάνει στον Κένι που είναι δεξιά. Ο Κένι μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν είναι καλή όμως η σέντρα από τον Άγγλο. Η μπάλα απομακρύνεται πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τέιλορ που έχει γυρίσει πίσω, Ζίφκοβιτς και αυτός πίσω, ο ΠΑΟΚ όλοι είναι μπροστά πλέον, και ο Γερεμέγεφ και ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, στο δεύτερο ημίχρονο παίζει στο μισό γήπεδο την Άντερλεχτ. Ειδικά στα τελευταία λεπτά η βελγική ομάδα είναι όλοι μέσα στην μεγάλη της περιοχή, ή θα έλεγα οι περισσότεροι είναι μέσα και 3-4 παίκτες είναι και απ' έξω. Πολυπρόσωπη άμυνα, ένα αμυντικό τείχος από τη βελγική ομάδα, με τον ΠΑΟΚ και πάλι στην επίθεση από τα δεξιά. Δεν καταφέρνει να βρει όμως το δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Μπάμπα, ο Μπάμπα σεντράρει, η μπάλα περνάει από το Γερεμέγεφ και καταλήγει τελικά στον τερματοφύλακα τον Κούσμανς. Εδώ ήταν καλή η σέντρα από τον Μπάμπα, δεν μπόρεσε όμως ο Γερεμέγεφ, ήταν λίγο πιο πίσω από όσο θα έπρεπε. Παραμένει λοιπόν το 0-1 εδώ στην Τούμπα πλέον στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν ήταν καλή λοιπόν η εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκίνησε με αυτό το σοκ του γκολ που δέχτηκε από τον Τσβέτκοβιτς μόλις στα 16-17 δευτερόλεπτα από το ξεκίνημα. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να πετύχει κάποιο γκολ για να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Έχασε το πέναλτι με τον Μιχαηλίδη, έχασε ευκαιρίες με τον Ντάισον. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε την μεγάλη, την κλασική ευκαιρία. Είχε όμως πολλές περιπτώσεις που μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, όπως το γύρισμα του Μιχαηλίδη στο 57 που πέρασε ανεκμετάλλευτο, το σούτ του Τέιλορ που πέρασε out στο 73. Για να δούμε τώρα Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας μπαίνει μέσα στην περιοχή, σεντράρι, Γερεμέγεφ, Ζαφύρης και η μπάλα corner αποκρούεται από τον Κούσμανς, που πραγματικά έχει κατεβάσει τα ρολά, δεν αφήνει να περάσει τίποτα. Η μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ζαφίρη και την μπάλα να καταλήγει κόρνερ. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα το κόρνερ που θα εκτελεστεί από τον Μπέλκα. Η μπάλα στην περιοχή, γερεμέγευτο, γυριστό, μπάμπα. Πανικός μέσα στη μεγάλη περιοχή της Άντερλεχτ, παραμένει όμως το 0-1. Ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς, η σέντρα του Ζίφκοβιτς και η μπάλα τώρα ελέγχεται από τους φιλοξενούμενους που μάλιστα έχουν την ευκαιρία να βγουν και σε μια επίθεση. Δεν την κρατάνε όμως την μπάλα πάνω από 3-4 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά πιέζει ασφιχτικά, δεν μπόρεσε ο Μάμαρ να κάνει κάτι. Πλέον είμαστε στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η μπάλα σε ένα σημείο όπου βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Κούσμανς, μπλοκάρει την μπάλα, γίνεται και το φάουλ από το Ζαφίρι, ο οποίος δεν πρόλαβε. Θα βρει βέβαια και την ευκαιρία ο γκολκίπερ της Άντερλεχτ τώρα να κερδίσει και λίγο χρόνο, και νομίζω ότι όταν θα σηκωθεί ο Κούσμανς για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, θα έχουμε και το σφύριγμα της λήξης. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι το τελικό σκορ θα είναι το 0-1 με το γκολ του Τσβέτκοβιτς, αν είναι δυνατόν, μόλις στο 16 το 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Αυτό το γκολ λοιπόν χωρίζει τις δύο ομάδες, αυτό το γκολ βάζει πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Ο ΠΑΟΚ που έχασε το πέναλτι με τον Μιχαηλίδη, ο ΠΑΟΚ που έχασε ευκαιρίες και πριν από λίγο η ευκαιρία με τον Ζαφίρι που απέκρουσε σε κόρνερ ο Κούσμανς. Και τώρα για να δούμε, είμαστε πλέον, κρατάει καθυστερήσεις ο διαιτητής, θα έχουμε λίγα δευτερόλεπτα που όμως δεν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Σφύριγμα λήξης από το Μουνουέρα, τον Ισπανό διαιτητή. 0-1 ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, τη νίκη για την βελγική ομάδα. Δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ που όμως έχει την ποιότητα και την εμπειρία να πάει στις Βρυξέλλες για να κάνει την ανατροπή. Ένας ΠΑΟΚ στον οποίο όλα πήγαν στραβά στο σημερινό παιχνίδι. Έχασε ευκαιρίες, έχασε πέναλτι και με ελάχιστες φάσεις που έκανε η Άντερλεχτ μπόρεσε να πετύχει τον γκολ. Είπαμε τον γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Αυτά λοιπόν από την Τούμπα, 0-1. Δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση το σκορ αυτό την εικόνα του αγώνα, αλλά είπαμε αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν το πρώτο ημίχρονο στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Ευχής έργο θα είναι ο ΠΑΟΚ να μπορέσει το δεύτερο ημίχρονο αυτού του ζευγαριού την ερχόμενη Πέμπτη να αλλάξει τα σε βάρος του δεδομένα. Αυτά από μένα.
0: Πάντως λοιπόν, Γιάννη, διόρθωσέ με αν διαφωνείς, η εικόνα του ΠΑΟΚ σήμερα με την Άντερλεχτ δείχνει ότι δεν πάει χαμένος στο Βέλγιο, ότι έχει τη δυνατότητα να το παλέψει.
1: Όχι, αλίμονα, αυτό είπα και εγώ τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ είχε την εμπειρία και την ποιότητα, είχε την κυριαρχία στον αγώνα από τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου και μετά, είχε το πέναλτι, είχε τις ευκαιρίες, μέχρι και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα είχε την ευκαιρία με το Ζαφίρι. Δεν έδειξε πολλά πράγματα η Άντερλεχτ, έτσι όλες και όλες 2-3 φάσεις έκανε στο παιχνίδι. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο, δεν είναι πάντα δίκαιο σπορ. Έτσι λοιπόν η Άντερλεχτ, χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, με αυτό το γκολ το γρήγορο, πέτυχε το γκολ. Χειροκρότημα όμως για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα τα παίξει όλα για όλα στη ρεβάνς των Βρυξελών.
0: Ωραία,
1: αυτά λοιπόν από μένα. Αργότερα θα δώσουμε και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καληνύχτα από την Τούμπα.
0: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασφόρ. Θα είμαστε στη τροφιά σας μέχρι τις 12. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Και στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Μπάλτας. Ο ΠΑΟ γνώρισε την ήττα από την Άντερλεχτ και πλέον κυνηγάει την ανατροπή στο Βέλγιο, προκειμένου να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και να αποκριθεί στην επόμενη φάση. Αν μη τι άλλο, είναι ένα άλλο πολύ πιο δύσκολο πλέον το έργο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν απάντησε ποτέ στον ευνηδιασμό που δέχτηκε στα πρώτα 17 δευτερόλεπτα και το τέρμα που δέχτηκε, παρότι έχασε ευκαιρίες, έχασε πέναλτι, δεν κατάφερε να απαντήσει. Ζόρικος έχει μπει ο Αύγουστος για τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιμέναμε στην αρχή. Ο Παναθηναϊκός εχθές δεν κατάφερε να κερδίσει, ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε, ο ΠΑΟΚ σήμερα ιτήθηκε από την βελγική ομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο ημίχρονο για τον αγώνα της ΠΑΦΟΥ στην Αυστρία με τη Σάλτσμπουργκ είναι στο 0-0. Ένας αγώνας, να πούμε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη διακοπή λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Στο 45 λοιπόν, Σάλτσμπουργκ-ΠΑΦΟΥ είναι στο 0-0. Στο 89, Τούν Ρέκιαβικ είναι στο 2-0. Στο ημίχρονο, έχει καθαρίσει την προκρουσιαστικά η Μπενφίκα. Έχει φιλοδωρήσει με 3 τέρματα την Χάρτς. Πάμε μια βόλτα και στο Conference League. Στις καθυστερήσεις, ο Άγιαξ με τη Σέλμπουρ είναι στο 3-1. Επίσης στις καθυστερήσεις και η Χάπολ Τελ Αβίβ κερδίζει 2-0 την Κατοβίτσε. Κέιτ Βέντε έχει φιλοδωρήσει με 6 τέρματα την Ντουνάισκα, είναι στο 6-0. Πάμε στην Βάλου Ρέκιαβικ με την Όρτζελατ, είναι στο 0-1. Η Μπράγκα με τη Δυναμό Μίνσκ είναι στο 1-0. Η Λουγκάνο με την Ρούναβικ είναι στο 1-0. Η Μπόρατς με την Βίντεμπαχ είναι στο 1-0 και με 10 παίκτες η φιλοξενούμενη ομάδα. Η Bohemians η χάνει από τη Midland με 1-0 στο 48 λεπτό. Οι Κροάτες της Ριέκα κερδίζουν 1-0 την Ήλβες. Τρεφιόρι Ντρίτα στο ημίχρονο είναι στο 0-0. Το ίδιο και στο Χιμπέριανς και Ντίγια, ενώ η Παρτιζάν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κερδίζει με 1-0 την Τομπόλ Κωνσταντάη.

Για τον φίλο τον Μάρκο που λέει ότι είναι καλύτερα για τον ΠΑΟΚ να παίξει, να αποκλειστεί και να πάει στο conference. Εντάξει, η μία οπτική είναι αυτή η δική σου, απ' την άλλη είναι τεράστιο πλήγμα οικονομικό, γιατί κάθε ομάδα της League Phase του Europa League λαμβάνει εγγυημένα 4.310.000 ευρώ, ενώ η κάθε νίκη προσφέρει 450.000 ευρώ και κάθε σοπαλία 150.000 ευρώ. Και βέβαια όσο καλύτερο είναι και το πλασάρισμα στη League Phase, τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα έσοδα της ομάδας, έτσι. Αντίθετα, στη League Phase του Conference League κάθε ομάδα λαμβάνει εγγυημένα 370.000 ευρώ, που σημαίνει 1.000.000 ευρώ και 200.000 περίπου λιγότερο. Κάθε νίκη στη League Phase φέρνει 400.000 ευρώ, 50.000 ευρώ λοιπόν λιγότερο. Βέβαια είναι πιο εύκολο να κάνεις νίκη στη League Phase του Conference League, και κάθε ισοπαλία 133.000 ευρώ, 17.000 ευρώ λιγότερα από ότι στη League Phase του Europa League. Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι η παρουσία στα play-off του Conference League, όπως είναι και του Παναθηναϊκού, φέρνει και τον κίνδυνο αποκλεισμού από όλες τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αφού σαν τέτοιο ενδεχόμενο, ο ΠΑΟΚ θα λάβει μόνο τις 750.000 ευρώ και θα είναι πολύ μεγάλη και η πίεση που θα αντιμετωπίσει σαν ομάδα. Οπότε είναι εύκολο να λέμε ότι είναι καλύτερα να πάει στην άλλη διοργάνωση από ότι σε αυτή, αλλά είναι και άλλοι παράμετροι που πρέπει να εξετάσουμε.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει πότε είναι ο επαναληπτικός. Ο επαναληπτικός είναι σε μία εβδομάδα ακριβώς από τώρα, την ερχόμενη Πέμπτη, προπαραμονή 15 Αυγούστου, 13 Αυγούστου λοιπόν, στις 9.30 ώρα Ελλάδος, είναι ο επαναληπτικός του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο. Δύο μέρες νωρίτερα είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1940. Είναι Τρίτη στις 8.30 ο επαναληπτικός του Παναθηναϊκού, ενώ Πέμπτη του ΠΑΟΚ.

Με ρωτάει εδώ ο φίλος τι πιστεύεις, ποιο ήταν ο αδύναμος κρίκος σήμερα του ΠΑΟΚ. Εγώ όπως βλέποντας τον αγώνα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν πήρε πολλά πράγματα από τα δύο μπακ του. Νομίζω πως θα μπορούσε

0: από την Ερασπόρο στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Εξαιρετικά δύσκολο έργο έχει πλέον ο ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να προκριθεί στα play-off του Europa League μετά την σημερινή ήττα του με 1-0 από την Anderlecht στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην Τούμπα. Ο Τσβέτκοβιτς πάγωσε την Τούμπα με γκολ μόλις το 17ο δευτερόλεπτο του μάτς και στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης, αστοχώντας σε πέναλτι, δεν κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, ακολουθώντας το πρώτο μέρος του σημερινού προγράμματος των Πράσινων, οι οποίοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους στην Σόφια, καθώς ήδη διατέθηκαν 1.000 από τα συνολικά 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τρίτης. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Βέλγος Γιάσπερ Φεργκότε. Όπως αναμενόταν, την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ σήμερα, την ίδια ώρα που οι φίλοι της Ένωσης εξαφάνιζαν τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς απομένουν λιγότερα από 500 για τον αγώνα της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γκουστάβο Πουέρτα από την Racing Santander, συνομιλώντας ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό και την ομάδα του. Ωστόσο, η υπόθεση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει και από άλλες ομάδες για τον βασικό box του box μέσω της Εθνικής Κολομβίας. Μένουμε στον Ολυμπιακό. Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της River Plate, ενώ και η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτηση από τους Πειραιώτες του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Δεν ανησυχεί τον Μεντιλίμπαρο ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου όσον αφορά την ετοιμότητα του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού για τη ρεβάνς της Τρίτης με την Νάιμεγκεν. Σε σημερινά φιλικά μάτς, Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0 και Αθλητική Ένωση Λεμεσού Ατρόμητος 2-1, ενώ ο 41χρονος Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη για το Super Cup, όπως γνωστοποίησε σήμερα η ΕΠΟ. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού guard forward Landers Nolly με ετήσιο συμβόλαιο ανακοίνωσε η ΑΕΚ σήμερα, και αυτήν του 28χρονου Γάλλου shooting guard Adam Mokoka για 2 χρόνια ο Άρης. Και στα νέα από το εξωτερικό, 37 πρώτα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League γίνονται σήμερα. Σημαντικότερα τελικά αποτελέσματα έως τώρα στο Europa. Maccabi Tel Aviv, CSKA Sofia 0-3, με την CSKA να είναι με το ένα πόδι στα play-off της διοργάνωσης όπου την περιμένει ο Όφη. Jagiellonia Rangers 2-1, Lincoln Omonia 1-1 και Hradec Kralove Besiktas 0-1, με τον ιτημένο εδώ να βρίσκει μπροστά του τον Παναθηναϊκό εφόσον οι πράσινοι προκριθούν. Και στο Conference, Cluj Tromso 0-5, Göteborg Gandhi 0-1, Δυνάμο Κιέβου Καραμπάκ 1-0 και Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη 0-3. Και επίσημα από σήμερα και για 2 χρόνια στην Trabzonspor ο Μοχάμεντ Σαλάχ με ετήσιες αποδοχές 17 εκατομμύρια ευρώ μετά την απόκτηση από τη Λειψία του 19χρονου αριστερού εξτρέμ Γιάν Διομαντέ έναντι 125 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη μεταγραφική βόμβα πυροδότησε σήμερα η Ρεάλ, ανανεώνοντας έως το 2032 τον Βινίσιους, δίνοντας τέλος σε ένα μεγάλο μεταγραφικό σύριαλ. Τέλος, ο 47χρονος παλέμαχος επιθετικός Ντιέγκο Φορλάν διαδέχεται τον Μαρσέλο Μπιέλσα στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ουρουγουάης. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άκης Δημακός συνεχίζει στο μικρόφωνο της Ερασπόρ με το τρίτο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ.
1: Ερασπόρ 101,8.

0: 11 και 8 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε στο στούντιο Τερασπορ. Είναι η κομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο δεν τα κατάφερε. Έχασε με 1-0 από την Άντερλεχτ. Πάμε εμείς στα σχόλια, ξεκινώντας από τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεσσαλή. Καλησπέρα, Άγινε. Μετά τις οπαλίες ήρθε και ήταν σε ένα πολύ αναποτελεσματικό, ένα κακό τριήμερο για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ζόρικος ο Αύγουστος.
1: Ναι. Ακριβώς, τώρα τα πράγματα στη ρεβάνς της Πέμπτης έχει ανέβει ο βαθμός δυσκολίας μετά το 0-1. Ήταν ένα παιχνίδι που στράβος, όπως λέμε, από την αρχή στα 16 δευτερόλεπτα το πιο γρήγορο γκολ που έχει δεχθεί ο ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πιάστηκε στον ύπνο λίγο εκεί, καθώς από τη σέντρα που έκαναν οι φιλοξενούμενοι, μπάλα πήγε πίσω στον τερματοφύλακα. Ένα γέμισμα, δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες. Ο Κούζεμανς, ο τερματοφύλακας, ο αρχηγός, πολύ σταθερός. Δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, ειδικά η δεύτερη του Ζίφκοβιτς να απομακρυνθεί η μπάλα, και τελικά ήρθε αυτός ο 19χρονος Σέρβος που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στον Τσβέτκοβιτς για να κάνει το 0-1 νωρίς. Ο ΠΑΟΚ είχε και κατοχή μπάλας, είχε μια τουλάχιστον μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο στην προσπάθειά του να ισοφαρίσει με τον Τάισον. Είχε από τον Κωνσταντέλια, αυτό πήρε ένα πέναλτι κερδισμένο που καταλογίστηκε και δεν το αξιοποίησε ο Μιχαηλίδης. Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον παίκτη που εκτελεί πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς πέρσι είχε κάποια χαμένα πέναλτι.
0: Δεν σου κρύβω ότι εδώ πέρα τα μηνύματα έχουν κοκκινήσει όλα, ναι, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αναρωτιούνται πώς γίνεται με τόσους μεσοεπιθετικούς παίχτες να το κάνει ο κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι, ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει καλά χτυπήματα βέβαια, αλλά αυτό δεν ήταν ένα καλό πέναλτι. Ο Κούζεμανς το απέκρουσε, και επίσης ο ΠΑΟΚ είχε βρει τη λύση από μια τριετία και βάλε με τον Αυστριακό, τον ΣΒΑΜ, που εκτελούσε και αυτός μέσος. Και είχε δηλαδή παίκτη να εκτελεί πέναλτι. Δεν το αξιοποίησε αυτό το πέναλτι, δεν έγινε το 1-1. Δεν μέτρησε και τον γκολ του Μύθου σωστά στην εξέλιξη της φάσης. Μετά είχαμε ένα πιο πέναλτι, θα έλεγα, από αυτό που καταλογίστηκε, αλλά η φάση πήγε πίσω και δόθηκε ένα φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ. Βέβαια ο Ισπανός ο Μουνουέρα δεν πήγε στο ΒΑΡ για να δει τη φάση πριν, δεν το έδωσε αυτό το πέναλτι. Πάλι ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αντιμετωπίστηκε, από ό,τι είδα παρακολουθώντας από κοντά το παιχνίδι, σωστά από την Άντερλεχτ, ήταν διαβασμένοι οι Βέλγοι και ο Πορτογάλος τεχνικός τους, γιατί ξέρω φυσικά ότι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν έγινε το 1-1 στο πρώτο ημίχρονο, και μετά, παρότι ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο, μετά από πάλι ένα δεκάλεπτο που φάνηκε λίγο νοχελικός, προσπάθησε να φτάσει στο γκολ, δεν τα κατάφερε, είχε κάποιες φάσεις. Χάνει τον Γατζηδιάκο με τρίτη κίτρινη, με δεύτερη κίτρινη, και αυτό σημαίνει ότι είναι έξω από το τηρεβάνς ο Γατζηδιάκος. Γι' αυτό και στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε, μπήκε ο Λουστόντο, ο Ισπανός, για να πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής και να είναι έτοιμος και για τη ρεβάνς προφανώς. Καλός ήταν.
0: Ο οποίος για βασικός αποκτήθηκε, απλά λόγω τραυματισμού κέρδισε τη θέση ο Γατζηδιάκος.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Και μετά κάποιες κινήσεις από τον Ιταλό προπονητή, τον Λύση, όπως η χρησιμοποίηση του Τέιλορ, που πολλοί μάλιστα εξεπλάγησαν που ήταν και στην αποστολή, γιατί θέλει να φύγει, είναι σκοτή, έχει κάποια προσωπικά ζητήματα κλπ. Ξαφνικά βρέθηκε και όχι μόνο στον πάγκο, αλλά και στο παιχνίδι ως κεντρικός μέσος. Ενώ έπαιξε αριστερός μπακ όσο ήταν στον ΠΑΟΚ, όσο είναι στον ΠΑΟΚ. Και επίσης η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του Μύθου με τον Γερεμέγεφ στην επίθεση, που δεν μπορεί να προσπάθησε λίγο και με σέντρες εκεί να γίνει κάτι, αλλά δεν απέφερε κάτι το ουσιαστικό, με αποτέλεσμα να μείνει αυτό το 0-1. Και την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, 9:30 είναι το παιχνίδι εκεί, την ερχόμενη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κυνηγήσει πρώτα απ' όλα να φέρει και πάλι το παιχνίδι, μάλλον το ζευγάρι στα ίσα, γιατί είναι ένα γκολ πίσω τώρα. Το προβάδισμα το έχει η Άντερλεχτ, που είναι πια μια πολύ νεανική ομάδα. Ο Βιανκόν ήταν στο κέντρο της άμυνας, καθοδηγούσε εκεί και με την εμπειρία του. Ο Βιανκόν μαζί με τον Κούζεμα στον τερματοφύλακα ήταν αυτοί που είχαν, έτσι θα έλεγα, τον πρώτο λόγο. Και μπροστά το ταλέντο που φάνηκε από την πλευρά του Τσβέτκοβιτς. Θα είναι μια δύσκολη ρεβάνς, αλλά η εικόνα και μέσα από το παιχνίδι που είδαμε δεν αφαιρεί από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να πιστεύει ότι μπορεί να το γυρίσει όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καλύτερη ομάδα. Αν αυτό ο αγώνα γινόταν μετά από 3-4 μήνε και κάτι, νομίζω ανάλογο ισχύει και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό με του αντιπάλου που είχαν, τα αποτελέσματα θα ήταν τελείω διαφορετικά. Αλλά είμαστε ακριβώ εδώ τώρα στην
0: Ελλάδα. Απλά, Γιώργο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με μια ομάδα καλή, ο Ολυμπιακός με μια ομάδα καλή, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ διαφορετικό το μέτρο σύγκριση. Δεν μπορούμε να το βάζουμε. Δηλαδή...
1: Σύμφωνοι. Ναι. Μιλάω για την ετοιμότητα τώρα σε αυτό το σημείο,
0: μαζί σου.
1: Την καλοκαιρινή, που έχει προκαλέσει στο παρελθόν, όπως ξέρεις, μεγάλα προβλήματα
0: σου,
1: και
0: αλλά...
1: τρανταχτούς αποκλεισμούς.
0: Αλλά δεν φταίει κανείς στο Παναθηναϊκό που ενώ.
1: Όχι.
0: Άλλο πάνω από που ενώ έχει αυτό το πρόβλημα της ετοιμότητας. Μαζί σου.
1: Ναι,
0: συμφωνώ
1: ναι.
0: Μαζί σου. Και που βάζεις και 9 καινούριους παίχτες.
1: Ναι. Το βλέπεις λίγο διαφορετικά. Ναι, γιατί έχει πει ότι σε αυτή τη φάση δεν μετρούν ούτε τα καλές επιδόσεις ούτε τα στατιστικά. Σε αυτή τη φάση μετρούν οι προκρίσεις. Πρέπει να περάσεις, όπως λένε, πάση θυσία. Κάτι τέτοιο σε αυτό το τριήμερο, όπως είπα, δεν βγήκε, γιατί ήταν εντός έδρας οι αγώνες και των τριών ελληνικών ομάδων. Έχουμε μετρήσει 2 ισοπαλίες και απόψε μία ήττα. Και όλα τώρα την επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο δύσκολα και για τους τρεις. Όχι ότι το έχουν χάσει, ούτε είναι αυτή τη στιγμή πολύ χαμηλά στα ποσοστά επιτυχίας, αλλά θα χρειαστεί και επιπρόσθετη προσπάθεια και σίγουρα μια βελτίωση στην εικόνα.
0: Όπως,
1: για τον ΠΑΟΚ κυρίως στην αποτελεσματικότητα.
0: Ναι, όπως εισαγωγικά πριν από λίγο δίκασα, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι, δεν το άκουσα.
0: Όχι, τώρα αυτό που σου είπα, το ότι με τους συνέχειρους παίκτες. Νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει να ενισχυθεί, έτσι.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει κάποια θέματα, δεν έχουν τελειώσει. Ο Γιαννούλης ήταν σήμερα στο γήπεδο, η επιστροφή, ένας πολύ σημαντικός παίκτης, ένας αριστερός μπακ που θα μπει αμέσως στην ενδεκάδα, ήταν θεατής. Θα είναι όμως, όλα δείχνουν θα είναι στην ομάδα για την ρεβάνς, όπως ήταν και ο Λουσέο Γάλλος στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε. Και επίσης αναμένονται και τουλάχιστον 2 ή 3 κινήσεις, ναι, για να δυναμώσει κι άλλο η ομάδα. Ακόμη και στη θέση του στόπερ τώρα με την απουσία του Χατζηδιάκου είναι ο Λουστόντο. Και από εκεί και πέρα από πίσω θα υπάρχει μόνο ένας νεαρός, ο Μπαταούλας. Οπότε και εκεί είναι ένα ζήτημα, δηλαδή υπάρχουν ανάγκες.
0: Και στο φόρο έχει ανάγκη.
1: Και αυτό είναι ένα μόνιμο ζήτημα εδώ και... πολύ καιρό θα έλεγα, με την αποτελεσματικότητα και με το πώς θα αξιοποιηθούν οι όποιες ευκαιρίες. Ο Μύθος σήμερα πήρε φανέλα βασικού, φάνηκε λίγο βαρύς, ίσως λίγο πιο αργός από τους αντιπάλους, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Και ο Γερεμέγε που μπήκε, που πέρσι είχε δώσει πολλές φορές λύσεις, φάνηκε να μην ταιριάζει και πολύ η εικόνα του παιχνιδιού. Εν πάση περιπτώσει είναι και εκεί είναι ένα ζήτημα, αλλά σε κάθε περίπτωση τα χρονικά περιθώρια δεν είναι μεγάλα, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτή, μάλιστα τρίτη είναι τα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πέμπτη για τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει με τις κινήσεις που θα γίνουν και από την πλευρά των προπονητών, φαντάζομαι, να αλλάξουν πράγματα για να έρθουν ξανά σε πλεονεκτική θέση. Διαφορετικά θα μπουν σε άλλες διαδικασίες, δηλαδή, μια και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, να θυμίσω ότι υπάρχει βέβαια το Europa League, που είναι σαφώς πιο σημαντική, πιο δύσκολη διοργάνωση από ότι το Conference. Αν περάσει. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο Europa League στα play-off με την σκέψη να περάσει και στη League Phase. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Αν δεν τα καταφέρει, τότε πάει στα play-off του Conference League, όπου έχουμε ήδη ένα πρώτο παιχνίδι του πιθανού αντιπάλου, το ζευγάρι που υπάρχει δηλαδή, Μπραν Απόλλων Λεμεσού, το 0-1 χθες. Μάλιστα στον Απόλλων Λεμεσού παίζει και ο πρώην φόρ του δικεφάλου, ο Μπράντον Τόμας. Ήταν και ο δημιουργός του γκολ στο παιχνίδι το χεσινό, αλλά αυτά θα τα δούμε όλα από το βράδυ της Πέμπτης. Για την ώρα εκείνο που προέκυψε ότι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ είναι να αλλάξει την εικόνα του, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι. Ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει να έχει σαφώς πιο ηγετικό ρόλο από τη σήμερα που φάνηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι αυτός που ουσιαστικά οδηγεί την ομάδα στο δημιουργικό κομμάτι και πολλές φορές και στο εκτελεστικό. Και από εκεί πέρα να λειτουργήσει και στην άμυνα καλύτερα και βέβαια να μην πάθει αυτό που έπαθε σήμερα με τον απόλυτο εφηβιασμό στα 16 δευτερόλεπτα.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ένας φίλος νωρίτερα με ρώτησε ποιος πιστεύω ότι ήταν και ο αδύναμος κρίκος του ΠΑΟΚ. Και εγώ πιστεύω ότι στην ανάπτυξη σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν πήρε πολλά πράγματα από τα δύο ακραία μπακ του.
1: Ναι. Κοίτα, ναι, ο Μπάμπα που μπήκε σαν αλλαγή είναι σαφώς πιο επιθετικός, πιο δημιουργικός. Ναι, και ο Κένι από τη μία πλευρά, αλλά και ο Αμερικανός, ο Σάντζες την άλλη. Έχουν, ναι, είναι, δηλαδή δεν αφήνουν εύκολα. Δηλαδή προσπαθούν να βγουν μπροστά, προσπαθούν να δημιουργήσουν, αλλά δεν έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την ικανότητα. Επίσης και για τον Σάντα Μαρία που αντικαταστάθηκε, τον Γάλλο στη μεσαία γραμμή, εκεί φάνηκε να υπάρχει έτσι μια σχετική αδυναμία, παρότι η Άντερλεκτ δεν ήταν η ομάδα που μετά τον γκολ, δηλαδή είχε μία-δύο περιπτώσεις που βγήκε επιθετικά, αλλά περισσότερο υπερασπίστηκε αυτό το γκολ και κράτησε δύσκολα, θα έλεγα, το δικό της το 0-1, γιατί και ο ΠΑΟΚ είχε 68% κατοχή μπάλας, είχε 16-4 είναι οι τελικές για τον ΠΑΟΚ, 16 τελικές, αλλά μόνο 2 στον στόχο. Γενικά υπήρχε μια υπεροπλία του ΠΑΟΚ που όμως δεν μεταφράστηκε στο σκορ, δηλαδή δεν βρήκε τον δρόμο προς την αντίπαλη αιστεία. Mm-hmm. Πάω και έτσι έμεινε στο 0 και έχασε το παιχνίδι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Σαράτος λέει: καλησπέρα σας. Ένα πολύ γρήγορο γκολ είχε βάλει και ο Παναθηναϊκός με τον Αλεξούδη στο Champions League εναντίον της ΖΑΛ, νομίζω, στο 28 δευτερόλεπτο. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 28, αλλά ήταν έτσι ένα πάρα πολύ γρήγορο. Έχει πολύ καλό μνημονικό. Ένα πάρα πολύ γρήγορο και αυτό γκολ που είχε βάλει ο Παναθηναϊκός με τον Αλέξη Αλεξούδη, ο οποίος πια ζει μόνιμα στην ΕΚΟ. Ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει: προπονητές Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ελπίζω να βλέπουν την Μπενφίκα με τη Χάρτς για να δουν πώς οι ομάδες παίζουν κόντρα σε κλειστές άμυνες με διαρκή κίνηση, με ή χωρίς την μπάλα, γρήγορες μεταβάσεις και εναλλαγές θέσεων, λέει ο Αλέξανδρος. Μεγάλη συζήτηση, φίλε αυτή, Αλέξανδρα. Ο Παναγιώτης λέει: γιατί πιστεύω, λέει, ο διαιτής έπαιζε 100-0 τον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε Παναγιώτη, δεν τον έπαιζε 100-0. Γενικά ο διαιτής για μένα δεν ήταν καλός, γιατί όλες οι φάσεις ήταν λίγο πιο ξεκάθαρες, πιο εύκολες από ό,τι νομίζουμε και χρειάστηκε να τον διορθώσει κιόλας το ΠΑΟΚ. Ο φίλος ο Άρης λέει: τελικά ο ΠΑΟΚ με την πρώτη αξιόλογη ομάδα που έπαιξε έχασε. Σφυρό, μας έχουν ζαλίσει, λέει, με τον Δέλια και τον Ζίβκοβιτς. Με δύο παίκτες δεν κάνει ομάδα. Αδερφέ, αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ και με τις ακαδημίες να βγάζει συνέχεια παιδιά λέγεται υγεία. Η ομάδα δεν είναι μόνο αυτή η οποία συνέχεια αγοράζει. Πρέπει να αξιοποιήσει και τις ακαδημίες σου, να βγάλεις παιδιά, να πουλήσεις, να ξαναπάρεις. Νομίζω το βλέπεις λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Εντάξει, okay, υπάρχει αυτή η γνώμη που λες. Σου λέω τη δική μου τη γνώμη. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε τα σχόλια. Πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Αγγί. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροατρίες.
0: Ένας ευνηδιασμός καλεί τον ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση τώρα,
2: Κοίταξε, σκεφτόμουν ότι ο Ουμπέρτο Έκο έχει πέσει έξω, διότι γυρίζεται ότι δεν υπάρχουν δύο τον Αύγουστο. Καταρρίφθηκε με τις τρεις ελληνικές ομάδες που δημιούργησε πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλή εσωστρέφεια και πάρα πολλές υπερβάσεις, φίλε Άκη. Δεν περίμενα να χάσει ο ΠΑΟΚ από την έκτη του Βελγικού πρωταθλήματος και δεν περίμενα και να δέχτηκε τον γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Αλλά τελειώνοντας το παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι μέχρι εκεί θα μπορούσε να το κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν δομικές αδυναμίες και μας εισέδειξαν τρεις μέτριες ομάδες, η Νάιμέγκεν, η ΤΣΕΣΕΚΑ και η πάλι ποτέ κρατή Άντερλεκτ. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα προς γνώση και συμμόρφωση όλων ημών των δημοσιογράφων και ιδίως αυτών οι οποίοι έχουν τις τύχες στα χέρια τους αυτών των μεγάλων ομάδων. Ο ΠΑΟΚ, ο φίλε Άκη, να βάλουμε ένα υποτιθέμενο quiz. Αν ο Κωνσταντέλιας πει στον ΠΑΟΚ, δεν παίζω για δύο μήνες. Όπως είπε στην εθνική ομάδα. Αλήθεια, ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει μέσα στο γήπεδο χωρίς αυτόν τον μάγο.
0: Πρόβλημα.
2: Γιατί και σήμερα, φίλε, μόνο αυτός υπήρχε. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει μια αιτιολογία ότι χρονικά ήταν άτυχος, υπό την έννοια ότι Έχασε το πέναλτι, μετά έγινε και άλλο πέναλτι το οποίο προηγήθηκε φάουλ, σύμφωνα με τον διαιτητή. Πέραν αυτού όμως, έχει πάρα πολλά θέματα. Θα σου πω ότι με προβλημάτισε περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Ότι όταν ο νεαρός και άπειρος προπονητής που πήρε ο ΠΑΟΚ για την φετινή σεζόν, το ο κ. Ρίση, έκανε αλλαγές, ποιος μπήκε μέσα. Ήρθε ο Ελουστόντος στη θέση του Χατζηδιάκου, ο οποίος ως άλλος Τσάπρας κατάφερε μέσα σε τρία παιχνίδια και πήρε τρεις κάρτες και θα αποσιάζει. Και μπήκε ο Ελουστόντο, ένας παίκτης ο οποίος δεν θυμίζεται για την ταχύτητά του. Βγήκε ο Τάισον και μπήκε ο Γερεμέγεφ. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρουμε ότι δεν είναι για πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, είτε μπήκαν οι αλλαγές, είτε δεν μπήκαν, δεν πήρε καμιά βοήθεια ο ΠΑΟΚ από εκεί. Και όχι ποιος άλλος μπήκε μετά. Δεν μπορεί μια ομάδα να λειτουργεί περιμένοντας από τον Θεό. Ένας ήταν ο Θεός, ο Μαραντόνα και ο Μέση. Αν μπορέσει ο Κωνσταντέλιας και καταφέρει και κουβαλήσει τον ΠΑΟΚ και τον 11 των 20 παιχτών, οκ, μπατ, μετά δεν υπάρχει όμως ένα σχέδιο. Δεν είδαμε κανένα σχέδιο. Και σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι με τους Ουκρανούς πάλι δέχτηκε γκολ στο τρίτο λεπτό. Τώρα δέχτηκε στο 17ο δευτερόλεπτο. Με τους Ουκρανούς ήταν τυχερός εκεί μέσα αυτά που έκανε ο Πάνο Μαρέγκο και δεν έγινε το 2-2 και μετά έγινε το 1-3 και ακολούθως 2-3. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει τις δικαιολογίες του όπως και ο Παναθηναϊκός. Όμως πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο του ΠΑΟΚ λέγεται Κωνσταντέλιας. Πέραν τούτο τι υπάρχει. Επίσης παρατηρώ τον Ζήφκοβιτς ότι είναι, δεν ξεκίνησε καλά και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τα πέναλτι του ΠΑΟΚ, γιατί δεν τα εκτελεί ο καλύτερος παίκτης ο Κωνσταντέλιας ή ο πολύ καλός παίκτης Ζήφκοβιτς ή ο πολύ καλός Τάισον. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτω δημοσίως.
0: Δημήτρη, πάνω σε αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, πάνω σε αυτό, το είπα νωρίτερα και στο Γιώργο Τραπεζανίδη, επειδή εσύ ξέρεις γιατί κάνεις εκπομπές εδώ που καθόμαστε, έχει γεμίσει μόβι οθόνη μας πάνω από 70-80 μηνύματα με το ίδιο ερώτημα.
2: Θέλω να σου πω. Στη συνέντευξη τύπου που λένε ο άνθρωπος, αυτό δεν γίνεται τώρα, γίνεται από πέρυσι. Γιατί δεν εκτελεί πέναντι ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος είναι ένας έμπειρος παίκτης, είναι μια κορυφή του για τον ΠΑΟΚ, ο Τάισον γιατί δεν εκτελεί. Δηλαδή ο Μιχαηλίδης, τώρα που το χάσε, έγινε εκτελεστής. Είναι σοβαρά τα πράγματα αυτά. Τα πέναλτι πρέπει να γίνονται γκολ. Άρα λοιπόν, ούτε από εκεί πήρε κάτι. Δεν πήρε τίποτα από τα άκρα του. Μόνο από τον άξονα, εκεί που είναι ο Κωνσταντέλιας. Και μην ξεχνάμε ότι απέναντί του ήταν μια ομάδα η οποία είχε προπονητή τον πρώην συνεργάτη του Κονσέρισσαο, μια φωτοτυπία του Σάντος, όλοι πίσω. Και με τον Ολυμπιακό που δεν χωρίζει στον Ολυμπιακό. Η Άντερλεκτ, μόνο τη φανέλα είχε τη Άντερλεκτ. Δεν είχε την ποιότητα. Και όμως καταφέρει πήρε το διπλό. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι όταν αυτοί θα πάνε στις Βρυξέλλες, στο ωραίο γηπεδάκι, το Βάντεστοκ, που είναι μια πολύ εξτρεμή έδρα, πιστεύω ότι θα καθαρίσουν τον ΠΑΟΚ. Όπως πιστεύει και η Νέα Μέγκεν το ίδιο και η ΤΣΣΚΑ το ίδιο. Ενώ εμείς τι λέμε ως Ελλάδα, θα κάνουμε την υπέρβαση. Πώς θα την κάνει την υπέρβαση, σε 5 μέρες δηλαδή. Θα γίνουμε τόσο πολύ καλοί. Εγώ πιστεύω συνολικά ότι και οι τρεις δύσκολο να περάσουν. Νομίζω. Να. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, παίζει χωρίς σεντερφόρ. Αν δεν βρει σεντερφόρ, θα έχει πρόβλημα.
0: Και νομίζω, επειδή τα παρακολουθείς πάρα πολύ από κοντά τα πράγματα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει και μπακ που μπορεί να απειλήσουν επιθετικά.
2: Είναι αυτό που λέγαμε για τις αλλαγές. Δες όταν μπήκαν οι αλλαγές, δεν άλλαξε τίποτα. Δεν πήρε τίποτα. Δεν ενθουσιάστηκε το κοινό. Οι αλλαγές όταν γίνονται, πρέπει κάτι να δώσουν. Πρέπει να είναι πιο φρέσκοι παίκτες. Έβαλε τον Τέιλορ, ο οποίος θα φύγει. Δεν έβαλε τον Καμαρά. Ένα άλλο ερώτημα, γιατί δεν παίζει ο Καμαρά. Διάβασα κάποτε, δεν ανανεώνει. Και γιατί είναι στην αποστολή. Έβαλε τον Τέιλορ για χαφ.
0: Ναι, ο οποίος είναι μπακ, ναι.
2: Ναι, ο οποίος θα φύγει βέβαια, γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε τον Γιαννούλη, έχει τον Μπάμπα και θα πήγε ο Τέιλορ. Δηλαδή, ούτε οι αλλαγές του προπονητή ήταν προς σωστή κατεύθυνση, αλλά το πιο συνολικό είναι ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τη θετική άβρα από την επαναπάτρηση του Γιαννούλη, το καλό κλίμα που δημιουργήθηκε, δεν το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Και τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ενδεχομένως εκτός έδρας να είναι καλύτεροι, αλλά θα παίξουμε τη φωτιά. Θα ζήσουμε με την αγωνία της ερχόμενης εβδομάδος και τα τρία αποτελέσματα αυτά απέδειξαν ότι πρέπει να κατεβάσουμε τους τόνους. Δεν είμαστε καμιά χώρα που παράει και θέλουμε δέκατη θέση και ένατη θέση και όλο διαβάζω κτλ. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να κατεβάσουμε τον πύχη είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Και παρακολουθούμε τα δρόμενα, η ΑΕ κάθεται και παρακολουθεί τους αντιπάλους για το πρωτάθλημα που αρχίζει σε 15 μέρες. Έτσι, το πρωτάθλημα αρχίζει σε 15 ημέρες και παρακολουθεί τι κάνουν οι ανταγωνιστές της. Και οι ανταγωνιστές της δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα προλάβουν να είναι έτοιμοι τον Αύγουστο 22, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον.
0: Και εντάξει, οπότε, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν και ευρωπαϊκή διοργάνωση από κάτω που μπορεί να αποβιβαστούν. Ο Παναθηναϊκός είναι δίχως αύριο, ε.
2: Ναι, ενδεχομένως τώρα βάζει σωστή διάσταση του θέματος, φιλιακή. Μήπως πρέπει να στοχεύσουν στο conference που είναι κομμένο γεραμένο για το ελληνικό ποδοσφαιρό. Ο Ολυμπιακός το πήρε εκεί. Τα άλλα, τα Europa και τα Champions, πρέπει να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένουν να προετοιμάζονται 40 μέρες στο εξωτερικό και να εμφανίζουν την εικόνα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Τι προετοιμασία ήταν αυτή? Ο Κωνσταντέλιας δηλαδή, αυτή είναι αυτή η προετοιμασία. Και ο Παναθηναϊκός τι, από ένα παίκτη θα περιμένει? Ο Ολυμπιακός, δηλαδή προβληματίζομαι ιδιαιτέρως. Θα περιμένω με ενδιαφέρον τα επόμενα παιχνίδια. Μπορεί να περάσω, αλλά πλέον δεν εξαρτώνται από τους εαυτούς τους. Την μπάλα την έχουν οι άλλοι τώρα. Και οι άλλοι έχουν αυτοπεποίθηση και πάω να κάνουν, έχουν υψηλό κίνητρο να αποκλείσουν τους έμπειρους Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Και ξέρεις, ο διψασμένος είναι ο πλέον επικίνδυνος. Περιμένω με ενδιαφέρον την προετοιμασία τους. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα έχει την επόμενη αγωνιστική στην. Στο Βέλγιο καλύτερη αριστερή πλευρά με τον Γιαννούλη και ενδεχομένως και τη βοήθεια του Λουσέ, του έτερου Γάλλου Χαφ, δεν θα έχει στόπερ και θα παίξει ο Ελουστόντο με τον Μιχαλίδη, και οι δύο δεν θυμίζονται για την ταχύτητά τους. Και όπως είδες, ο Πιτσιρικάς, ο 19χρονος που πέτυχε τον γκολ,
0: καλός,
2: είναι γρήγορος. Και τα στόπερ του ΠΑΟΚ είναι αργά, όπως είναι και του Παναθηναϊκού. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ένα στόπερ επιτρέπεται αργός. Ο άλλος τον είναι πολύ γρήγορος για να καλύπτει τον άλλον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι ταπεινή μου άποψη. Και είναι και ένα στίγμα για τους νέους προπονητές που πήραν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ένα ρίσκο, ένας 38χρονος και ένας 40χρονος. Δεν νομίζω να έδιναν ποτέ την ομάδα τους σε έναν 40χρονο Έλληνα και ένας 38χρονο Έλληνα. Οπότε και για αυτούς το σημερινό παιχνίδι είναι ένα δείγμα τι πρέπει να κάνουν το επόμενο παιχνίδι για να κερδίσουν εντυπώσεις. Γιατί ένας πιθανός αποκλεισμός των δύο. Υπάρχει το μαξιλαράκι ασφαλείας για τους δύο, για τον τρίτο, αλλά νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσουν καλά τη σεζόν. Οπότε έχουμε θέμα για συζήτηση, οι μεταγραφές τρέχουν και χαμηλά η μπάλα και όχι μεγάλα λόγια. Παίζουν και άλλη μπάλα. Και η Τσέσεκα παίζει μπάλα, και η Ναϊμέγγεν παίζει μπάλα, και η Άντερλεκ, η έκτη του Βελγικού, έπαιξε μπάλα και νίκησε.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη μου, καλή ξεκούραση.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Era Sport 101,8.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο μέρος εκπομπής, τα τελευταία 35 λεπτά για τον φίλο που ρωτάει η Σάλτσμπουργκ είναι στο 0-0 με την Πάφο και για τον άλλο το φίλο τον Ηλία που ρωτάει για τον Παυλίδη. Ναι, η Μπενφίκα προηγείται με 4-1 και έχει πετύχει τέρμα πάλι ο Παυλίδης, ο οποίος έχει φτάσει τα 5 τέρματα σε 3 παιχνίδια. Εμείς θα ολοκληρώσουμε τους σχολιασμούς για τα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα καλό φίλο, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην Τούμπα, στο Σταύρο Σουντουλίδη, να μας πει τη δική του γνώμη. Καλησπέρα, Σταύρο.
1: Καλησπέρα, Άκη.
0: Και για να σου δώσω και αφορμή, έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα, 8 στα 10 μηνύματα από τους φίλους του ΠΑΟΚ, είναι λάθος να δίνεις το πέναλτι στον Μιχαηλίδη. Όλοι εκεί το εστιάζουμε.
1: Καλά, τώρα είμαστε μετά Χριστόπουλος αρκετοί, αλλά πριν από την εκτέλεση του πέναλτι ήταν αρκετή γύρω από την μπάλα. Και ο Ζίβκοβιτς πήγε εκεί κοντά, και ο Μιχαηλίδης, και ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον. Και ο Τάισον τελικά έγινε η επιλογή να το εκτελέσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης, και είναι κακό και από τον κόσμο να εστιάζει τόσο πολύ σε μια χαμένη εκτέλεση πέναλτι. Από έναν ποδοσφαιριστή. Απλά αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι για τον ΠΑΟΚ ήταν διπλή ατυχία, γιατί όντως πραγματικά υπήρξε παράβαση από τον Μύθου, ο οποίος δεν κρατήθηκε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να μπει στην μεγάλη περιοχή και να έχει το δικαίωμα της επαναφοράς, και σκόραρε ο μικρός, αλλά τον γκολ δεν μέτρησε τελικά για τον ΠΑΟΚ. Για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος προσπάθησε να ξεπεράσει το σοκ του πολύ γρήγορου γκολ, το οποίο προήλθε από δικό του λάθος, ένα λάθος του Αντρία Ζίκοβιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή, έξω από το κουτί, που έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε έναν πάρα πολύ καλό επιθετικό, τον νεαρό, τον 19χρονο, τον Τσβέκοβιτς της Άντερλεχτ, να ανοίξει το σκορ και να πετύχει το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των ευρωπαϊκών αγώνων εναντίον του ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα υπήρχαν άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που είχαν πετύχει γκολ στα 40 δευτερόλεπτα, τώρα στα 16 δευτερόλεπτα σκόραρε ο επιθετικός της Άντερλεχτ. Άρα αυτός έχει ένα έτσι άτυπο ρεκόρ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σε όλη την ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ αυτό το γκολ είναι το πιο γρήγορο που έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προσπάθησε να ξεπεράσει αυτό το σοκ. Η Τούμπα, που σήμερα δεν γέμισε αλλά είχε αρκετό κόσμο, κοντά στις 20.000. Αρκετά καλή η προσέλευση αλλά και αρκετά καλή η κερκίδα, δηλαδή προσπάθησε ο κόσμος να μπει στην εξίσωση του αγώνα, να συμμετέχει, να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές του Λύση να ξεπεράσουν, επαναλαμβάνω, αυτό το σοκ του πολύ γρήγορου γκολ που δέχτηκαν από την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ που είχε την κατοχή της μπάλας στη μεγαλύτερη διάρκεια και του πρώτου ημιχρόνου αλλά και του δεύτερου ημιχρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο έγινε αρκετά. Δηλαδή είχαμε την ανατροπή του Κωνσταντίνα από το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, την επαναφορά που ο Μύθου για λίγο έχει μπει νωρίτερα στην μεγάλη περιοχή και ακυρώθηκε τον γκολ. Αμέσως μετά έχουμε ένα δεύτερο πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Κωνσταντέλιας μετά από παρέμβαση του VAR, αλλά εκεί η παρέμβαση προέκυψε και το φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης που έγινε πάνω σε ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ, άρα δεν υπήρχε φάση για τον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε πέναλτι. Δεν βρήκε τον γκολ της σοφάρισης ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, μπήκε στο δεύτερο με κάποιες αλλαγές, κάποιες κινήσεις από τον Λύση, ο οποίος ουσιαστικά προσπάθησε να ανακατέψει πάρα πολύ την τράπουλα, χρησιμοποιώντας ακόμη και τον Greg Taylor ως αμυντικό half. Μία κίνηση την οποία την είχε κάνει και την είχε δοκιμάσει αρκετές φορές και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία, στα φιλικά παιχνίδια που έγιναν εκεί. Στα 3 από τα 4 φιλικά παιχνίδια ο Taylor δεν αγωνίστηκε ως αριστερός back αλλά ως αμυντικό half. Μία θέση την οποία αγωνίστηκε και στο σημερινό παιχνίδι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν επιλογή του coach ή μη χρησιμοποίηση του Καμαρένα και κάποιο μήνυμα?
1: Ασφαλώς είναι. Καταρχάς είναι επιλογή του Λύση να χρησιμοποιήσει τον Greg Taylor, ο οποίος, να θυμίσουμε, στο προηγούμενο παιχνίδι, στο προηγούμενο ζευγάρι μάλλον αγώνων κόντρα στη Δυνάμο Κιέβου, δεν αγωνίστηκε γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή σε ομάδα και πιο συγκεκριμένα στη Celtic, η οποία έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στα προκριματικά του Champions League, άρα δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι μετά και μετά και τη χρησιμοποίηση του το σημερινό παιχνίδι.
0: Σταύρο, πάρε το χρόνο σου να καταπιείς. Και...
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, πάρε το χρόνο σου να καταπιείς. Μέχρι να είσαι OK, να πω εδώ στον φίλο ότι είναι ακόμα στο 0-0 η Πάφος, κρατάει. Ενώ δεν έχει αλλάξει και το 4-1 με τη Χάρτς. Είσαι OK τώρα, Σταύρο μου.
1: Ναι. Ωραία. Έλεγα ότι η χρησιμοποίηση του Τέλορ δείχνει ότι προφανώς δεν προχωράει το όποιο ενδιαφέρον της Celtic. Προσπάθησε, έπαιξε ακόμα και με δύο επιθετικούς, δηλαδή χρησιμοποιώντας το ίδιο διάστημα και τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν βρήκε τελικά τον γκολ. Είχε κάποιες καλές στιγμές ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν απειλήθηκε από την Άντερλεχτ, η οποία εκτός από τον γκολ έχει μια πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο πάλι με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Τσβέκοβιτς. Και από εκεί πέρα δεν ήταν η ομάδα που, η οποία πάτησε στη μεγάλη περιοχή. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κάτω από την σέντρα, προσπάθησε να κρατήσει και κράτησε αυτό το υπέρ της 1-0. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει σε μια εβδομάδα μια πολύ δύσκολη αποστολή στις Βρυξέλλες να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 και αν θέλει να συνεχίσει έτσι τα play-off του Europa League, διαφορετικά θα πέσει, μέσα αγωγικά η λέξη, στα play-off του Conference League, εκεί που ενδεχομένως να βρει μπροστά του τον Απόλλωνα Λεμεσού, μια ομάδα η οποία κέρδισε 1-0 στην Νορβηγία την Μπραν, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την πρόκριση, παραλαμβάνω, στα play-off του Conference League.
0: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, περιμένουμε τώρα, είμαστε σε αναμονή να δούμε θεωρητικά τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο θέμα του Center Four. Αυτό είναι πλέον μετά και την μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα από την ΠΑΟΚ. Αυτό που περιμένουμε να δούμε, εάν και πόσον θα προχωρήσει η πολύ δύσκολη περίπτωση του Σκοτσέζου επιθετικού της Sirius του Γιούρ, στον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση με ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς την ομάδα του για να τον αποκτήσει, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που ενδεχομένως να δώσουν και περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, το θέμα του Center Four είναι αυτό που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα γίνουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις, δηλαδή θα τελειώσει ο ΠΑΟΚ με την απόκτηση επιθετικού. Και στα ΧΑΦ θα υπάρξει σίγουρα ακόμη μία μεταγραφή, με δεδομένο ότι ο ΜΕΙΤΕ θα μπει στο χειρουργείο και θα επιστρέψει μετά από 4 τουλάχιστον μήνες στην ενεργό δράση και στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, και ενδεχομένως να δούμε τελικά και τον Γάλλο, τον Μικέλ Μπρεσίς, να έρχεται στην Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.
0: Το back είναι αυτός,
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Έγινε, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή ξεκούραση. Ναι, φίλε, αυτό το είπε και νωρίτερα ο Γιάννης Βοητσίτης στη μετάδοση. Όντως ήταν λίγοι οι Βέλγοι. Γιατί λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, οι Βέλγοι λέει στην εξέδραση ήταν λίγοι. Μου είπε κάποιος για τη Χαλκιδική, λέει, και πετάχτηκαν. Το είπε και στη μετάδοση ο Γιάννης Βοητσίτης αυτό, λέω. Λες, να δούμε.

Έχετε ρωτήσει πολύ τι γίνεται για τη βαθμολογία της UEFA. Η αλήθεια είναι ότι απέχει πάρα πολύ από τη δέκατη θέση η Ελλάδα. Και τώρα που μπήκε και ο Αύγουστος, απομακρύνεται ακόμα και περισσότερο. Λοιπόν, θα προσπαθήσουν με οι ομάδες να ανατρέψουν τις καταστάσεις όπως έχουν γίνει στη Ρεβάνης, αλλά και η συγκεκριμένη ήττα του ΠΑΟΚ στήχησε κι άλλο στην Ελλάδα αναφορικά με το κυνήγι της 10ης θέσης, όπου αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας είναι στη 12η θέση, πίσω από την Τσεχία που είναι 10η και την Πολωνία που είναι 11η. Απλά διαβάζοντας τους πόσους βαθμούς διαφορά έχουμε, π.χ. από την Τσεχία που είναι 10η, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να μπορέσουμε να τους φτάσουμε. Η Τσεχία έχει 44.025 πόντους, η Πολωνία έχει 43.425 και εμείς έχουμε 41.312. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά με την εικόνα που έχουν εμφανίσει οι ελληνικές ομάδες να φτάσουμε στην πολυπόθητη 10η θέση.

Ένας άλλος φίλος με ρωτάει αν ξέρουμε και αν ισχύει αυτό που διαβάζει λέει για τον Ολυμπιακό για την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Εντάξει, τώρα υπάρχουν πάντα φημολογία από το εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί αριστερό μπακ ως αντικαταστάτη του Φραντσίσκο Ορτέγκα που ανακοινώθηκε από την River Plate. Και από την Ιταλία έχει βγει αυτό το οποίο νομίζω αναφέρεις, κάπου από εκεί το διάβασα, ότι εξετάζει λέει το Τζέιλεν Μπλέσα, όπως μας λες, από την Τζεζένα. Είχε παίξει Τζεζένα νομίζω έτσι, γιατί νομίζω ότι στη Ρίε Αβ είχε κάνει την παρουσία του. Κοίτα τώρα, ονόματα και σενάρια θα βγαίνουν συνέχεια. Νομίζω ότι αν αρχίσουμε και αναφέρουμε όλα τα σενάρια και όλες τις φήμες, δεν θα βγάλουμε άκρη.

λοιπόν εδώ ο Κώστας, καλή εκπομπή, δύσκολα τα πράγματα για τις ελληνικές ομάδες και πιο πολύ για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή, τα λάθος να δίνει στο πέναλτι του Μιχαηλίδη, εντάξει. Αφού είπε, άκουσε πριν από λίγο και το Στάβο του Σουντουλίδη, ότι ήταν πάνω από την μπάλα πόση και αφήσανε το κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ίσως δεν θέλουν να το εκτελέσουν, ίσως έχει καλές εκτελέσεις και απλά σήμερα δεν πήγε καλά. Εδώ ο φίλος ο Θανάσης, συνολική αποτυχία, κουβά, μάλλον για στοιχηματικά μιλάς. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν και επιτυχία πάντως συνολικά.

Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει ότι το είδαν και μόνο ένας το ανέφερε. Πάτημα πέναλτι, πέτυχε σαν τελευταίο. Έχω άδικο, δεν ξέρω για ποια φάση μιλάς. Αν έχει γίνει και γιατί δεν επενεύει το ΒΑΡ. Ο Τάσος, γεια σας και καλή εκπομπή. Γεια σου Τάσο μου. Ελπίζω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα περάσουν. Ο Όφη θα καταλήξει στο Conference και η ΑΕΚ θα πάει Champions League. Τάσος Τρίπολη Πανάθα. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι δεν έδειξε τόσο καλή εικόνα όσο έδειξε ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει πιο εύκολο έργο από ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί άλλο η ΤΣΣΚ, αυτή η ομάδα που είδαμε, και άλλο η Άντερλεχτ. Όφη θα καταλήξει στο Conference και η ΑΕΚ θα πάει Champions League. Και τον Ολυμπιακό δεν μας αναφέρει, φίλε Τάσο Τρίπολη Πανάθα.

Θανάσης επανέρχεται, όχι Κούβα. Κούβα. Οι ομάδες με γιώμες δεν πάνε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Θανάση μου, κοίτα, ο κάθε προπονητής κάνει το σχεδιασμό του. Υπάρχουν κάποιοι προπονητές που τους αρέσουν οι γρήγορες, βαθιές παλιές για γρήγορη μετάβαση, κάποιοι άλλοι όχι. Η γρήγορη μετάβαση είναι και ένας τρόπος έτσι όταν σε κλείνουν μπροστά και σε πεσάρουν να μην κινδυνεύεις να κάνεις και το λάθος. Αλλά γενικά και εμένα μου αρέσουν οι ομάδες οι οποίοι παίζουν στο τόπο δόσο, προσπαθούν και δημιουργούν από πίσω προς τα μπροστά.

Γιώργος λέει ότι δεν ανέφεραν το όνομα του Μπιανκόν παρά μόνο σε μια περίπτωση που κατά αυτόν θα έβαζε αυτογκόλ. Γιώργο μου, δεν το πρόσεξα αυτό. Δεν έχει γίνει στερα σπορ, νομίζω, με τίποτα, γιατί άκουγα όλη τη μετάδοση. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε Σπυρίδων. Όλες οι ελληνικές ομάδες δεν πήγαν καλά, εννοείται. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε καλύτερα. Όμως όταν είσαι ηγέτης, εκτελείς το πέναλτι για τον Τέλια, λέει. Ο ΠΑΟΚ, νομίζω, το κουβεντιάσαμε και με τους συναδέλφους. Από εποχής Βάμπε έχει να βρει ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που έπαιρνε όλες τις εκτελέσεις πέναλτι. Ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε καν κοντά στην μπάλα. Και αποφασίσαν να το εκτελέσει ο Μιχαηλίδης. Νομίζω ότι την έχει αναλάβει ο coach την ευθύνη αυτή και αυτός θα κρυφθεί. Αν το βάζω ο Μιχαηλίδης, δεν θα λέγαμε τίποτα.

Η Πάφος έχει δεχτεί τέρμα στις καθυστερήσεις. Παίζει και με 10 παίχτες. Είμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και έχει δώσει, έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Έχει δεχτεί τέρμα από τη Σάλτσμπουργκ. Ιτείται με 1-0. Ένα αποτέλεσμα που νομίζω ότι στο νησί, στην Πάφο, στο πολύ ωραίο αυτό γήπεδο που έχουν δημιουργήσει, μπορούν να το ανατρέψουν. Η Μπενφίκα έχει πετύχει και 5ο τέρμα με την Χάρτς. Είναι στο 5-1. Με τέρμα, όπως έχουμε ξαναπεί, του Παυλίδη στο 42ο λεπτό, ενώ μόλις τώρα πετυχαίνει και 6ο τέρμα η Μπενφίκα.

για τον φίλο που για στοιχηματικούς λόγους με ρωτάει για τη Χιμπέρνιαν με τη Σκεντίγια. Είναι και αυτό στις καθυστερήσεις. Είναι 2-1 κερδίζει η ομάδα από την Σκωτία. Επίσης στις καθυστερήσεις η Τρεφιόρη χάνει εντός έδρας από την Τρίτα με 1-3 και η Παρτιζάν στο 85 κερδίζει την Τομπούλ Κωνστανάη με 2-0.

Ναι, φίλε Τάσο, το είπαμε και νωρίτερα την είδηση. Δεν την έχουμε ξεχάσει, δεν την έχουμε αφήσει, ούτε την έχουμε ξεχάσει. Ανανέωσε ο Βινίσιους με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2032, έτσι. Οπότε μπαίνει τέλος ο σύριαλ αυτό με τις προτάσεις της Arsenal κλπ. Ο Βραζιλιάνος μένει στη Μαδρίτη και θα συνεχίσει υπό τις οδηγίες του Μουρίνιο. Την ίδια μέρα που έκανε μια πολύ ακόμα μεγάλη μεταγραφή η Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε το Γιάν Διομάντε από την Λειψία. Ως το 2033 επέγραψε ο Διομάντε και η Λειψία έβαλε σε ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη. Ο Λύση στις δηλώσεις του είπε ότι μας άγγιζε κάτι καλύτερο. Θα παλέψουμε για την πρόκριση στο Βέλγιο. Μετά την εντός έδρας του ΠΑΟΚ, λοιπόν, ουσιαστικά αναλυτικά είπε ότι δεν ήμασταν τυχεροί. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τύχη. Απέναντι στην ΑΜΟ δεχτήκαμε γκολ σε αποτελεστά και σήμερα πάθαμε το ίδιο. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να επικεντρωθούμε στο να γίνουμε καλύτεροι στα πρώτα λεπτά κάθε αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει η κατοχή της μπάλας και η στατιστική, με ενδιαφέρει να κάνουμε ευκαιρίες. Είχαμε αρκετές για να σκοράρουμε με τον Ζαφίρη, τον Τέιλορ, τον Γερεμέγεφ και τον Τάισον. Μας άγγιζε κάτι καλύτερο σήμερα. Αν γίνουμε ανταγωνιστικοί από το πρώτο λεπτό, δεν θα χάνουμε εύκολα, ανέφερε ο Λύση. Για τον αγώνα στο Βέλγιο, είπε ότι σίγουρα έχουμε πίστη για τον δεύτερο αγώνα. Είναι απλά 90 λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα ανάλογο παιχνίδι με το σημερινό. Είμαι πάντα αισιόδοξος. Και για την εκτέλεση του πέναλτι που στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα. Λέει, προπονηθήκαμε στα πέναλτι. Σήμερα ο Μιχαηλίδης ήταν ο μοναδικός εκτελεστής στο γήπεδο. Όλοι οι άλλοι ήταν στο πάγκο. Με λίγα λόγια, αναφέρει ότι οι παίχτες που είχε επιλέξει για να εκτελούν τα πέναλτι, οι υπόλοιποι ήταν στο πάγκο και ο Μιχαηλίδης ήταν ο μοναδικός από αυτούς που αγωνιζότανε. Για τις θυμμένες φάσεις που ερωτήθηκε, προτιμώ να μην απαντήσω. Θα πω απλά ότι προσπαθώ να βελτιωθούμε. Πέρυσι, ο Σασούνα ήμασταν ομάδα με τα περισσότερα γκολ από θυμμένες φάσεις πίσω από την Arsenal. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στη Μιράντε. Για το δίδυμο Μύθου Γερεμέγεφ στην επίθεση και για τον Τέιλορ, που ουσιαστικά ρωτήθηκε γιατί έπαιξε με δύο μπροστά ενώ δεν το συνηθίζει και γιατί άλλαξε τη θέση στον Τέιλορ και τον έβαλε αμυντικό χάφαντι για μπακ. Πιστεύω ότι όταν ο Μύθου λέει αγωνίστηκε μαζί με τον Γερεμέγεφ ήταν καλό διάστημα. Είχαμε ευκαιρία με την είσοδο του Γερεμέγεφ, ήμουν χαρούμενος αν έπαιξαν μαζί. Για τον Τέιλορ δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει μέσος, το έκανε και στη Σέλτικ. Γνωρίζει καλά τη θέση και είμαι αρκετά ευχαριστημένος από αυτά που είδα. Είναι οι δηλώσεις του Αλέσιο Λύση μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Ενώ οδεύουμε στα τελευταία λεπτά, η ώρα είναι σχεδόν 4 λεπτά πριν τις 12. Εμείς κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε με ένα τραγουδάκι, θα πάμε στις 12 εκεί που έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Από τον Άκη Δημακό, από τον Παναγιώτη Μπάλτα και τον Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ. Από τον Άκη Δημακό, από τον Παναγιώτη Μπάλτα και τον Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.

0: ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Μαρία Σφυρόερα, ακάματη
0: στην παραγωγή μας.
1: Στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και ο Γιώργος Τσολάκης, βέβαια, στις μουσικές μας επιλογές. Εμείς θα είμαστε μαζί σας και αύριο, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, στο τέλος της μέρας, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οπότε θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο και πάμε για δελτίο
1: ειδήσεων. Και καλημέρα σε όλους βεβαίως. Σε μισό λεπτό θα είναι ακριβώς μεσάνυχτα.
0: Καλό σας βράδυ προς το παρόν.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως

0: ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Άμεσα θα διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια. Μέσα από το Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή του Θάνου Σιαφάκα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλη, κάλεσε τον κλάδο του να χρηματοδοτήσει τις άδειες οικοδομής για τα κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω των πυρκαγιών, προσφέροντας και ο ίδιος τις δύο πρώτες δωρεάν άδειες στο Δήμο για να τις διαχειριστεί, δίνοντάς τες σε πληγέντες. Συνελήφθησαν με εντολή της εισαγγελίας με τη διαδικασία του αυτοφόρου δύο στελέχη της ΔΕΔΙΕ στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά την έκρηξη, που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύλληψη μιας 63χρονης που φαίνεται να ευθύνεται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στην περιοχή Κολυμπάδα της Κύρου, προχώρησαν οι αρχές. Η 63χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που είχε διαμορφωθεί ως κουζίνα. Αποζημίωση συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς, των εγωπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από τις 7 έως τις 20 Αυγούστου. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού αλλά και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου. Έφτασε αεροπορικό στην Ελλάδα από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η ίδια θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Το μεσημέρι αναμένεται να εκδικαστεί ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης και στο πλαίσιο της αυτόφαρης διαδικασίας η υπόθεση του 55χρονου που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περίπου 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη πλημελιωματικού χαρακτήρα για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή. Στη Συρία, 2 νεκροί και 3 τραυματίες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγησε ένα λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σήμερα στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, τις αιματηρότερες από το 2022, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 16 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτή την Παρασκευή που έφτασε η Παρασκευή. Τι εβδομάδα ήταν αυτή. Τι εβδομάδα ήταν αυτή. 7 Αυγούστου. Σήμερα είναι ο Σίου Θεοδοσίου του Ιαματικού. Βοήθειά μας. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, έχουμε Facebook, έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Να ξεκινήσω με τη φωτιά στη Σκύρο που ξέσπασε χθες το απόγευμα. Είναι καλύτερη η κατάσταση. Καλύτερη. Αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα, στο νότιο μέρος της Σκύρου. Μέχρι τη δύση του ηλίου πετάγαν τα εναέρια, μετά σταμάτησαν βεβαίως. Τώρα είναι επιτόπου οι επίγειες δυνάμεις που έφτασαν από την Εύβοια. 33 πυροσβέστες, 4 οχήματα βρίσκονται στο σημείο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Δεν απειλούνται. Το κακό είναι ότι έχει ανέμους ισχυρούς. Γεγονός που, όπως καταλαβαίνουμε, καθιστά την κατάσβεση δύσκολη. Και για τη φωτιά αυτή συνελήφθη μια κυρία 63 ετών, διότι η φωτιά, λέει, προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Λοιπόν, συνελήφθηκε στη Λακωνία ένας κύριος 71 ετών στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Αγία Ειρήνη από χρήση ψισταριάς. Τι να πω. Σε οικόπεδο έβαλε την ψισταριά, άρπαξε περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα, έκαψε ξηρά χόρτα, 3.600 ευρώ πρόστιμο μάλιστα, και είναι στο στάδιο της προανάκρισης και τα δύο περιστατικά για να δουν υπό ποιες συνθήκες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκαν οι πυρκαγιές αυτές. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στη Σκύρο είναι η καλύτερη κατάσταση. Έτσι, αυτό είναι το διατάφτα. Σιγά σιγά να τις σβήσουν και αυτοί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, να δούμε τι θα γίνουμε. Πριν πούμε των πυρκαγιών και για των θερμοκρασιών των υψηλών και τα λοιπά, γιατί γίνεται στην Ευρώπη χαμός, να ξεκινήσω από το εξής. Μεταφέρθηκε αργά το βράδυ στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής Αθηνών, η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη γονική επίθεση στη Μαρφίν. 3 νεκρούς να θυμίσω, και το αγέννητο μωράκι που θα ήταν τώρα 16 χρονών. Ήταν έγκυος μία από τις κυρίες που κάηκαν εκεί. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία αστυνοαξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ μέχρι να μεταφερθεί το πρωί στην εισαγγελία για να εκτελεστεί το διεθνές έντελμα για τη σύλληψή της. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, που έχει κάνει οικογένεια και έχει και 2 παιδιά. Και λέει η αστυνομία λέει, ξαναλέω, ότι έχει καταγραφεί με οπτικό υλικό την ημέρα του εμπρισμού της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 10 με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα το θυμολότοφ, το έφλεκτο υλικό. 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Ετοιμαζόταν να πάρει την πτήση προς Αθήνα, αλλά είχε ενεργοποιηθεί ήδη η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Και η σύλληψή της άνοιξε τις διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Και είπε ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη.
Η αξιωματική του ανθρωποκτονιών οδηγήθηκαν στα νέα στοιχεία για τη Μαρφίνη με τη μέθοδο σύγχρονης ανάλυσης και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Και αναδείχθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπόπτους, ο σωματότυπός τους, ο ρουχισμός και τα αξεσουάρ που έφεραν. Η αστυνομία λέει ότι 46χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια και το σαγίδιο που είχε στην πλάτη της, και φέρεται να στέκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Φαίνεται από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών, από τον επρισμό της Μαρφίν, να στέκεται δίπλα σε βιτρίνα σε ρόλο υποστηρικτικό των δραστών που έριξαν τις Μολότοφ. Η ίδια, όπως και οι δύο συλληφθέντες, ανήκαν σε ομάδα αντιεξουσιαστών που λέει η αστυνομία ότι οργανωμένα μπήκαν στις 5 Μαΐου του 10 στη Μαρφίν, όπου είχαμε την τραγική κατάληξη. Θυμίζω 16 χρόνια πριν, στη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, κουκουλοφόροι πόλησαν το υποκατάστημα της Μαρφίνης στη Σταδίου, έσπασαν το τζάμι της τράπεζας, πέταξαν μέσα μολότοφ. Και υπάρχουν και τα βίντεο που δείχνουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι να ζητάνε βοήθεια απεγνωσμένα. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά. Η ομάδα είχε σχεδιάσει την κατανομή των ρόλων του καθενός. Είχαν καθοριστεί, λέει, τα άτομα που θα πέταγαν τη μολότοφ και τα πρόσωπα που θα υποστήριζαν την επιχείρηση. Δύο 42χρονοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει το συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για να γίνει η επίθεση. Στον άλλον, λένε οι πληροφορίες, αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος. Φαίνεται να ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε την τζαμαρία, να πέσουν σε εσωτερικό η μολότοφ και τα λοιπά, να υπάρξει φωτιά. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν πει ότι ο άνδρας που έσπασε την πρόσωψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και πέζε καπέλο. Και λένε οι αρχές, εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 42χρονο με το προσωνύμιο Ψηλός. Να θυμίσω ότι και οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν κατέγραψαν τότε καρέ-καρέ τη στιγμή των επιθέσεων. Υπάρχει βίντεο, δείχνει τον υπάλληλο που βρισκόταν στο ταμείο να καταλαβαίνει την επίθεση, να τρέχει προς την είσοδο του καταστήματος για να σωθεί. Πιάνει φωτιά, 15 δευτερόλεπτα μετά καπνοί, πυκνοί έχουν καλύψει το εσωτερικό της τράπεζας, έχουν εγκλωβίσει εργαζόμενους. Άλλοι επιχειρούν να φτάσουν στον μπαλκόνια του κτηρίου αναζητώντας οξυγόνο. Δηλαδή, ζήσαμε τραγικές στιγμές, δεν το συζητώ. Τώρα, να δούμε τι θα πει στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια η 46χρονη. Έτσι. Πήγε 25. Λοιπόν. Μάλιστα, κύριε. Α, παπά. Είσαι αυστηρός. Η αυστηρότητα μερικές φορές χρειάζεται, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εντάξει. Τραγούδι και διαφημίσεις. Πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε τις διαφημίσεις. Οπωσδήποτε όμως. Να τις ακούμε όμως. Όχι, έλα μωρέ τώρα τι λέει. Να ακούμε τι λένε. Είναι σοβαρό. Πάμε, παρακαλώ.

0: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Γι' αυτό λέω να ακούμε διαφημιστικά μηνύματα, λέγονται μηνύματα. Τα μηνύματα, να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Ψισταριά μες στο οικόπεδο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, γυρίζουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους να δούνε τι γίνεται. Κάποια, όχι, αρκετά σπίτια έχουν σωθεί. Αυτά που έχουν καεί, δεν το συζητώ. Δηλαδή, δεν ξέρω με τι ψυχραιμία αυτοί οι άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά. Και μπράβο τους που είναι και τόσο ψύχρεμοι. Αυτό είναι. Είπαμε να σβήσουν οι φωτιές, να δούμε και αντιμετωπίζουν. Τώρα έρχονται αντιμέτωποι με όλο αυτό. 113.000 στρέμματα γίνανε στάχτη, τα 95.000 στην περιφέρεια Αττικής. Το Πόρτο Γερμενό δεν το συζητώ. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δεκάδες σπίτια. Μη κατοικήσεις, εδώ φέρνουν γκρέμισμα. Άντε πάλι από την αρχή. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές. Άντε τώρα να ξεκινήσεις από την αρχή. Τέλος πάντων. Ωραία λέξη το τέλος πάντων. Λες ένα τέλος πάντων. 325 αυτοψίες σε 6 περιφερειακές ενότητες έγιναν, 118 κτίρια ακατάλληλα, 88 πράσινη κατηγορία κατοικήσιμα, κίτρινη κατηγορία 119 κτίρια πρέπει να φτιαχτούν, κόκκινη κατηγορία 118 κτίρια πρέπει να γκρεμιστούν. Αυτό είναι. Για να μπουν οι άνθρωποι μέσα πρέπει να είναι βιώσιμο, υποθέτω. Για να τα κρίνουν πράσινα, το πράσινο εντάξει, τα κίτρινα, κίτρινη κατηγορία. Όπως και να έχει, θα δοθούν οι αποζημιώσεις, λένε οι αρχές, άμεσα. Και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι για να δούνε τι θα... Αλλά θα τα ξαναπώ. Όχι, θα τα ξαναπώ. Δεν γίνεται. Όσες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς χωρίς οδηματικά κριτήρια, κρατική αρρωγή, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά σπίτι. 600 ευρώ τα πρώτα, οι πρώτες ανάγκες, ως 6.000 ευρώ να αντικατασταθεί η οικοσκευή στην κύρια κατοικία, έως 3.000 ευρώ για δευτερεύουσα κατοικία ανάλογα με τις ζημιές, επίδομα προσωρινής στέγασης από 300-500 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση. Και το γνωρίζουν πολύ καλά οι αρχές. Ότι το επόμενο κρίσιμο μέτωπο είναι η προστασία των περιοχών από τα καιρικά φαινόμενα του φθινοπόρου, παιδιά, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει να βρέχει. Και για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα να ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του χρόνου. Διότι από αυτά τα στρέμματα που κάηκαν, τα σχεδόν 46.000 στρέμματα αποτελούν δασικές εκτάσεις. Πάντα δάση. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται, είπαμε, η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Και ενημέρωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί έγινε μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν είπε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία των εδαφών και των γύρω περιοχών από τους κινδύνους που ακολουθούν από μια μεγάλη πυρκαγιά, και δεσμευόμαστε, είπε, ότι από την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν καεί. Και επειδή λέμε για 15 Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί, υπενθύμισε ότι πέρσι το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εφαρμόστηκε με επιτυχία, λέει, σε 14 πλειόπληκτες περιοχές της χώρας και ενεργοποιείται και η χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική. Οι πόροι που βρίσκονται ήδη στο τμήμα παρακαταθήκων και δανείων διατίθενται για έργα σε Βίλια, Γεράνια, Βαριμπόμπη, Αφίδνες, Κρυονέρι. Έτσι, άντε να δούμε. Πρώτο βήμα, λέει το Υπουργείο, είναι η έκδοση αποφάσεων από τη δασική υπηρεσία ώστε να προχωρήσει η υλοτομία της καμένης βλάστησης, να κόψει τα καμένα αυτό, να απαγορευτεί το κυνήγι και η βόσκηση στις πληγήσεις περιοχές για να αναγεννηθούν οι καμένες εκτάσεις. Μετά θα εκδοθεί άδεια στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών για να μαζέψουν καυσόξυλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περίθαλψη της άγριας πανίδας. Κάτι βιντεάκια που μου στέλνετε στο Facebook που δείχνει κάτι ζώα που περιφέρονται μέσα στα καμένα. Δηλαδή πρέπει να κλαίει ψυχή μας. Αν δεν κλαίει, δεν ξέρω τι να πω. Θα συνταχθούν και θα εγκριθούν άμεσα οι μελέτες για την υλοποίηση των διαβρωτικών έργων με βάση πάντα τα περιβαλλοντικά, γεωμορφολογικά και κοινωνικά κριτήρια προβλέπονται. Προβλέπεται επίσης χρησιμοποίηση της ξυλίας πρώτα για τα αντιδιαβρωτικά έργα και μετά για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων και για άλλες χρήσεις, τεχνική ξυλία, θρηματισμός για παραγωγή βιομάζης κτλ. Και άμεσα θα κηρυχθούν οι πληγήσεις δασικές εκτάσεις ως αναδασωτές. Προαναγγέλθηκαν επίσης προσλήψεις δασολόγων, δασοπόνων και διηγητικών υπαλλήλων. Να μας δω. Μήπως μπορέσει και αναγεννηθεί όλο αυτό που το βλέπουμε και λέμε τι γίνεται. Θα μου πεις τι γίνεται. Αυτό που βλέπουμε γίνεται, τώρα άλλος αγώνας, θα προλάβουμε τις βροχές, θα προλάβουμε τις πλημμύρες. Επιστήμονες μιλάνε για κατολισθήσεις, για αύρος του εδάφους, να προλάβουμε όλα αυτά. Και μήπως ξαναγεννηθεί το δάσος. Το δάσος θέλει 25 χρόνια να ξαναγεννηθεί. Δεν είναι εντάξει. Έτσι. Θέλει χρόνο, πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ χρόνο, ξαναλέω. Τώρα, και μου στείλετε και βίντεο και τα βλέπω με δέος τα βίντεο αυτά. τις εικόνες από τα ενέργεια μέσα και εδώ στην Ελλάδα εννοώ και στο εξωτερικό. Μόνο τα σχόλια δεν λέγονται στον αέρα, γιατί είναι ο άλλος για να εκφράσει την εκτίμησή του και το θαυμασμό του, το αντιλαμβανόμαστε μεταξύ μας, καταλαβαίνόμαστε έτσι. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, μπράβο τους, μπράβο τους. Έβλεπα ένα βίντεο, ήταν και εγώ ήταν, έβλεπες από πάνω, παιδί μου, μία φωτιά βέβαια, φαινόταν από το αέρος σαν γραμμή. Αλφάβη όμως, ο πιλότος. Το έριξε το νερό με ακρίβεια χιλιοστού. Ας πετάνε και χαμηλά, ό,τι μπορούν να σώσουν. Καλά, για τις επίγειες δυνάμεις που περάσαν αυτά που περάσανε οι άνθρωποι και τα λοιπά, δεν το συζητώ. Τόσες μέρες στα μέτωπα. Όμως, με ανακοινώσεις τους και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος ζητούν από τον αρχηγό του σώματος να υπάρξει άρση της αναστολής αδειών και θέτουν επίσης το αίτημα της οικονομικής αποκατάστασης των πυροσβεστών. Λέει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος ότι η διαταγή για την αναστολή χορήγησης κανονικών και βραχιών αδειών εφαρμόστηκε παρέγκλητα από το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. Οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα της υπηρεσίας, ενίσχυσαν τα πύρινα μέτωπα και έδωσαν με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό τη δύσκολη μάχη απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές. Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά δεδομένα και την αισθητή αποκλιμάκωση της κατάστασης, εκτιμούμε, λέει, ότι έχουν εκλείψει λόγοι που επέβαλαν το συγκεκριμένο μέτρο. Ζητούμε την άμεση άρση της αναστολής των αδειών, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσιακής και οικογενειακής ζωής των πυροσβεστών, η οποία έχει διαταραχθεί σημαντικά. Στέλνεις τον άνθρωπό σου και ξέρεις ότι μπαίνει μέσα στη φωτιά. Θα έμπαινε ούτως ή άλλως, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και αυτό του λέει η συνείδησή του, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Παράλληλα, λένε, θεωρούμε επιβεβλημένη την πλήρη αποζημίωση των συναδέλφων που υπέστησαν οικονομική ζημία εξαιτίας της διαταγής αναστολής των αδειών. Πολλοί πυροσβέστες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν προγραμματισμένες διακοπές και μετακινήσεις, επιβαρυνόμενοι με σημαντικά ποσά για ακυρωτικά ξενοδοχείων, αεροπορικά κτλ. Και αυτοκλοϊκά εισιτήρια. Και λένε οι πυροσβέστες, η πολιτεία και η υπηρεσία οφείλουν να σταθούν έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους που χωρίς δεύτερη σκέψη έθεσαν το καθήκον πάνω από την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Η οικονομική αποκατάσταση των συναδέλφων δεν αποτελεί μόνο πράξη δικαιοσύνης, αλλά και ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους. Πολλοί κόσμος τους βοήθησε όμως. Πολλοί κόσμος και συντεταγμένα κάποιοι πήγαν στο νερά, φαγητά. Κάποιοι βγήκαν, είδα κάτι φωτογραφίες και κάτι βίντεο, φωτογραφίες ήταν, μην λέω ψέματα, δεν ήταν βιντεάκια, που βγαίναν από ένα κατάστημα με νερά, ξέρετε τώρα πως είναι και εφιαλωμένα, κάτι Άγγλοι τους είδαν, ένα ζευγάρι, πληρώσαν. Έτσι. Ένα στα πολλά υποθέτω, στα πολλά. Είναι παρατέταρτο. Έχει πολύ ενδιαφέρον πώς συνεργάζονται οι πυροσβέστες από διάφορες χώρες στην κατάσβεση των πυρκαγιών, διότι υποθέτουμε ότι κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετικές διαδικασίες. Υπάρχει το γλωσσικό εμπόδιο, πολύ βασικό, να μπορούν να συνοηθούν. Την 5η λοιπόν, 23 Ιουλίου, ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάει να συνδράμει τη Γαλλία στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στη Ζηρότ. Και συμμετείχαν στη μάχη κατά των πυρκαγιών τις τελευταίες εβδομάδες πυροσβέστες από διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, έτσι, της Ευρωπαϊκής. Το 2001 έχει θεσπιστεί. Όλοι αυτοί λοιπόν πώς κατάφερουν να συντονίζονται? Ο καθένας μιλάει τη γλώσσα του, λογικό. Δεν διαθέτουν τον ίδιο εξοπλισμό. Δεν ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες. Όμως, στο πεδίο συνεργάζονται αρμονικά. Πάρα πολύ αρμονικά. Μόλις φτάσουν στον τόπο του συμβάντος, κατά θαυμαστό τρόπο μπορούν και συνεργάζονται και έχουν αποτελέσματα θετικά. Όπως ήταν λίγο αναμενόμενο, η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων είναι τα αγγλικά. Μεταξύ των όμω των χιλιάδων πυροσβεστών που έχουν αποσταλεί, είτε είναι Γάλλοι, Γερμανοί, Ουκρανοί, Ρουμάνοι, πολλοί δεν γνωρίζουν αγγλικά καλά. Ή γνωρίζουν μόνο τα βασικά. Κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν και καθόλου. Για το συντονισμό, λέει, των επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν οριστεί αξιωματικοί συνδεσμοί. Τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν και σκοτώθηκαν ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του. Γι' αυτό ήταν, γιατί μπορεί να συνοούνται. Κυδεύτηκε το παλικάρι εχθές ο Έλληνας. Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής συγκαταλέγεται η άριστη γνώση των αγγλικών. Έτσι. Και επίσης, κάθε ομάδα ενίσχυσης φτάνει από τη χώρα προέλευσης, συνοδευόμενη από έναν αξιωματικό σύνδεσμο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με τη χώρα υποδοχής. Και όλες οι οδηγίες δίνονται στα αγγλικά, σε αυτόν τον αξιωματικό τον σύνδεσμο, ο οποίος μεταφράζει να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Την περασμένη εβδομάδα στο ΒΑΡ συνέβαλε στην υποδοχή μιας ρουμανικής ομάδας ενίσχυσης. Και λένε ότι οι ελιγμοί, οι τεχνικές και οι μέθοδοι εργασίας που μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, διότι εστιάζουν στο στόχο που πρέπει να επιτευχθεί ανεξάρτητα από τη μέθοδο. Και όσον αφορά στις τεχνικές πτυχές της υλοποίησης, αυτές είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα, εξαρτώνται λέει από τις ίδιες. Θέτουμε ένα στόχο και ένα αξιωματικό σύνδεσμος, ο οποίος έχει τη διοίκηση της μονάδας του, που αποφασίζει για τον ελιγμό που θα εκτελέσει το προσωπικό του. Αυτό το λέει ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Σωμάτων, για τη Γαλλία μιλάμε. Οι πυροσβέστες, λέει, που επιχειρούν δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να επικοινωνούν με τους ομολόγους τους άλλων εθνικότητων. Δεν υπάρχει απαραίτητα αλληλεπίδραση. Με βασικά αγγλικά και χειρονομίες καταφέρουμε να γίνουμε κατανοητοί. Επίσης, λέει, υπάρχει ελάχιστη αλληλεπίδραση με τον τοπικό πληθυσμό, διότι οι ομάδες ενίσχυσης σπάνια αναπτύσσονται και έχουν επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Τοποθετούνται κυρίως για να υπερασπίζονται, λέει, τις ευαίσθητες τοποθεσίες. Όταν λέει «γενώστε», «γενώστε». Δεν χρειάζεται να έρθει σε επαφή. Αν χρειαστεί, τα βασικά. Επίσης, λέει, κάθε μονάδα ενίσχυσης φτάνει με τα δικά της οχήματα, φορτηγά, σωλήνες, ακόμη και εναέριους πόρους, και εναπόκειται στη χώρα υποδοχής να παρέχει ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυό της. Έτσι. Υπάρχουν επίσης ασύρματοι, οι οποίοι επιτρέπουν στις μονάδες να επικοινωνούν στη διάρκεια των επιχειρήσεων, και σε αυτή την περίπτωση κάθε μονάδα ενίσχυσης φτάνει με το δικό της ραδιοδίκτυο, με τους δικούς της ασύρματους. Και στον αυτόν που αποτελεί το σύνδεσμο στον αξιωματικό του, παρέχεται ένας ασύρματος συνδεδεμένος με το γαλλικό δίκτυο, στην προκειμένη περίπτωση στη Γαλλία, ο οποίος μεταδίδει τις διαταγές που εκδίδονται από τη διοίκηση. Τεχνικά θα μου πείτε. Τεχνικά να ξέρουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Είχαμε Γάλλους και Ρουμάνους εδώ που βοηθούσαν στις φωτιές. Και επίσης λένε ότι παρά τα εμπόδια δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί μεταξύ πυροσβεστών διαφορετικών εθνικότητων. Ως σύμβολο της συντροφικότητας, μία παράδοση παραμένει ζωντανή. Η ανταλλαγή διακριτικών είναι, λέει, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι πυροσβέστες όταν συναντιούνται. Είναι το πρώτο σημάδι συντροφικότητας, διακριτικών, αυτά που φοράνε. Να δείχνουν από πού είναι ο καθένας, αυτά είναι τα διακριτικά. Το τέλος μιας αποστολής ενίσχυσης σηματοδοτείται από μια φωτογραφία των ομάδων που έχουν αναπτυχθεί με τις αντίστοιχες σημαίες τους. Ζούμε μαζί, λέει, για αρκετές μέρες, ακόμη και εβδομάδες, σε παιδεία επιχειρήσεων και με τέτοια δράση, πάρα πολύ έντονη. Έτσι αναπόφευκτα δημιουργούνται δεσμοί. Όταν έρχεται η ώρα να φύγουμε, λέει, δεν θα πω ότι συνοδεύεται από μερικά δάκρυα, αλλά σίγουρα, λέει ο διοικητής, έχουν βεβαιωθεί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί επιχειρούν στο ίδιο τόπο, για τον ίδιο σκοπό, για να σώσουν περιουσίες και ζωές. Με τα βασικά αγγλικά. Δεν ανάγκη να έχεις το proficiency. Με τα βασικά αγγλικά. Θα συνεννοηθείς. Για να μπορείς μετά να πηγαίνεις στην πατρίδα σου, υποθέτω, καθένα στη δική του, και να λέει ότι ξέρεις, βοήθησα και εγώ, ήταν δύσκολα εδώ, όλα τα σχετικά. Για τους πυροσβέστες, έτσι. Οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν δροσερό νεράκι. Βρέθηκαν όμως, εντάξει, μετά λειτουργήσε το πράγμα όπως έπρεπε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, για να δούμε τι γίνεται. Το είδα και όχι μόνο το είδα αλλά και το θαύμασα. Γεια σου Ιωάννα μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρεις, στη ζωή μας μπαίνουν κάθε καλοκαίρι με έντονο τρόπο, αλλά γιατί έχουμε τις φωτιές, αλλά ο χρόνος έχει 365 μέρες, δεν έχει μόνο 90 που είναι το καλοκαίρι ή 100, ξεκινά από Μάη και 200, ξέρω εγώ, μέχρι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, έχει 365 μέρες αυτό. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Είναι παρά 10. Μετά που θα έρθουμε, θα δούμε τα καιρικά, διότι εδώ θα έχει καύσωνα, δεν το λες. Το λες ζέστη το Σαββατοκύριακο, θα φτάσει στις περίκλεις στις περιοχές 40 βαθμούς. Υπομονή θα κάνουμε, Αύγουστος είναι, θα περάσει που θα πάει. Τι γίνεται, να δούμε στα ευρωπαϊκά κράτη. Και προς το παρόν την έχουμε λίγο έτσι γλιτώσει με αυτό το που ζουν σε άλλες χώρες. Δεν ζούμε το ίδιο. Θα πεις, δεν έκανε ζέστες. Έκανε. Είχε 2-3 μέρες, 40 τόσο. Αλλού όμως είναι χειρότερα. Σας το λέω για να μην λέτε ότι μόνο εδώ συμβαίνουν. Συμβαίνουν και αλλού. Και δίπλα μας και παραδίπλα μας και πιο βόρεια και όλα τα σχετικά. Έχουμε και σε εξέλιξη μία προσπάθεια συνεννόησης, θα το πω εγώ τώρα αυτό, προσπάθεια ξαναλέω, των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Γίνονται διάφορα στον κόσμο, γίνονται. Και μην ξεχνάμε ότι είναι καλοκαίρι. Σήμερα πόσο έχουμε, 7, τι έμεινε για το 15 Αύγουστο. Εγώ έχω πει, αν είμαστε εδώ, ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι μας, με το που θα μπει ο Σεπτέμβριος θα αρχίσω να μετράω αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Αλλά να είναι οι συνθήκες ομαλές, να μπορούμε να μιλάμε πιο, έτσι, με πιο ελαφριά καρδιά. Με αυτή τη μαυρίλα, με τις φωτιές, εντάξει, όλα θα λυθούν όταν πρέπει και όπως πρέπει, υποθέτω, και πολύ σύντομα. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και επί τα αυτά. Εδώ θα είμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Αν παραμείνετε μαζί μας, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Αυτή τη θάλασσα, γιατί μου την έστειλες, ότι και καλά είναι μια θάλασσα που είναι στην Ικαρία. Ναι, ζηλεύουμε, όπως και να έχει. Το λέω για την Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία μου. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε το σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναβασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. Θα διατεθούν άμεσα 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την προστασία των καμένων πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες σε 6 περιφερειακές ενότητες με 118 κτίρια να κρίνονται κατάλληλα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυροπλήκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Δύο στελέχη της ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στην Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου.

0: Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Σήμερα εκδικάζεται στο μονομελές πλημελιωδικείος πάρτης η υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο Μιστρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, εμφανίζεται να προτείνει τον αντιπρόεδρο J.D. Vance ως διαδοχό του για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ, με τις ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες θετικές. Παρ' όλα αυτά, η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Στη Συρία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη βόμβα σε λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό. Στην Ιαμένη, 58 κυβερνητικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των Χούθη. Σε κλοιό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, βόρειο-δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

Η μουσική. Η μουσική είναι ο κατάλληλος τρόπος να αποφορτιζόμαστε, παιδιά. Αυτός είναι. Η μουσική και η τέχνη γενικά, θα έλεγα. Ηλεκτρική κιθάρα. Καταπληκτική. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, μη σας πω. 7 Αυγούστου φτάσαμε. Εσύ ως δεν το λες, αλλά φτάσαμε παρόλα αυτά. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίνα Γιουρκιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Το Πολυνάκι εδώ μου έστειλε το βιντεάκι από τη Μύκονο και το γαϊδωράκι που είχαν δέσει τα πόδια, το παστούρωμα. Γι' αυτό λέω να παρακολουθούμε, να ακούμε τις διαφημίσεις. Κάτι λένε τα διαφημιστικά μηνύματα. Τα μηνύματα θα λέω από εδώ και πέρα, θα λέω διαφημίσεις. Να ακούμε. Απαγορεύεται το παστούρωμα. Ή το λες ή δεν το λες, το ίδιο πράγμα. Γιατί, εντάξει, είναι πώς είναι που έχω, μου ανήκει το αυτοκίνητό μου, μου ανήκει η σαλονοτραπεζαρία, μου ανήκει η ηλεκτρική σκούπα, μου ανήκει, ξέρω εγώ, τη καφετιέρα. Και αυτό. Μου ανήκει και το ζωάκι, το ζώο, αυτό που έχω και το κάνω ό,τι θέλω. Ελεύθερο κυκλοφορεί. Υπέροχος, καταπληκτικός, τρώει και τις καρπουζόφουλδες του, πίνει το νεράκι του και τρέχει ο γαϊδαράκος. Τι τραβάνε και αυτά τα ζωντανά. Λοιπόν, είναι 1:13. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες. Θα πλησιάσει τους 40. Τώρα, αν τους ξεπεράσει κιόλας, μην εντυπωσιαστούμε. Έτσι, ωραία. Σας είπα πριν πάμε σε δελτίο, υπάρχουν και χειρότερα. Στην Ιταλία, παιδιά, που είναι, λέει, αυτό το καλοκαίρι που διανύουν οι Ιταλοί, το θερμότερο του αυτού του αιώνα. Μάλλον του τελευταίου αιώνα. Θεωρούσανε ότι ως τώρα ότι το πιο θερμό καλοκαίρι ήταν το 2003. Δεν ήταν, είναι αυτό. Τέταρτος κατά σειρά καύσωνας. Αναμένεται, λέει, να διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 μέρες αυτή η κατάσταση. Αφραγκόλα στην Νάπολη 48 βαθμούς έδειξε χθες. Και η πολιτική προστασία της χώρας, της Ιταλίας, έκανε γνωστό ότι σήμερα 26 πόλεις θα βρίσκονται στο κόκκινο, σε ύψιστο επίπεδο επιφυλακής. Ένας 80χρονος έχασε χθες τη ζωή του στο μπισελιέ της Απουλίας. Ετοιμαζόταν να βουτήξει όρμο στη θάλασσα. Έπαθε ένα κοπή. Τι να πω. Όπως και να έχει. Στο νησί της Σαρδινίας, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι που έχουν υποστεί τεράστια ζημιά εξαιτίας του καύσωνα και της ξηρασίας, ζήτησαν την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να πάρουν κρατική βοήθεια άμεσα. Έτσι. Στη Γένοβα, λέει, ο Δήμος αποφάσισε να παρατείνει το μέτρο που επιτρέπει δωρεάν είσοδο των πολιτών άνω των 65 ετών σε σειρά μουσείων κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα είσαι κάτω των 65 δεν ζεσταίνεις. Αλλά επίπεδο. Βέβαια. Σου λέει δεν είναι κλιματιζόμενη σε μουσείο. Αφού πας που θα πας, θα δεις και κάτι να μάθεις. Αυτό είναι καλό. Γένοβα εκεί. Στην Αγκώνα, χάρη στη βοήθεια εθελοντών, οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν απευθείας στο σπίτι τους τα τρόφιμα που αγοράζουν από μικρά και μεγάλα καταστήματα. Τους πάνε τα τρόφιμα στο σπίτι τους, δεν βγαίνεις έξω. Βέβαια, το όριμο αγόρι και το όριμο κορίτσι, αν θέλει να πάει κάπου, δεν το κρατάς μέσα, όχι 48, 58 να έχει. Θα πάω. Τι θέλει να σου φέρω, όχι μπορώ. Ναι, επειδή λοιπόν εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, σου λέει, ξέρουμε ότι μπορείς, το ξέρουμε. Αλλά εμείς εδώ να μην σε βοηθήσουμε. Κάνε μας τη χάρη. Προφανώς το δέχονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από την ιστορική υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη λόγω των παρατεταμένων καυσώνων και της έντονης ξηρασίας που πλήττουν φέτος στην Ευρώπη. Έφερε, λέει, στο φως η υποχώρηση των υδάτων τμήματα των θεμελίων
της αρχαίας γέφυρας του Κωνσταντίνου. Άκου τώρα. Προσφέροντας, λέει, στους βούλγαρους αρχαιολόγους μια εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά ένα από τα πιο σημαντικά έργα της μηχανικής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παρακαλώ. Βεβαίως. Και είναι, πώς να το πω τώρα, υπέτεινη γέφυρα, να το αφήνουμε τώρα τι λένε οι αρχαιολόγοι. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι είμαστε μπροστά σε μια σπουδαία ευκαιρία να δούμε πώς θα μελετήσουμε το όλο ζήτημα. Η πέτρινη γέφυρα κατασκευάστηκε κατ' εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πρώτου, εγκαινιάστηκε το 328 μετά Χριστόν, συνδέοντας την αρχαία πόλη Ούλπια Ίσκο, στη σημερινή Βουλγαρία, με τη Σουκιδάβα, στη σημερινή Ρουμανία. Με μήκος που ξεπερνούσε τα 2 χιλιόμετρα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες γέφυρες της αρχαιότητας. Χρησιμοποιήθηκε για λίγες μόνο δεκαετίες και εκτιμάται ότι καταστράφηκε γύρω στο 367 μετά Χριστόν. Και την Τρίτη που μας πέρασε, ομάδα λέει του Μουσείου του Πλέβεν πραγματοποίησε ένα αέρια φωτογράφηση και λεπτομερή τεκμηρίωση των ορατών θεμελίων της γέφυρας κοντά στο χωριό Γίγεν της Βόρειας Βουλγαρίας. Και επειδή τώρα έχουμε και τα ντρόνς δεν καταστρέφουν μόνο και βομβαρδίζουν και σκοτώνουν κόσμο, όχι, είναι και χρήσιμα. Οι ερευνητές χαρτογράφησαν τα λείψανα και αξιολόγησαν την κατάσταση διατήρησής τους. Θα μου πεις αυτό, όχι, μόνο. Η ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη δεν έχει μόνο αρχαιολογικές προεκτάσεις, επηρεάζει και την ενεργειακή επάρκεια αρκετών χωρών. Στην Ουγγαρία, η εξερασία έχει περιορίσει τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της χώρας, ο οποίος χρησιμοποιεί νερό από το ποτάμι για την ψύξη των αντιδραστήρων. Και οι αρχές, στην Ουγγαρία ξαναλέω, αποφάσισαν να σβήσουν τα φώτα σε εμβληματικά μνημεία της Βουδαπέστης. Πρέπει να εξοικονομηθεί ενέργεια. Και ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και στη Ρουμανία, περιορίζεται ο δημόσιος φωτισμός και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, διότι αυξάνεται η πίεση στο ενεργειακό σύστημα. Στην Αυστρία, η χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει την υδροηλεκτρική παραγωγή. Στην Αυστρία, παιδιά, είχε 42 βαθμούς. Στην Αυστρία. Κατά τα άλλα, δεν είναι κλιματική κρίση, είναι κάτι άλλο. 42. Σε μια χώρα που δεν γνωρίζει. Πώς είμαστε εμείς εδώ που ρίχνει 3 πόντους χιόνι και παθαίνουμε 10 πανικούς απάνω τους, εκεί έχουν λόγο, γιατί 42. Η ξηρασία επηρεάζει και το Ρήνο, έναν από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς ποταμούς της Ευρώπης. Στη Γερμανία, λέει, τα πλοία αναγκάζονται να μεταφέρουν μικρότερα φορτία ώστε να αποφύγουν την προσάραξη στα ρηχά. Γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς για τη βιομηχανία. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν η χρήση πλοίων μικρού βυθίσματος για ρηχά νερά, αλλά αυτά, λέει ο διευθυντής ναυτιλιακής εταιρείας, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο. Γι' αυτό επήγει. Η Αγγλία έχει κηρυχθεί σε Αγγλία θα έχουμε, αντιλαμβάνεστε πάντα. Η Αγγλία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ξηρασίας, διότι δεν βρέχει και έχει και κάψωνα. Έχουν στερέψει ποτάμια και λίμνες. Εικόνες από ντρόουνς αποτυπώνουν ξεραμένα τοπία ακόμη και γύρω από το Stonehenge και το Λονδίνο. Και σε αρκετές περιοχές, λέει, έχουν αποκαλυφθεί τα θεμέλια ιστορικών κτιρίων που παρέμεναν για δεκαετίες κρυμμένα. Τι γίνεται στον κόσμο? Η εικόνα που διαμορφώνεται από το Δούναβη και το Ρήνο μέχρι τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη αποτυπώνει τις πολλαπλές συνέπειες της ακραίας ξηρασίας. Ποτάμια στερεύουν. Αρχαιολογικοί θησαυροί έρχονται στο φως. Προβλήματα στις μεταφορές. Πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή, παιδιά, είναι η νέα πραγματικότητα, η οποία επιβεβαιώνει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν πλέον κάθε πτυχή της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Από πώς το λένε, διαπιστώσεις είμαστε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν είστε υποχρεωμένοι να έχετε ακούσει, λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες τα θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και το πώς θα έπρεπε να, θα μου πεις πού να το ξέρεις τι θα γίνει. Ναι, βλέπεις κάτι να έρχεται. Δημιούργησε τις συνθήκες για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Τώρα τρέχουμε όλοι να κάνουμε έργα σε όλες τις χώρες.
πούμε έτσι. Γιατί τώρα που λέγαμε και για τις, πριν πάμε στο δελτίο για τις πυρκαγιές στη Γαλλία κτλ. Η Γαλλία τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ούτε νερό να πιούνε. Δεν είχαν νερό. Ξηρασία τρομερή. Το βλέπεις να έρχεται. Τώρα τρέχουν όλοι. Είναι και 21. Λοιπόν, 1 και 21 έτσι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και είστε και εσείς. Αυτό τώρα πώς να το διαβάσω στον αέρα εγώ. Διαβάζετε. Όπως και να έχει, θα συμφωνήσω. Αυτό. Αυτό θα πω μόνο. Ιωάννα μου, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Πόλεμο. Όλα σχετικά είναι στη ζωή αυτή. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Ντόναλντ Τραμπ μίλησε δημοσιογράφους εχθές το βάλει γραφείο και είπε αυτό. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Για να το λέει κάτι ξέρει. Αλλά τέλος πάντων. Οι Ιρανοί λέει δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμη. Στο μεταξύ έχει βγει το Ιράν, οι μουλάδες έχουν βγει και έχουν πει ότι τώρα που δεν υπάρχουν εχθροπραξίες στο επίπεδο που υπήρχαν πριν, έχουν σταματήσει και τα λοιπά και γίνονται διαβουλεύσεις, εμείς αναστασσόμαστε. Έτσι λέει το Ιράν. Μετά ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Δεν θέλω να πω λέει, ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε, λέει, τα στενά. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται ενώ είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ιράν Ομάν για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Και λένε οι πληροφορίες ότι το κοινοβούλιο του Ιράν εξετάζει προς το παρόν αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις διαρροές για την κατάσταση του Αμερικανικού οπλοστασίου. Είπε ότι διαθέτουμε απεριόριστο απόθεμα όπλων. Είμαστε, λέει, βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο έχουν επανειλημμένα διαψεύσει αναφορές πρόσφατες, σύμφωνα με τις οποίες τα αποθέματα τόσο των επιθετικών όσο και των αμυντικών όπλων έχουν μειωθεί σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Και βγαίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και έχει δεσμευτεί ότι θα εντοπίσει τα άτομα που προέβησαν σε διαρροές πληροφοριών μετά τη δημοσιοποίηση των εν λόγω αναφορών. Έτσι θα εντοπίσουν. Ποιος το είπε? Ποιος το μαρτύρησε αυτό το πράγμα? Όσο γίνονται αυτά, αργά χθες το βράδυ, σήμερα έχουμε Παρασκευή, χθες Πέμπτη, ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ που είναι στα στενά του Ορμούς. Και το επαρχωρείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται έγκυρες πηγές, είναι των φρόνων της Επανάστασης αυτό. Οι δύο εκρήξεις, λέει, που ακούστηκαν στο ΚΕΣΜ οφείλονται στην αναχέτηση εχθρικών στόχων στην είσοδο των στενών του Ορμούς και θα δοθούν, λέει, περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες ώρες. Έτσι, για τις εκρήξεις αυτές. Να τις ακούσουμε τις λεπτομέρειες, ποιες είναι και ποιες δεν είναι. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, γιατί υπάρχει μια συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης, θα το έλεγα, της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθη της Ιεμένης των ανταρτών. Και ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, άλλη τραγωδία και με τους αμάχους, δήλωσε τώρα τα ξημερώματα ότι 11 άμαχοι τραυματίστηκαν σε αυτό που περιγράφεται ως επίθεση των Χούθη στην νότια συνοριακή περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Και είπε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό το Ριάντ ότι οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, μία γυναίκα, ένα 4χρονο παιδάκι που υπέστη γκάμματα δεύτερου βαθμού, καθώς και ένας Ιεμενίτης, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος, νοσηλεύονται. Και επίσης σήμερα η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα υπογράψουν μία κοινή συμφωνία άμυνας στο Ριάντ.
λένε στο Reuters δύο περιφερειακές πηγές με άμεση γνώση του θέματος. Τώρα, μέχρι να βρεθεί η χρυσή τομή και να μελετήσουν στο Ιράν τις προτάσεις και να δούμε τι θα γίνει, λένε οι αναλυτές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρόκληση. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις? Διανύουμε τον 6ο μήνα. Το Φλεβάρι, ξέσπασε. Έγινε η επίθεση. Έτσι. Αμερικανών Ισραήλ στο Ιράν. Βρίσκεται, λέει, εγκλωβισμένος ανάμεσα σε δύο επιλογές. Η μία είναι η προσωρινή συμφωνία που διαπραγματεύεται το Ιράν και το Ομάν, η οποία θα παρήχε στην Τεχεράνη τον έλεγχο των στενών του ορμού, που δεν είχε πριν από τον πόλεμο. Βέβαια, οι Αμερικανοί λένε ελέγχουμε τα ασθενά. Εντάξει. Η δεύτερη είναι η υλοποίηση των απειλών του για απότομη κλιμάκωση. Και λέει το Reuters ότι αυτό ενέχει το σοβαρό κίνδυνο παράτασης του πολέμου. Λένε επίσης οι αναλυτές ότι η πρώτη επιλογή, δηλαδή να επέλθει συμφωνία προσωρινή, θα παραχωρούσε στην Τεχεράνη τη σημαντικότερη υποχώρηση από την εποχή της επίθεσης 28 Φεβρουαρίου και παράλληλα θα επισημοποιούσε τουλάχιστον προσωρινά τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη θαλάσσια οδό, που είναι ζωτική σημασία γιατί μεταφέρεται πετρέλαιο από εκεί. Μία εξέλιξη που η Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση Τραμπ, έχει δεσμευτεί να αποτρέψει. Και επίσης, γιατί η δεύτερη επιλογή, που είναι η κλιμάκωση του πολέμου, η οποία πιθανότατα θα περιλάμβανε ένα νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων, ενέχει σοβαρούς πολιτικούς κινδύνους, διότι είναι οι εκλογές του Νοεμβρίου οι διάμεσες. Και δεν φαίνεται, λέει, να προσφέρει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με τους προηγούμενους βομβαρδισμούς. Αντί, λέει, γι' αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσε να επιλέξει τη διατήρηση του εύθραυστου status quo. Αυτό τι θα σήμαινε? Συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, περιοδική ανταπόδοση τυχών επιθέσεων κατά της ναυσιπλοείας, αλλά ούτε και αυτό θα προσέφερε, λέει, διέξοδο, είναι μια σειρά κακών επιλογών, αλλά ο Τραμπ ίσως να έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να αφήσει αυτό το πόλεμο να συνεχίζεται επαόριστο. Αυτό το δηλώνει ο Άρον Ντέιβιτ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή, σε κυβερνήσεις και ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών, έτσι. Κάτι πρέπει, λέει, να αλλάξει και αυτό ίσως είναι η αναγνώριση μιας νέας ιρανικής πραγματικότητας στα στενά. Ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιμένει ότι τα στενά, όπου το Ιράν ασκεί ουσιαστικά έλεγχο στραγγαλισμού στο 1/5 των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου, πρέπει να παραμείνουν μια ανοιχτή διεθνή θαλάσσια οδός, χωρίς να ελέγχονται από την Τεχεράνη και χωρίς να πληρώνουν τις δύο διαϊτέλη. Τα καράβια περνάνε και τα τάγκερ. Ο Τραμπ έχει διαφωνήσει στο παρελθόν με ορισμένες από τις θέσεις του Ρούμπιο σχετικά με τον πόλεμο και λένε οι αναλυτές ότι θα μπορούσε να πράξει το ίδιο και τώρα. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ παραμένουν υψηλές. Ο πόλεμος δεν την χάνει αποδοχής από την αμερικανική κοινή γνώμη. Και τα περιθώρια λιγμών, λέει, του Αμερικανού Προέδρου περιορίζονται όλο και περισσότερο. Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι η επανεξέταση της στρατηγικής. Και πρωταρχικός στόχος από την κυβέρνηση Τραμπ της στρατιωτικής εκστρατείας είναι το Ιράν να μην μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Κάθε φορά που μιλάει ο Τραμπ λέει το ίδιο. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Και τώρα τι μένει να απαντηθεί? Θα αποδεχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες οποιαδήποτε συμφωνία της Τεχεράνης με το Ομάν? Είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται απέναντι σε στενά του ορμούς. Έτσι. Οι προτινόμενοι όροι που θα παρήχαν στην Τεχεράνη κάποιο βαθμό ελέγχου στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω των στενών, και αυτό εξετάζεται τώρα για να δουν αν θα προχωρήσουν σε συμφωνία, που μάλλον έχουν προχωρήσει από ό,τι δείχνουν όλα. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι οριστικοποιείται η συμφωνία Ιράν-Ομάν και επαναληφθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Θα επιτευχθεί τελική ειρηνευτική συμφωνία που θα βασίζεται στο μνημόνιο κατανόησης. Υπογράφει τον Ιούνιο.
δεν μακροημέρευσε, παιδιά, κατέρευσε άμεσα. Διότι εκείνη η συμφωνία προέβλεπε ελάφρυνση, κάποια ελάφρυνση των κυρώσεων για το Ιράν. Πήγανε ορισμένα στελέχη των Ρεπουμπλικανών και είπαν ότι η κατάσταση είναι αυτή. Και επίσης αξιωματούχοι λέει της κυβέρνησης της Αμερικανικής έχουν αρχίσει να αποδέχονται όλο και περισσότερο την πιθανότητα η σύγκρουση να συνεχίζεται υπό κάποια μορφή μέχρι να γίνουν οι διάμεσες εκλογές. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται στο Λευκό Οίκο. Και αυτό λέει θα συνεπαγόταν περαιτέρω πολιτικούς κινδύνους για τον Τραμπ τη στιγμή που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αγωνίζεται να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Βγαίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει έχουμε νικήσει. Κάθε φορά που μιλάει για οτιδήποτε, αυτό που ξεκινάει έτσι. Έχουμε νικήσει στο Ιράν και λέει και για τη Βενεζουέλα στα πετρέλαια. Που στη Βενεζουέλα ζουν σε κατάσταση τραγική κι αυτή. Τέλος πάντων. Οι περισσότεροι αναλυτές λέει υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συναντήσει εμπόδια στην επίτευξη πολλών από τους πολεμικούς στόχους. Okay. Το Ιράν προειδοποιεί τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον κόλπο ότι τυχόν νέα αμερικανικά πλήγματα θα πυροδοτούσαν αντίπεινα κατά των ενεργειακών υποδομών τους. Και η κυβέρνηση Τραμπ λέει θα πρέπει να αποφύγει να βιαστεί να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση και να αναγνωρίσει πού διαθέτουν και πού δεν διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μοχλούς πίεσης. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλα. Α, να σου πω και κάτι άλλο. Θυμάστε που λέγαμε χθες που βγήκε ο Ιρανός πρόεδρος και έλεγε ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία με τον Μοσδάμπα το Χαμενεΐ, που δεν έχει εμφανιστεί από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, που σκοτώθηκε ο Αλί ο Χαμενεΐ τις πρώτες μέρες του πολέμου, των επιθέσεων μάλιστα. Τώρα βγήκε μια άλλη είδηση που λέει συναντήθηκαν μεν σε ένα αυτοκίνητο, λέει, στο σκοτάδι, δεν θα είναι κανένα μικρό αυτοκινητάκι, υποθέτω θα είναι ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, μεγάλο. Στο σκοτάδι, λέει, δεν τον είδε το Χαμενεΐ, ο Ιρανός πρόεδρος, μόνο άκουγε τη φωνή του. Άκου τώρα. Δεν είπε τι κατάλαβε από αυτό, μήπως ήταν με αλλίωση της φωνής, τώρα υπάρχουν τα σύγχρονα μέσα. Γιατί μήνυμα αποκλείεται να ήταν ηχογραφημένο. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Ήτανε, γιατί θέλω να λίγο να προβληματιστείτε, είναι 2:25, πρέπει αυτή την ώρα προβληματιζόμαστε γι' αυτό. Ήτανε ο Μοτσδάμπα ο Χαμενεΐ μέσα στο αυτοκίνητο. Ήτανε κάποιος άλλος. Και τι υπόθηκε μεταξύ τους. Τι διημήθη, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Πεζεσκιάν και του Χαμενεΐ. Με αυτά τα ερωτήματα, τα πολύ σημαντικά, θα πάμε σε τραγούδι. Παρακαλώ. Να το ακούσουμε. Θέλω να προβληματιστείτε όσοι μου, θα σας ρωτήσω μετά τη γνώμη σας. Πάμε, παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Γεια σου Κωνσταντίνε μου, και το αυτοκίνητο, γιατί λέει το, τα ζώα, τα άλογα, τα γαϊδουράκια και τα λοιπά είναι μέσα. Μέσα. Και το αυτοκίνητο μέσο είναι. Και αν δείτε μια κουτσουλιά επάνω, κάνετε σαν τρελή. Παθαίνετε τρέλα. Με ένα σημαδάκι, άλλη τρέλα. Εκεί δεν είναι μέσο αυτό. Το άψυχο το προσέχουμε ως κόκκινο οφθαλμού. Το φυλάμε σταυρωτά πριν πάμε για ύπνο το βράδυ. Αυτοκίνητο είναι και ένδειξη στάτους. Εντάξει. Δείτε το γαϊδουράκι γιατί. Και εγώ σου λέω είναι μέσο. Το χρησιμοποιεί μάλιστα. Ο οποιοδήποτε γιατί είναι εργασία του. Ναι. Εργασία είναι να κουβαλάει ψυγείο και να ανεβαίνει την ανηφόρα στο νησί. Εργασία είναι να το έχεις 15 και 16 ώρες χωρίς νερό κατά από τον ήλιο. 16 ώρες ήλιο δεν έχουμε, αλλά ναι, έχει μικρή ημέρα ευτυχώς. Και να το καταπιέζεις και να του δημιουργείς θέμα. Γιατί πηγαίνουν οι εκδρομείς και όσοι κάνουν διακοπές. Α, τι ωραίο, μια άμαξα, το σένει ένα άλογο. Το άλογο το έχεις δει πως είναι. Ξέρεις πως σας κάνει στη μέση του δρόμου. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όλα μέσα είναι, ναι. Και, δηλαδή, το αυτό που έχει ψυχούλα δεν το λυπάσαι. Να το χρησιμοποιήσεις, είναι δουλειά σου. Okay. Χρησιμοποιώ, από μόνη της είναι αρνητική το χρησιμοποιώ, έχει αρνητική έτσι, χρειά αυτή η λέξη. Αλλά εδώ βλέπουμε την κατάσταση να μην φύγει από το περιφραξέτο το χωράφι, να μην φύγει το ζωντανό. Πρέπει να του δέσει τα πόδια. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Επίσης δεν καταλαβαίνω και το άλλο. Έλα μωρέ, τώρα ζώο είναι. Ναι, αλήθεια. Κάποιος που συμπεριφέρεται έτσι στα ζώα δεν θα υποθέτω ότι δεν θα λένε οι ειδικοί και οι ψυχολόγοι ότι δεν θα έκανε ενδιασμό να συμπεριφερθεί άσχημα και σε έναν συνάνθρωπό του. Και επειδή τις τελευταίες μέρες με τις φωτιές και με τις τραγωδίες αυτές που ζήσαμε και τα λοιπά, υπήρξαν άνθρωποι που κρατάγανε, τρέχανε με τα σκυλιά και τα γατιά τους αγκαλιά. Και υπήρξαν άνθρωποι που είπαν έλα μωρέ, εντάξει. Και οι εθελοντές και ο Ερυθρός Σταυρός και οι ιδιώτες και οι πυροσβέστες μπαίνανε μέσα στις αυλές, πηδάγανε πάνω από τα κάγκελα, μπαίνανε μέσα στη φωτιά για να σώσει το ζωντανό. Δηλαδή δεν περνάς, έχει μια φωτιά, θα σώσεις το σπίτι. Εννοείται, δεν το συζητώ, από γι' αυτό παλεύουν και επιχειρούν. Θα σώσεις το δάσος. Θα το αφήσεις να. Κλαίει, ζητάει βοήθεια. Σε κοιτάζει, θα αφήσεις να φύγει. Θα δέσεις το άλογο σου, θα δέσεις το γαϊδουράκι να μην μπορεί να κινηθεί. Για ποιο λόγο? Την περιουσία μας την προστατεύουμε. Αυτό που το θεωρούμε περιουσία, δε όχι. Όχι, έλατε. Τι μας νοιάζει, σωστά. Και επίσης έχω εδώ το Λεωνίδα. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι δεν ήταν ο Χαμενεϊ. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Αλλά τι να σου πω. Εδώ δεν τον είδε ο Πεζεσκιάν. Τον άκουσε, λέει, μόνο. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Α, τι έχουμε. Μάλιστα, οκ. Okay. Συναγερμό Σαουδική Αραβία μετά από πληροφορίες για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές οργανώσεις και Χούθη. Υπό την καθοδήγηση, λέει, οι σχεδιαζόμενες των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Στο στόχαστρο ενδέχεται να βρεθούν πολιτικές και οικονομικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, λιμάνια, αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις. Εντάξει, αυτό το λένε. Αυτό το λέει το Ριάντ, Σαουδάραβας αξιωματούχος. Ιρακινές παραστρατιωτικές οργανώσεις σε συντονισμό με τους Χούθη. Θα δείξει πώς θα πάει όλο αυτό. Εδώ θα είμαστε, υποθέτω, να το δούμε. Το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι δύσκολη η Μέση Ανατολή. Δεν είναι αυτό που έχουμε στο νου μας. Δεν είναι αυτό που έχουμε στο νου μας. Ή μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα όλο. Α, και τώρα που είπα για τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, το Συμβούλιο Ειρήνης εξέδωσε το πρώτο κατασκευαστικό συμβόλαιο για τη Λωρίδα της Γάζας. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο με αποστολή να επιβλέψει την ανοικοδόμηση του θύλακα που έχει καταστραφεί του Παλαιστινιακού από τον πόλεμο. Ο Guardian λέει ότι το έργο αφορά στην κατασκευή ενός στοιχειώδους στρατιωτικού φυλακίου, αυτό είναι, για τη φιλοξενία περίπου 150 Μαροκινών στρατιωτών, οι οποίοι προορίζονται να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Και η σύμβαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Φέρεται να έχει ανατεθεί σε μια εταιρεία, δεν θα την πω, μέδρα τη Λουιζιάννα και εμπειρία σε έργα για την Αμερικανική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων στο Ιράκ. Είναι, λέει, επίσης στο τελικό στάδιο προετοιμασίας αρκετές συμβάσεις σε συνεργασία με την ομάδα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της περιοχής. Καμία από αυτές δεν έχει συμφωνία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά τις μελετάνε. Η βάση αυτή που θα γίνει, το φιλοξενήσει τους 150 Μαροκινούς στρατιώτες, θα είναι, λέει, γιατί έχουν και το σχέδιο, την κάτωψη μόνο δεν έχω, δεν πειράζει, θα είναι 100 επί 120 μέτρα και θα βρίσκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα σύνορα με το Ισραήλ. Προσέξτε τώρα. Θα κατασκευαστεί σε περιοχή που ελέγχεται άμεσα από τον Ισραηλινό στρατό. Θα διαθέτει διαδρομή ταχείας απομάκρυνσης, αν γίνει επίθεση να φύγουν γρήγορα. Αναμένονται να εναλλάσσονται οι Μαροκινοί στρατιώτες με μονάδες που θα σταθμεύουν σε βάση εντός του Ισραήλ. Το Μαρόκο έχει δεσμευτεί να διαθέσει περιορισμένο αριθμό στρατιωτών. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το νομικό πλαίσιο. Η συγκρότηση της διεθνούς δύναμης προβλέπεται σε απόφαση του ΟΗΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις χώρες που θα συμμετάσχουν και τον ακριβή ρόλο των στρατιωτικών τμήματων. Ωραία. Υπήρχε και ένας άλλος σχεδιασμός. Ήταν τα σχέδια μεγαλεπίβολα. Δηλαδή, προέβλεπε ο προηγούμενος σχεδιασμός ότι το φυλάκιο θα, 150 ατόμων, θα αποτελούσε την πρώτη φάση μιας πολύ μεγαλύτερης βάσης. Μέχρι και 5.000 στρατιώτες, λέει, θα μπορούσε να φιλοξενήσει, αμυντικές θέσεις, οχήματα, αναχώματα, υποδομές κτλ. Εντάξει. Στην αρχική φάση οι συνθήκες διαμονής θα ήταν ιδιαίτερα στοιχειώδεις, με αντίσκηνα, πτυσσόμενα κρεβάτια, τουαλέτες χημικές, και έχουν σημεία να πλύνουν τα χέρια τους, λεπτομέρεια θέλω να παρακολουθήσετε, και η περιορισμένη έκταση του έργου αποτυπώνει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις αρχικές εξαγγελίες για την ανοικοδόμηση της Γάζας και στα σχέδια που θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής τη βλέπω να αργεί. Να θυμίσω ότι στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής τον Ιανουάριο που μας πέρασε, τώρα έχουμε Αύγουστο, ο Κούσνερ, που είναι ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, είχε παρουσιάσει ένα γενικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας νέας Γάζας, με παραθαλάσσια ανάπτυξη, πύργους μεικτής χρήσης, νέες βιομηχανικές δραστηριότητες. Μεγάλα πράγματα. Ωστόσο, λέει, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Guardian, το αρχικό πρόγραμμα για τη συνολική ανοικοδόμηση της περιοχής έχει περιοριστεί σημαντικά. Και τώρα θα κάνουν ένα έτσι πολύ μικρό πιλωτικό έργο στα νότια του Θύλακα. Έτσι. Επικεφαλής επιτροπής είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομάδα διοίκησης συμμετέχουν ο Κούσνερ, ο γαμπρός του δηλαδή, και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Βίτκοφ, ο οποίος πήγαινε στη Μέση Ανατολή και έκανε εκεί τις συνομιλίες και πάει και στην Ουκρανία να συνομιλήσει και εκεί. Ναι. Να μου πεις, έγινε κάτι? Όχι, αλλά εντάξει, μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω τι λέει. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Ζαν Πολ Σάρτρ έλεγε: αν το σπίτι μου πιάσει φωτιά και έχω να επιλέξω να σώσω ένα πίνακα του Ρενουάρη, μια γάτα, θα σώσω τη γάτα. Ο φιλόσοφος το έλεγε αυτό. Τώρα, να σου πω κάτι, αγαπημένα μου. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλα τα απαξιώνουμε. Έλα μωρέ τώρα τα σκυλιά. Έλα μωρέ τώρα οι γάτες. Έλα μωρέ τα σπίτια. Έλα. Δεν είναι έτσι. Για τα σπίτια δεν το συζητώ. Έχουν μείνει οικογένειες στον δρόμο. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Να δούμε τώρα θα γίνει με την αρρωγή. Αλλά τα ζώα, τι σου φταίνει, αδερφέ? Δηλαδή έχεις ένα ζωάκι, το έχεις καιρό. Μην κοιτάς που τα παίρνουν κάποιοι και μόλις φτάσει το καλοκαίρι, α, δεν το θέλουν το ξενοδοχείο, το ζώο. Το πετάνε στον δρόμο. Έτσι. Το έχεις. Δεν είναι. Δεν το αγαπάς. Δεν το έχεις αγαπήσει. Αν δεν το έχεις αγαπήσει, δώσ' το κάπου που θα το αγαπήσουν. Εδώ φτάσαμε να βλέπω κάτω από το... και 52 είναι. Να βλέπω κάτω από τα σχόλια στα social media, τα περιβόητα, κάτι γνώμες. Λες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ψυχή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις ένα ζώο, ας τις φωτιές. Ας τις φωτιές. Βλέπεις ένα ζωάκι που έχει ανάγκη. Δεν λες το καημένο να μπορείς βοηθήσω. Το κλωτσάς και πάει παραπέρα. Το ίδιο θα κάνεις και με ανθρώπους. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Θέλω να κλείσω και 52 είναι. Δεν θα αγχωθώ καθόλου. Γιατί να αγχωθώ? Εδώ αν θέλουμε να αγχωθούμε, σας πω εγώ να αγχωθούμε μέχρι το 2050. Το θυμάστε το που έγινε η ιστορία με τη Θέουτα στη Βόρεια Αφρική με την εισβολή, εισαγωγικά θέλω, μεταναστών από το Μαρόκο, που συνεδρίασαν και οι υπουργοί εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπανε τα σχετικά. Τι γίνεται τώρα? Χτυπάνε τα καμπανάκια και λένε ότι εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν από κακοποίηση και εκμετάλλευση, κοιμούνται στους δρόμους της Θέουτα, συμμετείχαν στη μαζική είσοδο μεταναστών στην Ισπανική επικράτεια πριν από μία εβδομάδα, έχουν μείνει εκεί και βγαίνουν οι οργανώσεις βοήθειας και λένε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει πέρα από τα σύνορα στο Μαρόκο. Και τώρα οι αρχές τι κάνουν? Προσπαθούν να βρουν καταφύγιο για τα παιδιά του Μαρόκου που παραμένουν στον Ισπανικό θύλακα, τα οποία δεν μπορούν να απελαθούν με συνοπτικές διαδικασίες. Επικεφαλής της Federation, συγγνώμη, δεν θα το διαβάσω γιατί είναι στα ισπανικά, τα ισπανικά μου είναι πολύ φτωχά. Επικεφαλής μιας ομάδας για τα δικαιώματα και τη βοήθεια των μεταναστών με έδρα την Νότια Ισπανία είπε ότι ορισμένα παιδιά που ζουν στους δρόμους είχαν ξυλοκοπηθεί και είχαν δεχθεί επίθεση. Και κάθε μέρα, λέει, που περνάει χωρίς λύση και χωρίς ασφαλή στέγαση, σημαίνει ότι αφήνουμε αυτά τα παιδιά, ειδικά αυτά τα κορίτσια, εκτεθειμένα σε κάθε είδους κακοποίηση. Μιλάμε, λέει, για παιδιά κάτω των 10 ετών σε πολλές περιπτώσεις, και η φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children, τα αγγλικά μου είναι κάπως καλύτερα, ζήτησε επίγουσες προσπάθειες για την καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι ιδιαίτερα τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, εμπορίας και εκμετάλλευσης. Έχει βγει η Μαδρίτη, η Ισπανική κυβέρνηση, και έχει πει ότι περίπου 70.000 από τους 72.000 μετανάστες που μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο 30 και 31 Ιουλίου έχουν επιστρέψει, έχουν μείνει πίσω περίπου 2.000. Και η διοίκηση της πόλης, που διοικείται από την αντιπολίτευση, είπε ότι ο αριθμός ήταν ψηλότερος και ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι περισσότεροι από 1.000. Βγαίνουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου και λένε ότι είδαν ασυνόδευτα παιδιά να υποφέρουν από περιορισμένη πρόσβαση σε τροφή, νερό, στέγη και αποχέτευση. Και ομάδες νεαρών και ανδρών από την υποσαχάρια Αφρική μπορούσαν να φάνηκε ότι συγκεντρώνονται σε δασόδεις περιοχές και σε μια παραλία της πόλης. Επίσης, υπάρχει μία πληροφορία ότι τους έχουν πει ότι το 15 Αύγουστο, δικό μου, για μας είναι γιορτή, ναι, και μεγάλη γιορτή, δεν το συζητώ, να ξαναπάνε, να ξαναγίνει η εισβολή. Θα μένει να τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι λένε εκεί, οι αρχές της Θέουτα λένε ότι υπήρχαν περίπου 1.100 παιδιά που χρειάζονται προσοχή. Θεωρητική χωρητικότητα 90 θεωρητική χωρητικότητα 90 θέσεων είναι 1.100 παιδιά και προσπαθούν τώρα να φτιάξουν εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σχολεία και αποθήκες για να παρέχουν καταφύγιο στα παιδιά εκεί. Βασίζονται στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στους κατοίκους της περιοχής για τρόφιμα και άλλες βασικές προμήθειες. Το Μαρόκο λέει ότι θα εργαστεί για τον εντοπισμό ασυνόδευτων ανηλίκων για να επιστρέψουν, αλλά επίσης λέει ότι οι εταίροι πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θέτει η νομοθεσία τους και οι διοικητικές και δικαστικές πηγές. Οι εταίροι πρέπει να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θέτει η νομοθεσία τους και οι διοικητικές και

Ακριβώς της ώρας, ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα. Ελπίζουμε να παραμείνετε συνδεδεμένοι εδώ στο Ertius Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λουλούδια που με έστειλε στα διαδικτυακά. Καλά είναι και αυτή. Καλά είναι και αυτά. Δεν τα κόβουμε τουλάχιστον από τη βάση τους. Ξέρετε ότι έχω θέμα εγώ με τα κομμένα λουλούδια. Μιλάει ο καλλιτέχνης και μιλάει πάνω τώρα η Ελπίδα. Για ποιο λόγο, σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταυρού παρουσίασε το σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. Θα διατεθούν άμεσα 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την προστασία των καμένων πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίναρο. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες σε 6 περιφερειακές ενότητες με 118 κτίρια να κρίνονται ακατάλληλα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

0: Της Σκύρος συνελήφθη 63χρονη καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Εκδίδεται σήμερα στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης η υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύχτη στο Μιστρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατεξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη όπλο κατοχή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ολοκλήρωσή της θα εξαρτηθεί από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, σε επίθεση τα ξημερώματα που φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης στη Νότια Σαουδική Αραβία. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ, με τις ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες θετικές. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Στη Συρία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη βόμβα σε λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό. Στην Ιεμένη 58 κυβερνητικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των Χούθη. Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την παραπομπή του Δόκτωρ Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, ζητώντας την ποινική του δίωξη μετά την άρνησή του να απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε πάνω από 100 φορές την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος που προστατεύει από την αυτοενοχοποίηση. Σε κλειό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανεμή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 26 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.
1: Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?

0: σε μου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

κάθε χάδι σου φαρμάκι και μαχαίρι, που την καρδιά μου σκίζει κάθε δειλινό. Έχεις χαράξει με το δικό σου χέρι της ασωτείας μου το δρόμο τον κακό. Την προδοσία σου μια μέρα θα πληρώσεις, θα δώσεις λόγο κάποιον.

γιατί με άφησες να ζω στην αγωνία. Απολογία σου ζητώ, απολογία, γιατί με έριξες να ζω

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρη Στήνη, για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια που κάηκαν μετά την ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των φακέλων από τους Δήμους, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Κατσαφάδος. Όπως τόνισε, όλοι οι φάκελοι μόλις φτάσουν στις υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ανακοινώνοντας χρηματοδότηση άμεσα με 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για το ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντί Νερό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες.